0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θα σ' αγαπάω

χρειάζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος μου γελά.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.

βλέμμα μια ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Για δεύτερη σεζόν θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε παρεούλα και θα λέμε τα δικά μας. 5 με 7 το ξημέρωμα. Έρυπα Ανάγου στο μικρόφωνο, για 2 ώρες κοντά σας. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν.

0: τη νύχτα.
1: Γεια σου, Έλλη. Τι κάνεις?
0: Εξαιρετικά.
1: Πώς τα πέρασες?
0: Τέλεια.
1: Πες,
0: φανταστικά.
1: Για μολόγατα όλα.
0: Φανταστικά, φανταστικά.
1: Είχε και καλή θάλασσα έκανε το μονολίθι φέτο. Δεν είχε κυματάκια αέρα.
0: Έτσι λένε οι πληροφορίες.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς παρατήρησα το εξής, έτσι. Ότι το μάθανε πολύ.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς. Είμαστε γυάλα.

Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε ετοιμάσει πολλά και για σήμερα και για όλη τη σεζόν. Θα κάνουμε παρέα όπως κάναμε και πέρσι. Φυσικά με πολύ ανεβασμένη διάθεση. Όπως πάντα θα σας τα πούμε όλα. Θα πούμε ό,τι είδηση υπάρχει. Θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική για την οποία έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρυμπάς. Θα διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα. Radio-papaki-parapolitica.gr. Ξεκινήστε σιγά σιγά.

0: Αυτό πάλι που το πας. Λοιπόν, φτάσανε οι πρώτες καλημέρες. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, λέει ο φίλος ο Μάνος από την Αλφιούσα Ηλίας. Να είσαι καλά, Μάνο μου, ό,τι καλύτερο και σε σένα. Η πρώτη καλημέρα όμως, στο φίλο τον Παύλο, τον αρτοπιό μας από τη Νέα Σμύρνη, τακτικός ακροατής της εκπομπής. Καλή σεζόν, με υγεία, χαμόγελο σε όλη την παρέα. Καλή γλυκιά Δευτερούλα, παιδιά. Να τα λέμε αυτά.
1: Πας και την γλιτώσουμε, αλλά πού.
0: Λοιπόν. Έχει στείλει και φωτογραφία. Ετοιμάζουμε κουλούρια Θεσσαλονίκης.
1: Γεμιστά.
0: Όχι, σκέτα.
1: Σκέτα.
0: Θες και γεμιστό εσύ.
1: Γιατί, βέβαια.
0: Ναι.
1: Είμαι σε μου τη διακοπών ακόμα.
0: Δεν γυρίσατε ακόμα. Δεν γυρίσατε. Τι.
2: Γυρίσατε.
0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Ηλία που έστειλε και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, κυρία Πανάγου, καλημέρα κύριε Σελιμά. Καλή σεζόν να έχετε. Μας λείψατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα κάνουμε παρεούλα μαζί. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια να δούμε πόσοι από εσάς έχετε επιστρέψει. Η αλήθεια είναι ότι είναι η τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου και πρέπει να το γιορτάσουμε δεόντως. Να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι και τις διακοπές. Όχι βέβαια τις θερμοκρασίες, γιατί. Τυπικά τελειώνει το καλοκαίρι. Τυπικά.
1: Την
0: δηλαδή,
1: πήρες όλη την άδεια εσύ.
0: Την πήρα όλη την άδεια.
1: Τότε καλά να πάθεις.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και καλή ραδιοφωνική σεζόν εύχεται και η Αλεξάνδρα που μας έστειλε το μήνυμά της. Και πάλι όλοι μαζί, λέει η Αλεξάνδρα. Ακριβώς.
1: Το χόρευες.
0: Ναι.

0: έκανα κι εγώ.
1: Σαμούρα.
0: Κάτι έκανα. Ο 31 Αυγούστου έχει σήμερα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ο καιρός, οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες και σταδιακά από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες, βόρειο-δυτικές με εντάσεις 4 με 6 και ανατολικά της Κρήτης το πρωί θα έχει 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε Μακεδονία και Θράκη από 19-34, σε Θεσσαλία και Ήπειρο 22-37, στα υπόλοιπα υπηρετικά έως 35 βαθμούς και εδώ στην Αττική γενικά ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το 35 κρατήστε. Γιατί πάντα όταν είναι από έως, πάντα στο έως καταλήγουμε. Στην αγαπημένη μας τη Θεσσαλονικάρα, εκεί προβλέπεται λοιπόν έθνιος ο καιρός, με ανεφώσεις μόνο το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Να έχουμε μια καλή σεζόν, να είμαστε όλοι γεροί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Ελπίζω να περάσατε καλά. Εσείς που πήγατε κάπου διακοπές, πήγατε στα πατρικά σας, πήγατε να εξερευνήσετε καινούργια μέρη, μπήκατε στο καράβι, πήγατε στο αεροπλάνο, μπήκατε στο τρένο, μπήκατε στο αυτοκίνητό σας, πήρατε το ποδήλατο και πήγατε στην απέναντι γειτονιά. Η αλήθεια είναι ότι για όλους εσάς που καθίσατε εδώ στην Αθήνα υπήρχαν λόγοι, κυρίως είναι οικονομικοί, έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που λένε ότι η Αθήνα το καλοκαίρι είναι, τον Αύγουστο είναι πολύ ωραία, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια είναι όλα κλειστά τα μαγαζιά. Δηλαδή, ένα σουβλάκι δεν σαν παραγγείλεις, αδερφέ, και δεν μπορείς να βρεις.
1: Τα έχουμε πει αυτά από πέρσι. Φτιάχ το σπίτι. Έχει φτάσει 5 ευρώ.
0: Έχει φτάσει 5 ευρώ. Είναι μια πραγματικότητα. Έχει φτάσει 5 ευρώ. Όχι, εντάξει, 5 δεν έχει φτάσει.
1: 4,80 θα μου πει τώρα.
0: Θα σου πω όμως κάτι.
1: Πώς φαίνεται όμως ότι δεν τρώω σουβλάκι έτσι.
0: Καλό μου γατάκι. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Χάρη. Καλώς ήρθατε βρε, σας περίμενα πώς και πώς. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Χάρης. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας αγαπημένα. Και εμείς σας περιμέναμε πώς και πώς. Λοιπόν, δεν είναι ότι το σουβλάκι έχει φτάσει 4,5 ευρώ. Τουλάχιστον τρώω στο πιτόγυρο με 4,5 ευρώ και χορταίνεις, αδερφέ μου. Εδώ έχει φτάσει 4,5 ευρώ ο καφές. 4,5 ευρώ έχει φτάσει ο καφές. Τον καφέ τον πίνεις και σε πίνει. Μετά αρχίζεις και.
1: Δεν κόβει και την πείνα.
0: Δεν κόβει την πείνα. Δεν κόβει. Πας λοιπόν, διακοπές και τα λοιπά και η καφέ. Τι πιο φτηνός καφές σερβιριζόμενος είχε 4,5 με 5 ευρώ. Έτσι. Άντε να είσαι τώρα ένας άνθρωπος σαν εμάς που πίνουμε και 2-3 τη μέρα. Έθεσε όλο το μπινιάτικο να πάει στους καφέδες. Ασύμφοροι είμαστε.
1: Για μένα, άμα θέλει να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: δύο πράγματα πρέπει να κάνει.
0: Ακρίβεια.
1: Όχι. Να ρίξει τον καφέ και να ρίξει και το σουβλάκι. Τέλος. Καλό.
0: Πάγιο έτοιμα της εκπομπής.
1: Πάει. Πάει, σου λέω, άλλη μια τετραετία.
0: Λοιπόν. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε ταξιδιώτες που πήγαν, γύρισαν από διακοπές, πώς γύρισαν από τις διακοπές, πού πήγαν, πόσο κάθισαν και πόσα χρήματα έχουν σήμερα 31 Αυγούστου.
2: Τέλος τη διακοπές, να.
1: Ξανά στην πραγματικότητα.
3: Εργασία και χαρά.
4: Γυρίσαμε. Πολύ κακό, αλλά πρέπει να δουλέψουμε κιόλας.
5: Μια μικρή μελαγχολία. Καλά ήταν, εντάξει. Καλά. Το ζήσαμε.
6: Αύριο δουλεύω, πρώτη μέρα. Τι μου λες, μόλις ήρθα και αύριο δουλεύω. Χάλια πράγματα.
7: Στηρητήσιμο, εγώ πάω για εξετασκή.
8: Να μαζέψω το δωμάτιό μου, είναι χάλια.
9: Επιστρέψαμε.
10: Το ελληνικό καλοκαίρι. Όλοι χαρούμενοι μας από ό,τι βλέπετε. Με χαμόγελα επιστρέφουμε.
11: Και εμείς η Αθήνα και φεύγουμε εμείς. Θα πάμε να κάνουμε διακοπές με την ηρεμία μας. Και πιο οικονομικά και πιο ήρεμα, πιο ξεκούραστα.
4: Πόσα χρήματα γυρίσατε?
12: Νομίζω με ένα πεντάρικο. Περίπου τόσο.
4: Από τις διακοπές, με πόσα επιστρέφετε?
13: Με μηδέν. Γιατί είναι και τα ακτοπλοϊκά, είναι όλα πανάκριβα.
14: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πήγα στο Λιτόχωρο Πιερίας, ένα πανέμορφο μέρος. Τώρα είναι λιγάκι δύσκολα και περιμένουμε πάλι να ξαναπληρωθούμε. Και γενικότερα είμαστε πιο μαζεμένοι αφού ξοδέψαμε κάποια χρήματα στις διακοπές μας.
15: Πολύ δύσκολα. Πολλά τα έξοδα. Ξεκινάνε τα σχολεία. Οι λογαριασμοί μας περιμένουν. Οπότε καταλαβαίνετε.
16: Υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις ανοιχτές τώρα. Τα σχολεία, έρχονται οι λογαριασμοί που έλειπες. Οπότε είναι και αυτοί να πληρωθούν. Να πας στο σούπερ μάρκετ επίσης. Σιγά σιγά τσουκουτσούκου μαζεύονται πάλι.
3: Περιμένεις πότε θα ξαναπληρωθείς για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου.
9: Ιδανικά, ας πούμε, για να καλύψουμε τα τρέχοντα, ας πούμε, μέχρι να πληρωθούμε τέλος του μήνα και μετά να ξαναξεκινήσει, ας πούμε, η σεζόν που λέμε από Σεπτέμβρη για να προστασόμαστε στη σειρά μας και να μην αφήσουμε εκκρεμότητες. Είναι το ενίκιο, είναι ο παιδικός του μικρού, μετά είναι λογαριασμοί
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
18: Είμαστε οικογένεια τετραμελή ακριβώς και δυστυχώς παιδιά δεν φτάνουν τα λεφτά. Φτάνουν για 3-4 μέρες. 3-4 μέρες δεν είναι διακοπές, είναι εκδρομή.
0: Καλά τα λέει. 3-4 μέρες δεν είναι διακοπές, είναι εκδρομή. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον Νικόλαο που στέλνει το μήνυμά του. Προσέξτε, τεχνολόγια, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Ο φίλος ο Νικόλαος μας στέλνει μήνυμα από τη νέα γραμμή 3 του μετρό στη Θεσσαλονίκη, Μίκρα Αεροδρόμιο. Για μας λέει διακοπές από 18 Σεπτέμβρη. Να είσαι καλά Νικόλαε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και για την ανταπόκριση. Πώς είναι, γράψε μας, πώς είναι το καινούργιο μετρό, έτσι το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης και πόσο σας έχει βοηθήσει αυτές τις μέρες που λειτουργεί, πόσο έχει αλλάξει έτσι ο οδικός χάρτης εκεί, το κυκλοφοριακό, τι γίνεται με τα δρομολόγια. Δώσε μας έτσι λίγο κλίμα Θεσσαλονίκης. Και εμείς να πάμε σε ένα σύντομο πρώτο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας ακούτε από την αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
1: Να φύγεις όσο γίνεται πιο μακριά. Σε έχει ξεχάσει το μυαλό και η καρδιά. Εγώ Αθήνα.
0: Και σε εσάς τους αγαπημένους ακροατές που μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας, επιστρέφοντας από τη δουλειά, κάποιοι που δουλεύετε έτσι νυχτερινή βάρδια, πλησιάζει η ώρα για το σχόλασμα. Για εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά σας, γλυκιά δευτερούλα σήμερα. Και σε εσάς που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου, αλλά και από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Γιώργο το Βρέτα. Καλημέρα, λέει, δεν μπορούσα να λείψω. Καλή εβδομάδα, καλή αρχή, καλή δύναμη και εμείς εδώ. Και εσείς εκεί, έρη την αγάπη μου στη Σταυρούλα, στον Ηλία. Γύρισα από το ψηλό χωριό προχθές, μετά από 22 μέρες. Χαίρομαι που μπορώ να γράψω, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει πάρα πολύ τόσα χρόνια η ραδιοακρόασή σας. Βασικά η προσοχή σας και η. Σας νιώθω δικό μου άνθρωπο και εσάς και όλους τους ακροατές που τέτοια ώρα, πρωί-πρωί, στέλνετε τα μηνύματά σας και μας φτιάχνετε τη διάθεση. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκυριακό επέστρεψαν περισσότεροι από 80.000 επιβάτες και από τα λιμάνια όλης της χώρας. Κακός χαμός έγινε και στις αποβάθρες εκεί και στα αεροδρόμια. Σημειώνονται έτσι και κάποιες φορές κάποιες καθυστερήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλος όγκος του κόσμου που μετακινείται.

0: θα συναντήσουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πήγανε διακοπές, τι θα συναντήσουν, αυτό που ακούσατε νωρίτερα, έτσι ψηλό άδειες τσέπες μέχρι να μπει ο μισθός. Και βεβαίως έχουμε μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.660 προϊόντα στα ράφια του σούπερ μάρκετ σήμερα. Βασικά είδη διατροφής, κάποια σχολικά περιλαμβάνονται στη λίστα και αυτή η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια από 2-4 μήνες. Τώρα κατά πόσο αυτές οι μειώσεις θα βοηθήσουν στην τσέπη των καταναλωτών, αυτό είναι έτσι άγνωστο, διότι οι μειώσεις θα είναι από 5%, δηλαδή ελάχιστη, έως 30% κρέατα, είδη σούπερ μάρκετ, σχολικά είδη. Πάνω από 90 προμηθευτές συμμετέχουν σε αυτή την οικειοθελή μείωση των τιμών. 12 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν πει ότι θα συμμετάσχουν και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και άλλων ειδών. Πάμε όμως να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες για τις τιμές, για την ακρίβεια.
1: Απαραίτητα που έχουμε εμείς να ψωνίσουμε, όλα είναι ακριβά. Το σούπερ μάρκετ το μήνα σε μια οικογένεια με δύο άτομα, τουλάχιστον 2,5 κατοστάρικα.
2: Στο σούπερ μάρκετ δίνω 150 ευρώ την εβδομάδα. Τετραμελής οικογένεια. Δίνω και ένα 50 ευρώ στη Λαϊκή, 200 με 200 τόσα.
3: Ο κορίτσι δουλεύει σε σούπερ μάρκετ και μου λέει καθημερινά 5 λεπτά πάνω παίρνουν τα είδη. Πρέπει να βρεθεί μια λύση γιατί ο κόσμος υποφέρει. Εάν η οικογένεια έχει παιδιά, δύο παιδιά, θέλει το λιγότερο ομάδα. Τα πιο ακριβά προϊόντα είναι τα κρέατα.
4: Πρέπει να πέσουν. Πρέπει ήδη να είχαν πέσει. Πού είναι πιο ακριβά, το κρέας, το τυρί, που ξέχασα να τα πει μουσχάρι.
5: Είναι πολύ καιρός που είναι πολύ αυξημένες τιμές στα σούπερ μάρκετ και μια οικογένεια έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος στο σούπερ μάρκετ και τα προϊόντα που θα πρέπει να είναι πιο φθηνά να είναι και ποιοτικά.
6: Είναι γονείς που έχουν και ένα και δύο και τρία παιδάκια, οπότε ναι, χρειάζεται μια βοήθεια, ενίσχυση.
0: Λοιπόν, αυτό που έλεγε ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος και στις διακοπές είναι η ακρίβεια. Αυτό απασχολεί τον κόσμο, το βλέπουμε παντού, ακόμη και στις διακοπές. Αυτό που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε μένα προσωπικά, που είμαι από ένα τουριστικό κατάγωμα, μια τουριστική περιοχή, είναι ότι πρώτον γύρω από το πατρικό μου σπίτι έχουν φτιαχτεί τουλάχιστον 20-25 Airbnb, κάτι που πριν από 5-6 χρόνια θεωρούνταν απίθανο. Κάθε μεσημέρι στις 2 παίρνανε φωτιά οι απορροφητήρες.
7: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος, εσύ.
0: Μαγειρεύαν όλοι μέσα στο διαμέρισμα. Απλά, έτσι, απλά φαγητά, μακαρόνια, κάτι απλό, κεφτεδάκια, πατάτες κτλ. Δεν υπήρχε η δυνατότητα για κάτι παραπάνω. Όταν σε μια ταβέρνα.
7: Όχι και κάθε μέρα, αλλά λέμε ότι ξέρεις τι, μειώνει σημαντικά το budget, ας πούμε, των διακοπών, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα.
0: Ρησίλια, όταν έχει φτάσει, ας πούμε, η μπάλα το παγωτό 3 ευρώ. Εντάξει τώρα. Αλήθεια τώρα. Άσε που σε πολλές περιπτώσεις συνέφερε να αγοράσεις παγωτό από κατάστημα, έτσι.
7: Ακριβώς.
0: Παγωταρία.
7: Τζελατερία.
0: Τζελατερία.
7: Τζελατερία.
0: Έτσι. Παρά να πας στο περίπτερο να πάρεις παγωτό.
7: Ναι, και τι. Ναι. Γιατί είχες 100 γραμμάρια, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, έτσι. 75 νομίζω είναι συνήθως. 100 γραμμάρια, ξέρω, και έκανε 3-2,5 αυτό. Και πήγαινε στην τζελατερία που ήταν φρέσκο το παγωτό, με δύο μπάλες και τον πλήρωσε 3 ευρώ.
0: Ναι. Πήρα 6 παγωτά από το ψυγείο του mini market.
7: Ναι.
0: 29 ευρώ.
7: Και σου έκανε αγκαλμό.
0: 29 ευρώ.
7: 29 ευρώ.
0: Ναι. Ω.
7: Άστα, θα τα φάω μπριζόλες.
0: Άσε τώρα που έλεγες νωρίτερα για το σουβλάκι. Να μην πω τώρα για το σουβλάκι ότι σε πολλές περιπτώσεις η ταβέρνα με το μαγειρευτό φαγητό ήταν πιο συμφέρουσα από το σουβλάκι.
7: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι. Έφτασε, ας πούμε, να είναι τώρα τα μακαρόνια ή, ξέρω εγώ, μια μπριζόλα κτλ. Ένα τραπέζι οικογενειακό μεσημεριανό σε μια ταβέρνα να είναι πιο οικονομική από το να πάρεις 15 καλαμάκια, ας πούμε. Καλαμάκια, μην καταλάβετε τώρα, σουβλάκια θέλω να πω. Μην με παρεξηγήσετε εσείς της Θεσσαλονικής. Μην έχουμε και τέτοια θερμά επεισόδια πρωί-πρωί. radio@parapolitica.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, να τα διαβάσουμε, να μας πείτε κι εσείς τι σας απασχολεί. Τώρα βέβαια τους γονείς τους απασχολεί πάρα πολύ, επειδή πάντα ο Σεπτέμβριος είναι αυτός ο μήνας που θέλει, ρε παιδί μου, θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Και όχι μόνο υπομονή, θέλει και budget. Αυτό που λέμε.
7: Το budget.
0: Λοιπόν, αλλά σχολικά είδη. Τώρα, μέσα σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία, εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, είναι και τα σχολικά. Κάποια σχολικά. έτσι, κάποια σχολικά. Τώρα είναι βέβαια και η λίστα που περιμένουμε από το σχολείο, που θα μας δώσει ο κάθε δάσκαλος και τα λοιπά, πόσα τετράδια θέλει, πόσα μολύβια θέλει, πόσα αυτά θέλει, οτιδήποτε και τα λοιπά αυτά, έτσι. Και βεβαίως τα φροντιστήρια. Αυτές πάλι εγγραφές, ποτέ δεν τις κατάλαβα. Γιατί κάθε χρόνο να εγγράφεσαι δηλαδή, γιατί πρέπει κάθε χρόνο να έχεις αυτή την εγγραφή, τι σημαίνει, αφού με ξέρεις. Ξέρεις ποιος είμαι. Γιατί πρέπει να έχεις αυτές τις εγγραφές. Όλα αυτά λοιπόν που απασχολούν τους γονείς και που μπορεί να κάνουμε πλάκα, αλλά πραγματικά ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που χρειάζεσαι διπλό και τρίδιπλο μισθό για να μπορείς να τα καταφέρεις, απασχολεί τον κόσμο.
8: Φανταστείτε ότι το Σεπτέμβριο θα φύγουν σχεδόν και οι δύο μισθοί για τα παιδιά. Δεν μιλάμε για τα ενίκια και τα φαγητά και αυτά που ζει μια οικογένεια, μιλάμε για την παιδεία. Κάθε φορά όλα ανεβαίνουν και ο μισθός παραμένει ίδιος.
9: Κάνα 150, 200 ευρώ, περίπου σε τσάντες, ό,τι άλλο μας πούν οι δασκάλες.
8: Θα βάλουμε στο περίπου τι μπορεί να πληρώσει ένας γονιός και μιλάμε τώρα για μια μεσαία τάξη. Ήδη η κόρη μου και ο γιος μου έχουν ξεκινήσει αγγλικά, φυσικά και κάνουν χορό, ζωγραφική, πιάνο. Κόβουμε δραστηριότητες και μπορεί και να μην φτάσει. Άρα θα κόψουμε τον παιδότοπο, θα κόψουμε την χαρά. Μόνο για το Σεπτέμβριο 600 με 700 ευρώ το μήνα τα δύο παιδιά. Άρα κάνουμε το σταυρό μας και περιμένουμε να μπει ο Οκτώβριος να ξαναπληρωθούμε.
9: Θα χρειαστούμε μπλοκ ζωγραφικής, παγουρίνα, μαρκαδόρους και τα λοιπά. Κάνα 350 σίγουρα.
0: Μας φάγανε τα μπλοκ ζωγραφικής.
7: Μην γελάς όμως, γιατί οι λίστες, οι περίφημες λίστες, έρχονται κυρίως από καθηγητές καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβές, τα ακριβά. Ναι, ναι, ναι, όλα αυτά είναι πολύ ακριβά, βέβαια. Για ένα μάθημα που γίνεται μια φορά την εβδομάδα.
7: Έτσι. Κι αν
0: γίνεται. Και μετά σου επιστρέφεται αυτά, σου επιστρέφονται αυτά στο τέλος της χρονιάς.
7: Αλλά του χρόνου άλλα.
0: Αλλά του χρόνου, επειδή έχεις άλλο δάσκαλο που θέλει άλλα πράγματα. Πρέπει να κανονίσεις και αυτό.
7: Συγκεντρώσου.
0: Έτσι. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έχω να σας πω ότι η τιμή της αμόλυβδης, δεν ξέρω με πόσο κινήθηκες εσύ τώρα που...
7: Στο 2 ευρώ κοντά.
0: Γύρω στο κοντά στο 2 ευρώ, ναι. Λοιπόν, έχουν βγει τα στοιχεία για τη βενζίνη, για την αμόλυβδη, για το πετρέλαιο κτλ.
7: Δεν έχει πέσει το... Κάπου πήρε τα αυτή μου ότι έχει πέσει το βαρέλι, το πετρέλαιο. Και εδώ πέρα ανεβαίνει.
0: Θα σου πω που έχει πέσει.
7: Που έχει
0: πέσει. Στη Λιβύη,
7: ναι.
0: Έχει πέσει στο Ιράν,
7: ναι.
0: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
7: Μα αυτοί δεν τα φέρνουν εδώ τα βαρέλια.
0: Ναι,
7: αλλά.
0: Τα φέρνουν, αλλά. Πρόσκειο
7: το ναι, να ακούσω το άλλο.
0: Λοιπόν, η χώρα μας είναι η 12η πιο ακριβή στη βενζίνη παγκοσμίως.
7: Μάλιστα.
0: Έτσι, γιατί έχουν μάθει ότι έχουμε πολλά λεφτά και γι' αυτό. Είναι η 20η πιο ακριβή χώρα στο πετρέλαιο κίνησης. 2,040, έτσι, μέσος όρος. Σε 150 χώρες, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για ένα-δύο. Πάμε τώρα, οι πιο φθηνές όσον αφορά την αμόλυβδη. Οι πιο φθηνές τώρα. Mm-hmm. Λιβύη.
10: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
0: 25. Βενεζουέλα, 0,030. Αγγόλα, στην Αγγόλα θα σε πάω. Γιατί οι προηγούμενες είναι έκρηκτη κατάσταση. 0,28.
7: 0,20.
0: Κουβέιτ, 0,29. Θα σε πάω κάπου να μην έχει πόλεμο, δηλαδή... καταλαβαίνεις. Τουρκμενιστάν, 0,36.
7: Βολεύει κάργο καναμπιτονάκι. Μαζί με τα μεταφορικά.
0: Λοιπόν, σας είπα τώρα την πρώτη πεντάδα, έτσι. Πάμε τώρα στις πιο ακριβές. Στις πιο ακριβές χώρες. 150 χώρες. Πρώτη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο. Μάλλον περιοχή. Είναι το Hong Kong περιοχή. Έτσι. Hong Kong 3,05. Μαλάουι 2,77. Ισραήλ 2,39. Δανία 2,38. Ολλανδία 2,32. Μετά ακολουθεί η Λιχνεστάιν, Γερμανία, Ελβετία, Φιλανδία, Νορβηγία, οι 10 πρώτες. Εμείς είμαστε στη 12η θέση και η Κύπρος, που πρόσεχε, παίρνει καύσιμο από εμάς η Κύπρος, έτσι, η Κύπρος είναι στη 46. 1,5.
7: Αυτό πάλι ασχολίαστε.
0: Ναι. Τώρα, στον ντίζελ. Στον ντίζελ. Χονγκ Κονγκ έχει 4,013. Μαλάουι 2,8. Πάλι η ίδια λίστα πάνω κάτω, Λιχνεστάιν.
7: Εκεί πέρα, σε αυτές τις χώρες,
0: ναι.
7: Έχω την εντύπωση ότι ο βασικός μισθός ξεκινάει από τα 3.000.
0: Τώρα στο Λιχνεστάιν, αδερφέ, τι περιμένεις. Στην Ελβετία, στη Σιγκαπούρη, ας πούμε, που είναι η χώρα της τεχνολογίας, η χώρα των επενδύσεων κτλ., έχει 2,3 τον ντίζελ. Και στην Ελλάδα, που είναι στην 20η θέση, έχει 2,040. Έτσι. Αυτά για να έχουμε μια τάξη μεγέθηση. πούμε στη Δανία 2,48, mm-hmm. Κοπενχάγκεν, εκεί όπου ας πούμε ο μέσος μισθός είναι πάνω από 2.500.
7: Ο μέσος.
0: Ο μέσος. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Α, ο Παναγιώτης, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για τη ραδιοφωνική συντροφιά. Τις ευχές μας πρωτίστως στα ξενιτεμένα μας νιάτα. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πήγαν διακοπές, σωστά, και μάλιστα εργάζονται. Εργαζόμαστε 15 με 17 ώρες τη μέρα. Καλή δύναμη τους εύχομαι και εγώ, αγαπημένε μου Παναγιώτη, πράγματι και στη συνέχεια της εκπομπής έχουμε και αναφορά σε αυτό. Για τους εργαζόμενους και μάλιστα και για τους φοιτητές εργαζόμενους που ψάχνουν μια οποιαδήποτε δουλειά μέσα στο καλοκαίρι για να ανταπεξέλθουν.

Καλό ξημέρωμα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, ζωντανά, 5 με 7. Θα πάμε μαζί, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, ο κύριος Ηλίας Ηλίμας είναι απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή. Ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια.

Να σας πούμε βεβαίως ότι το πρόγραμμά μας σήμερα έρχεται ανανεωμένο εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Για μια ακόμη ραδιοφωνική σεζόν θα είμαστε μαζί 5 με 7 το πρωί. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Αμέσως μετά Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Ο Θανάσης Φουσκίδης και η Στέλλα Γκαντώνα ακολουθούν και το μαγκαζίνο πηγαίνει στις 12. Στις 12 λοιπόν είναι το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Στην καρδιά των εξελίξεων ένα μεγάλο δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί φυσικά η Ελληνοφρένεια, αμέσως μετά τα κακά κορίτσια.

0: 4 με 6 Λάμπρος Καραρίτης, εμείς οι Έλληνες. Για 5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση και αμέσως μετά για 3 ολόκληρες ώρες Κωνσταντίνος Λαβίθης με το δικό του ανεμολόγιο. Ο Βαγγέλης Κιούσης έρχεται πάλι να μας δει για 5 λεπτά στο δρόμο και φυσικά 9 με 2 Μάνος Τσιλιμίδης, ο άγρυπνος, εδώ μαζί σας για τη δική σας επικοινωνία. Φιλοδοξούμε λοιπόν και φέτος να σας έχουμε κοντά μας, να κάνουμε παρέα, να λέμε τα δικά μας για ό,τι σας απασχολεί, για την καθημερινότητα. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, πολλά που μας απασχολούν και είναι μια χρονιά εκλογική. Πολλά θα κριθούν λοιπόν αυτή την χρονιά, την χρονιά που λέμε καλή σεζόν, καλή χρονιά κτλ. Διότι είναι σαν μια επανεκκίνηση. Ανοίγουν τα σχολεία, όλοι στις θέσεις μας, όλοι έχουμε κάποιες προσδοκίες για την επαγγελματική μας πορεία. Έτσι, μετά τις διακοπές, πάντα στις διακοπές τι γίνεται, κάνουμε ένα restart. Κάνουμε μια ανασκόπηση του τι συνέβη, του τι μπορούμε να βελτιώσουμε και τι μπορούμε να φτιάξουμε. Η οικονομία ήταν, είναι και θα παραμείνει το νούμερο ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή τα θέματα που λέγαμε είναι ότι πάρα πολλοί, δεν μιλάμε για ελάχιστους, μιλάμε για τους περισσότερους, οι οποίοι πήγαν διακοπές 3 ή 4 μέρες και κάποιοι δεν πήγαν ούτε 3-4 μέρες, πήγαν απλά για ένα μπάνιο κάπου στην Αττική. Και αυτοί είναι πολλοί. Διότι ενδεχομένως δεν έχουν ένα πατρικό σπίτι να πάνε. Όταν κάπου δεν έχεις να πας, ας πούμε, δεν κατάγεσαι από κάπου, είσαι από την Αθήνα ή τέλος πάντων από εκεί που κατάγεσαι δεν υπάρχει κάποιο σπίτι να σε φιλοξενήσει. Οπότε αυτό και μόνο είναι απαγορευτικό να μπορέσεις να φύγεις. Μετά είναι ότι όλα αυτά που σε περιμένουν από το Σεπτέμβριο, αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Και είναι ακόμη και μια αλλαγή στην κατάσταση που επικρατεί, διότι βλέπουμε, ας πούμε, ακόμα και τους φοιτητές που, τι λέμε τώρα για τα παιδιά, τα νέα παιδιά, να πάνε στις σχολές τους, να περάσουν στα πανεπιστήμια κτλ. Και αμέσως μετά αρχίζει ο γολγοθάς του ότι πρέπει να βρει σπίτι, να πας σε μια άλλη πόλη, που σε πολλές περιπτώσεις πάρα πολλοί γονείς λένε στα παιδιά τους προτιμώ να ξαναδώσεις εξετάσεις παρά να σε στείλω στην Πάτρα, ας πούμε, να σπουδάσεις, που είναι τρομερό αυτό, έτσι, για ένα παιδί να έχει πετύχει σε μια σχολή και να μην μπορεί να πάει ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν τα οικονομικά. Και τι κάνουν τα παιδιά, Ηλία μου, πάνε και δουλεύουν, έτσι. Πάνε και δουλεύουν, όχι για το χαρτζιλίκι, γιατί όλοι μας δουλεύαμε.
1: Για την επιβίωση.
0: Ναι. Πάνω κάτω, τα χρόνια που ήμασταν εμείς παλαιότερα, οι περισσότεροι που δουλεύαμε στις σπουδές μας, κατά τη διάρκεια των σπουδών μας, ήταν πιο πολύ για την επαγγελματική, έτσι, γνώση, για να μπούμε στο κλίμα της δουλειάς που θέλουμε να κάνουμε, ή τέλος πάντων να έχουμε το χαρτζιλίκι. Για να βγούμε να πιούμε ένα ποτό, για να πάρουμε, ξέρω εγώ, κάτι δικό μας, ένα ρούχο, ένα παντελόνι, ένα ζευγάρι παπούτσια κτλ. Τώρα τα παιδιά δουλεύουν για να πληρώσουν τα ενίκια. Έτσι. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Α.
2: Να βγει η σχολή, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε για τις μεταφορές μου γενικότερα και να μπορέσουμε να πάω εκεί πέρα να πιω ένα καφέ, να βγω μια βόλτα.
3: Χρειάζεται απαραίτητα για να μαζέψω χρήματα τώρα για να συντηρώ τον εαυτό μου, στις σπουδές, το μεταπτυχιακό που θέλω να κάνω. Εντάξει, στερούμε κάποια πράγματα, αλλά πιστεύω θα ωφεληθώ στο μέλλον.
4: Υπάρχει τρομερή δυσκολία και απορώ, ειδικά φέτος, μου ήθελε πάρα πολλά παιδιά. Ακριβώς ακόμα και τώρα, και πριν λίγο. Οτιδήποτε. Και πρώτα, ακόμα και να τους δώσω και δουλειά για το σπίτι και οτιδήποτε γυρεύουνε.
5: Το πανεπιστήμιο ξεκινάει σε περίπου ένα μήνα. Έχουν ξεκινήσει ήδη να δίνουν εξεταστική. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την ηλικία. Μπορείς να κάνεις πράγματα μόνος σου, να πας διακοπές με τους φίλους σου. Να μην ζητάς λεφτά από τους γονείς σου, να τους έχεις λίγο πιο εύκολα. Όταν όμως ξεκινήσεις πολύ, θα κόψω λίγες μέρες για να βγαίνει πιο εύκολα.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα των παιδιών που πηγαίνουν, βρίσκουν μια οποιαδήποτε δουλειά, ψάχνουν κυρίως στις καφετέριες, ψάχνουν σε φούρνους, έτσι, νέα παιδιά, να μπορέσουν να συνδυάσουν και τη σχολή, αλλά και μια δουλειά που θα μπορέσει να τους προσφέρει τα προσωζήν. Βλέπεις κάτι παράλογα, ειδικά στα ενίκια, ας πούμε, βλέπεις κάτι χρέπια να τα νοικιάζουν για 500-600 ευρώ, τα βάζουν και σε αγγελίες. Δηλαδή ανοίγεις πολλές φορές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπεις κάτι αγγελίες, ας πούμε, οι οποίες είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή έχει ο άλλος, ας πούμε, 50 τετραγωνικά, έτσι διαλυμένο είναι το 1970, έχει αλλάξει μια λεκάνη τουαλέτας και το πουλάει ως ανακαίνιση και το νοικιάζει στους πιτσιρικάδες 600 ευρώ και 700 ευρώ. Δηλαδή, βλέπεις κάτι τέτοιο, ας πούμε, και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Πραγματικά. Λίγη λογική, λίγη λογική. Πραγματικά σκέφτομαι πολλές φορές όταν βλέπω κάτι τέτοια. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι τώρα που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και νοικιάζουν ένα χρέπι για 600 ευρώ, 70 τετραγωνικά, 60 τετραγωνικά, που δεν μπορεί καν να ζήσει μια οικογένεια σε αυτά. Έτσι. Μιλάμε τώρα, απευθύνεσαι σε ένα άτομο, σε ένα ζευγάρι κτλ. Και τους ζητάνε αυτά τα ενίκια, ή ας πούμε είσαι τώρα εκπαιδευτικός, είσαι εργαζόμενος στην υγεία και φεύγεις να πας σε μια περιοχή και σε πετάνε έξω Ιούνι μήνα και σου λένε «Α, τι, εγώ θέλω να το δώσω Airbnb». Λοιπόν, ο Τζιμ από την Αυστραλία στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε σένα και σε όλο το παρεάκι. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στη Μελβούρνη και αύριο είναι η πρώτη μέρα της άνοιξης εδώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Τζιμ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έστειλες το μήνυμά σου και σήμερα θα κάνουμε και φέτος θα κάνουμε παρεούλα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Well, some of the crowd are on the pitch. Λοιπόν, χθες το απόγευμα ένας ιδιοκτητής ενός διαμερίσματος Airbnb κατήγγειλε στην αστυνομία πως ενοικιαστές δεν πλήρωναν το ενίκιο και έκαναν μάλιστα έτσι και δεν έφευγαν από το κατάλημα. Ζήτησε λοιπόν τη συνδρομή της αστυνομίας και όταν έφτασαν στην Κυψέλη εκεί οι άνδρες της Δίας με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Τι ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Σπύρος Δασινός, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Καλό ξημέρωμα, Σπύρο μου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους ακροτές των Παραπολιτικών.
1: Τι ακριβώς αντίκρισαν οι αστυνομικοί και ο ιδιοκτήτης στο διαμέρισμα αυτό στην Κυψέλη, Σπύρο μου?
2: Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα όντως μακάβριο έβριμα. Πρόκειται για ένα βρέφος το οποίο ήταν κατεψυγμένο σε κατάσταση ψύξης σε ένα δοχείο το οποίο βρισκόταν μέσα στις βαλίτσες της οικογένειας. Έτσι, μια οικογένεια η οποία είχε ένα ρόστερ, θα λέγαμε, αλόκοτο, περίεργο.
1: Ναι.
2: Υπό την έννοια ότι ο πατέρας, ένας 43χρονος ελληνικής καταγωγής, ήταν μαζί με την γυναίκα του, μια 28χρονη γερμανικής καταγωγής,
1: ναι,
2: η οποία ήταν και εκείνη η οποία υποστήριξε πως το βρέφος το οποίο βρέθηκε ήταν δικό της, το είχε χάσει πριν από λίγους μήνες, πριν από 8 μήνες περίπου, σύμφωνα με τη δήλωσή της. Κάτι δεν πήγε καλά ενδεχομένως στη γέννα και αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να το κρατήσει. Καταλαβαίνει κανείς πως σε μια τέτοια περίπτωση τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Οι αστυνομικοί επιλήφθηκαν όχι μόνο γι' αυτό αλλά και για την υπόθεση της χρήσης ναρκωτικών, όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, τόσο ο 43χρονος άντρας όσο 28χρονη γυναίκα, αλλά κυρίως ένας 26χρονος αφγανικής καταγωγής, ο οποίος δηλώνει σύντροφος της κόρης του ζευγαριού. Σημειώνουμε ότι η κόρη του ζευγαριού είναι 15 ετών, ναι, και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι και εκείνη σε ενδιαφέρουσα, είναι εγκυμονή.
1: Ναι.
2: Οπότε αρχίζει το πράγμα και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Μιλάμε για...
1: Πόσα παιδιά ισχυρίζεται αυτή η οικογένεια ότι έχει ο άνδρας ελληνικής καταγωγής με τη Γερμανίδα? Πόσα παιδιά έχουν?
2: Έχουν 3 παιδιά. Μία κοπέλα 15 ετών.
1: Ναι.
2: Ένα αγοράκι 12 ετών και ένα άλλο αγοράκι που είναι 9 ετών. Τα δύο μικρά αγοράκια 12 και 9 βρίσκονται στο παίδων προκειμένου να λάβουν προστασία. Η 15χρονη δυστυχώς έχει συλληφθεί, καθότι οι αστυνομικοί αποφάνθηκαν σήμερα το πρωί πως τόσο εκείνη όσο και η μητέρα της και ο πατέρας της ασθύνονται για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης νεκρού,
1: ναι,
2: δηλαδή για την μη ανακοίνωση του θανάτου του βρέφους, ενώ έχει συλληφθεί και ο 26χρονος Αφγανός κατά δήλωση πατέρας του βρέφους που αναμένεται να έρθει στη ζωή από την 15χρονη, παρακαλώ, για την χρήση και την κατοχή ναρκωτικών, όπως επίσης και ο πατέρας επίσης για την χρήση και κατοχή ναρκωτικών. Είναι μια πολύ νοσηρή ιστορία. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ακριβώς όλες τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων των οποίων εμπλέκονται σε αυτή την
1: υπόθεση. Πραγματικά είναι σοκαριστικό. Σπύρο, να σε ρωτήσω, επειδή είπες ότι το βρέφος βρισκόταν σε κατάσταση ψύξης. Ήταν σε κάποια βαλίτσα και πώς, δηλαδή υπήρχε, ήταν σε κάποιο δοχείο?
2: Ήταν μέσα σε ένα δοχείο το οποίο βρισκόταν σε μια βαλίτσα. Αυτή τη βαλίτσα ετοίμαζε τόσο η μητέρα όσο και τα δύο αγόρια προκειμένου να αναχωρήσουν μετά την πρώτη προσαγωγή του Αφγανού, του Έλληνα, του πατέρα δηλαδή, και της νεαρής.
1: Ναι,
2: οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα και για να συνεχίσουν τον έλεγχο μετά την πρώτη προσαγωγή, γιατί αυτοί οι τρεις οι πρώτοι έκαναν τη χρήση ναρκωτικών. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι κάθεστε κύριε, πού πάτε εσείς, για να δούμε λίγο τα πράγματά σας. Εκεί εντοπίστηκε αυτό το πραγματικά σοκαριστικό έβριμα, το οποίο ήταν και κατεψυγμένο. Έτσι, το είχαν βάλει στο ψυγείο για να το διατηρήσουν.
1: Και Σπύρο, όλα αυτά ξεκίνησαν από μια καταγγελία που έκανε ένας ιδιοκτήτης Airbnb, σωστά?
2: Αυτό ακριβώς. Ακριβώς, όπως ακριβώς τον έφερε στην αρχή. Ο συγκεκριμένος άντρας, ένας Έλληνας μεσήλικας, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αρχικά την άμεση δράση. Ωστόσο, πριν προλάβει να έρθει η άμεση δράση για το γεγονός ότι οι ένικοι δεν πλήρωνε το αντίτιμο και βεβαίως δεν άδειασαν το κατάλημα,
1: ναι.
2: Κατέβηκε στον δρόμο, εντόπισε τυχαία πραγματικά μια ομάδα δίαση η οποία περιπολούσε στο σημείο και εκεί στην οδό Θάσου, στην Κυψέλη, στο διαμέρισμα, ανέβηκαν οι αστυνομικοί και βρήκαν ό,τι βρήκαν, όλη αυτή την περίεργη κομπανία, θα λέγαμε, όλη αυτή την οικογένεια και τον 26χρονο πλανό, και εκεί ακολούθησαν όλα όσα αναφέραμε προηγουμένως.
1: Τραγικό λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο, για την ενημέρωση. Φυσικά, ό,τι νεότερο σήμερα στο μαγκαζίνο στις 12 ώρα το μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Αν έχω λίγο χρόνο και μου επιτρέπεις, είχαμε μια υπόθεση με πυροβολισμού σήμερα τα ξημερώματα. Στις 2:20 ενημερώθηκε η αστυνομία πως στο Τζάνιο νοσοκομείο βρίσκεται ένας άντρας 46 ετών, ναι. Έλληνας ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ο οποίος έχει ένα διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο στο νόμο. Κατά δήλωσή του, ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Έπεσε θύμα αρπαγής, απόπειρας αρπαγής, και έπειτα θύμα πυροβολισμού από 4 αγνώστους. Ήταν γύρω στα μεσάνυχτα όταν, σύμφωνα με το όσα υποστήριξε, κάποιοι επιχείρησαν να τον αρπάξουν και να τον βάλουν σε ένα αυτοκίνητο, και όταν εκείνος επιχείρησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν στην περιοχή της Αργυρούπολης.
1: Μάλιστα.
2: Ισχυρίζεται ο συγκεκριμένος 46χρονος άντρας. Βεβαίως θα δώσει και νέα κατάθεση μέσα στην ημέρα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται ευτυχώς σε καλή κατάσταση, υπό την έννοια ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του. Παρ' όλα αυτά έχει φάει μια σφαίρα τουλάχιστον και θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία ανάρρωσης και αποθεραπείας. Έτσι. Και μένει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πίσω από και από αυτό το περιστατικό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε το μεσημέρι στο μαγκαζίνο.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω όμως και ευχάριστα νέα. Αποκαταστάθηκε η τηλεματική, παιδιά. Τι λες τώρα. Από την Πέμπτη τα λεωφορεία ήταν τίποτα. Καμία επαφή. Τεχνολόγια γιοκ. Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι και χθες το βράδυ, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην αρχή υπόθηκε ότι έγινε μια κυβερνοεπίθεση, λέει, στα δικά μας τα λεωφορεία. Μα είναι πράγματα αυτά? Λοιπόν, η εξήγηση τώρα για το περιστατικό, γελάει ο Ηλίας. Ναι, τώρα χακεράδες τώρα μπήκανε και ρίξανε το σύστημα το δικό μας. Η αλήθεια λοιπόν δεν είναι, είναι λίγο πιο από εκεί, δεν είναι ακριβώς αυτό. Τι είναι αλήθεια, το τι ακριβώς συνέβη, θα μας το εξηγήσει τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Σοντελέζος, ο οποίος είναι στην εφημερίδα Τα Νέα, Τεχνολόγια, και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Πάμε όμως να ακούσουμε πώς ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα.
1: Θέλω το 523, δεν δείχνει, οπότε θα πάω πάνω στη στάση, θα περπατήσω αρκετά για να πάρω από την πάνω στάση. Οπότε μου δημιουργεί πρόβλημα και στην ώρα εργασίας μου. Δεν ξέρουμε τι ώρα περνάει το κάθε λεωφορείο.
2: Δεν ξέρω πότε έρχεται, αν έρχεται, αν δεν έρχεται. Περιμένουμε στο λιοπύρι και δεν έχουμε που να κρυφτούμε καμιά φορά.
3: Βεβαίως δημιουργεί πρόβλημα αυτό, γιατί έχουμε συνηθίσει να δείχνουν τις ώρες των δρομολογίων.
4: Και τώρα έχω ανοίξει να δούμε πότε θα έρθει το λεωφορείο. Τώρα αυτό με τη τηλεματική έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλή ώρα στη στάση. Έχουμε και το άγχος να προλάβουμε να πάμε και στη δουλειά και στο πανεπιστήμιο.
5: Εδώ πέρα κάθε φορά που προσπαθούμε να μπούμε, μας βάζει αυτό εδώ το μηνυματάκι.
6: Διερευνάτε αν αυτό όλο έχει δημιουργηθεί από κυβερνοεπίθεση. Με την απώλεια του συστήματος της τηλεματικής έχει χαθεί η επικοινωνία του οδηγού με τον σταθμάρχη και γίνεται η επαφή με το κινητό όπως γινόταν παλιά.
0: Όπως φαίνεται, σιγά σιγά η τηλεματική αποκαθίσταται. Έτσι, βέβαια, από το πρωί τώρα, πώς θα ξημερώσει η μέρα ή τώρα σε λίγη ώρα που ξεκινάνε τα λεωφορεία, έχουν ήδη κάποια ξεκινήσει κτλ. Θα δούμε τώρα πώς εξελίσσεται. Θα μας πείτε και εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Αν έχει αποκατασταθεί πλήρως, γιατί αυτό που μας μαθαίνουμε εμείς είναι ότι τα δρομολόγια σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν στα κανονικά. Και έχουμε έτσι την οθόνη που μας λέει σε πόση ώρα έχει το λεωφορείο. Θα δούμε όμως στο σύνολό της και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα σας πούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε στάτους 107 και 7. 31 Αυγούστου σήμερα και είμαστε εδώ στο πρωινό της Δευτέρας. 6 και 1 ακριβώς. Παρέτσι θα πηγαίνουμε κάθε πρωί 6 με 8 εδώ στον στάτους 107 και 7. Νέο πρόγραμμα, νέα εβδομάδα. Ελπίζω να γυρίσατε αρκετοί γιατί είναι η εβδομάδα της ΔΕΘ. Ξεκινάει η ΔΕΘ σιγά σιγά. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε και τα σχολεία. Περάσαμε καλά, περάσαμε καλύτερα, περάσαμε διακοπές οι οποίες θα μας αφήσουν αναμνήσεις. Αυτό είναι που μετράει. Εδώ είμαστε λοιπόν, στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Η επικοινωνία μας θα είναι στο πρώτο λόγο. Και ανοίγουμε αμέσως στις γραμμές 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 69-083-57-800 για τις καλημέρες σας. Φυσικά να πούμε ότι το νέο πρόγραμμα του Status ξεκινάει από σήμερα. Κάθε πρωί είπαμε θα πηγαίνουμε μαζί 6 με 8. 8 με 11 Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση. Μετά τις 11 Έφη Παφίτου μέχρι και τη 1. Στη μία έρχεται ο Διογέννης Δασκάλου. Στις δύο status update, το μάζεμα της μέρας από τον Λεοντή Μαχερά και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του status. Την καλημέρα μου, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Θα δούμε σήμερα αν επιστρέψαμε όλοι. Θα δούμε σήμερα, θα φανεί στους δρόμους βασικά, γιατί εκεί φαίνεται η επιστροφή. Βέβαια δεν έχουμε σχολεία ανοιχτά ακόμα, κάτι είναι και αυτό, γιατί με έκθεση δεν θα μας πήγαινε καλά. Πάντως, εχθές είχαμε επιστροφή. Είχαμε κόσμο που γυρνούσε, προσγειωνόμαστε, μπαίνουμε στα καλούπια μας, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα απογοητευόμαστε, δεν υπάρχει λόγος απογοήτευσης. Ξεκινάμε ευχάριστα, θα τα λέμε εδώ καθημερινά 6 με 8 και κάπως έτσι θα πηγαίνουν τα πρωινά μας.

0: Πρωινό στάτους εδώ. Πρωί είναι, θα περάσει. Έτσι ονομάζεται η εκπομπή. Κώστας Μπαρμπαγιάννης είναι 2 ώρες το απόγευμα, παιδιά. 2 ώρες απογευματινός Κωστής Μπαρμπαγιάννης. Για σας που ρωτάτε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 7 με 9 είναι το απόγευμα ο Κωστής ο Μπαρμπαγιάννης. Θα σας κρατάει συντροφιά το απογευματάκι. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε με καλή διάθεση. Ελπίζουμε να περάσατε καλά όσοι γυρίσατε. Όσοι είστε ακόμα διακοπές, μην το σκέφτεστε. Έχετε μέλλον ακόμα. Εμείς προετοιμαζόμαστε και για την έκθεση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, θα είμαστε εκεί. Ο στάτους θα είναι εκεί. Όπως κάθε χρόνο. Με το στούντιό μας. Σας περιμένουμε όλους και όλες για να γνωριστούμε, να τα πούμε. Θα περάσουν πολιτικοί από όλα τα κόμματα, από όλες τις πλευρές. Ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά εκεί πέρα. Ξεκινάει λοιπόν η έκθεση, όπερ σημαίνει πολιτικές αντιπαραθέσεις, όπερ σημαίνει ο ένας θα τα ρίχνει στον άλλον, θα γίνει αυτό, όχι δεν θα γίνει αυτό, όχι θα γίνει εκείνο, όχι θα γίνει τάλλο. Η ουσία είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που έπεται, που έρχεται δηλαδή, το επόμενο θα είναι νεκρό για την πόλη, διότι έχουμε τις κινητοποιήσεις, οι οποίες μπλοκάρουν κάθε χρόνο την πόλη και αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, γιατί να κλείνει η πόλη σε ένα από τα πιο εμπορικά Σαββατοκύριακα του χρόνου. Αλλά τέλος πάντων θα συζητήσουμε, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, έχουμε μέρες μπροστά μας. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Όσοι γυρίσατε ξέρω είναι δύσκολα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Θοδωρή. Γεια σας παιδιά, καλημέρα στην Κατερινιό, καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα στον Δημήτρη. Πάμε και στην πρώτη καλημέρα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Άρη.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Τάκη μου, όλα καλά.
1: Καλή αρχή, καλά φίλε, εδώ στην Τσεχία είμαι στο Μπουρνό.
0: Για πες θερμοκρασία μια που είσαι εκεί.
1: 20 βαθμούς εκεί.
0: Μια χαρά, είσαι, καλό δρόμο, να προσέξεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.

Ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας. Να μπαίνουμε σιγά σιγά στην παρέα. Είναι το 6-8, είναι ένα πρωινό το οποίο σταδιακά μπαίνει ο κόσμος. Άλλοι ξυπνάνε αργότερα, άλλοι λίγο παραπάνω. Ειδικά εσείς όσοι γυρίσατε από άδεια, σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Η πρώτη μέρα στη δουλειά είναι δύσκολη μέρα. Εκτός αν καταφέρατε να πάρετε και σήμερα ρεπό, κάτι το οποίο σημαίνει ότι κάτι κάνετε καλύτερα από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, τα πράγματα είναι όπως ακριβώς τα αφήσαμε την Παρασκευή. Για εσάς που γυρίσατε, δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Έχουμε μετρό βέβαια, έχουμε μετρό προς την Καλαμαριά, το κάτι το οποίο σύμφωνα τουλάχιστον με τον κόσμο βοήθησε πάρα πολύ όσους πάνε είτε για βόλτα είτε για δουλειά. Θα δείξει το πώς θα πάει, γιατί ακόμα είναι νωρίς. Πάντως σύμφωνα με τις προβλέψεις, περίπου 12.000 αυτοκίνητα δεν θα έρχονται από την Καλαμαριά στο κέντρο. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από το μετρό και φυσικά μιλάμε για μια διαδρομή η οποία θα γίνεται πολύ σύντομα και χωρίς προβλήματα, χωρίς να ψάχνεις να παρκάρεις, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα στον Νικόλαο. Θα ξεκινήσω λίγο με τις καλημέρες, διότι είναι πάρα πολλές. Καλημέρα και στη Χρυσούλα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον Θοδωρή, καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, στη Φανή. Γεια σου Τάκη, όλα καλά παιδιά, στους δρόμους φυσικά δεν έχουμε κάτι, κανένα πρόβλημα. Τώρα, να σας πω ότι θα έχουμε τις κουβεντούλες μας, θα τα λέμε, θα συζητάμε, θα ενημερωνόμαστε φυσικά, η ενημέρωση

είναι στην πρώτη γραμμή του στάτους 107.7. Θα ακούμε πρωτοσέλιδα, θα έχουμε τα αθλητικά μας, θα έχουμε τις ειδήσεις από την Θεσσαλονίκη μας, την αγαπημένη μας πόλη, η οποία είναι σε πρώτο πλάνο, δεν το συζητάμε. Και φυσικά όλα όσα θα μπορέσουμε να κάνουμε για να ξεκινάει η μέρα μας ευχάριστα, όσο γίνεται πιο ευχάριστα, γιατί έρχεται χειμώνας, έτσι, και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.

Τώρα όσον αφορά τα αθλητικά θα τα πούμε βέβαια στην ενότητά τους μετά, λίγο μετά τις 7, αλλά ξημέρωσε καλή εβδομάδα για τις ομάδες μας. Πήγανε καλά οι ομάδες μας. Θα τα δούμε αναλυτικά. Νίκησαν ΠΑΟΚ και Άρης, ισοπαλία για τον Ηρακλή.

Θα πούμε και τα χρηστικά μας. Θα τα πούμε όλα εδώ στον Status 107 και 7, στο πρωινό, το οποίο θα μας συντροφεύει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Θέλω να ελπίζω ότι θα τα πάμε καλά. Είπαμε, όλα είναι θέμα διάθεσης. Εμείς εδώ θα λέμε τα πάντα, δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Θα λέμε τα πάντα, θα ακούμε τα πάντα, θα λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά όχι ό,τι να είναι. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας στο πρώτο, έτσι, τέταρτο της εκπομπής. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχει βρει τους ρυθμούς της, δεν έχει βρει τα πατήματά της. Άλλωστε ήταν και χθες η τελευταία μέρα, θεωρητικά πάντα, που δεν είχαμε προβλήματα στους δρόμους. Είχαμε, επαναλαμβάνω, επιστροφή, θα φανεί αυτό. Ελπίζω να φέρατε μαζί σας αναμνήσεις και εικόνες που να σας συντροφεύουν και να σας βοηθήσουν, να μας βοηθήσουν να περάσουμε όλο το χειμώνα και το φθινόπωρο, γιατί χρειάζεται αντοχή, όπως και να το δούμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε στα βαθιά, διότι ξεκινάνε εκτός από την έκθεση σε δύο περίπου εβδομάδες, τη μεθεπόμενη Παρασκευή, και τα σχολεία. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε έξοδα, θα πάρουμε τσάντες, θα πάρουμε βιβλία. Είναι μια ωραία διαδικασία, κοστίζει μένα, αλλά είναι ωραία η διαδικασία. Θα πάμε να πάρουμε λοιπόν τσάντες, βιβλία, θα περιμένουμε και τους δασκάλους και τους καθηγητές να μας δώσουν και τις λίστες τους. Οπότε τα έξοδα εκεί θα είναι λίγο παραπάνω, ξεκινάνε και τα φροντιστήρια, ξεκινάνε και οι εξωσχολικές δραστηριότητες. Εντάξει, θα τα παλέψουμε όλα όπως κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Τελειώνει το καλοκαίρι. Για πολλούς το καλοκαίρι είναι πολύ όμορφο, για άλλους δεν είναι τόσο όμορφο. Διότι με τη ζέστη δεν τα πάμε καλά, όπως εγώ δεν τα πάω καλά με τη ζέστη. Βέβαια το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο όταν έχει άδεια, δεν το συζητάω. Διότι δουλεύουμε όλο το χρόνο και ένα δεκαήμερο maximum δεν φτάνει. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν φτάνει. Και μην νομίζετε, όταν γυρίζουμε, αρχίζουμε τις τελευταίες μέρες των διακοπών και σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε το Σεπτέμβριο, οπότε χάνουμε κάποιες μέρες. Πριν φύγουμε σκεφτόμαστε πού θα φύγουμε τώρα και θα περάσει γρήγορα, πάλι χάνουμε κάποιες μέρες. Κάπου εκεί μπερδεύεται το πράγμα. Γι' αυτό λέω 10 μέρες δεν φτάνουν, γιατί τόσο είναι το maximum. Κάποιοι δεν πήγαν και πουθενά. Κάποιοι πήγαιναν αυθημερών αναλόγως στις δουλειές. Αν τέριαζαν οι άδειες, καλώς για τις οικογένειες. Κατά τα άλλα, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Εδώ στο Status 107 και 7. Χθες είχαμε και διάφορα περίεργα εδώ στην πόλη μας. Ένας μπήκε και μπούκαρε και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Κυριολεκτικά να πυροβολεί, γιατί μπήκε σε ένα μαγαζί, λέει, έγινε κάτι, βγήκε, πήγε πριν μια καραμπίνα, γύρισε και άρχισε να πυροβολεί. Βλέπω μια περίεργη κατάσταση στη συμπεριφορά μας και στον δρόμο την κοιτάμε βασικά. Είμαστε λίγο οξύθυμοι πλέον, χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο. Θέλει ψυχραιμία, παιδιά, θέλει υπομονή. Λοιπόν, κατά τα άλλα, καφεδάκι πρωινό, αχνιστό, να μυρίζει. Άντε να σηκωνόμαστε σιγά σιγά, γιατί εδώ στον Status 107 και 7 ξυπνήσαμε ήδη. Άντε να σηκωνόμαστε σιγά σιγά. Επαναλαμβάνω, αν είναι η πρώτη μέρα της άδειας, είναι πιο δύσκολα. Έχετε δικαίωμα να αργήσετε λίγο. Λίγο όμως.

Επιστρεφήκαμε λοιπόν. Γεια σου Χρυσούλα, να σε καλά. Χάρη, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στο Δωρή. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Μάκη που τα λέγαμε εδώ στον αέρα. Να σε καλά Μάκη μου, φιλιά πολλά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, χωρίς προβλήματα στους δρόμους ξεκινάμε, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Άλλωστε τέτοια ώρα δεν θα έχουμε φοβερά και τρομερά πράγματα. Πουθενά κανένα απολύτως πρόβλημα. Λογικό είναι. Αν βέβαια παρόλα αυτά κάτι σας ανησυχεί, κάτι έχετε δει, κάτι το οποίο δεν έχουμε πάρει μυρωδιά εμείς, εδώ είμαστε να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται και να το να ενημερώσουμε και με τη σειρά μας και τους υπόλοιπους. Δευτέρα λοιπόν, ξεκίνημα εβδομάδας. Η Δευτέρα είναι δύσκολη μέρα ούτως ή άλλως, όπως και να το δεις. Στο χέρι μας είναι να την κάνουμε ευχάριστη.

0: Ας βάλουμε λοιπόν τις σκέψεις μας τώρα σε μια σειρά, να πάρουμε δύναμη. Είπαμε να πούμε το καφεδάκι μας το πρωινό, να πούμε τις καλημέρες μας, να βγούμε στο δρόμο, να πάμε στη δουλειά μας ήρεμα, όμορφα. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται, παιδιά, δεν παλεύεται. Αλλιώς θέλει λίγο ψυχραιμία, θέλει κουράγιο. Είπαμε, πρώτη μέρα στη δουλειά για αρκετούς, οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς βέβαια έχουμε κάνει τη βδομάδα μας, βδομάδα προσαρμογής. Δεν ξέρω αν στη δικιά σας τη δουλειά υπάρχει. Εδώ ήμασταν λίγο πιο όχι χαλαρά, γιατί όταν τρέχει η δισογραφία δεν χαλαρώνεις ποτέ. Απλά είχαμε το νου μας στην έκθεση, είχαμε να ετοιμάσουμε πράγματα. Είχαμε και εσάς παρέα, η μεγάλη παρέα του Στάτους 107 και 7. Όταν οι ακροατές είναι εδώ, οι ακροατές είναι παντού, είμαστε και εμείς ήσυχοι ότι κάτι κάνουμε καλά. Γιατί το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο, με έναν ταγκό δεν χορεύεται ούτως ή άλλως. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ των προτέρων για την αποδοχή, για την παρέα, για την πρωινή παρέα του Στάτους 107 και 7. Ξέρω ότι είστε πάντα εκεί έξω, οτιδήποτε γίνει μας ενημερώνετε, μας βοηθάτε, μας στηρίζετε. Μπορεί πολλές φορές να διαφωνούμε, άλλες να συμφωνούμε, μπορεί να μαλώσουμε κιόλας, δεν είναι κακό. Αλλά αν συμφωνούσαμε σε όλα θα υπήρχε πρόβλημα, να ξέρετε. Θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Κάτι δεν θα κάναμε καλά. Βέβαια υπάρχουν και θέματα τα οποία χρήζουν εξήγησης. Γι' αυτό εδώ στο Στάτους 107 και 7 βγάζουμε πάντα τους ειδικούς, γιατί δεν είμαστε ειδικοί εμείς σε όλα. Δεν ξέρουμε τα πάντα, δεν γίνεται να ξέρουμε τα πάντα. Δεν είμαστε παντογνώστες. Γι' αυτό υπάρχει ο καθένας στον τομέα του για να μας ενημερώνει. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για αρχή όσοι γυρίσατε, πώς περάσατε, τι κάνατε. Αν πέρασαν καλά οι μέρες των διακοπών σας. Αν είστε έτοιμοι για τη νέα χρονιά, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή αρχή τη νέα ώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Το όνομά σου?
1: Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Στον δρόμο?
1: Στον δρόμο, ναι. Από κέντρο Χρυσοχώρη. Κανένα πρόβλημα, όλα καλά.
0: Όλα ήσυχα, ναι.
1: Θα τα λέμε, ό,τι χρειάζεται.
0: Πρώτη μέρα δουλειάς?
1: Όχι, δεν είναι, 365 μέρες στην Τιμοτρόφος.
0: Α, μάλιστα, και εμείς λέμε εδώ για άδειες, για maximum 10 ημέρα κτλ.
1: Σας ακούω, χορταίνω από τα λόγια.
0: Περάσαμε εμείς καλά και φτάνει αυτό, ε.
1: Έτσι.
0: Εάν αγαπάς αυτό που κάνεις, νομίζω, γιατί φαίνεται ότι για να ασχολείσαι με αυτό το αγαπάς. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν αγαπάς, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, το αγαπάω, αλλά ξέρεις από ένα σημείο και μετά όσο και να το αγαπάς. Είναι τα 365 μέρες.
0: Είναι κούραση, δεν το συζητάω. Όχι κούραση, απλά είναι σκότωμα.
1: Και βαριά δουλειά.
0: Πολύ βαριά. Πολύ βαριά, πολύ βαριά.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Να σε καλά, καλή δουλειά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή αρχή, να σε καλά.
0: Να σε καλά.

0: Φυσικά υπάρχουν και αυτοί που και λόγω δουλειάς, που και λόγω μη οικονομικής άνεσης δεν μπόρεσαν να πάνε κάπου, να κάνουν διακοπές. Δεν έχει σημασία, παιδιά, όλα θα πάνε καλά. Τι να κάνουμε, δυστυχώς δεν γίνεται. Πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και ο ένας τον άλλον, γιατί όχι. Πάμε λίγο στη γραμμή για μια καλημέρα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή βδομάδα.
0: Καλή βδομάδα.
1: Καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ πολύ, το όνομά σας.
1: Δημήτρης από τη Φτελιά Δράμας.
0: Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Χαίρομαι να περνάμε καλά, ευχάριστα, χαρούμενα.
0: Να σε καλά, καλό πρωινό. Τι θερμοκρασία έχουμε στην Δράμα? Τι θερμοκρασία έχουμε εκεί?
1: Εδώ σε αυτή την ώρα έχω ακριβώς μέσα στο σπίτι 28.
0: Ωπα, ωραίος. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κάνουν διακοπές. Άλλοι το κάνουν αυθημερών, το πάλεψαν. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά, δεν γίνεται αλλιώς. Να προσπαθούμε συνέχεια, γιατί άμα τα παρατήσουμε δεν κάνουμε τίποτα, έτσι. Πρέπει να παλέψουμε, να παλεύουμε συνέχεια.

0: Δεν ξέρω για εσάς, για μένα ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα αυτή η πρώτη πρωινή εκπομπή. Πρωίνε θα περάσει εδώ στον Στάτους 107.7. Οδηγός μας, δύναμή μας, οι ευχές σας. 2310-500-13000, 2311-82-1050 και φυσικά στο Viber, που γίνεται πραγματικά χαμός. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ τον Θανάση, τη Σοφία, τον Νικόλα, την Ειρήνη, τον Γιάννη. Να είστε καλά παιδιά, παρέα θα είμαστε. Θα προσπαθούμε δηλαδή. Είστε στο σπίτι, είστε στον δρόμο, είστε στη δουλειά. Ο Στάτους είναι παντού. Είναι πάντα η καλύτερη παρέα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα πρωινά μας. Εντάξει, θα γκρινιάζουμε κιόλας παιδιά. Μην νομίζετε ότι θα είμαστε συνέχεια χαρούμενοι. Δεν γίνεται να είσαι χαρούμενος, έτσι. Εκ των πραγμάτων, δεν είμαστε σε άλλο πλανήτη, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Θα γκρινιάξουμε κιόλας, θα φωνάξουμε κιόλας, γιατί όχι. Όταν δούμε ότι αδικούμαστε, φυσικά και θα φωνάξουμε κιόλας. Είπαμε, δεν χαριζόμαστε σε κανέναν και πουθενά. Ό,τι είναι στραβό θα το λέμε, ό,τι είναι καλό επίσης θα το λέμε. Άλλη μια καλημέρα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα.
1: Άρη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Νάκη, καλή πουδόν. Είστε εξαιρετικός. Και χαίρομαι που θα μας πνάσει. Είμαι μεγάλη, πολύ μεγάλη.
0: Το μεγάλο είναι σχετικό.
1: Το σχετικό, όπως το πάρει κάποιος.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε εδώ στον Στάτους 107.7. Πρωί είναι, Ευαγγέλη μου, θα πέρασει.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Καλημέρα, θα τη λέμε πολύ την καλημέρα μας και την εννοούμε την καλημέρα μας, εδώ στο Στάτους 107 και 7, νέο πρόγραμμα, πρωί είναι, θα περάσει, ξεκινάμε μαζί 6 με 8, 8 με 11 Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, σταθερή αξία, 11 με 1 Έφη Παφίτου, 1 με 2 επιστροφή μαζί με την Έφη και ο Διογέννης, Στάτους Βγό, 1 με 2, στις 2 Λεοντής Μαχαιράς, με το μάζεμα του πρωινού, της ημέρας, με ό,τι γίνεται και έγινε όσον αφορά την πόλη και όχι μόνο. Στις 3, Δημήτρης Βενιέρης, Status Express, στο μεσημεριανό. Έτσι να είμαστε χαλαροί, να είμαστε το μεσημέρι μας όμορφα, να περνάει όμορφα το μεσημέρι μας. Εγκινήσει Τριαντάφυλλο Τσουλφάς, Σωτήρης Βουτσελάς, Σωτήρης Βουτσελάς, Τριαντάφυλλο Τσουλφάς. Στις 7, για 2 ώρες, 7 με 9, Κώστας Μπαρμπαγιάννης, δίωρος, χορταστικός. Και φυσικά στις 10, μην ξεχνάτε, Γιάννης Ρέπιτς. Έτσι είναι το νέο πρόγραμμα του Στάτους, το καινούριο πρόγραμμα του Στάτους, το οποίο θα σας συντροφεύει, θα σας κάνει παρέα. Ελπίζουμε να περάσουμε καλά. Γεια σου, Άγγελέ μου. Καλημέρα και σε σένα.

Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, να είστε καλά για την ωραία εκπομπή σας. Στον Τασούλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ξύπνησα, λέει, έκπληξη. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Τάσο, και σε σένα. Με καφεδάκι ξεκινάμε τη μέρα μας, μας λέει η Ειρήνη. Άμα πετύχει ο καφές, παιδιά, πάει καλά η μέρα. Τελείωσε, δεν το συζητάω. Αν πετύχει ο καφές, είμαστε μια χαρά. Βέβαια, να συνοδεύεται και με το κάτι της του, έτσι. Όχι μόνο σκέτο καφέ, εντάξει, θα βάλουμε και κάτι στο στόμα μας. Πρωινό είναι. Αν είχαμε, βέβαια, και έτσι κάνα κουρασανάκι και μια μπουγάτσα, μια χαρά. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Ο μήνας έχει 31 και πάμε παρέα να δούμε τι έγινε σαν σήμερα.

Το 1922 η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Το 1997 σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της μοιραίας Mercedes, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε και ποιοι γεννηθήκανε σαν σήμερα.

1870, Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Ενώ το 1945 γεννιέται τούτος εδώ.

Τούτος εδώ λοιπόν ο Βαν Μόρισον, Ιρλανδός ρόκερ, γεννιέται σαν σήμερα το 1945. 1949, Ρίτσαρντ Γκιρ έρχεται στη ζωή, Αμερικανός ηθοποιός και ακτιβιστής. Ενώ το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Κολέτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός επί όφωνος. 1867, Σαλ Μποντέλ, Γάλλος συμβολιστής και ποιητής. Ενώ το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Φόρντ, Αμερικανός, μεγάλος Αμερικανός σκηνοθέτης.

Τελευταία μέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων. Δεν ξέρω πώς πήγε η αγορά, θα τα δούμε αργότερα. Πάντως είναι τελευταία μέρα σήμερα. Και να συνεχίσουμε και λίγο με τα χρηστικά μας. Από απόψε το βράδυ μάλλον θα έχουμε έργα ασφαλτόστρωσης στη Μίκη Θεοδωράκη, σήμερα και αύριο, από τις 8 το πρωί έως και τις 6, από τις 8 το βράδυ, συγγνώμη, έως και τις 6 το επόμενο πρωί. Σήμερα το βράδυ ξεκινάνε. Εργασίες λοιπόν ασφαλτόστρωσης στην οδό Ηρακλήτου, στην περιοχή της Αρουγέφυρας Ωρεοκάστρου έως την οδό Θερμαϊκού, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη. Επίσης θα έχουμε και στο συνδετικό κλάδο από την περιφερειακή οδό έως τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα πορείας προς Καβάλα. Φυσικά και θα υπάρχουν τροχονόμοι και σήμανση στο σημείο για να μπορέσετε να διευκολυνθείτε στη μετακίνησή σας. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε χωρίς ρεύμα σήμερα από τις 8 το πρωί και ως τη 1 στο Δήμο Ωρεοκάστρου και συγκεκριμένα οι καταναλωτές στην περιοχή επί των οδών Περικλέους, Μεσολογγίου, Δημητρίου Υψηλάντη και στην προέκταση μέχρι τη συμβολή με τη Μεσολογγίου και Πεύκων, 8 με 1 δεν θα έχετε ρεύμα.

χάρη, τα αθλητικά μας η ενότητα θα είναι μετά τις 7. Βέβαια τα είπαμε στο ξεκίνημα το τι έγινε με τις ομάδες μας. Αναλυτικότερα, λίγο αναλυτικότερα, θα τα πούμε μετά τις 7. Καλημέρα σας, πέσατε στην γραμμή. Είπαμε, το πρωινό είναι έτσι ώστε ο κόσμος μπαίνει σταδιακά στην παρέα, λογικό είναι. Γι' αυτό κάναμε και δημιουργήσαμε και τις ενότητες.

Λίγο μετά τις 6.30 βλέπουμε τι έγινε ιστορικά σαν σήμερα. Μετά τις 7 είπαμε τα αθλητικά μας. Τούτη την ώρα, κάθε μέρα, θα λέμε πρωτοσέλιδα. Θα ξεφυλίζουμε παρέα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Απογευματινή ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, φθηνότερα έως 30% θα πωλούνται από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων, το είπαμε πίσω το πρωί. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ κατώτατος από τον Απρίλιο. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου, ασπίδα του Αχιλλέα. Το νέο υπερόπλο του Τραμπ στην παγκόσμια πετρελαϊκή σκακέρα, είπα, βάζουν χέρι σε 65 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα της Βενεζουέλας, αλλάζοντας τις παγκόσμιες ισορροπίες. Δημοκρατία. Έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη, η δήλωση χρησμός που ανάβει φωτιές στο Μαξίμου.

Ελεύθερος τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ. Τελική ευθεία στις βαλίτσες της ΔΕΘ, μέτρα άνω του 1,7 δις ευρώ και πηξίδα τετραετίας. Ενώ πληθαίνουν τηλεφωνικές απάτες, τη συμβουλεύει η αστυνομία να έχετε λίγο το νου σας. Όντως υπάρχει μεγάλη έξαρση στις τηλεφωνικές απάτες. Μεγάλη προσοχή. Και ο ελεύθερος τύπος για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Πετρέλαια Βενεζουέλας στο ντεπόζιτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στα νέα. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρωτοσέλιδο των νέων. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε, 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν. Η Ελλάδα παραμένει ακριβή, βενζίνη, ντίζελ, κάναμε κράστες 150 χώρες. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μία νότα, το λιμενικό με περιπολίες δεν έλαβε δράση σε Σαμοθράκη και Λέσβο. Στα αθλητικά της εφημερίδας, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Κηφισιά ΕΚ 1-1, Ολυμπιακός Αστέρας 0-1. Εθνική μπάσκετ, τελική πρόκριση κόντρα στους Ισπανούς. Σήμερα ο αγώνας της Εθνικής, είπαμε θα τα πούμε λίγο αργότερα.

Εστία, πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους, προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους, γκρίζους λύκους, drones και αλλιευτικά πειρατές. Εφημερίδα των συντακτών. Άθακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δις ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Παρέθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δις ευρώ. Πάμε στην κοντρά. Ο Σαμαράς πίεζε τον Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση. Τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην πρωθυπουργού. Political. Ακονίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Το σχέδιο Μητσοτάκη, η Σφίνα Τσίπρα, ο Δημέτωπος Ανδρουλάκη και το crash test της Καριστιανού. Μανιφέστο. Σιδηρούς στόλος πάνω από το Αιγαίο, ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλλέα, αντιεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση πυράβλων και drones. Star, να δούμε τι λέει και η Star φυσικά. Η τραγουδίστρια και ο γιατρός της Κόκας, πώς έκαψε τη γνωστή τραγουδίστρια ο κοριός της Ελλάς. Τύφλα στο Μεθύσιο Μουγκοπέτρος. Πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 9 μήνες. Τον πιάσανε να οδηγεί πιωμένος υπό την επίρρεια αλκοόλ. Γύρισε από πανηγύρι, λέει. Ήπιανε από τυράκι παραπάνω. Βέβαια η μέτρηση δεν έδειξε από τυράκι παραπάνω, δείξε περισσότερα. Και μια από τα ίδια και η Εσπρέσο. Άσπρο πάτο από το πανηγύρι στη Λαμία σε χικ-χικ κούρσα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά και με τα πρωτοσέλιδά μας.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Δεν ξέρω αν είναι όμορφη η ζωή, αλλά ελπίζουμε η Δευτέρα σας να είναι όμορφη. Πρωινό είναι, θα περάσει. Και δεύτερη ώρα, ξεκίνημα με κίνηση. Άρχισε να φορτώνει λίγο η περιφερειακή στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Μετά την έξοδο της Νεάπολης και μέχρι περίπου τις Οικές έχουμε σταματήματα. Στον αντίποδα τώρα, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, άρχισε να δημιουργείται θέμα. Κατά τα άλλα, οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης δεν έχουν κάτι. Είναι η έξοδος των οχημάτων, είπαμε, από τις περιοχές, από τη Νεάπολη ειδικά, γιατί μπαίνεται μέσα στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Οπότε έχουμε ένα ζητηματάκι εκεί πέρα. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά στους δρόμους. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάει. Επιστρέψαμε, παιδιά, επιστρέψαμε, δεν το συζητάω.

0: Να δούμε και πώς θα πάει η πρεμιέρα σήμερα, γιατί έχουμε και πρεμιέρα. Καλημέρα, Βιργινία.
1: Καλημέρα, κύριε Παπηδάκη. Καλώς ήλθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε και πάλι από χθες.
1: Νέα ώρα.
0: Νέα ώρα, νέο πρόγραμμα εδώ στον Στάτους 107 και 7.
1: Νέα ήθη, νέα έθιμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το λες και έτσι.
0: Το λες και έτσι.
1: Ναι, εμείς δεν έχουμε πολλές ώρες να βρεθούμε.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε πολλές ώρες να βρεθούμε.
1: Ίσα που, για να μην παρεξηγηθούμε τώρα, το λέω, κοιμηθήκαμε ξεχωριστά, έτσι. Και ξαναγύρναμε το πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στη γραμμή να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούμε από τη θέση τώρα το ραδιόφωνο σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε στον δρόμο.
2: Στον δρόμο. Να σας πω λίγο, αν είστε την καλοσύνη, στον δρόμο πεζός. Να σας πω λίγο ότι ακριβώς στην οδό Στύλπωνος Κυριακίδη είναι ο δρόμος πίσω από τον Καφαντζόγκο, 40 κλισιές, εκεί που είναι η ΔΕΗ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το λεωφορείο, ακριβώς εκεί πίσω από τον Καφαντζόγκο, πάνω στο πεζοδρόμιο του Καφαντζογλίου. Λοιπόν, κοιμούνται καμιά 15-20 άτομα, έχουν στρωματάδα κάτω, έχουν κυριολεκτικά είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, είναι πολύ καιρό. Συμβαίνει καιρό. Δηλαδή πηγαίνουν και διανυκτερεύουν εκεί αφού στρώνουν κουβέρτες, μωρά κλπ. Είναι Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής προφανώς. Και μένουν κάθε βράδυ, διανυκτερεύουν. Είναι ένα κεντρικό σημείο στην πόλη. Απέναντι είναι η ΔΕΗ.
0: Έξω στο πεζοδρόμιο είναι αυτό που λέτε.
2: Πάνω στο πεζοδρόμιο είναι αυτό που σας λέω. Και έχουν, δεν μπορεί να φανταστείτε, ρυπαίνουν, σηκώνονται από πατούν. Στο πεζοδρόμιο, γι' αυτό, αυτό είναι το τραγικό, καταλάβατε.
1: Την και αστυνομία την καλέσατε, αγαπητέ.
2: Ναι, αγαπητή, ναι.
1: Και
2: πολλές μέρες, αλλά δεν έχει γίνει κάτι απολύτως τίποτε, συνεχίζει και
1: τι
2: σήμερα
1: λέτε.
2: Το ίδιο. Και αποφάσισα, ναι, μπορείτε να το δείτε αυτό.
1: Ναι, όχι, δεν σας...
0: Δεν αφιζητούμε αυτά που λέτε, εννοείται.
2: Μπορείτε, ναι, εννοείται, δεν μιλώ για σήμερα, αλλά επί σειρά ημερών, να μην σας πω εβδομάδων πολλών, κάθε πρωί συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Τώρα, τι ακριβώς γίνεται όταν πηγαίνουν, να μπορεί να τους πούνε σηκωθείτε, φύγετε, κάθε μέρα. Τώρα, αν έχετε κάποιον ανταποκριθεί έξω ή κάποιον άλλον, ή αν θέλετε να στείλουν μια φωτογραφία, να
0: στείλτε μας, στείλτε μας, εννοείται.
1: Στο Viber.
2: Θα σας στείλω σε εντός 10 λεπτού μόλις ξαναγυρίσω από εκεί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να δείτε, δηλαδή, είναι τραγικό αυτό.

0: γίνεται.
1: Βέβαια, είναι δημόσιος χώρος, είναι το κέντρο της πόλης.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς.
2: Είναι και θέμα υγιεινής, έτσι. Είναι και θέμα υγιεινής.
0: Είναι και θέμα υγιεινής και θα ήθελα και μόνο που ακούτε και δίνετε πραγματικό ενδιαφέρον, αντικειμενική θεώρηση του πράγματος κάνετε.
2: Ναι.
0: Έτσι, θα ήθελα να συγχαρώ. Εντάξει, αυτό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και σας είπα τώρα, σας ακούμε από τις 6.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Παράλογο. Αφοδεύουν εκεί τώρα στο πεζοδρόμιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Γύρω-γύρω είναι δημόσιος χώρος. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ δεν το ήξερα. Νομίζω πρώτη φορά μας το λέει ο άνθρωπος τώρα στον αέρα.
2: Ναι, πρώτη φορά
1: δεν μας
2: είχε
1: ξαναέρθει, θέλω να πω, η καταγγελία.
2: Πίσω από το Καφτατζόγλιο, λοιπόν, εκεί που είναι η ΔΕΗ, που είναι και τα λεωφορεία. Μάλιστα. Το ζήσαμε κι αυτό.
1: Πάντως είναι φοβερό το πώς μπορεί κάποιος να είναι έξω σε ένα δημόσιο χώρο. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, την οποία δεν γνωρίζω, περιμένω να δω φωτογραφίες. Αλλά βλέπω, ας πούμε, την ώρα που πάω και έρχομαι για το μετρό, τα πρωινά, ξέρεις, τα ξημερώματα. Γιατί μέσα στη μέρα δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ξημερώματα βλέπω ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται στο δρόμο κανονικά. Στρωμένα κάτω, όπως έλεγε ο άνθρωπος εδώ στη γραμμή μας, κουκουλωμένοι μέχρι πάνω. Διάφορα.
2: Αυτή εντάξει.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω όμως. Είναι φοβερό το πως κάποιος μπορεί να κοιμάται σε δημόσιο χώρο, να ρυπαίνει στο σημείο ή σε κάποιο άλλο σημείο, γιατί έχει και τις ανάγκες του άνθρωπος αυτός, και να μην μπορεί κάποιος να κάνει κάτι, γιατί είναι άστεγος και αν δεν θέλει ο ίδιος να πάει στη δομή φιλοξενίας, πρέπει να τον αφήσει.
2: Αυτό που
1: είπες
2: τώρα είναι το σημαντικό.
1: Αυτό είναι το φοβερό.
2: Γιατί υπάρχουν δομές φιλοξενίας που τους δίνουν τη δυνατότητα.
1: Και σου λένε οι αστυνομικοί, ας πούμε, ή οι αρμόδιοι φορείς, γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό χώρο φιλοξενίας εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το είχε κάνει ο αείμνησος ο Μπουτάρης και πολύ καλά είχε κάνει. Και δεν θέλει, λέει, ο συγκεκριμένος, ας πούμε, να πάει στη δημοφιλοξενία, οπότε, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
2: Το έχουμε ξαναδεί το θέμα και μας έλεγαν ότι επειδή απαγορεύεται να βγαίνεις έξω το βράδυ όταν κλείνει η δομή, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πίνουν,
1: ναι,
2: θέλουν να καπνίζουν.
1: Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι μένουν έξω σε δημόσιο χώρο, ρυπαίνουν,
2: ναι,
1: είναι
2: ναι.
1: Μια εικόνα εντελώς. Θα μου επιτρέψετε τον όρο, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, αλλά ως εικόνα εννοώ, είναι αντιαισθητική εικόνα. Είναι αντιαισθητική εικόνα και για το δημόσιο χώρο, αλλά είναι και κακή εικόνα για τον ίδιο τον άνθρωπο, να το βλέπεις να κοιμάται κάτω. Πολλοί από αυτούς πίνουν, δηλαδή είναι σε φάση δύσκολη της ζωής τους. Λογικό, γιατί όταν βλέπεις έναν άστεγο δεν είναι στην καλύτερη φάση.
2: Υποχρεωτικά δεν μπορείς να τον πας κάπου όμως.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι υποχρεωτικά δεν μπορείς να τον πας σε μια δομή φιλοξενίας. Ναι. Δεν λέω να τον πας σε μια φυλακή.
2: Πρέπει να υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει κάτι.
1: Και για παράδειγμα, πολλές φορές είναι και κάτω από γραφεία, κάτω από επιχειρήσεις,
2: ναι,
1: έξω από καταστήματα.
2: Βεβαίως.
1: Δημιουργούν έτσι τέτοιες καταστάσεις.
2: Αναγκάζονται οι άνθρωποι να φωνάζουν την αστυνομία για να τους ξυπνήσουν, γιατί φοβούνται και
1: δεν ξέρεις τι άνθρωπος είναι αυτός που βλέπεις τώρα κουκουλωμένος και πώς θα ξυπνήσει και τι είναι και αν έχει πιει δεν έχει πιει.

0: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Ζήνων, καλημέρα Χάρη, τα πάμε σε λίγο τα αθλητικά μας. Και πριν πάρει ο φίλος ακροατής, λέγαμε για την πρεμιέρα σήμερα για τις μειώσεις τιμών σε 1660 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Θα υπάρχει και ειδική σήμανση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μείωση των τιμών περίπου θα είναι σε 900 επώνυμα προϊόντα, θα είναι περίπου στο 7%. Το εύρος των μειώσεων είναι από 5 έως 30 ανά προϊόν. Θα δούμε βέβαια. Υπάρχουν και σχολικά μέσα. Υπάρχουν και σχολικοί κωδικοί μέσα, με μείωση περίπου στο, κατά μέσο όρο στο 10%. Ενώ περίπου και 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μειώνονται κατά μέσο όρο 7%. Ενώ στους 60 κωδικούς κρέατος η μέση μείωση ανέρχεται στο 7,2%. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εμένα πέρσι μου συνέβη το καλοκαίρι στην Πιλωτή. Δύο άτομα είχαν μείνει άστεγοι. Την πρώτη φορά, την πρώτη μέρα τους είπα, λέει, θα φύγουμε να κοιμηθούμε και μόνο το βράδυ και τα λοιπά. Τους βλέπω και δεύτερο βράδυ, τους λέω τρίτο βράδυ αν θα υπάρξει, θα φωνάξω την αστυνομία και τα ΜΑΤ.
0: Και
1: τους έβαλα χέρι και δεν ξανά ήρθαν τρίτο βράδυ.
2: Στην Πιλωτή, έτσι.
1: Και ναι, γιατί κάπου μένανε σε κάποιο σπίτι εγκατελειμμένο, τον κρεμίσαν το σπίτι και δεν είχαν που να μείνουμε, είπανε.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά εκεί είδα και κάτι μπουκάλια από ρετσίνα και κάτι χάπια περίεργα και τα λοιπά.
2: Ναι, είναι επικίνδυνο, είναι, δεν ξέρεις τον άλλο.
0: Μα δεν ξέρεις.
2: Βγαίνουν στην οικοδομή παιδιά, γυναίκες, αυτά, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, και να τον πλησιάσεις κιόλας, δεν ξέρεις.
1: Ένας γείτονας από απέναντι με φώναξε και με είπε που κάτω κάποιοι μένουν.
0: Και να τον πλησιάσεις κιόλας, δεν ξέρεις και σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Πώς θα το πάρει, πώς θα αντιδράσει.
1: Συγγνώμη που θα την πω την έκφραση, μια μπάτσα να το βαρέσει, μισή θα πάει χαμένη.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρει τι κουβαλάει πάνω του καθένα. Δεν είναι.
2: Ναι, καλά
0: το...
2: λέω.
1: Αυτό σίγουρα, εντάξει, αλλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλά είχα και εγώ το νου μου πάλι, βέβαια, εννοείται. Ναι,
0: ναι. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ξέρεις ότι και εμείς έχουμε κατά καιρούς από εδώ κάτω.
0: Ναι, γι' αυτό εκεί πήγε το μυαλό μου κατευθείαν.
2: Σπανίως ευτυχώς, αλλά εγώ την πρώτη φορά που τον είχα δει. Τρόμαξα, κόντυψα να πέσω πάνω.
0: Ναι, γιατί είναι ακριβώς στην είσοδο.
2: Ήταν ακριβώς στην είσοδο. Και επειδή ερχόμαστε πολύ νωρίς το πρωί στο ραδιόφωνο, όταν τον είδα ήταν χειμώνας πρώτη φορά, ήταν νύχτα έξω. Και έπρεπε, συγγνώμη για την έκφραση, να πηδήξω από πάνω του για να μπορέσω
0: αυτό,
2: να.
0: Όχι,
2: και λέω τώρα, τι θα γίνει, ας πούμε.
0: Και να πούμε ότι η αστυνομική ευγενέστατη, όταν ήρθανε, γιατί ήμουν παρόν όταν. Ευγενέστατη, τον ήρεμα, όμορφα τον ξυπνήσανε τον άνθρωπο. Και του πάνε να αποχωρήσει. Τώρα αυτό θα πήγε κάπου αλλού φυσικά το επόμενο βράδυ, έτσι.
2: Πήγε κάπου αλλού το επόμενο βράδυ, μετά από κάνα μήνα ήταν πάλι εδώ, μετά ξανά πάλι μετά από κάποιο χρονικό. Προφανώς
0: πιάνουν
2: θυμάται...
0: και θέσεις, έτσι.
2: Ναι.
0: Πιάνουν
2: ναι.
0: και θέσεις.
2: Ναι. Αλλά δεν ξέρω, είναι άσχημο αυτό, έτσι.
0: Είναι πολύ άσχημο και είναι και αρκετή στην πόλη.
2: Ναι.
0: Τώρα βέβαια ο φίλος ακροατής για τον Καφτατζόγλου, ο οποίος δεν μας είπε για αστεγούς. Μας είπε για Ρωμά από τη Βουλγαρία. Είναι πολλά άτομα και μωρά λέει και παιδιά και κάνουν την ανάγκη τους στο πεζοδρόμιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, ό,τι άνθρωποι όπως είπες και εσύ Βιργινία, αλλά δεν γίνεται. Δε, οικοδομές εκεί. Περνάει κόσμος. Δεν γίνεται.

0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστήσουμε για το υπέροχο δώρο που κερδίσαμε χθες από το Μαρμαρίδι.
2: Α, είστε που κερδίσατε την Πολυθρόνα.
1: Ναι.
2: Α, τέλεια.
0: Να τη χαρείτε. Να ξαπλώνετε και να απολαμβάνετε.
2: Τι λέμε στην Πολυθρόνα, δεν λέμε καλοφάγωτη, δεν λέμε καλοφόρετη. Καλοξάπλωτη.
0: Καλοξάπλωτη, ναι.
1: Θα κοιτάξουμε να τη ξεμαλιάσουμε τον πρώτο χρόνο.
2: Καλά θα κάνετε.
1: Εμάς μας έτυχε ένα άλλο περιστατικό μια φορά. Δεν ήταν τελείως ο κύριος, πώς το είπαμε.
2: Άστεγος.
1: Ήταν με αυτοκίνητο. Και τσούπε ένα καλό πρωί μες στην αυλή. Στη χαλάστρα. Ήρθε, κοιμήθηκε το βράδυ, το πρωί σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα, έκανε ό,τι κάνουμε όλοι το πρωί. Τον είπαμε δύο κουβέντες, ξαναήρθε ένα βράδυ και μετά, όπως είπε και ο κύριος, να γρέψαμε λίγο, όχι μέσα στην ομία με τέτοια. Προφανώς θα πήγε αλλού.
2: Μέσα στη δική σας την αυλή.
1: Ναι.
0: Και πώς μπήκε, είναι.
1: Στην αυλή του σπιτιού, εδώ πέρα στην επαρχία. Τα σπίτια έχουν και αυλή. Δεν είναι όπως στην πόλη που
2: είχαμε. Ναι, αλλά δεν έχει και καγγελόπορτα.
1: Όχι, ναι, ήταν επειδή υπάρχουν και άλλες οικίες μέσα, είναι λίγο free. Και μπήκε μέσα στην αυλή ο κύριος και όλα καλά.
2: Μάλιστα.
1: Τι να κάνω, υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά.
2: Και πού στη Χαλάστρα, έτσι, που είναι, συγγνώμη τώρα, η Χαλάστρα είναι χωριό, το λέω με την έννοια ότι δεν είναι. Είναι χαμηλά τα σπίτια, τα περισσότερα, με την αυλή την ιδιωτική. Εντύπωση μου κάνει. Να είστε καλά.
1: Τίποτε, καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα
2: πάντα
1: πολύ.
2: Πάντα τυχεροί ευχόμαστε.
1: Είμαστε, είναι τέταρτο, πέμπτο δώρο που μας δίνετε.
2: Μπράβο, πολύ, πολύ ωραία. Είστε πολύ τυχεροί.
0: Είστε πολύ τυχεροί.
2: Καλά, τόσα δώρα που έχουμε δώσει. Στην παράσταση.
1: Τις δύο προσκλήσεις. Μία άλλη φορά από το discount ένα δώρο, ένα καλάθι.
0: Άρα είστε τυχερός, ωραία, μπράβο. Πάντα έτσι στη ζωή σας. Άρα είναι τυχεροί. Ναι, είναι τυχεροί που σας έχει όμως, κυρίως.
1: Ναι, είναι αμοιβαία.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, συγγνώμη που ενοχλώ. Η δομή του Μπουτάρη που έγινε, γνωρίζετε ότι δεν μπορούν να τους φιλοξενήσουν ολόκληρο τον χρόνο και μόνο για 3 ή 6 μήνες και φροντίζουν να πηγαίνουν μόνο το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι.
2: Ναι, δεν είναι η φιλοξενία επάπειρο
0: μόνιμη
2: για τους ανθρώπους αυτό.
3: Ναι, γι' αυτό δεν θέλουν να πηγαίνουν τα καλοκαίρια να κοιμούνται στις δομές. Γιατί θα χάσουν το χειμώνα που κάνει κρύο και δεν μπορούν να κοιμηθούν έξω.
2: Μάλιστα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Θόδωρος μας λέει ότι οι συνοδόροι στο τέλος στρώνουν στην καρδιά της πόλης από όπου εκεί ξεκινάνε οι τουρίστες δίπλα στους αστυνομικούς. Μάλιστα.

0: πρόβλημα στο περιφερειακό, στο μέτωπο προσανατολικά, αρχίζει και ξεκινάει από την ανηφόρα της Νεάπολης και φτάνει μέχρι και τις Σικές. Για όσους έρχεστε από δυτικά προς τα ανατολικά, η Μίκη Θεοδωράκη είναι ελεύθερη. Μπορείτε να πάτε από εκεί πέρα, όπως και η Εγνατία. Και φυσικά έχουμε το γνωστό ζήτημα και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και επίσης μέχρι και τις Σικές, και εκεί έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Αλλά στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου είναι πάρα πολύ χαμηλές οι ταχύτητες. Το κέντρο μας είναι καθαρό, Βιργινία, είναι πεντακάθαρο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Πάλι καλά τέτοια ώρα.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση. Μάλιστα, τις βλέπεις φωτογραφίες.
1: Ναι, την είδα. Μας την έστειλε τώρα ο ακροατής.
0: Δεν είναι και ωραίο το θέμα.
1: Τι ωραίο. Καταρχάς δεν είναι κατάσταση αυτή για ανθρώπους, έτσι.
0: Ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
2: Καλή αρχή, η Εύη είμαι.
0: Καλημέρα.
2: Αυτό το περιφερειακό, πέρα από κανένα τεταρτάκι που πέρασα εγώ με κατεύθυνση δυτικά, εκεί στο ύψος του που είναι το καλούπι, δηλαδή ανάμεσα Νεάπολη, Σικές, είχε δύο αυτοκίνητα αυτά τα βοηθητικά που είναι της εταιρείας που φτιάχνει το flyover, τώρα πίσω απ' άλλο. Δεν υπήρχε άλλο σταματημένο. Αλλά πάντως ήδη εκεί πέρα είχε αρχίσει και μάζευε, γιατί είχαν πιάσει τη μια λωρίδα. Τώρα έμεινε κανένα από τα δύο, δεν ξέρω. Αλλά ήδη είχε μαζέψει προς ανατολικά σε εκείνο το σημείο, γιατί στην ουσία έμεινε μια λωρίδα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα δεν ξέρω τι παίζει, ας πούμε. Πάντως,
0: δεν μας δίνει πάντως συμβάν στον χάρτη.
2: Ήταν δύο αυτοκίνητα εκεί βοηθητικά, αυτά που έχουν τα βελάκια, ας πούμε, που αναβοσβήνουν, χωρίς να υπάρχει σταματημένο ή να υπάρχει τρακάρισμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Και συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλό δρόμο.

Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε τα αθλητικά μας, να δούμε τι έγινε χθες, γιατί είχαμε πρωτάθλημα, παιδιά, κανονικά. Ξεκινάμε από το Σάββατο, Βόλος Ηρακλής 1-1, με πολλά παράπονα ο Γυραιός επέστρεψε από το Βόλο από την διαιτησία. 1-1 λοιπόν, ο Ηρακλής προηγήθηκε, μείνει με 10 παίχτες, ένα γκολ το οποίο αμφισβητείται έντονα από τους Ηρακλειδείς. Πολλά τα παράπονα και από τον προπονητή του Γυραιού. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 και την Κυριακή χρονικά Άρης Όφη 2-1. Ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος από τον Όφη στην συντριπτική πλειοψηφία του χρόνου του αγώνα. Ο Άρης λοιπόν ήξε 2-1 τον Όφη, συνεχίζει με 2-2. Ο Όφη προσγειώθηκε απότομα στο Κλειάνδης Βικελίδης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, με Πέλκα, όπως και στην Ευρώπη ο Πέλκας ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ. Νίκη βάλσαμο για τον δικέφαλο. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1 και η έκπληξη της αγωνιστικής Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Ενώ σήμερα παίζουν ο Παναθηναϊκός, ο Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό στις 7.30.

Πάμε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος δυστυχώς ρήξη χιαστών ήταν η διάγνωση των γιατρών. Χάνει τη σεζόν στην πρώτη του αγωνιστική στην Bundesliga. Ο Ντέλιας σκόραρε σε μια φάση διεκδίκησης της μπάλας, χτύπησε. Ρήξη χιαστών λοιπόν, ρήξη χιαστού μάλλον στο γόνατο και χάνει τη σεζόν. Στο μπάσκετ τώρα, σήμερα Ελλάδα, Ισπανία. Εάν η Ελλάδα χάσει, χάνεται, θα πρέπει να κάνει το 5 στα 5. Έβγαλε τα μάτια της μόνη της η εθνική μας. Θέλει μόνο νίκες στους 5 εναπομείναντες αγώνες για να πάρει την πρόκριση. Αλλιώς, έστω και μία αγωνιστική να χάσει, χάνεται.

0: καλώς ήρθατε όσοι γυρίστε σήμερα, όσοι είστε πρώτη μέρα στη δουλειά. Και να πούμε ότι αρκετά, τα λέγαμε και χθες με τη Βιργινία και τον Δημήτρη εδώ, ότι αρκετός κόσμος φεύγει αυτή την εποχή και φεύγει για διακοπές και είναι και δύσκολα, έτσι. Έχει πολύ κίνηση στα νησιά μας. Βέβαια, οι ευκαιρίες για να πάμε διακοπές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί πρώτον δεν παίρνουμε όλη άδεια την ίδια εποχή. Υπάρχουν δουλειές που το καλοκαίρι είναι δύσκολα. Ο άλλος μπορεί να πάνε ξεκουραστεί Σεπτέμβριο ή να πάει 28 Οκτωβρίου ή να πάει Χριστούγεννα. Το Greco's Travel έχει φροντίσει ήδη για το φθινόπωρό σας και για τα Χριστούγεννά σας και για την 28 Οκτωβρίου με πολύ ωραίους προορισμούς. Για παράδειγμα, Άρη, οδικές εκδρομές στην Ευρώπη για 28 Οκτωβρίου. Βελιγράδι Νόβισαντ, Βουκουρέστι Καρπάθια Όρη, Κωνσταντινούπολη, κλασικός προορισμός, Δαλματικές Ακτές, Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη και πάρα πολλοί ακόμη προορισμοί. Μπορείτε να κανονίσετε από τώρα, μπορείτε να πετύχετε καλύτερες τιμές με το early booking και μπορείτε να πληρώσετε και σε άτοκες δόσεις. 2310, βέβαια. 2310-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, τα γραφεία του Greco's Travel εδώ στο λιμάνι. Το μόνο που δεν κάνει το Greco's Travel για εσάς είναι να επιλέξει το συνταξιδιώτη σας, έτσι.
0: Αυτό το επιλέγετε εσείς.
1: Αυτό το κάνετε μόνο εσείς.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ακούτε Status 107 και 7. Παρέα θα τα λέμε τα πρωινά. Πρωί είναι, θα περάσει. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλους. Με προβλήματα μικρά στους δρόμους σας αφήνουμε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
5: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

Πολλές και καλημέρες σας, ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ των προτέρων για την υπέροχη πρωινή παρέα. Ακούτε Στάτους 107.7 στο μικρόφωνο ο Άρης Παπηδάκης. 6 με 8 κάθε πρωί θα τα λέμε εδώ στον Στάτους. Πρωί είναι, θα περάσει με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26-27 βαθμούς και κάπως έτσι θα κυλήσει η μέρα με ηλιοφάνεια. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην πόλη 34. Για αύριο περιμένουμε επίσης ηλιοφάνεια 35-36 βαθμούς, μικρή άνοδος. Ίδιες οι καιρικές συνθήκες και την Τετάρτη.

0: Αρχίζει και σφίγγει αρκετά το ζήτημα στην περιφερειακή. Τα ζητήματα λοιπόν είναι δύο. Ένα, από τα νοσοκομεία ξεκινάει πλέον το πρόβλημα στο μέτωπο προς τα ανατολικά και φτάνει μέχρι και τις Οικές με πολύ πυκνή κίνηση, σταματήματα ενίοτε, μεγάλα προβλήματα. 23 10 513 000 23 11 82 10 50, και το Viber 69 083 57 800, αν έχει γίνει κάτι. Δεν μας δίνει κάτι ο Χάρτης εδώ πέρα, κάποιο σύμβαν. Πάντως να ξέρετε, όσοι κινείστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τα νοσοκομεία μέχρι και τις Οικές, πάμε με πολύ χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα. Αντίστοιχα, στο μέτωπο προς τα ανατολικά, και εκεί είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα, ξεκινάει περίπου από πριν την Τριανδρία, είναι η φόρα Αγίου Παύλου, έξοδος Οικαιών, σταματήματα, έξοδος Νεάπολης, σταματήματα. Στο ενδιάμεσο έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Είπαμε, όταν είναι να βγαίνουμε από τις περιοχές, είτε είναι Οικές, είτε είναι Πεύκα, είτε είναι Τριανδρία, δημιουργείται μεγάλο ζήτημα, γιατί βγαίνουν στις δύο λωρίδες κίνησης. Οπότε όσοι είναι να έρθετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, είτε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, αν μπορείτε επιλέξτε την πόλη. Είναι καθαρή και η Μίκη Θεοδωράκη και η Εγνατία. Η Τσιμισκή έχει ένα ζήτημα βέβαια. Η Τσιμισκή έχει ένα ζήτημα το οποίο μας το δίνει τώρα. Βέβαια με τη βοήθεια των τροχονόμων θεωρώ ότι θα λυθεί σύντομα, αλλά το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ο περιφερειακός του την ώρα. Καλημέρα στην Άννη, καλή αρχή λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον Λάζαρο, να είσαι καλά Λάζαρε, στον Νικόλα, στον Γιώργο τον Ασλανίδη, να είσαι καλά Γιώργη.
1: Ο Γιώργος λέει ότι μόλις πέρασε από Νησάν Θεοχαράκη, λίγο πιο κάτω λέει δεξιά στις Μπάρες, καρφώθηκε όχημα, μόλις τώρα μέτωπο προς Σύνδο. Γύρισε λέει στο πλάι το αυτοκίνητο, να ενημερώσουμε αν μπορούμε την τροχέα. Ναι, θα το δούμε Γιώργο.
0: Λίγο πριν τη Σύνδο, έτσι. Πάντως δεν μας δίνει κάποιο ζήτημα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, γιατί λέει ο άνθρωπος ότι μόλις τώρα έγινε. Ναι. Γύρισε το αυτοκίνητο. Καρφώθηκε λέει στις Μπάρες. Ελπίζουμε να μην είναι. Μάλλον είναι κάτι σημαντικό. Καρφώθηκε λέει ο Γιώργος Ολιμούρη.
0: Μάλιστα, να δούμε. Ελπίζουμε να μην υπάρχει τραυματισμός τουλάχιστον. Να μην είναι κάτι πιο σοβαρό. Γεια σου Θεόφιλε, να είσαι καλά. Ξυπνάει η Θεσσαλονίκη. Επιστρέψαμε, φαίνεται. Τέτοια ώρα δεν είχαμε τέτοια ζητήματα σοβαρά στην περιφερειακή. Αυτή την ώρα έχουμε και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Επιλέξτε το κέντρο, είναι καλύτερο. Και η Θεσσαλονίκη λοιπόν ξυπνάει. Με προβλήματα θα ξυπνήσουμε. Έχουμε από σήμερα το βράδυ ασφαλτοστρώσεις στην Μίκη Θεοδωράκη. 8 το βράδυ με ξημερώματα, σήμερα και αύριο. Ενώ χωρίς νερό 4 ώρες σήμερα η Θεσσαλονίκη, όχι όλη φυσικά. Η περιοχή πάνω από τη μία, από τις 10 συγγνώμη, και ως τις 2 εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Παλικαρίδη και Πολυδόρου στην περιοχή της Άνω Πόλης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσοι είστε εκεί θα έχετε ζήτημα με το νερό. Επαναλαμβάνουμε, 10 με 2 δεν θα έχετε νερό εκεί στην Άνω Πόλη. Ενώ έχουμε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Από τις 8 και ως τη 1 στο Δήμο Ωραιοκάστρου, Περικλέως, Μεσολογγίου, Δημητρίου, Ψηλάντη και την επέκτασή της μέχρι τη συμβολή με τη Μεσολογγίου, εκεί θα έχετε ρεύμα, όχι νερό, 8 με 1.

0: Εβδομάδα προετοιμασίας για τη ΔΕΘ Βιργινία, έτσι δεν είναι?
1: Για όλους μας.
0: Για όλους μας.
1: Για όλους μας.
0: Τετάρτη περιμένουμε και τον Αλέξη Τσίπρα,
1: Ναι, κάνει πρεμιέρα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω, να έρθει άλλος πολιτικός αρχηγός πριν τον Πρωθυπουργό. Έχει ξαναγίνει?
1: Νομίζω πως όχι, τα χρόνια που το παρακολουθώ. Ήθιστε να έρχεται ο Πρωθυπουργός πρώτος, αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας μας έχει συνηθίσει σε
0: εκπλήξεις.
1: Σε τέτοιου είδους εκπλήξεις. Ναι. Έγινε χαμός ήδη, γιατί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έλεγε ότι είναι παλιόπαιδο Αλέξης, ο Τσίπρας που έρχεται πρώτος στη Θεσσαλονίκη κτλ. Εντάξει, τι να πω, παιδιά. Νομίζω αυτό που λέω και στην αρχή της εκπομπής σου, έτσι. Νέα ήθη.
0: Ναι. Έχουμε νέα ήθη. Εμείς θα είμαστε εκεί, στη ΔΕΘ.
1: Βεβαίως, όπως κάθε χρονιά, και θα σας περιμένουμε, τους ακροατές του Στάτους και παλιούς και νέους, να τα πούμε από κοντά, να ανταλλάξουμε μια καλησπέρα, γιατί απόγευμα θα είμαστε στη ΔΕΘ. Τα Σαββατοκύριακα από το πρωί, έτσι κι αλλιώς. Θα έχουμε και πολύ ωραίους καλεσμένους.
0: Από όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Βεβαίως, έχουν φροντίσει εδώ οι συνάδελφοι ήδη. Και πρέπει να σου πω ότι είναι και η εβδομάδα που αρχίζουν οι εξορμήσεις υπουργικών κλιμακίων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. 3-3 θα πηγαίνουν οι υπουργοί.
0: Έχει στοχεύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί βλέπει ότι δεν τραβάει το τρένο εκεί.
1: Ναι, υπάρχουν περιοχές, προβληματικές είναι η αλήθεια, για διάφορους λόγους. Οπότε 3-3 οι υπουργοί θα κάνουν τα κλιμάκια τους. Έχουν ήδη συγκροτηθεί κλιμάκια, έχει φροντίσει γι' αυτό ο Κυρανάκης, ο γραμματέας του κόμματος. Και τους έχει δώσει φύλλα πορείας, όπως λέμε. Εσύ πας Δυτική Μακεδονία, εσύ πας Θεσσαλονίκη, νομό Θεσσαλονίκης, εσύ πας Χαλκιδική, για να μπορέσουν λίγο να επικοινωνήσουν και τις θέσεις της κυβέρνησης και τα έργα της κυβέρνησης, να ακούσουν και την κρίνια, που λογικό είναι να υπάρχει
0: κρίνια
1: μετά από
0: υπάρχει,
1: 7 χρόνια.
0: Παντού, εννοείται.
1: Περίπτερο 16, Γιώργο, θα είμαστε.
0: Στα Αντένα.
1: Στο στέκι μας.
0: Εκεί που ήμασταν τα τελευταία χρόνια και μπαίνοντας. Από το στο περίπτερο, αριστερά ακριβώς θα μας δείτε. Κάνουμε μπαμ δηλαδή.

0: Τελευταία μέρα εκτός σήμερα. Θερινών εκτόσεων.
1: Πού το θυμήθηκες αυτό τώρα?
0: Και τελειώνει.
1: Το ξεχάσαμε κιόλας.
0: Ναι, είναι τόσες πολλές οι προεκτώσεις, οι μετεκτώσεις και μη συνεχίζουμε και όλα αυτά που λίγο τις εκτώσεις έχουμε, ξέρω εγώ, στην άκρη. Βέβαια, είναι μια καλή ευκαιρία όταν υπάρχουν πραγματικές εκτώσεις, αρκεί να κάνουμε σωστό έλεγχο αγοράς. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Δεν ξέρω αν λόγω τελευταίας μέρας θα βρείτε καλές ευκαιρίες. Μακάρι.
1: Κοίταξε, θα στο πω ως γυναίκα.
0: Ναι, γιατί είσαι καλύτερα. Γι' αυτό
1: σου λέω. Ευκαιρίες μπορεί να βρεις υπό την έννοια ότι είναι τα τελευταία κομμάτια και τα σκοτώνουν στις τιμές, αλλά δεν βρίσκεις νούμερα, Άρη μου. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τα νούμερα δεν τα βρίσκεις εδώ και καιρό.
0: Ναι.
1: Ναι. Μένουν συνήθως ή τα πολύ μεγάλα νούμερα ή τα πολύ μικρά, με αποτέλεσμα ο κύριος όγκος του γυναικείου πληθυσμού να μην βρίσκει νούμερα. Είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Τώρα εσύ που είσαι και της αγοράς, ως γυναίκα εννοώ, θα αρχίσουν τώρα τα τέλος εποχής και κλείνει η εποχή και αυτά με τις εκπτώσεις.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι, γιατί οι εκπτώσεις πλέον οι θερινές είναι κοντά στους 2 μήνες. Οπότε, τι τέλος εποχής. Ό,τι ήταν να φύγει, έφυγε. Δηλαδή, ό,τι πήραμε, πήραμε. Και οι θερινές εκπτώσεις πάντα είναι λίγο περίεργη υπόθεση, γιατί τα λεφτά μας τα ρίχνουμε στις διακοπές και λίγο αφήνουμε τις ανάγκες σε ρούχα και παπούτσια, έτσι. Όταν είναι να πας διακοπές, λες: έχω αυτά τα λεφτά, έχω αυτό το budget, θα πάω διακοπές, θα πάω ένα ταξιδάκι και λίγο αφήνεις πίσω τα ρούχα. Επίσης, τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα βγαίνανε και κομμάτια ακριβά χειμερινά, δηλαδή παντό και τα λοιπά.
0: Αυτό το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι αυτό.
1: Βγαίνανε σε εξαιρετικές εκπτώσεις το καλοκαίρι. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπω πολύ αυτό. Πράγμα που βόλευε φυσικά εμάς τις γυναίκες, έτσι και τους άνδρες. Γιατί έκανες την καρνταρόμπα στη χειμερινή, έπαιρνες ένα ακριβό κομμάτι σε μια καλή τιμή. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν το πολύ βλέπω αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
0: Το προτέρημα να έχεις απέναντί σου μια γυναίκα. Σου λύνει πολλές απορίες για την αγορά.

0: Να πούμε καλημέρα στον Κώστα τον Παρέκα και σε όλη την ομάδα εκεί πάνε για εργασίες στα 3-5 πηγάδια.
1: Τι εργασίες?
0: Πλαταίνουν τη λίμνη και που έχουν το χώρο που μαζεύουν το νερό, την πλαταίνουν πολύ για να λειτουργούν πιο πολύ τα κανονάκια χιονιού. Να έχουν πιο πολύ...
1: Ετοιμάζονται από τώρα δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και έχουν λέει ακόμα τουλάχιστον 2 μήνες δουλειάς για να έχουν περισσότερο χρόνο τα κανονάκια, αμάξι νερό και περισσότερο χρόνο να δημιουργούν χιόνι.
1: Πες μια καλημέρα στον Κυριάκο εδώ που μας στέλνει μια φωτογραφία από Βουκουρέστη πρωί-πρωί. Άδειος ο δρόμος, λίγα φθινοπορεινά φύλλα. Αρχίσαν και πέφτουν τα φύλλα. Καλημέρα, λέει, από το πρωινό φθινοπορεινό Βουκουρέστη. Μεσημέρι μας ζεσταίνει λίγο. Γέμισε η πόλη για τα καλά, λέει ο Κυριάκος.
0: Πάντως οι θερμοκρασίες στη Γερμανία που έβλεπα χθες το βράδυ αργά άρχισαν να πέφτουν αρκετά. Δηλαδή τα του καύσωνα έχουν περάσει ανεπιστρεπτή.
1: Καιρός ήταν.
0: Ναι, έχουν περάσει γιατί οι άνθρωποι ταλαιπωρθήκαν πολύ, είχαμε και πολλούς θανάτους.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση, ειδικά στη Γερμανία.

0: Αυτά μου τα φιλάς για το τέλος. Εκπληξής. Τι εκπληξή είναι αυτή.
1: Τι να κάνω. Εμείς ξέραμε ότι έχουμε δύο επισκέψεις Τσίπρα. 2 Σεπτεμβρίου και 9 Σεπτεμβρίου. Αλλά τελικά φαίνεται ότι θα ανέβει και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας για σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Αυτοί οι παραγωγικοί φορείς στο μεταξύ στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, για μία εβδομάδα, 10 μέρες, βλέπουν τόσο κόσμο πολιτικό που δεν βλέπουν μέσα σε 4-5 χρόνια.
0: Πότε προλαβαίνουν εγώ.
1: Τι να κάνουν.
0: Ρωτάω.
1: Τι να κάνουν.
0: Δηλαδή θα συνεχθούν σήμερα με τον Τσίπρα. Έρχεται ο Πρωθυπουργός.
1: Σε λίγες μέρες θα συναντηθούν και με τον Ανδρουλάκη.
0: Και με άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λένε τα ίδια και τα ίδια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τι να κάνουν. Το θέμα είναι οι πολιτικοί να μην τους λένε τα ίδια και τα ίδια. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Το θέμα είναι να λύνετε κανένα θέμα, κανένα ζήτημα, κανένα πρόβλημα.
1: Οπότε Τσίπρα σε στριπλούν.
0: Τι λέει ρε παιδί μου, και μου λείψε.
1: Σου λείψε
0: πάρα πολύ. Ναι, μου λείψε. Γιατί εντάξει. Αλέξη Τσίπρας είναι αυτός. Ξεκινάει και ο Διογέννης σήμερα. Πρέπει να έχει ψωμάκι. Γιατί δεν το σκέφτεσαι ο Διογέννη.
1: Ψωμάκι θα έχει, γιατί έτσι κι αλλιώς 2 Σεπτεμβρίου θα κάνει και την ομιλία στο ξενοδοχείο, στην αίθουσα. Οπότε εκεί να δεις ψωμάκι στις 3 του μηνός που θα έχουμε.

0: Λες αν πάρουμε μια παλιά του ομιλία και τη συγκρίνουμε, θα έχει πολλές διαφορές? Γιατί εγώ ακούω τα ίδια.
1: Ωραία ιδέα αυτή.
0: Ναι, γιατί εγώ ακούω τα ίδια, δεν ακούω κάτι διαφορετικό.
1: Ωραία
0: με όταν ήταν
1: ιδέα.
0: Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, εγώ ακούω κάποια στρογγυλέματα σε κάποια θέματα.
0: Κοίτα, τα στρογγυλέματα είναι
1: κάποιες λίγο, άλλαξε λίγο ρότα και τα λοιπά, αλλά ναι.
0: Άλλαξε λίγο ρότα, δεν είναι τόσο κάθετος όσο ήταν go back κυρία Μέρκελ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα τουμπερλέκια και τα νταούλια, αυτά πέρασαν επιστρεπτή, λογικό είναι. Αλλά κατά τα άλλα, στις θέσεις, ναι, τα ίδια.
1: Στον περιφερειακό υποφέρεται.
0: Στον περιφερειακό, ναι, έχουμε... Βέβαια, λίγο βελτιώθηκε η κατάσταση προς τα δυτικά. Ήτανε από τα νοσοκομεία ξεκίνησε το ζήτημα. Τώρα είναι πριν την έξοδο της Νεάπολης και μέχρι περίπου τις Σικές το ζήτημα προς τα δυτικά. Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα, έχει πάρα πολύ κίνηση. Προς τα ανατολικά, παιδιά, σχεδόν έχει χαθεί όλο το μέτωπο. Γιατί από την Τούμπα μέχρι και μετά την έξοδο της Νεάπολης, τα αυτοκίνητα πάνε είτε σημειωτών, είτε σταματημένα, είτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επαναλαμβάνουμε, πάρτε το κέντρο. Η Βούλγαρη είναι άδεια, η Εγνατία είναι άδεια, η Μίκη Θοδωράκη είναι άδεια. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Η Μίκη Θοδωράκη συνήθως έχει κόσμο, έχει κίνηση τέτοια ώρα, υπό νορμάλ συνθήκες. Τώρα είμαστε καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά.

Λίγο υπομονή στις γραμμές, να ξέρετε. Γιώργη μου, ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση. Θα μάθουμε και θα σας ενημερώσουμε για το ατύχημα που έγινε εκεί λίγο μετά την Nissan. Ακούτε στα 107 και 7. Πλησιάζουμε προς το τέλος της πρώτης μας εκπομπής, το πρώτο μας ξεκίνημα εδώ στον Status πρωινό, 6 με 8 καθημερινά. Πρωί είναι, θα περάσει με νέο πρόγραμμα ο Status από σήμερα. Ελπίζουμε να το απολαύσετε, ελπίζουμε να περνάμε καλά, ελπίζουμε να κάνουμε πολύ καλή παρέα, να διαφωνούμε, να συμφωνούμε, γιατί όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, αρκεί να είμαστε κόσμοι. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ να σας χαιρετήσω. Ένα μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ για την παρέα. Ήτανε εκπληκτικά σήμερα. Πρώτη μέρα για τις ευχές σας, για όλο τη συμπαράσταση που είχαμε στην πρώτη μας αυτή εκπομπή. Ακολουθεί Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, μέχρι και τις 11. Στις 11 Έφη Παφίτου, 11 με 1 επιστρέφει. Καλώς ήρθες Έφη, βέβαια επέστρεψε την Παρασκευή το Σάββατο, αλλά στο καθημερινό επιστρέφει από σήμερα. 1 με 2 επιστροφή και για τον τρελό της παρέας, δύο γέννης δασκάλου, Στάτους Βγό, 2 με 3 Λεωτής Μαχαιράς, Στάτους Update με το μάζεμα όλης της ημέρας, ενημερωτικό μαγκαζίνο εδώ στον Στάτους, και φυσικά στις 3 η ώρα Δημήτρης Βενιέρης, Στάτους Express. Καλό πρωινό, εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στις συνθήκες που οδήγησαν στη βύθιση του Φιλοτζέτ στρέφονται πλέον οι έρευνες την ώρα που συνεχίζεται η αγωνία για τους αγνοούμενους του ναυαγίου ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Επιζώντες καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και ανεπαρκή αντίδραση του πληρώματος, ενώ ο καπετάνιος και άλλα 7 πρόσωπα έχουν τεθεί υποκράτηση. Το καταμαράν βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων και κρίσιμη θεωρείται η ανάκτηση του μαύρου κουτιού. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με τις πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των αγνοωμένων να παραμένουν συγκεχημένες, με άλλους να κάνουν λόγο για 18 ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν 23 αγνοούμενους. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς και τη μέση μείωση να κινείται περίπου στο 7%. Τα τελικά στοιχεία για τη συμμετοχή και το εύρος των μειώσεων αναμένεται να ανακοινωθούν έως το μεσημέρι. Για τον καταναλωτή, η αλλαγή θα είναι ορατή από σήμερα στο ίδιο το ράφι μέσω του ειδικού σήματος. Στα επώνυμα προϊόντα θα εμφανίζεται εύρος μείωσης, καθώς η τελική έκπτωση μπορεί να διαφέρει μεταξύ των αλυσίδων. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν άνοιξαν μια βαλίτσα και μέσα εντόπισαν νεκρό κατεψυγμένο βρέφος στο δοχείο. Μετά από καταγγελία που έκανε ο ιδιοκτήτης Airbnb στην οδό Θάσου ότι δεν αποχωρούν από το σπίτι άτομα που το είχαν νοικιάσει, αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι και πήραν δύο βαλίτσες τις οποίες μετέφεραν στο τμήμα. Οι αστυνομικοί φέρονται να άνοιξαν στο τμήμα τις βαλίτσες και βρέθηκαν μπροστά στο φρικιαστικό θέαμα του νεκρού βρέφους. Σε ερωτήσεις των αστυνομικών, η Γερμανίδα σύζυγος του ιδιοκτήτη ισχυρίστηκε πως το βρέφος ήταν δικό της και το έχασε πριν από 8 μήνες. Τη ζωή του έχασε χθες 84χρονο στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην αυλή της κατοικίας του. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που αποφάσισαν να κάνουν επίσης απόβαση με τα τρακτέρ τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Λάδι στη φωτιά μετά το νέο γύρο έντασης με το Ιράν το βράδυ της Κυριακής που ακολούθησε περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε ξανά στο κάδρο το νησί Χάργ, το οποίο αποτελεί το κεντρικό σημείο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Διακοπές ηλεκτροδότησης θα έχουμε σήμερα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στην Άνω Πόλη θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης κατά τις πρωινές ώρες.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Συννεφιά θα έχουμε σήμερα κατά τόπου στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγερο και το Κιλκί στους 30, στα Γιάννητσά τους 32, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρες τους 33. Στη Δυτική Μακεδονία τώρα, στα Χρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση μαζί σε μία ώρα.

0: μάρτι για μεσολομό.
1: Και μετά.
0: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα! Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
14: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcon Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

Επιτέλους μαζευθήκατε. Γιατί τον ασημάζευτο είχατε. Βλέπω εδώ πρωί-πρωί. Αυτό είναι μια γνώριμη εικόνα από το πρόσφατο παρελθόν. Βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσεις και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά στην περιφερειακή οδό. Εκεί κυρίως, γενικώς δεν έχουμε αλλού θεματάκια. Έχουμε και μετρό πλέον. Εσείς οι οποίοι επιστρέψατε και ζείτε, εργάζεστε ανατολικά, είστε στα καλύτερά σας. Γιατί πλέον το μετρό είναι στην διάθεση όλων ημών με ύψιλον. Γιατί όχι και ημών με ήττα, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να σουλατσάρουμε. Τζάμπα είναι το μετρό. Το πιο φθηνό μετρό της Ευρώπης. Άρα μπορούμε και εμείς, μας δίνετε το δικαίωμα να

Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλή σεζόν να έχουμε. Είναι 31 Δευτέρα σήμερα. Το ρολόι δείχνει 14 λεπτά μετά τις 8.

εβδομάδα Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκη. Έχουμε να πούμε, να ακούσουμε, να πούμε, να σχολιάσουμε. Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας, με την υγρασία να είναι σχετικά υψηλά, στο 50-60%. Τα μποφοράκια να είναι από 2 έως και 4. Δηλαδή θα τρέχουν έως και 24 χιλιόμετρα την ώρα.

Για μένα είναι επίσης μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή, γιατί ξεκινώ μια συνεργασία μετά από πάρα πολλά χρόνια με την ΕΡΤ3. Κάθε βράδυ στις 9, σχόλιο, ανάλυση και ό,τι άλλο προγύψει. Είμαι έτοιμος, με έκαψε ο ήλιος θες, είμαι μαύρος, εντελώς όμως. Ήμουν που ήμουν. Λοιπόν, τώρα τι έλεγα, ήδη έχουν, πώς το πω, έχουν περιγραφεί, αναφερθεί όλα εκείνα τα οποία αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός, εκτός αν, γιατί κάθε χρόνο αυτό γίνεται, αν κρατά κάποια έκπληξη. Είδομεν, οψόμεθα. Έχουν υποθεί. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Γιατί πολλοί έλεγαν ότι ο Μητσοτάκης, θυμάστε τη φίλη μου την Κορά, είχε δώσει και ημερομηνία, είχε πει 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές. Σας είχα πει αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Δεν γίνεται στις 5 Σεπτέμβρη να ανακοινωθούν πράγματα και 27 να γίνουν εκλογές. Το θυμάστε, αλλά το είπε η Κοραή. Είναι κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι κοντά στην εξουσία, στους διαδρόμους της εξουσίας, και βγάζουν σενάρια από το μυαλό τους τα οποία αναπαράγονται πολύ εύκολα. Ο Μητσοτάκης λοιπόν θα ανακοινώσει ότι είναι να ανακοινώσει, όμως από την ανακοίνωση μέτρο μέχρι όταν αυτά υλοποιηθούν και αποδώσουν χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Αυτό θέλει. Το μέγαρο Μαξίμο αυτό θέλει, δηλαδή να περάσει λίγος χρόνος. Κάποια από εκείνα τα οποία θα ανακοινωθούν να αρχίσουν να αποδίδουν, ώστε την άνοιξη του 2027 να βάλει πλώρη για, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, για την αυτοδυναμία. Άμα δω ότι μπορεί να πάρει αυτοδυναμία, μπορεί να δεχθώ, επειδή πολλοί ρωτάτε. Εκ του ασφαλούς, φίλε. Μα εκ του ασφαλούς. Έχω γίνει και εγώ βολεψάκι.

Και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία δίνει ιδιαίτερη βάρυτα στην Βόρεια Ελλάδα. Εδώ έχει κάποια θεματάκια τα οποία αν μπορέσει να λύσει, αν βελτιώσει δηλαδή τα ποσοστά της στους νομούς της Βόρειας Ελλάδας, πιστεύουν πολύ στο Μέγαρο Μαξίμου ότι η αυτοδυναμία είναι δίπλα, δεν απέχει.

0: Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται αύριο. Δύο φορές θα έρθει, κάτι για το οποίο υπήρξε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, γιατί λέει ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να πάει πριν από τον Πρωθυπουργό στη Σαλονίκη. Καλά έκανε ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Αφού δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, όποτε θέλει έρχεται. Θυμάστε μια διαφήμιση που λέγε «Δεν παίρνεις λογαριασμό, δεν δίνεις λογαριασμό».
1: Την τελευταία φορά που ο κύριος Τσίπρας μίλησε για αξιοπρέπεια ήταν το καλοκαίρι του 2015 και έκλεισαν οι τράπεζες. Ο κύριος Τσίπρας μάλιστα θα είναι την επόμενη εβδομάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μάλιστα και λίγο... Είναι λίγο πρόωρος ο οικονομικός τοκετός.
2: Σας ενόχλησε
1: ο κύριος Τσίπρας και η Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ήταν ένα πολιτικό unfair. Από εκεί και πέρα ο κύριος Τσίπρας μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες τάσεις και συμπεριφορές. Δεν θα μπω παραπάνω, δεν νομίζω ότι έχει ουσία. Θεσσαλονίκη και Τσίπρας είναι δύο, νομίζω, εικόνες, οι οποίες δεν νομίζω ότι φέρνουν καλές αναμνήσεις για τον Έλληνα πολίτη.
0: Γιατί ρε κύριε Μαρκόπουλε, αγαπητέ συνάδελφε, φίλε, τώρα υπουργέ, γιατί δεν κατάλαβα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μια χαρά. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι γίνεται περισσότερη κουβέντα από όσοι θα έπρεπε να γίνει για το θέμα αυτό. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρόεδρος επικεφαλής ενός κόμματος το οποίο δεν είναι κοινοβουλευτικό, οπότε το πρωτόκολλο δεν τον αφορά. Μπορεί να έρθει και να πει ό,τι θέλει, όσες φορές θέλει στην Θεσσαλονίκη, η οποία πολύ τον αγαπά. Και αν ενοχλείσαι με αυτό που σου λέω, να σου θυμίσω ότι ο νομός των οποίων οι περιφέρειες τις οποίες θα πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι άλλες όταν υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών ήταν η πρώτη και η δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Εδώ πήρε τα μεγάλα ποσοστά. Εδώ είχε αύξηση των ποσοστών του σε σχέση με τα προηγούμενα ο Αλέξης Τσίπρας, αφότου υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν αλλάζει. Μπορεί να ενοχλεί, αλλά δεν αλλάζει. Τον αγαπάει τον Αλέξη η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη.

2-2 για Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και Άρη. Η ΑΕΚ έχασε έναν βαθμό στη Λεωφόρο από την Κηφισιά. Αυτά είναι τα βασικά της δεύτερης, αν δεν κάνω λάθος, ναι, δεύτερης αγωνιστικής σήμερα. Με πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Εθνική Μπάσκετ. Δεν μου αρέσει η Εθνική, σε κανέναν δεν αρέσει. Δεν παίζει καλό μπάσκετ, δεν έχει καλό υλικό, δεν είναι αυτοί καλαθοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες απαιτήσεις, αλλά αυτούς έχουμε, αφού οι άλλοι δεν πηγαίνουν. Και αφού οι μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, πλέον και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, επιλέγουν ξένους για τις ομάδες τους, μην περιμένετε να κάνουμε καλύτερη εθνική.

Γεια σου ρε Γιώργη που θες να μας δεις την έκθεση 16 περίπτωρο στα Ντένα. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Καλώς την Κατερίνα, τον Θόδωρο, τον Στάθη. Γεια σου Νικόλα, Τιβέριε. Γεια σου Χρύσα, καλώς τον Δημητρό και τον Γιώργη.

Και τι να κάνω εγώ, φταίω που είναι έτσι. Τώρα η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο των πατριωτών και πατριωτικών κομμάτων. Γιατί λέει έχει υπουργό έναν Γεραπετρίτη και κάτι συμβούλου στο Υπουργείο εκεί εξωτερικών, οι οποίοι είναι οσφιοκάμπτες, ολίγιστοι, ευλίγιστοι, πρόθυμοι και διάφορα τέτοια. Η χώρα αποφάσισε, πήρε τρεις αποφάσεις για τα πάρκα της, οι οποίες ενόχλησαν τους γείτονες και οι Τούρκοι είναι στα κάγκελα. Με τελευταία αυτή την δυνατότητα που δίνεται για επενδύσεις στην βιομηχανία, στον τουρισμό και αλλού. Οι Τούρκοι λένε ότι η Ελλάδα δίνει με το χωροταξικό της την δυνατότητα σε νησιά τα οποία δεν της ανήκουν. Ο Ερντογάν έγινε περισσότερο Τούρκος, γαλάζια πατρίδα σου λέει. Λοιπόν, και σας υποσχέθηκα, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν πολύ λέγονται, δεν ξέρω τον λόγο για τον οποίο δεν σας τα λένε ή δεν μας τα λένε, να βάλω και τον εαυτό μέσα, αλλά ασχολήθηκα λίγο περισσότερο το Σαββατοκυριακό με όλη αυτή την ιστορία, με αφορμή την ένταση στο Αιγαίο, η οποία και κλιμακώνεται, τουλάχιστον σε λεκτικό επίπεδο, έτσι.

0: Η Τουρκία επαναφέρει το θέμα των γκρίζων ζωνών. Σε δύο παραγράφους θέλω να σας πω δύο πραγματάκια τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία, αξία νομίζω. Λοιπόν, οι Τούρκοι πού βασίζονται, και θέλω να δώσω και την πλευρά των Τούρκων για να έχουμε όλα τα δεδομένα και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματα. Λέμε εμείς από εδώ ότι με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης και με την συνθήκη τη Συμφωνία των Παρισίων του 1947, όλα τα νησάκια τα οποία είναι γύρω από τα μεγαλύτερα νησιά, κάτι βραχονισίδες και μικρές νησίδες, αυτονοήτως δεν μπορεί να αμφισβητηθούν από κανένα. Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι, Αρκή, Αντίψαρα, Ήμια. Θυμάστε τι έγινε στα Ήμια. Τι υποστηρίζουν οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι τα νησάκια αυτά και οι βραχονησίδες δεν είναι καταχωρισμένες εγγράφως, δηλαδή δεν αναφέρονται μία προς μία στις συμφωνίες, άρα είναι γκρίζες ζώνες. Δεν λένε ότι είναι δικά τους τα νησάκια αυτά οι βραχονησίδες, λένε ότι είναι γκρίζες ζώνες, ότι δεν ανήκουν ούτε σε εμάς ούτε σε εσάς, γιατί μετά τη συμφωνία, μετά τη συνθήκη του 23 και του 47, δεν υπάρχουν πουθενά ονομαστικώς αυτά τα μικρούλια νησάκια και οι βραχονησίδες. Αυτό λοιπόν είναι και το διακύβευμα. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Λέμε εμείς ότι το θέμα πρέπει να επιληθεί, για να τελειώνουμε με δάφτους, να επιληθεί από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εκεί υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Στο δικαστήριο της Χάγης, για να αναλάβει αυτό υποθέσεις, θα πρέπει να συμφωνήσουν τα δύο κράτη, να συμφωνήσουν ότι πάνε εκεί και οποιαδήποτε απόφαση θα είναι μη αμφισβητήσιμη από κανένα από τα δύο μέρη. Η Ελλάδα για την ιστορία, πρέπει να σας πω κάτι το οποίο ενδεχομένως πολλοί δεν γνωρίζετε. Είχε προσφύγει, αν δεν κάνω λάθος, το 76 ή το 78, 1976-1978. Μετά από γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες, το δικαστήριο τότε απεφάνθη ότι δεν είναι στην δικαιοδοσία του να πάρει μια τέτοια απόφαση, αφού δεν προσέτρεξε εκεί και η Τουρκία. Πάμε λοιπόν στο βαρύ σενάριο. Πείτε ότι και οι Τούρκοι δέχονται εν τέλει να πάμε εκεί. Τι μαθαίνω, κάποτε το είχε πει και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, αλλά πέρασε στα δεύτερα. Επειδή το είπε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, άμα το λέγει κανένας Καραγκιόζης, θα το συζητούσαμε στα social. Τι είπε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος? Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος είχε πει ότι αυτή η ιστορία με το δικαστήριο της Χάγης πρέπει από νωρίτερα να γνωρίζουμε ότι είναι μια δύσκολη ιστορία, υπό ποια έννοια? Ότι οτιδήποτε αποφανθούν εκεί στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και για τα ζητήματα αυτά, γι' αυτό εμείς δεν θέλουμε να πάμε το ζήτημα αυτό και θέλουμε να πάμε μόνο την... τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας. Γιατί λέει τα ζητήματα αυτά, στα ζητήματα αυτά, όποια απόφαση πάρει το δικαστήριο της Χάγης, θα πρέπει να μείνουμε σύμφωνοι. Ρώτησα και έμαθα ότι αν θα πάει ιστορία εκεί, οι δικαστές στη Χάγη δεν θα καθίσουν να πούν «Α, στο Φαρμακονήσι ζουν Έλληνες, στο Αγαθονήσι ζουν Έλληνες». Τους δικαστές δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Θα πάνε και θα ακούσουν τα επιχειρήματα της μιας και της άλλης πλευράς. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι αυτονοήτως αυτά τα μικρονήσια και οι βραχονησίδες είναι στο όχημα του μεγαλύτερου νησιού που είναι δίπλα. Η Τουρκία θα πει ότι αφού δεν αναφέρονται ονομαστικώς, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, και οι δικαστές θα κρίνουν. Έτσι έχει ιστορία, να ξέρετε, για να μην ακούτε εύκολο λόγο. Βέβαια σας λέω ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ακούγονται πιο δυνατά τύποι όπως αυτός εδώ, ηλίθιος.
1: Από τι έφυγε ο σπουδαίος καλλιτέχνης Δημήτρης Κόκοτας, που είχε πάθει έμφραγμα εντελώς ξαφνικά, χωρίς να έχει τίποτα, που ήταν και αθλητής και τόσο καιρό χαροπάλευε, από το κόλπο που πιέσανε τον κόσμο και τον εκβιάσανε να πάει να τα χτυπήσει, και έβγαινε ο Μητσοτάκης ο Νταΐς και έδινε δώρο μεγαμπάιτ. Αν μας δώσω ο Μητσοτάκης μεγαμπάιτ για να κάναμε κάτι το οποίο ήταν σε πειραματικό στάδιο. Αυτός όμως δεν τα έκανε. Ούτε Θοδωρούλα η Μπακογιάννη. Αυτή η μούμια του πολιτικού συστήματος. Και ένα σωρό κόσμος την έπαθε. Άμα μπω όμως στη Βουλή, θα τους τα βάλω τα μεγαμπάιτ και στο Μητσοτάκη. Και στη Θοδωρούλα, εκεί που ξέρουνε. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Αγωνιστές. Ο άνθρωπος που λέει αλήθειες και δεν μασάει τίποτα. Διότι έχει θάρρος. Ραντεβού στην επόμενη σύνθεση της Βουλής. Με τρέμουνε, αλλά εγώ θα το κάνω το μπαμ.

Έχει γεμίσει από τέτοιους ηλίθιους η ζωή μας. Πολλοί από εσάς μπορεί να λέτε, εντάξει μωρέ, τι έγινε. Αν έγινε, λέει. Σαν καρκίνος επεκτείνεται η ηλίθιότητα.

0: Συμφωνώ απολύτως με τα μηνύματά σας στο Viber. Πάρα πολλά μηνύματα, πολλοί κόσμος ο οποίος έχει σηκώσει τα χέρια μου όλη αυτή την λιθιότητα. Ψάχνω να βρω ένα βίντεο, θα το βρω. Να δείτε γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν στα social media είναι πραγματικά επικίνδυνα για τον τόπο. Ήδη οι συνέπειες, οι επιπτώσεις είναι κάτι περισσότερο από εμφανείς. Θα βρω ένα βίντεο το οποίο είναι επίσης χαρακτηριστικό. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις για να το ακούσετε, για να εξηγήσω για ποιο λόγο θεωρώ ότι δεν είναι τόσο αστείο αυτό που συμβαίνει στα social.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9:30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, να ας πούμε λέμε ρε παιδί μου, σε λίγο καιρό θα πάμε στις κάλπες, θα πάρει ο ένας τόσο, ο άλλος τόσο, ο άλλος περίπου τόσο. Και λέει ο άλλος, κοίταξε να δεις, να μπράβο, κάτι κράχτες έχουν απήχηση. Πόσο φιδίας κάτω κέρδισε, μην πω τώρα ονόματα δικών μας. Ξέρετε την άποψή μου για όλους αυτούς τους πολιτικάντιδες απατεώνους. Απατεώνες και λέει ο άλλος, καλά ρε παιδί, πώς προκύπτουν αυτοί. Να, άκου τώρα, εδώ είναι ένας τυπάκος ο οποίος βγαίνει στους δρόμους και ρωτάει νέους ανθρώπους για ιστορία, πολιτική, οικονομία κλπ. Ακούστε λίγο τώρα ποιοι ψηφίζουν μεταξύ άλλων.
1: Στην μέρα, αλλά πιστεύω ότι αν μπορέσουν να προσπαθήσει ο λαός να βγει έξω, θα πάμε πάρα πολύ μπροστά.
2: Τι πολίτευμα έχουμε, είπα.
1: Νέα Δημοκρατία, παιδί μου. Τι πολίτευμα.
2: Πολίτευμα.
1: Τι είναι το πολίτευμα.
2: Τι πολίτευμα έχουμε στη χώρα.
1: Τι έχουμε, ρε παιδιά. Με βγάλε αδιάβαστη.
2: Τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα.
1: Τι πολίτευμα, ε. Δεν είμαι ικανοποιημένη και πάλι με τη Νέα Δημοκρατία που έχει βγει σήμερα την ημέρα, αλλά πιστεύω ότι αν μπορέσουν να προσπαθήσει ο λαός να βγει έξω, θα πάμε πάρα πολύ μπροστά.
2: Τι πολίτευμα έχουμε, είπα.
1: Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου. Τι πολίτευμα.
2: Πολίτευμα.
0: Ψηφίζει. Και καθορίζει βέβαια, γιατί το να ψηφίζει κανείς δικαίωμά του, αλλά δεν ψηφίζουν σε επιλογή πολυκατοικίας, ψηφίζουν για το μέλλον σου. Ψηφίζει. Και δεν είναι η μόνη ή μοναδική έτσι. Έχουμε πολίτευμα, σου λέει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πολίτευμα να βγούμε στους δρόμους, λέει η Νέα Δημοκρατία, πολίτευμα έχουμε. Ψηφίζει. Κυραλιφές να πάρει. Θα τις χρειαστεί. Εσείς θα χρειαστείτε τα δύο εξαιρετικά προϊόντα της χρωμοδομής, Step Ready και Cover Ready. Δύο εξαιρετικά προϊόντα για να βάψετε πολύ εύκολα, πολύ οικονομικά, χωρίς να χρειάζεστε μαστόρια. Κάθε χώρο τον οποίο θέλετε να βάψετε. Χρωμοδομή, χρόνια. Πρωτοπόροι τώρα είμαστε και σε φάση που σιγά σιγά πρέπει να είναι και τα θέματα της μόνωσης. Γιατί έρχεται χειμώνας, πώς μας το είπε τις προάλλες εδώ, ποιος μας το είπε, ο Θεοδωρικάκος, ο υπουργός. Α, λέει, έρχεται χειμώνας βαρύς. Στο στάντα 1 του περιπτέρου 16, Σαββατοκύριακο, θα περάσει πάρα πολλοί κόσμος, όπως και στην διάρκεια της εβδομάδος, υπουργοί, βουλευτές, πρόεδροι κομμάτων, χαμός. Τραγουδιστές, χορευτές, αθλητικοί παράγοντες. Κόσμος και κοσμάκης. Για εσάς οι οποίοι έχετε μπουχτίσει και θέλετε τώρα να πάτε διακοπές, δεν αλλάζει κάτι, το Gregos Travel, όποτε θέλετε να πάτε, είναι εκεί και έχει εξαιρετικές ιδέες, προτάσεις, κοντινές, μακρινές, στα μέτρα σας. Οπότε μπείτε στη σελίδα του Gregos Travel στο Facebook ή στο ίντερνετ να δείτε υπέροχα πράγματα, σπουδαία πράγματα για όλες και όλους εσάς. Και για το, δεν είναι τριήμερο, είναι πενθήμερο. Δευτέρα είναι 26, Τετάρτη είναι 28, του Αγίου ανάμεσα είναι Τρίτη. Άρα από Παρασκευή απόγευμα έως Πέμπτη που θα γυρίσει τη δουλειά σου έχεις 6 μέρες. Στο Gregos Travel έχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία σου προτείνουν. Μπες και δεν θα το μετανιώσεις. Ή δες από τώρα τι θα κάνεις τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά. Μην μείνεις στο τέλος και πεις, α, εγώ έμεινα πίσω, δεν μου, δεν σου φταίει κανείς.

πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΘ εδώ το απόγευμα. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Sold out, λέει, ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Αναμένεται πάνω από 200.000 κόσμου να περάσουν από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, με τιμόμενη την Ιαπωνία. Αν σας ρωτήσω στο Viber να μου πείτε και οι νεότεροι αλλά κυρίως οι παλαιότεροι δυνατά ονόματα τεχνολογίας της Ιαπωνίας, τι θα μου γράφατε? Σε κάθε χώρο, στο αυτοκίνητο, στους υπολογιστές, στα κινητά, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα. Για θυμηθείτε λίγο τι λέγαμε οι παλαιότεροι. Πάρε ένα Ιαπωνέζικο. Ιαπωνέζικο, αλλά τι Ιαπωνέζικο? Για γράψε μου στο Viber να δω ποια είναι τα δυνατά ονόματα της Ιαπωνίας διαχρονικά. Στο 6908 357 800, να δω αν ό,τι γράψετε το θυμάμαι ή αν με εντυπωσιάσετε. Όσοι δεν έχετε περάσει έλεγχο κταίο, από έλεγχο κταίο 400 περιμένει. Προστιματάκι δυνατό και θα γίνουν και αυστηροί επισταμένως έλεγχοι. Να το γνωρίζετε, οπότε σπεύσατε. Άντε Άννα, πού είστε ρε, Ορθόδοξε? Για σας δουλεύουμε. Γέλα, είμαι σίγουρος ότι γελάτε και ίδιο. Για να δω τι μου γράφετε εδώ πέρα. Sony μου γράφει ένας, Honda Jim, Honda Mitsubishi Hitachi Akai Nissan γράφει ο Απόστολος. Mitsubishi γράφει ο Θεόφιλος. Hilux Toyota γράφει ο Ευάγγελος. Nokia γράφει ο Θεόφιλος. Για να δω, υπάρχει κάποια... Δεν υπήρχε ένα, πώς το λένε, ένα όνομα στον χώρο του ήχου, τα οποία ήταν πανάκριβα στερεοφωνικά, πώς τα λέγανε? Νακαμίτσι, το θυμάμαι καλά, Ιαπωνέζικα δεν ήταν αυτά? Εδώ ο Σοκράτης μου λέει τραντίστο. Τι είναι το τραντίστο? Σοκράτη, δεν ξέρω τι είναι το τραντίστο. Ακάι, Θάνο μου, τώρα που το γράφεις, Νακαμίτσι κορυφαία. Τώρα που το γράφεις, Θάνο μου, πρέπει να σου πω το 1991. Όπως ακριβώς το λέω, 1991, ήμουν στο Μακεδονία TV και είχα δώσει τότε 200, το θυμάμαι σαν τώρα, 220.000 δραχμές για να πάρω ένα συγκρότημα Ακάι. Ήταν από τα ακριβότερα, φαντάζομαι ότι είχε και οπτική, να που δεν ξέραμε τι είναι. Το είχα πάρει μάλιστα από κατάστημα που λεγόταν Ράδιο Ακάι, από το φίλο μου τον Βαγγέλη στον Κορδελιό. Φίλε Θάνο, δεν θα το πιστέψεις φίλε, στη βεράντα μεγάλωσε αυτό. Σε συνθήκες κρύο, ζέστη κλπ. Ακόμη και σήμερα, πέρασαν 36 χρόνια, δουλεύει τέλεια και έχει έναν ήχο άψογο. Αλλά είχα δώσει τότε, το 90 έπαιρνα 80.000 συν 6% ΦΠΑ, 8% πόσο ήταν, 8%, έπαιρνα 86, δηλαδή έδωσα 2,5 φορές τον μισθό μου για να πάρω ένα στερεοφωνικό. Ντάτσουν μου γράφει εδώ ο Δημητρός. Και ο Νίκος Ζαχαράκης μου γράφει Fujitsu. Sony Seiko, GVC, Hitachi, Datsun, Nissan, Subaru, Daihatsu, Mitsubishi και πολλά ακόμη ρε φίλε, όλα τα μεγάλα ονόματα εκεί. Βέβαια στον χώρο των αυτοκινήτων μεσαίας κατηγορίας, γιατί υπάρχουν και Lexus, πάντα έλεγαν ότι η Toyota είναι από τις πλέον, αν όχι πλέον αξιόπιστη. Έτσι έλεγαν, θα σας γελάσω, δεν είχα ποτέ το γιώτα. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί σύντροφε, συντρόφισσα, τους Ιάπωνες θα έχουμε. Τι θέλετε να μιλάω, για αμυγδαλιές και για κεράσια?

Ναι ρε φίλε, ευχήθηκε ο πρόεδρος τον Κωνσταντέλια και ο άνθρωπος δεν άντεξε δεύτερη αγωνιστική. Τι να κάνουν. Ναι, αλλά βέβαια μην το χρεώσουμε στο Μητσοτάκη τώρα ρε εσύ. Όλος ο κόσμος και εμείς όλοι ευχηθήκαμε τα καλύτερα στον Ντέλια, ο οποίος τελικώς δύσκολα πολύ. Δύσκολα πολύ, δηλαδή οι αρχικοί φόβοι όπως εκφράστηκαν όταν τραυματίστηκε τελικώς βγαίνουν αληθινοί και θα είναι για αρκετό διάστημα εκτός. Κρίμα. Κρίμα γιατί είναι ένας φοβερός παίκτης και ένα πολύ καλό παιδί από ό,τι ξέρω. Και ο δικός μου χθες ρε φίλε εδώ ξεκινάει υποχρεώσεις και πάει και μου πατάει ένα γκάθι 10 εκατοστά. Του κάναμε ραματάκια στο δαχτυλάκι. Δεν τίποτε φοβερό, αλλά θα πρέπει να μείνει εκτός καμιά εβδομάδα. Χαίρονται όλοι οι αντίπαλοι.

Μαρμαρίδης Modern Living, ό,τι καλύτερο. Όνομα Μαρμαρίδης, σπουδαίο δυνατό όνομα στον χώρο των επίπλων για όλο το σπίτι. Και για το εξωτερικό και διακοσμητικά. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα μαζί του. Στα νέα διαβάζουμε ιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. Βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μια νότα. Τι κρύβουν τα σήματα ρυθμιστή από την πλευρά Σαμαρά. Δεκαπεθήμερο παθών για Πασόκ, ελληνική αριστερά. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1 και η Φυσιά έκανε ένα τρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Η Εθνική Μπάσκετ σήμερα δίνει τον αγώνα της χρονιάς απέναντι στην Ισπανία, η οποία τροθήσα από τους Πορτογάλους πριν από λίγες μέρες στην έδρα της. Εντάξει, κάτω από άλλες συνθήκες και με μια άλλη εθνική. Θα την είχαμε, αλλά τώρα δύσκολα. Είδαμε. Η απογευματινή γράφει μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου. Μαύρος χρυσός στο νέο υπερόπλο του Τραμπ στην παγκόσμια πετρελαϊκή σκακέρα. Τι έκανε ο Μπαγλαμάδ. Ο Μπαγλαμάδ πήγε, τσάκωσε τη μισή ποσότητα πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Πού είστε συντρόφια? Συντρόφια αριστερή. Πάει η Βενεζουέλα, έπεσε. Η Κούβα δεν έχει ρεύμα, δεν έχει νερό, δεν έχει να φάει, δεν έχει να πιει. Πάει και η Κούβα, έπεσε και η Κούβα. Ρε τον καπιταλισμό. Εν τω μεταξύ έχουν ένα εξαιρετικά γραφικό πλεονέκτημα οι προοδευτικοί μας. Άκου εισαγωγή. Άνοιξε λίγο ένταση.

Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, έχουν ένα πλεονέκτημα, δηλαδή όλη αυτή την φανφάρα, ας πούμε, όλα αυτά τα συστήματα, τα ολοκληρωτικά, τα καθεστωτικά, κάτω εκεί στη Λατινική Αμερική και αλλού, τα οποία είναι προβληματικά και ο κόσμος τους λιμοκτονεί και κατεδαφίζονται όλα αυτά, Κούβες, Μούβες, Βενεζουέλες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, Νικαράγουες παλιά, τα αποδίδουν στον κακό ιμπεριαλισμό. Ωραίο. Εν τω μεταξύ, κοινό τόπο όλων αυτών των ηγετών, ηγετίσκων, είναι ότι όλοι είναι ζάπλουτοι. Είπα ζάπλουτοι, είδα ότι πολλοί πλούτος και κόκοτα, από τον μπαμπά βεβαίως, και του άλλου του δικηγόρου τον οποίον σκότωσαν, δολοφόνησαν προσφάτως του Γεωργίου, διάβαζα χθες, λέει, πολλά λεφτά ρε φίλε. Τελικά μήπως η Ελλάδα δεν έχει λεφτά και κάποιοι Έλληνες τα έχουν μαζέψει όλα. Νομίμος και παρανόμος και παρατύπος και νομοτύπος. Η εφημερίδα των συντακτών 36 δισευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης γράφει. Νέα Δημοκρατία αναζητώντας ψήφους στο κέντρο. Εδώ μπορώ να σας κάνω ανάλυση πολύ εμπεριστατωμένη, αλλά ενδεχομένως αργότερα ή αύριο. Δεν θα τα πούμε όλα. Πρώτη μέρα ο ελεύθερος τύπος. Τα 7 κλειδιά του που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ, θα μας τα πει αργότερα ο Σοπασής, ο οποίος επέστρεψε. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στο ντεπόζιτο των ΗΠΑ της Αμερικής. Φοβερός ο Τραμπ, φοβερή μαγιά. Τους άρπαξ τα πετρέλαια. Στις βαλίτσες της ΔΕΘ μέτρα άνω του 1,7 δις ευρώ και πηξίδα τετραετίας βάζει στόχο το 2030 ο Μητσοτάκης. Το 2030 πόσο χρόνο θα είμαστε ρε παλικάρια, 30. Κάτσε να τα υπολογίσω. Ακόμη δεν θα είμαι συνταξιούχος. Από ό,τι φαίνεται με ΣΥΡΙΖΑ θα πάρω σύνταξη, είμαι ΠΑΣΟΚ. Το μανιφέστο γράφει σιδηρούς θόλος πάνω από το Αιγαίο και έχει φωτογραφία του Μητσοτάκη με τον Δένδια. Μήπως ακούσατε τον Νετανιάχου που κάποιοι τον μισείτε, γιατί είναι εντάξει, οκ, okay, έχεις πολλούς λόγους για να τον μισείς, συμφωνώ μαζί σου, αλλά είναι ο μόνος που μιλάει για την Κύπρο. Ένα φοβερό πράγμα. Ο οποίος τα λέει ξεκάθαρα, βέβαια το λέει γιατί ο άνθρωπος έχει και τα δικά του συμφέροντα απέναντι στην Τουρκία. Αλλά είναι ο μόνος ο οποίος μιλά ανοιχτά για την Κύπρο, την κατεχόμενη. Η Εσπρέσο από το πανηγύρι στη Λαμία σε χικ-χικ κούρσα στο κέντρο της Αθήνας, άσπρο πάτο. Ο Άρης λέει Μουγκοπέτρος έσπασε τα κοντέρ του αλκοτέστ. Εντάξει παιδιά, μην υπερβάλλετε, 0,71. Όχι ότι είναι λίγο, αλλά δεν. 0,71. Σίγουρα και εσύ ο οποίος τον κράζεις, έχεις πιει και έφτασες και πέρασες το ένα, έτσι, μην... Εντάξει, καλά κάνε, το τσακώσανε. Ο ίδιος λέει, παιδιά, μου την πέσανε, λέει, και πολύς ντόρος για μένα, ενώ για άλλους άμα ήταν άλλος δεν. Αυτός είχε απασχολήσει πρόσφατα, νομίζω, κάτι είχε κάνει με κάτι βεγγαλικά. Αυτός δεν είναι που το χέρι του κάτι είχε πάθει. Αν θυμάμαι καλά. Κουάντο...

Η κόντρα, ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη για τον εκπρόσωπο του τύπου του πρώην πρωθυπουργού. Θα τον ακούσουμε σε λίγο, ο οποίος είπε, λέει ο Σαμαράς, έχει ανοιχτές πόρτες με την παράταξη. Με το Μητσοτάκη δεν έχει, σώπα, το ξέρουμε. Και αυτός ο Μητσοτάκης, ρε φίλε, τι σου ζήτησε, ρε φίλε, τι σου ζήτησε ο Αντώνης. Σου ζήτησε να κάνεις το παιδί του βουλευτικά, τον ευρωβουλευτικά, ναι, ρε. Είσαι κι εσύ. Θα μου πεις, θα σε έτρωγε ζωντανό η Ντόρα, αλήθεια. Θα τον έτρωγε ζωντανό. Όλα έχουν προγραμματιστεί, συγγνώμη, διαχειρός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από το 1940 γράφει η ελεύθερη ώρα, η σύμβαση Κούπερ έφερε τα μνημόνια και θα μας βάλει σε πόλεμο με την Τουρκία. Έμα. Μην αναρωτιέσαι τι τύπη είναι αυτή, βρήκα ένα γέροντα. Κάτσε, πρέπει να το βρω.

0: Είναι άλλος κόσμος, αγγελικά πλασμένος.
1: Να ενημερώσετε το λαό να μην πάρουμε προσωπικό αριθμό και να μην πάρουμε ταυτότητα.
2: Πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι σε επαγρύπνηση, γέροντα Γαβρίλ, έχοντας υπόψη του αυτά που μας λέτε.
1: Γιατί ο σατανάς δεν κάνει καλό, και ταυτότητα να πάρουμε δεν θα τη χαρούμε, και τον Κύριο θα αρνηθούμε και ταυτότητα δεν θα έχουμε. Γιατί αφού έχουν ταυτότητα, αυτοί από το υπερκομπιούτερ των Βρυξελών θα ελέγχουν τα πάντα. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασα ένα κεβότιο μπύρες, γιατί έχω πανηγύρι να κεράσω. Με κολλούν την ετικέτα ότι είμαι αλκοολικός και με κάνουν ανενέργεια την ταυτότητα. Πήρα εφημερίδα που δεν τους αρέσει, τελείωσε ταυτότητα. Πέρασα μπροστά από μια εκκλησία και έκανα το σταυρό μου. Να ενημερώσουμε το λαό, να μην πέσουμε στην παγίδα και πάρουμε αριθμός και ταυτότητες.
2: Άρα να μείνουμε στην μπλε ταυτότητα, γέροντα, έτσι, αυτή την παλιά.
1: Ναι, να κάνουμε αγώνα. Γιατί μπορούν να συμβούν γεγονότα. Ένας
0: ο Γέρον Γαβρίλ τα λέει αυτά. Yesterday, that was long ago. Του σατανά είναι όλα αυτά. Του σατανά. Η πολίτικα γράφει απόβαση στη Θεσσαλονίκη. Ακονίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Εν τω μεταξύ, το έχω πει και αλήφα, το πω για ακόμη μια φορά, γιατί εγώ δεν μασάω για τα λόγια μου. Με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, ουσιαστικά απαξιώνεται η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι πόλεμος στον θεσμό. Δεν στηρίζεται ο θεσμός με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος εδώ και δεκαετίες επαναλαμβάνεται. Αλλά δεν βαριέσαι, βραδερφέ, κάποια στιγμή μετά από χρόνια στο μνήμα, αν θα περνά κανείς, θα λέει αυτός κάποτε τα έλεγε. Αλλά θα είναι λίγο αργά. Έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν, να τα χάσουν όλα. Ρυθμίσεις και περιουσίες, γράφει η Δημοκρατία. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Τα λέει ο πιο στενός συνεργάτης του, Αντώνη Σαμαρά. Ότι κοίταξε να δεις, και εμείς εδώ της Νέας Δημοκρατίας είμαστε. Εν τω μεταξύ, είπε κάποια πραγματάκια τα οποία είναι και λίγο χαζά, γιατί το απάντησε ο Άδωνης. Γιατί έριξε μπηχτές ότι και καλά η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει λαός και Σιμίτης και τα λοιπά. Και ο Άδωνης λέει, παιδιά, να σας θυμίσω ότι ο Σαμαράς είναι εκείνος ο οποίος μας πήρε στη Νέα Δημοκρατία, εμένα, τον Βορύδη, τον Βελόπουλο, γιατί άλλο είχε τότε ο

Τούτος εδώ, τούτος εδώ είναι ο Πολ Άνκα. Ο Παύλος, ο Άγκας. Λοιπόν, μετά τις 9 μέρος βου. Γιατί ακόμη δεν σας είπα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στις συνθήκες που οδήγησαν στη βήθηση του Φίλο Τζετ, στρέφονται πλέον οι έρευνες για το ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Επιζώντες καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφάλειας και ανεπαρκή αντίδραση του πληρώματος, ενώ ο καπετάνιος και άλλα 7 πρόσωπα έχουν τεθεί υποκράτηση. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τις πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των αγνοωμένων να παραμένουν συγκεχημένες, με άλλους να κάνουν λόγο για 18 ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν 23. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς και τη μέση μείωση να κινείται περίπου στο 7%. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν άνοιξαν μια βαλίτσα και μέσα εντόπισαν νεκρό κατεψυγμένο βρέφος σε δοχείο. Μετά από καταγγελία που έκανε η ιδιοκτήτης Airbnb στην οδό Θάσου ότι δεν αποχωρούν από το σπίτι άτομα που το είχαν νοικιάσει, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι και πήραν 2 βαλίτσες, τις οποίες μετέφεραν στο τμήμα. Οι αστυνομικοί φέρονται να άνοιξαν τις βαλίτσες και να βρέθηκαν μπροστά στο φρικιαστικό θέαμα του νεκρού βρέφους. Σε ερωτήσεις των αστυνομικών, η Γερμανίδα σύζυγος του ιδιοκτήτη ισχυρίστηκε πως το βρέφος ήταν δικό της και το έχασε πριν από 8 μήνες. Ολοκληρώνεται η θερινή εκπτωτική περίοδος σήμερα, 31 Αυγούστου, και η επόμενη μέρα βρίσκει την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα και με ενεργή τη συζήτηση για το ρόλο των συνεχών προσφορών σε ένα περιβάλλον επιλεκτικής κατανάλωσης και αυξημένης πίεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που συμφώνησαν να κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο. Λάδι στη φωτιά μετά το νέο γύρο έντασης με το Ιράν το βράδυ της Κυριακής, που ακολούθησε περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε ξανά στο κάδρο το νησί Χάργ, το οποίο αποτελεί το κεντρικό σημείο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Διακοπές ηλεκτροδότησης θα έχουμε σήμερα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στην Άνω Πόλη θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης κατά τις πρωινές ώρες. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μίκη Θεοδωράκη πρώην Λαγκαδά θα πραγματοποιήσει υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Συννεφιά θα έχουμε σήμερα κατά τόπους στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς.

0: Αστοράς.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status FM στις 9. Επόμενη ενημέρωση μαζί σε μία ώρα.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
5: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602. Ελευθεριάδης.

0: Συντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Ένας χαμούλης γίνεται στους δρόμους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση στον φίλο ο οποίος μου είπε κόβουν χόρτα.
1: Να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Στη Μουδανιών, εκεί όταν κάποιος βγαίνει από Θεσσαλονίκη στον κόμβο με την περιφερειακή για κάποιες εκατοντάδες μέτρων έχουμε καθυστερήσει. Όπως επίσης για εσάς οι οποίοι θέλετε να μπείτε από την περιφερειακή, δεν έγινε κάτι, χόρτα κόβουν γι' αυτό. Πρόβλημα έχουμε αυτό, δεν ξέρω για ποιον λόγο συμβαίνει στον κόμβο της Θέρμης προς την πόλη αυτή τη φορά. Υπάρχουν καθυστερήσεις εκεί, βλέπω έτσι μια ουρά οχημάτων τα οποία έχουν συγκεντρωθεί. Στην περιφερειακή μας, όπως πριν, ένα σχετικά μεγάλο μποτιλιάρισμα προς τα δυτικά στο ύψος Τριανδρίας και ένα μικρότερο, αλλά μποτιλιάρισμα στο ύψος του 424. Στο 6908-357-800 Viber ή στο 2315-13000 και 2311-82-1050. Είναι πολύ σημαντικό να μας ενημερώνετε για όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω, να γνωρίζουμε και εμείς ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει.

0: άνοιξε κουβέντα μετά από τις δηλώσεις του συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος λέει ότι ο Σαμαράς δεν έφυγε από την παράταξη, από το Μητσοτάκη θέλει να φύγει. Αλλά ο Άδωνης απάντησε.
1: Τανούει την παράταξη και την ιστορία της.
2: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
1: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
2: Γιατί?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
3: Τι εννοείται τώρα?
1: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη
2: είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι. Εχθές εννοεί την παράταξη και την ιστορία της.
2: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.

0: Ποιος είναι στο Viber, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Στην αερογέφυρα της Θέρμης προς την πόλη έχουν χτυπήσει δύο αυτοκίνητα.
0: Α, έχουμε ατύχημα γι' αυτό.
1: Το ένα πίσω στο άλλο, μόνο ζημίες. Ηλικίες και απλώς είναι το αριστερό ρεύμα και καθυστερούν όλοι γι' αυτό. Mm-hmm.
0: Μόνο ηλικίες ζημίες όμως, αυτό είναι
1: μόνο
0: το.
1: Μόνο ηλικίες, τίποτα.
0: Τι να κάνουμε, κολλάει ο ένας πάνω στον άλλον και με ένα φρενάρισμα. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι, κυρία Δημαρέση, αρέσει. Πρέπει να κρατάμε αποστάσεις όταν οδηγούμε. Δεν πάμε πίσω και κολλάμε στον προπορευόμενο.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την ώρα ο χάρτης δίνει τρία διαφορετικά περιστατικά,
0: ναι,
2: με οχήματα.
0: Το ένα είναι χόρτα, κόβει χόρτα.
2: Όχι, αυτό... οχήματα λέω, οχήματα που δίνει ο χάρτης, ακινητοποιημένα ή μικροτρακαρίσματα. Ένα εκεί στον κόμβο της Θέρμης, ένα λίγο αργότερα στον ίδιο δρόμο και ένα στην περιφερειακή. Στο ύψος της Τριανδρίας.
0: Ε, βιαζόμαστε πρώτα. Κάτσε ρε φίλε.
2: Επιστρέψατε δυναμικά.
0: Από άδεια ήρθες. Χαλάρωσε. Σιγά σιγά. Πες τα αφεντικό ρε φίλε. Εντάξει, από την πρώτη μέρα. Μη μας τρέχετε.
2: Λοιπόν, σε κανένα δεκάλεπτο θα έχουμε άνθρωπο από την ΑΔΔΗ να μας πει για τις κινητοποιήσεις. Γιατί περιμένουμε κόσμο και κοσμάκια εδώ.
0: Α, χαίρομαι γι' αυτό. Θέλω να μου απαντήσει. Τι είναι αυτός, από ποιο φορέα?
2: Από την ΑΔΔΗ.
0: ΑΔΔΗ. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Δεν μπορώ να τα ακούω κιόλα. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε, έτσι κι αλλιώς για εσάς πάντα φροντίζει ο Μπαρμπαστάθης. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για το ότι θα μαγειρέψετε, γιατί ο Μπαρμπαστάθης τα έχει όλα έτοιμα στην κατάψυξη. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας, που λέγανε στο χωριό μου. Νόστιμα υγιεινά, γρήγορα και ωραιότατες φρέσκες σαλάτες. Θέλω να πω δύο πραγματάκια και ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω και λίγο αυτό το ενοχικό σύνδρομο που έχουν και εκεί στη Νέα Δημοκρατία αρκετοί από τα στελέχη της. Λέει ο άλλος, τι δουλειά έχουν οι Πασόκοι στη Νέα Δημοκρατία, ξεχάσατε την παλιά, ξέρω εγώ, λαϊκή δεξιά και τέτοια. Κάτσε ρε σύντροφε, συγγνώμη δηλαδή, έτσι για να επικοινωνήσουμε. Όταν πήγαμε στο Καστελόριζο, όταν δηλαδή το καράβι πήγε και έσκασε στα βράχια, δεν είχαμε συνομολογήσει, δεν είχαμε όλοι συγκλίνει στην ίδια άποψη ότι ο τρόπος με τον οποίο το παλιό Πασόκ και η παλιά δεξιά κυβέρνησαν τον τόπο ήταν που μας έστειλαν στα βράχια? Αυτά δεν λέγαμε, αυτά δεν έλεγε όλος ο κόσμος. Εκείνη η πολιτική του γιάχμα, κάντα όλα γιάχμα, τσοβόλα δώστα όλα, όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά και κάτι τέτοιες αηδίες. Γιατί δηλαδή είναι κακό κάποιοι οι οποίοι σκέφτονται κάπως διαφορετικά, είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΠΑΣΟΚ, να έχουν έτσι τον χώρο και τον χρόνο να διορθώσουν πράγματα? Λέω εγώ, δηλαδή, ο Τσοβόλας ήταν καλύτερος από τον Πιερακάκη. Ρωτάω εσύ, μ' αρέσει. Ο Βουλγαράκης δηλαδή ήταν καλύτερος από τον Χρυσοχοίδη? Λέω εγώ τώρα. Ρωτάω. Αν υπάρχει αδυναμία της Βιργινίας να απαντήσει σε αυτόν μου τον προβληματισμό.
2: Θέλεις να σου πω ποιους είχε στην κυβέρνηση ο Σαμαράς?
0: Ποιους είχε?
2: Μπορώ να σου επειδή το
0: τον
2: ψάξα,
0: είχε, ρε, τον Βορύδη είχε.
2: Επειδή το ψάξα λοιπόν, με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Τσούτσιας, δεν μπορώ να πω και το επίθετο αυτό σωστά πολλές
0: Τσούτσιας, φορές.
2: Τσούτσιας.
0: Ναι. Ωραία φωνή έχει αυτός, είναι για ραδιόφωνο. Γιατί ωραία φωνή έχει, δεν σου αρέσει? Πλάκα κάνει.
3: Και ανάλογα. Άκου. Περίοδο της δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγες δεξιά και
0: κεντροδεξιά. Σε αυτό έχει δίκιο.
3: Αν δεξιός, αν έλεγες, ήταν απαγορευμένη.
0: Δεν σου άρεσε η φωνή του, την αλήθεια πες.
2: Εξαιρετική.
0: Α.
2: Θέλω να πω ότι έψαξα τις κυβερνήσεις Σαμαρά, γιατί στην διακυβέρνησή του έκανε δύο ανασχηματισμούς, όχι ένα. Φαντάσου, έτσι. Που δεν κυβέρνησε και πολύ ο Σαμαράς.
0: Έκανε δύο ανασχηματισμούς.
2: Δύο ανασχηματισμούς.
0: Ναι, αλλά ήταν υποχρεωμένος, παιδί μου. Είχε τριπλέτα, δεν ήταν με τον Κατζαφέρη, δεν κυβερνούσε. Ή με τη Δημάρ, με ποιο κυβερνούσε ο Σαμαρά.
2: Με το Πασόκ κυβερνούσε ο Σαμαρά.
0: Δεν είχε και τρίτο πόλο. Νομίζω ήταν τρία τα κόμματα. Κάνω λάθος. Θυμάμαι λάθος.
2: Πάντως τότε ο Άδωνης και ο Βορύδης ήταν Νέα Δημοκρατία. Τους είχε βάλει ως Νέα Δημοκρατία μέσα. Κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου λέγαμε.
0: Ναι, πότε ήταν ο Βορύδης? Α, με τον Παπαδρέ, ο, πώς το λένε, ο Τζα που κάνει, Τζα. Ποιος κάνει Τζα? Ο Φώτης, ο Κουβέλης, παιδί μου. Με ποιον ήταν ο Κουβέλης? Με τον Απανδρέο, που ήταν τρεις και κάνανε και ποσόστοση,
2: ναι.
0: Που είπανε σε κάθε διορισμό, στους 10 θα πάρεις 4 εσύ, 4 εγώ, 2 εγώ.
2: Ήτανε και η Δημάρ στον Σαμαρά.
0: Ήτανε
2: και η Δημάρ στον Σαμαρά,
0: ναι. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Καλημέρα, ήταν και η Δημάρ του Κουβέλη, το 4-4-2 που έλεγε.
0: 4-4-2 ή 4-2-2, τι σύστημα έπαιζε?
4: Νομίζω 4-4-2.
2: Man to man.
4: 4-3-3-3-5-2.
0: Α, ενημερωμένος είσαι. Να σε καλά.
4: Να σε.
0: Πέσατε. 4-4-2 είναι ένα ωραίο σχήμα. Δηλαδή συγκρατημένο και συγκροτημένο.
2: Και μάλιστα έλεγε προχθές ο Πέστον, ο Άδωνης, ότι εμένα, λέει, ο Σαμαράς με έφερε στο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και τον αδερφό μου.
2: Έτσι έλεγε ο Άδωνης.
0: Και τον αδερφό μου είχε μαζί.
2: Τώρα όμως δεν του αρέσουν οι Λάος.
0: Εντάξει, παιδί μου, Σαμαράς τώρα τι να κάνει, ο άνθρωπος πρέπει να...
2: Εντάξει, απλά να θυμίζουμε και τι γινόταν τότε, έτσι. Δηλαδή είχε μέσα στην κυβέρνηση και στα Ικούρα, είχε και Δένδια, είχε και Άδωνη. Εν αλλάξη με το Βορύδι, αυτοί πήγαιναν μία ένας μία ο άλλος. Είχε και Χατζηδάκη, είχε και Μηταράκη, είχε και Μητσοτάκη.
0: Διοικητικής μεταρρύθμισης.
2: Διοικητικής μεταρρύθμισης που πήγε να ξεκινήσει, να αξιολόγησε και δεν μπόρεσε με τίποτα.
0: Επίσης το κέντρο της πόλης Πλεζίρ λεγόταν, υπάρχει ακόμη το Πλεζίρ εδώ στη Μητροπόλεως. Ή έχει αλλάξει? Εσύ πας τέτοια μαγαζιά, εγώ δεν πάω. Εγώ είμαι φτωχαδάκι.
2: Στα ζαχροπλαστεία πάω.
0: Ναι, παιδί μου, εγώ πάω εδώ στα Μπαγκλαντές και σε αυτά. Φτωχαδάκι, δυτικές
2: Ίνδιες. Φτωχαδάκι, εσύ.
0: Με φώναξε το Πλεζίρ ο Σαμαράς, με έβαλε μέσα στο Ηλέκτρα. Η Ηλέκτρα λέγεται το ξενοδοχείο. Σε μια αγωνία και μου είπε, εσύ πρέπει να πολιτευτείς. Με εκτιμούσε, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλή αρχή στο νέο πρόγραμμα.
0: Να είστε καλά.
5: Λοιπόν, για να μην είμαστε άδικοι, να μην ρωτάμε μόνο τον Αλέξη, ο κύριος Σαμαράς πού βρήκε τα λεφτά για το κόμμα? Πώς το κάνει το κόμμα?
0: Καλά, δεν έκανε έξοδο ο Σαμαράς, όμως κάτι τσιρικιτζίκια κάνει. Κάτι ζαχαροπλαστία πηγαίνει, κάτι τέτοιο.
5: Από την πιτσαρία στην 9 η ώρα έβαλε τόσο πολλά λεφτά, όταν φοιτητής.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν έχει κάνει μεγάλα, δεν έκανε μεγάλα πράγματα.
2: Δεν έκανε ακόμα εκδηλώσεις.
0: Γραφείο δεν έχει και τέτοια, νομίζω.
2: Γραφείο.
5: Να δούμε. Αλλά να το ρωτήσουμε γι' αυτό όταν ήρθε η ώρα. Όχι μόνο τον Αλέξη.
0: Ο Αλέξης τα λεφτά τα βρήκε πουλάει βιβλία, φίλε, δεν κατάλαβα.
5: Εντάξει, αυτό λέμε. Και ενός έκανε εκδοτική επιτυχία, είναι best seller.
0: Δεν είναι, για σκέψου. Ούτε και η Δημουλά δεν πουλάει τόσο. Πλάκα, πλάκα, δεν γράφουμε ένα βιβλίο, ρε, εσύ τι μ' αρέσει. Αφού εσένα σου κάνει πρόταση μια φορά, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου είπε
2: ναι, ναι.
0: Ο πρόεδρος, γράψε ένα βιβλίο, δι' μ' αρέσει, θα το πουλήσω. Εγώ θα βγάλουμε λεφτά, δεν σου είπε?
2: Ναι, βάλε και τη φωτογραφία σου, λέει, απ' έξω.
0: Αν
2: έβαζε
0: φωτογραφία,
2: παιδιά,
0: το εξώφυλλο θα γινόταν στο Time, θα το βάζανε στο Time.
2: Και το κοιτούσα σαν χαζό εγώ. Ήμουν και μικρή.
0: Γιατί δεν το έκανες? Θα έγραφε ένα βιβλίο, μια. Τι θα ορισμένη...
2: Καταρχά δεν θα το έγραφα εγώ, έτσι μου είχαν πει.
0: Ποιο το έγραφε?
2: Θα το έγραφαν άλλοι, εγώ θα βάζα το όνομά μου και τη φωτογραφία μου.
0: Α, στην κούτρα θα παίρνει λεφτά δηλαδή.
2: Γιατί ξέρω και άλλο κόσμο που το έχει κάνει αυτό.
0: Ξέρω κι εγώ και μετά είχαν δικαστήρια.
2: Ξέρεις και εσύ, ναι. Μπράβο. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν ένα ένστικτο που λέγεται ένστικτο αυτοσυντήρησης. Σε μένα είναι πολύ ανεπτυγμένο.
0: Πάντω εγώ θα ήθελα να γράψει ένα βιβλίο να πάρω το εξώφυλλο. Τα περιεχόμενα, όχι το εξώφυλλο. Συνέντευξη θα σε έπαιρνα υποχρεωτικά στο Focus τότε. Θα έπρεπε να σε παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
6: Καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστούμε.
6: Ξέρεις ότι είναι το σπίτι μου από τη δημιέρα που τα ρίξες. Δεν έχω ξεφύγει.
0: Καλά ξηγέσαι φίλε, δικός μου είσαι, να είσαι καλά.

0: Εγώ έπρεπε να γράψω βιβλίο, ρε φίλε, με τις εμπειρίες της ζωής μου, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη.
0: Αν έγραφα βιβλίο με τις εμπειρίες της ζωής μου, θα ήθελα να πες την αλήθεια τώρα. Δεν θα τα αγοράζω όλοι. Best seller, ε.
1: Όλοι θα τα αγοράζω.
0: Έτσι, πλάκα μου καθόλου. Εδώ αγοράζω την Ιθάκη, ρε φίλε. Για πείτε.
1: Για τον Σαμαρά ήθελα να πω, γιατί τον τόσο δεξιό. Και εγώ δεξιό είμαι, το ξεκαθαρίζω. Αυτός δεν έχει στο κόμμα του στην πολιτική άνοιξη το Λεντάκι.
0: Τον Ανδρέα, καλός όμως ο Λεντάκης.
1: Συμφωνώ, καλός.
0: Καλός, καλός.
1: Αλλά δεν ήταν δεξιός.
0: Όχι, ο Λεντάκης δεν ήταν δεξιός, ήταν εντελώς αριστερός. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλλά τον είχε στην κυβέρνηση, όταν ήταν καλά. Δεν τον πειράζω.
0: Πού το θυμηθήκατε, ρε φίλε, τι ακροατές είστε εσείς. Πρέπει να είστε καλά. Πού θυμηθήκατε τον Ανδρέα τον Λεντάκη, ο οποίος τελευταία συνέντευξη έδωσε σε μένα τότε στο κανάλι 1 και την άλλη μέρα ο άνθρωπος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Πού θα μας πάτε, κυρία Δημαρέση?
3: Εγώ βασικά θα σας πάω Αδεδή.
0: Αδεδή.
3: Θα πάμε Αδεδή για να δούμε τι ετοιμάζει ο φορέας. Γιατί παραδοσιακά έχουμε
0: συμμετοχή στις εκδηλώσεις, της κινητοποίησης.
3: Στις κινητοποίησεις, στις διαμαρτυρίες τώρα με την ΔΕΘ. Ανεβαίνει πολλοί κόσμος και θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Είναι ο αντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της Αδεδή. Για να δούμε ακριβώς τι ετοιμάζεται και ποια είναι τα αιτήματα φυσικά. Κύριε Μακράκη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα στους ακροατές σας.
3: Πότε θα έρθετε, τι ξεκινάτε, τι ετοιμάζετε, ναι.
4: Όπως είπατε κι εσείς, στο πλαίσιο της ομιλίας του Πρωθυπουργού το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη, τα συνδικάτα, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, πρωτοβάθμια σωματεία της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν, αλλά και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη με κάλεσμα 6 ώρα στο άγαλμα του Ελευθέρου Βενιζέλου. Όπως είπατε, κάθε χρόνο η ΑΔΕΔΗ μέσα από αυτή την κινητοποίηση προτάσει τα επίδικα ζητήματα που αφορούν και τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν γενικά το κοινωνικό κράτος, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους νευραλγικούς τομείς. Ένα επίκαιρο ζήτημα προφανώς και ταυτόχρονα αίτημα σε ό,τι έχει να κάνει με τους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα είναι η συνέχιση του αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
0: Μα προθέσει έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας απόφαση. Ποιος θα πάει κόντρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
4: Προσέξτε, το ζήτημα είναι καταρχάς πρωτίστως πολιτικό. Η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού ήταν πολιτική. Το 2012 με τις περικοπές των μνημονίων η τότε κυβέρνηση κατήργησε τους όριους μισθούς. Άρα και η αν θέλετε η επαναθεσμοθέτηση είναι καθαρά
3: πολιτικό
4: ζήτημα
3: θέμα.
4: Πολιτικό. Ναι. Ότι εμείς κάναμε μια προσφυγή μέσω φυσικού προσώπου προφανώς για να αναδείξουμε το ζήτημα και να στο πλαίσιο αν θέλετε τριών επιπέδων αγώνα και κινηματικού, συνδικαλιστικού και θεσμικού αλλά και νομικού, κάναμε και αυτή την αγωγή πιέζοντας σε μια κατεύθυνση και προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αρνήθηκε και κατά την άποψή μας και η επιχειρηματολογία δεν έχει ορθή βάση σε κάθε περίπτωση, από εκεί και πέρα εμείς απευθυνόμαστε προς την κυβέρνηση και την εκάστοτε κυβέρνηση, απευθυνόμαστε και στα κόμματα προφανώς της αντιπολίτευσης για την επαναφορά των δύο αυτών μισθών που είναι κρίσιμης σημασίας για την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου στο δημόσιο τομέα, γιατί θυμίζω εδώ ότι ο νεοσερχόμενος στο δημόσιο τομέα ξεκινά με 820 ευρώ. Δηλαδή αυτοί οι δύο μισθοί δεν είναι απλά με τη λογική των δώρων που λέγαμε κάποτε, το ΕΚΣ. Εδώ μιλάμε καθαρά για θέμα επιβίωσης των εργαζόμενων, ειδικότερα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και παρατεταμένης ακρίβειας. Και μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί δημόσιοι λειτουργοί εργάζονται, γιατί αυτό δεν πρέπει να το βάζουμε πάντα στη συζήτηση, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, εργάζονται σε πολλές των περιπτώσεων μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ναι. Και αν λάβουμε λοιπόν υπόψη ότι πολλοί λοιπόν μένουν στο ενίκιο, μην ξεχνάμε και τη δραματική αύξηση των τελευταίων ετών, όπου έχει οδηγήσει στην ουσία το 50 ή 60% των εισοδημάτων τους να πηγαίνει μόνο στο ενίκιο.
0: 13ος, 14ος ναι. μισθός, αυτονοήτως σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν και στους συνταξιούχους, αν θα δοθεί στο δημόσιο, έτσι δεν είναι?
4: Εμείς ως εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στο δημόσιο τομέα διεκδικούμε την επαναφορά των δώρων του 13ου.
0: Ναι, όχι, λέω, οι αποφάσεις πάρθηκαν
4: Δεν είναι, όχι, είναι διαφορετικές. Είναι διαφορετικές η προσφυγή που κάναμε εμείς σε σχέση με το κομμάτι που αφορά τους συνταξιούχους.
0: Όχι, πολιτικά το θέτω, γιατί
4: πολιτικά προφανώς, εμείς αν ρωτάτε την άποψή μας, προφανώς θα πρέπει οι περικοπές που είχαν γίνει και στερήθηκαν εδώ και 14 χρόνια και σε συνταξιούχους και σε εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να επανέλθουν. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια, υποτίθεται ότι είμαστε σε αναπτυξιακή τροχιά, υποτίθεται ότι έχουμε έσοδα, υποτίθεται ότι αναβαθμιζόμαστε. Θα πρέπει και κάποια στιγμή αυτά που στερήθηκαν οι εργαζόμενοι να τα ξανακαταστήσουν.
0: Τα 4 δις που αθρηστικά θα κόστιζε μια τέτοια απόφαση, πολιτικά μιλώντας, από πού θα προέλθουν?
4: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι κοστίζει.
0: Όχι, δεν είναι. Εγώ είδα λογιστικά τι βγαίνει. 4 δις βγαίνει για δημόσιο και συνταξιούχους. Αν δηλαδή επανέλθουμε στην προτεραία κατάσταση πριν από την απόφαση, την πολιτική απόφαση, όπως πολύ ορθά επισημάνατε.
4: Ωραία. Για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει κάνει έκθεση.
0: 1,5 δις περίπου.
4: Ναι. Ακριβώς.
0: Ναι.
4: Ωραία. Άρα, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή διαθέτει, υποτίθεται ότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, έχει φορολογικά έσοδα από τα ΦΠΑ, από τους ένωσης χώρους. Έχει πάρα πολλά έσοδα αυτή τη στιγμή που μπορεί να διαθέσει και είναι και ζήτημα οι πολιτικές επιλογές που κάνει κάθε κυβέρνηση, το πού θα διαθέσει τον πλούτο. Εμείς βλέπουμε δεξιά και αριστερά χρήματα τα οποία είτε σπανταλώνται όπως σε σκάνδαλα ο ΠΚΠ, σπανταλώνται χρήματα στην ουσία σε πράγματα τα οποία βλέπουμε ότι χάνονται σε συμβουλευτικές εταιρείες. Θυμάστε ότι 1,5 δις κοστίζουν, πρόσφατα είχε βγει έκθεση ότι 1,5 δις δίνει η κυβέρνηση σε συμβουλευτικές εταιρείες. Άρα είναι θέμα λοιπόν τα έσοδα ή τα χρήματα που έχει κάθε κυβέρνηση να διαχειριστεί, που πάνε, που κατευθύνονται. Εμείς mm-hmm. λοιπόν θεωρούμε ότι με βάση αυτά που μας λέει η κυβέρνηση και την ανάπτυξη που έχει, θεωρούμε ότι μπορεί και έχει τη δυνατότητα.
0: Ωραία. Το σκεπτικό σας είναι σαφές, από εκεί και πέρα ο καθένας το κρίνει. Πάμε λίγο τώρα στο διατάφτα. Πρώτη δευτερεύουσα ερώτηση. Άγαλμα Βενιζέλου είπατε, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι διαφορετικοί δημόσιοι υπάλληλοι του ΚΚΕ οι οποίοι θα πάνε αλλού?
4: Έχουν μια πάλι διατακτική οι συνδικαλιστές που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα να κάνουν διαφορετική πορεία. Εμείς σε αυτό διαφωνούμε. Πάντα τονίζουμε ότι τα συνδικάτα ανεξαρτήτως.
0: Υπάρχει αυτονομία στο συνδικαλιστικό κίνημα, από ό,τι κατάλαβα. Τόση αυτονομία που επειδή το ΚΚΕ είναι ΚΚΕ, πάει αλλού, εσείς πάτε αλλού, οι άλλοι εξοκοινοβουλευτικοί πάνε αλλού. Κατά τα άλλα, είμαστε ένα συνδικαλιστικό κίνημα οργανωμένο και ενιαίο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, επειδή έχω ασχοληθεί με το συνδικαλισμό πιτσιρίκος. Είστε ενωμένοι δηλαδή δυναμικά. Έχει γίνει θεσμός. Εσείς πάνω στο άγαλμα του Βενιζέλου, το ΚΚΕ με το πάμε. Πού συγκρίνεται αυτή η Βυργινία του ΚΚΕ, που.
4: Το πολιτικό σύστημα δεν είναι ενιαίο και συμπαγές ποτέ δεν ήταν, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση και το συνδικαλιστικό κίνημα.
0: Εντάξει, το προσπερνώ αυτό.
4: Είμαστε φωνή πάντως σε κάθε περίπτωση θεσμικά εμείς. Η ΑΔΔΗ ως τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο καλεί όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα το πού πρόσκειται ο καθένας, να βρίσκεται στο άγαλμα
0: Βενιζέλου. Ο πλούτος σε μια χώρα όπως η Ελλάδα και σε πολλές χώρες παράγεται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα. Το κράτος ελέγχει τον χώρο, εντάξει, συμβάλλει βεβαίως στο αγκαθάριστο εθνικό προϊόν αλίμονο, αλλά κυρίως έχει έναν ελεκτικό, πρέπει να έχει εποπτικό ρόλο. Οι ιδιωτικές, οι επενδύσεις, η πραγματική ελεύθερη οικονομία, η πραγματική οικονομία μαζεύει χρήματα, ΦΠΑδες, ΜΠΑδες κτλ. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Εσείς τώρα, το ΚΚΕ και οι υπόλοιποι.
4: Εμείς ως μισθωτοί είμαστε.
0: Ναι, ναι, το είπα. Δεν το συζητώ, προς Θεού, αλίμονο. Εδώ στην ΔΕΘ, ας πούμε, υπάρχει ένα γεγονός το οποίο είναι περισσότερο, πρέπει να είναι οικονομικό, επιχειρηματικό κτλ. Όλο αυτό που κάνετε κάνει καλό, ας πούμε, στην οικονομία για τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν σκοπό να έρθουν και δεν έρχονται γιατί σου λέει χαμένος χρόνος, χαμένο τριήμερο? Τι λέτε?
4: Είναι κακό που θα κάνουμε μια κινητοποίηση Σάββατο απόγευμα. θα προκαλέσουμε κάποια επίπτωση.
0: Ναι, θα καταργήσετε, ναι, ναι, ναι. Θα καταργήσετε το ένα από τα δύο Σαββατοκύριακα.
3: Κύριε Μακράκη, πριν από λίγο διάβασα...
0: Χρόνια, όχι τώρα.
4: Α, δηλαδή να καταργήσουμε, δηλαδή. Τι εννοείτε δηλαδή, να καταργήσουμε.
0: Ότι το αυτό το πράγμα το οποίο έχει γίνει θεσμός εδώ και...
4: Είναι μόνο οικονομικά, είναι θεσμός και μια ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν θα πάει να μιλήσει μόνο για τις επιχειρήσεις, επειδή είπατε για θεσμούς.
0: Mm-hmm.
4: Εδώ και χρόνια ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, η εκάστοτε κυβέρνηση ανεβαίνει πάνω. Γιατί έχει πάρει πολιτική απόχρωση, θέλω να πω, αυτός ο θεσμός, στην οποία θα αναπτύξει ένα οικονομικό πρόγραμμα και τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση από εδώ και πέρα.
0: Mm-hmm.
4: Δηλαδή τα συνδικάτα δεν μπορούν να έχουν φωνή ή εκπροσώπηση
0: σε αυτόν τον χώρο,
4: για τα αιτήματα.
0: Σε αυτόν τον χώρο.
4: Δεν θα πάμε στη ΔΕΘ, δεν θα είμαστε μέσα στη ΔΕΘ.
0: Σε αυτόν τον χώρο, ναι, είναι κάτι το οποίο 30 χρόνια το υποστηρίζω. Τώρα ξέρω πολύ καλύτερα από όλους, ξέρουμε, μάλλον γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από όλους Θεσσαλονικής και προσωπικά εγώ, γιατί κάθε χρόνο είμαι μέσα στην έκθεση, γιατί στείνω το ραδιόφωνο με στην έκθεση. Ξέρω πάρα πολύ καλά, το γνωρίζω, ότι το Σάββατο από την Παρασκευή ο κόσμος σηκώνεται και φεύγει, πάει Χαλκιδική, ο κόσμος από τη Θεσσαλονίκη, δεν έρχεται το Σάββατο. Και μετά το μεσημέρι της Κυριακής, όταν τελειώσει ο Πρωθυπουργός συνέντευξη τύπου, αρχίζει δειλά-δειλά και δουλεύει η έκθεση. Γιατί να έρθει ένας εκθέτης στην έκθεση, όταν ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο είναι που θα δουλέψει? Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος θα έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα, από τα Βαλκάνια, θα έρθει Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ένα από τα τρία, έχουμε αστυνομία εδώ. Έχουμε γνωρίσει όλο το αστυνομικό σώμα 30 χρόνια τώρα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτό, να βοηθήσετε. Κάντε την κινητοποίηση άλλη φορά. Ξέρετε τι γίνεται, αγαπητέ μου, ξέρετε τι γίνεται.
4: Διαφορετική άποψη, διαφορετική
0: αντίληψη. Δικαίωμά σας, φυσικά.
4: Προφανώς και δικό σας δικαίωμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Βέβαια, αυτό που γνωρίζω είναι ότι και ο δημοσιογράφος κάνει μια κρίση, έχει μια άποψη, αλλά εκθέτει και τα πραγματικά ζητήματα.
0: Τα πραγματικά ζητήματα έχουν ως εξής.
4: Εντάξει, είναι δική σας κρίση.
0: Ακούστε, ακούστε. Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Δεν είναι θέμα κρίσης. Δεδομένα είναι.
4: Είναι θέμα υποκειμενικής κρίσης.
0: Ακούστε με λίγο, ακούστε.
3: Πέρα από την άποψη. Πριν από λίγο διάβαζα δηλώσεις ενός ιδιοκτήτη μεγάλου εστιατορίου εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έλεγε ότι δυστυχώς για την εστίαση το πρώτο Σάββατο είναι εντελώς χαμένο. Ενώ θα μπορούσαμε, λέει, να κάνουμε, γιατί έχουμε κρατήσεις για τη ΔΕΘ και τα λοιπά, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Δυστυχώς, λέει, το πρώτο Σάββατο είναι χαμένο. Η μία από τις τέσσερις λοιπόν κρίσιμες μέρες πάει στράφη για την εστίαση. Γιατί εσείς δεν είστε μέσα στη ΔΕΘ, είστε έξω από τη ΔΕΘ. Αλλά τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, είναι τεράστια κάθε χρονιά και έτσι πρέπει να τον έχουμε χιλιάδες κόσμους στο κέντρο της πόλης. Με αποτέλεσμα ούτε κανένας να μπορεί να μπει στο κέντρο, ούτε να μπορεί να βγει.
4: Νομίζω ότι η αντίληψη που έχω, επειδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια πηγαίνω στα συλλητήρια των συνδικάτων, έχω μια τελείως διαφορετική άποψη, γιατί ζω τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνής Έκθεσης.
3: Και εμείς από εδώ είμαστε, τη ζούμε εκείνες τις μέρες.
4: Ωραία, και εγώ εκείνο το τριήμερο που εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει κόσμος, ότι εμείς με το να κάνουμε ένα συλλαλητήριο και να αναπτύξουμε τα αιτήματα, άρα λέτε να μην το κάνουμε, να μην το κάνουμε. Έχω μια τελείως διαφορετική άποψη.
3: Κύριε Μακράκη, από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά, δηλαδή, υπάρχει κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο, χαίρεται την έκθεση, χαίρεται τα εστιατόρια, τα καφέ.
4: Ναι, εγώ, ο καθένας εκ του ρόλου του μπορεί να χαίρεται και να πάει και στη Διεθνή Έκθεση. Αλλά και εκ του ρόλου άλλων πάνε στο συλλητήριο για να διεκδικήσουν κάποια πράγματα.
3: Πρόπερση, ακούστε λίγο. Να σας πω από τη δική μου την εμπειρία. Πρόπερση είχαμε άνθρωπο εδώ στον Στάτους, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του και ήταν το Σάββατο των συλλαλητηρίων της ΔΕΘ. Προσπαθούσαμε να φέρουμε με μηχανάκι, με έναν διανομέα, τούρτα στο περίπτερο για να κάνουμε έκπληξη και επί 2 ώρες δεν μπορούσε να βρει το μηχανάκι να περάσει γιατί ήταν κλειστή όλη η δρόμη.
4: Αυτό είναι θέμα δικό μας, δηλαδή.
3: Αυτό. Τώρα, συγγνώμη, δηλαδή, ακούστε λίγο, για να μην παίζουμε τώρα με τις πραγματικότητες.
4: Με πήρατε μισό λεπτάκι. Για να μου πείτε για την τούρτα πριν 2 χρόνια.
3: Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα, το οποίο μπορεί να σας φαίνεται αστείο, αλλά δεν μπορούσε να περάσει ένας διανομέας.
4: Όχι να περάσει. Τα ζητήματα που κάνουμε.
3: Γιατί μου λέτε ότι δεν εμποδίζεται το Σάββατο. Πώς δεν εμποδίζετε, κυρία Μακράκη? Εμείς είμαστε μέσα στην. Κύριε Μακράκη, εμείς είμαστε μέσα στην έκθεση και όταν υπάρχουν ειδικά και επεισόδια που δυστυχώς πολλές φορές υπάρχουν.
4: Μα τι λέτε.
3: Εγώ τι λέω.
4: Να ξεκαθαρίσουμε τι λέμε.
3: Κύριε Μακράκη, είμαστε δημοσιογράφοι πολλά χρόνια.
4: Και εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στη Διεθνή.
3: Και επεισόδια γίνονται και μέσα στην έκθεση.
4: το συλλαλητήριο. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα βάζουμε.
3: Δεν είπα ότι τα κάνει αδεδή τα επεισόδια.
4: Το συλλαλητήριο. Ωραία, μα αυτά που λέτε όμως και απλά ναι. λέτε μία φράση τα επεισόδια, προφανώς απευθύνονται σε μένα που μιλάμε.
3: Εγώ
4: το
3: μιλάω για τα επεισόδια που γίνονται στη ΔΕΘ, στα συλλαλητήρια.
4: Στον ιδιωτικού τομέα δεν έχει κανένα επεισόδιο. Ούτε ποτέ έχει συμβεί κάποιο επεισόδιο.
0: Πριν από,
4: κάνει τόσα χρόνια
0: πριν από τρία χρόνια, κύριε Μαλκάκη, ακούστε
3: με. Σας λέω τώρα.
0: Βεργινία, σε παρακαλώ.
4: Ωραία, πείτε μου συγκεκριμένα ποιο επεισόδιο.
0: Πριν από τρία χρόνια, κύριε Μαλκάκη, ακούστε με λίγο. Πριν από τρία χρόνια. Μισό λεπτό, κύριε Μαλκάκη. Γιατί πριν από τρία χρόνια. Πριν από τρία χρόνια. Πριν από τρία χρόνια. Κύριε Μαρκάκη, τιμόμενη χώρα ήταν Σαουδική Αραβία. Είχαν έρθει κάτι με κελεμπίες. Λοιπόν, όταν τέλειωσε η έκθεση πάνω στην Εγνατία, είχαν πάρει φωτιά τα πάντα. Δεν λέω ότι τα κανία δεν δει. Ήτανε μέσα αυτοί οι Σαουδάραβες, τι είναι, ξέρω εγώ, οι Εμιράτοι, πώς το λένε, και μας ρωτούσαν τους δημοσιογράφους, είχαν κλείσει τις πόρτες. Εμπόδιζαν, δεν επέτρεπαν σε κανένα να φύγει από την έκθεση, γιατί έξω είχε επεισόδια και οι άνθρωποι μας κοιτούσαν εκπληκτοί. Μας λέγανε, γιατί γίνεται αυτό.
4: Ωραία, το συμπέρασμα ποιο είναι, να απολογηθώ εγώ για το κάποιοι ανεγκέφαλοι.
3: Όχι, αλλά κοιτάξτε, κύριε Μακράκη, λέμε τώρα.
4: Πρέπει να μην κάνουμε συλλαλητήρια, να μην διεκδικούμε, να μην
3: ότι δεν δυσκολεύουν τα συλλαλητήρια την πόλη.
0: Μιλάμε και οι δύο. Λέμε, κύριε Μακράκη, ότι αυτός ο θεσμός, γιατί θεσμός έγινε κάθε χρόνο. Θεσμός έγινε. Κακώς έρχεται ο Πρωθυπουργός, το έχω πει κι άλλη φορά. Κακώς έρχονται όλοι αυτοί. Κακώς. Υπάρχει μεσοβέζικη λύση να έρθουν τρεις μέρες, τέσσερις μέρες νωρίτερα να κάνετε και εσύ ό,τι να κάνετε και να αφήσετε την έκθεση να ανασάνει. Εμείς προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι καταφέραμε με όλο αυτό που κάνετε. Όχι εσείς προσωπικά, όλοι σας, εδώ και 30 χρόνια. Καταφέραμε οι κλαδικές εκθέσεις και άλλες εκθέσεις στην Αθήνα να έχουν τεράστια επιτυχία, να μαζεύουν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και από τη Θεσσαλονίκη και να μην πηγαίνουν οι εταιρείες της Θεσσαλονίκης στην έκθεση εδώ να παίρνουν μέρος. Αυτό καταφέρατε και καταφέραμε. Αν λοιπόν διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι η πραγματική οικονομία, δεν ξέρω πού θα βγει ο μισθός σας και ο μισθός μου.
4: Μισό λεπτό. Άρα εσείς μου λέτε λοιπόν, κακό συμβαίνει και ο κύριος Μητσοτάκης να μιλήσει στην Ελλάδα.
0: Κακό συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Ναι, ο εκάστοτε, δεν είναι θέμα
4: που
0: Μητσοτάκη.
4: Κάνουμε, να την κάνετε και με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό.
0: Το έχω θέσει πολλές φορές. Το έχω θέσει πολλές φορές υπόψη όλων.
4: Εμείς ξέρουμε ότι εκείνη τη μέρα, γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει διαμορφωθεί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώνει κάποιο οικονομικό πρόγραμμα, κάποια μέτρα. Τα οποία απευθύνονται στην κοινωνία. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και έχουμε κάθε δικαίωμα, λοιπόν, αφού είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, να αναδείξουμε τα ζητήματα που απασχολούν και τους εργαζόμενους αλλά και συνολικά
0: την κοινωνία. Απάντηση στο προβληματισμό μου θέλω. Μισό λεπτό.
3: Μου ήρθε μήνυμα τώρα
0: πριν
3: από, άνθρωπο...
0: πριν από το μήνυμα, Βιργινία.
3: Που πάει στη ΔΕΘ.
0: Ναι, πριν από το μήνυμα. Απάντηση σε αυτόν τον προβληματισμό μου έχετε, ότι δηλαδή στην Αθήνα δεν κάνετε τέτοια πράγματα με Mediterranean Expo, Mexpo. Όχι, εννοώ ότι στις εκθέσεις εκεί δεν γίνονται τέτοια πράγματα.
4: Και... Δεν είναι θέμα. Ναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο κάνει συλλαλητήριο η ΑΔΔ και η ΕΕ.
0: Επειδή έχει ο Πρωθυπουργός και μιλάει στους φορείς.
4: Δεν μιλάει στους φορείς, απευθύνεται και στην κοινωνία για μέτρα που θα πάρει. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ως δημοσιογράφος.
0: Ναι. Και αυτός ο κόσμος μαζεύεται έξω, τι ακριβώς τελικώς, τι αποτύπωμα αφήνει μέτρα, δηλαδή.
4: Θα αναδείξετε ως δημοσιογράφος τα μέτρα που θα απευθύνει στην κοινωνία.
0: Τα ξέρουμε ήδη, γίνανε γνωστά, αγαπητέ μου κύριε Μακράκη.
4: Το ένα.
0: Όχι, μα τα μάθαμε.
3: Ναι, εντάξει, θα τα ανακοινώσει το Σάββατο, κύριε Μακράκη. Θα τα ανακοινώσει το
4: Σάββατο. Δημοσιογραφικά το Σάββατο, γιατί θα είστε εκεί. Συγγνώμη τώρα. Δεν ναι. θα είστε γιατί θα είναι ο Πρωθυπουργός εκεί.
0: Αν μου επιτρέπετε.
4: Θα είστε εκεί για αυτό το λόγο.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν θα εμποδίσουμε κάποιον να δουλέψει.
4: Ούτε εμείς εμποδίζουμε κάποιον να δουλέψει.
3: Εντάξει. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα που μου ήρθε τώρα. Κύριε Μακράκη. Ωραία, εγώ θα σας διαβάσω τα δικά μου και εσείς διαβάσετε μου τα δικά σας. Κανένα πρόβλημα. Εγώ τα έχω και με επώνυμα κανονικά. Ο ένας είναι οδηγός ταξί, ο άνθρωπος, και λέει: καλημέρα, Βιργινία. Έχω ταξί κανονικά, λέει, το Σάββατο θα δούλευα, αλλά δεν θα δουλέψω γιατί δεν μπορώ να δουλέψω λόγω των κινητοποιήσεων. Και επιχειρηματίας, ο οποίος συμμετέχει στην έκθεση, έχω φυσικά τα στοιχεία του, είναι δυνατόν να επενδύουμε χιλιάδες ευρώ και ένα Σαββατοκύριακο. Κύριακο, ειδικά το Σάββατο, να είναι νεκρή φύση. Έτσι ακριβώς το γράφει ο άνθρωπος.
4: Για όλα τα δεινά, λοιπόν, τις επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία, έχει το συλλαλητήριο.
3: Εμείς μιλάμε πολύ συγκεκριμένα, κύριε Μακράκη. Μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα.
4: Εντάξει, και εγώ πολύ συγκεκριμένα μιλάω.
3: Δεν μιλάτε συγκεκριμένα, δεν σας είπαμε για όλα τα δεινά της κοινωνίας.
4: Το δικό σας συμπέρασμα είναι αυτό, το αν μιλάω συγκεκριμένα ή όχι. Με πήρατε τηλέφωνο για να αναδείξουμε στο πλαίσιο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης το συλλαλητήριο. Εσείς από το πρώτο λεπτό μου κάνετε για ποιο λόγο κάνουμε συλλαλητήριο.
0: Ναι, ξέρετε κάτι, κύριε Μακράκη, δεν αφορά.
4: Αν εσείς έχετε τη φιλοσοφία και την ιδιοσυγκρασία να μην γίνονται συλλαλητήρια, να μην αγωνίζονται τα συνδικάτα, προφανώς είναι δικό σας θέμα.
0: Ακούστε με, κύριε Μακράκη.
4: Του ρόλου μας λοιπόν
0: ακούστε
4: αυτό.
0: Με. Ακούστε με. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο, περιεγράφει από μέρους μας εξαιρετικά με σαφήνεια το τι ακριβώς εννοούμε, και κινητοποιήσεις να γίνουν και πορείες να γίνουν, και έχει πάρα πολλές μέρες και γίνονται και πάρα πολλές πορείες και καλώς γίνονται και καλά κάνετε και τα βάζετε με την κυβέρνηση και δεν έχει να κάνει με αυτή την κυβέρνηση. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί, η άποψη αυτή την οποία εκφράζω από μικροφόνου είναι άποψη την οποία την εκφράζω 30 χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι πρωθυπουργός, με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι της αγοράς. Γιατί οι άνθρωποι της αγοράς δίνουν τα λεφτά για να πληρωθείτε εσείς και εγώ.
4: Λάθος κάνετε. Και εμείς δίνουμε τα λεφτά μας. Τι είναι αυτό, δηλαδή μόνο οι άνθρωποι της αγοράς δίνουν
0: ναι,
4: τα λεφτά.
0: Ναι, αλλά εσάς δεν σας εμποδίζει κανένας.
4: Ναι, δηλαδή τι μου λέτε τώρα.
0: Σας λέω ότι εσάς.
4: Δεν πληρωνόμαστε από το πουθενά.
0: Άλλο λέω, φυσικά από τη δουλειά σας πληρώνεστε, αλλά εσάς δεν εμποδίζει κανείς τη δουλειά σας.
4: Ωραία. Εγώ άλλο πράγμα σας λέω, άλλο πράγμα μου λέτε. Το συλλαλητήριο που κάνει η ΑΔΔ αυτή τη στιγμή εδώ και τόση ώρα μου λέτε ότι δεν πρέπει να γίνεται, πρέπει να. Αυτή τη συζήτηση κάνουμε.
0: Όχι ΑΔΔ. Στο πλαίσιο της έκθεσης
4: πρέπει να.
0: Αν ήσασταν. Κύριε Μακράκη, αν ήσασταν επιχειρηματίας, θα δίνατε 20-25 χιλιάδες ευρώ για να πάρετε μέρος σε μία έκθεση όπου το πρώτο τριήμερο είναι νεκρό? Γιατί είναι νεκρό, τι και να λέτε. Εγώ έχετε δικαίωμα να λέτε ότι θέλω να είναι νεκρό. Εμείς εκεί μέσα είμαστε. Είμαστε στο περίπτωτο δεκαετικά. Νεκρό. Όταν λέω νεκρό, είναι νεκρό. Θα δίνατε 20.000 ευρώ για να πάτε σε μία έκθεση η οποία ουσιαστικά έχει δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα, εκ των οποίων το ένα είναι νεκρό.
4: Λοιπόν, εγώ αυτό που γνωρίζω και ξέρετε και εσείς 30 χρόνια που λέτε ότι έχετε την ίδια άποψη 30 χρόνια.
0: Σταθερά.
4: Είναι σεβαστή, αλλά είναι διαφορετική άποψη από τη δική μου. Εγώ σας λέω ότι εδώ και 30 χρόνια αυτό που γνωρίζω είναι ότι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο της έκθεσης να έχει και πολιτικό και κοινωνική απόχρωση. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός το Σάββατο και εσείς θα είστε εκεί για να ακούσετε τα μέτρα που θα λάβει για την κοινωνία απευθυνόμενος.
3: Κύριε Μακράκη, ξέρετε ποια είναι η διαφορά.
4: Άρα εμείς ως κομμάτι της κοινωνίας έχουμε δικαίωμα να αναδείξουμε τα ζητήματα, τα αιτήματα.
3: Κάντε μία συνέντευξη τύπου.
4: Και το δημόσιο.
3: Γιατί δεν σκέφτεστε.
4: Μα δεν θα μας πείτε εσείς τα θα. Μα μισό λεπτό.
3: Κύριε Μακράκη, εγώ δεν σας.
4: Μα μου λέτε υποδείξιμο. Κάντε αυτό. Εσείς θα μου πείτε τι θα κάνουμε.
3: Κύριε Μακράκη, καταρχάς θα ήθελα να ήμασταν πιο ήρεμοι. Εγώ απλά λέω. Αφήστε με να τελειώσω και εγώ μια πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ απλά λέω ότι αν θέλατε κι εσείς να αναδείξετε τα αιτήματά σας, θα μπορούσατε να κάνετε σε 2 ή σε 3 μέρες μετά για να επεξεργαστείτε και τις προτάσεις του Πρωθυπουργού, μία συνέντευξη τύπου ως απάντηση και να λέτε. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι αυτό, εμείς λέμε όμως ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα εκείνο. Και πιστέψτε με, πιο πολύ θα έπαιζε και στα ρεπορτάζ και πιο πολύ ουσία θα είχε. Επίσης,
4: δικαίωμα καθένας έχει τη δική του.
3: Προφανώς, δεν το συζητάμε. Επίσης, εμείς, ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ως ιδιωτικός φορέας, ως ιδιωτική επιχείρηση, ιδιωτικό ραδιόφωνο, εμείς πηγαίνουμε στην έκθεση όχι για να δούμε από κοντά το Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα. Εμείς τους φέρουμε και στο στούντιο ως καλεσμένους ή τους έχουμε τηλεφωνικά. Εμείς πηγαίνουμε εκεί για να κάνουμε δουλειά. Όταν λέμε δουλειά, να συναντήσουμε τους ακροατές, να διευρύνουμε το ακροατήριο και να κάνουμε δουλειά για το ραδιόφωνο. Αυτή είναι η διαφορά.
4: Τα μέσα. Τα δημοσιογραφικά, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας το Σάββατο θα έχουν τον εκάστοτε, που δεν είναι θέμα του κ. Μητσοτάκη, θα τον έχουν
3: ναι,
4: ζωντανά
3: φυσικά.
4: Γιατί θα ανακοινώσει μέτρα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, αποφασίζουμε μέσα από τα συλλογικά μας σώματα το τι θα κάνουμε. Έχει ο καθένας δικαίωμα να κάνει κρίση το αν αυτό που κάνουμε είναι σωστό, ορθό ή λάθος. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ και 20 λεπτά. Δεν λέμε, 2 λεπτά αφιερώσαμε για το τι αναδεικνύουμε, τι διεκδικούμε και 18 λεπτά συζητάμε για ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα του.
0: Ναι, βέβαια, εδώ ξέρετε αν μου επιτρέπετε λίγο η λογική βγήκε από το στούντιο. Γιατί αυτό που κάνετε εσείς εμποδίζει εμένα, όταν λέω εμένα όχι εμένα, εμποδίζει εμένα τον πολίτη να πάρω μέρος σε ένα θεσμό που θέλω να πάω.
4: Δεν σας εμποδίζει κανείς να πάτε.
0: Άντε καλά.
3: Μα δεν μπορεί κανένας να μπει στην έκθεση εκείνη τη μέρα, ούτε να βγει.
4: Εντάξει,
0: όταν μου λέτε δεν εμποδίζει κανέναν.
4: Δεν σας εμποδίζω να πάω.
3: Κύριε Μακράκη, δεν μπορεί κανένας να μπει στην έκθεση.
0: Οι κλούβες ως θέαμα. Δεν ξέρω, έχετε παιδιά. Αν πάρει κάποιο τα παιδάκια του που είναι 5-6 χρονών, πες ότι πάει το Σάββατο, φτάνει, παρκάρει και πάει εκεί. Οι κλούβες γύρω-γύρω, η μία πάνω στην άλλη, είναι θέαμα που θυμίζει την Κορέα της δεκαετίας του 70 και του 80. Που πλακωνόντουσαν αστυνομικοί με τους εργαζόμενους.
4: Δηλαδή, εμείς το κάνουμε αυτό.
0: Όχι, το κάνει ως άμυνα η εκάστοτε κυβέρνηση για να μην γίνουν ντράβαλα. Γι' αυτό.
4: Εντάξει. Ωραία. Εμείς ντράβαλα δεν κάνουμε.
0: Εσείς δεν κάνετε, δεν είπα ότι κάνει αν δεν δείτε ντράβαλα.
4: Αν δεν τα κάναμε, και αν δεν κάναμε το σωτήριο, μπορεί και πάλι οι κλούβες να ήταν εκεί. Γιατί ο πρωθυπουργός πάντα, κάθε πρωθυπουργός έχει την ασφάλεια και πρέπει να έχει την ασφάλεια και όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Οπότε δεν νομίζω ότι όλο αυτό που περιγράφεται είναι επειδή κάνουν εμείς το συλλαλητήριο.
0: Ωραία. Άρα στην επαναφέρω την ερώτηση, θα πηγαίνετε σε μια έκθεση να δώσετε 20.000 που ένα από τα δύο τριήμερά της είναι νεκρή.
4: Αυτό που μου κάνετε τώρα είναι τελείως υποθετικό ερώτημα αν ήμουν επιχειρηματίας. Είμαι μισθωτός, ξέρω ότι ζω με 1.000 ευρώ με παιδί και δουλεύω 20 χρόνια στο δημόσιο τομέα και οι συνάδελφοί μου και εγώ κάνουμε και δεύτερη εργασία προκειμένου να τα απεξέλθουμε.
0: Σεβαστό είναι αυτό, άλλο λέω, αν ήσασταν επιχειρηματίας.
4: Δεν είμαι επιχειρηματίας, δεν μπορώ να κρίνω με επιχειρηματικούς όρους αυτό το επιθετικό σενάριο που μιλάτε, όπως επίσης δεν είσαστε μισθωτός και δεν είστε στην κατάστασή μου ή στα όργανα που αποφασίζουμε για το αν κάνουμε σε.
0: Αν μου επιτρέπετε τώρα, μην το βάζετε. Κύριε Μακράκη, μην το βάλετε σε προσωπικό επίπεδο. Δύο ωράρια. Επειδή είπατε δεν είστε. Δύο ωράρια την ημέρα κάνω. Ακούστε λίγο. Δύο ωράρια δικά σας την ημέρα κάνω. Εγώ έρχομαι το πρωί 6 ώρα στη δουλειά, 6.30 και φεύγω 8 το βράδυ. Οπότε είμαι άλλου παπά, Ευαγγέλη.
4: Όποτε θέλετε να κάνουμε μία συζήτηση για να σας πω πώς οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα κάνουν δεύτερη εργασία.
3: Όπως και στον ιδιωτικό.
4: Ακριβώς. Άρα αυτή την κατάσταση εμείς θέλουμε να αναδείξουμε το Σάββατο και 20 λεπτά μου λέτε γιατί δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Τα λεφτά για. Ξέρετε κάτι. Το θέμα είναι τα λεφτά από πού θα βγουν, κύριε Μακράκη, για να δουλέψει αυτό το πράγμα. Ευγενικά σας το λέω. Δηλαδή,
3: κύριε Μακράκη, συγγνώμη.
0: Κάποιοι άνθρωποι επενδύουν και από την επένδυση προκύπτουν φόροι, άμεση, έμεση, ΦΠΑδες, ΜΠΑδες κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι.
4: Εμείς δεν παράγουμε κάτι.
0: Μα δεν σας εμποδίζει κανείς όμως εσάς να κάνετε τη δουλειά σας.
4: Γιατί δεν έχουν κάνει εσείς τα μέσα επικοινωνίας, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, κάποια στιγμή δεν αποφασίζετε να κάνετε κάποια απεργία.
3: Κλείσαμε εμείς δρόμους, οι συνάδελφοι και προκαλέσαμε κομφούζιο στο κέντρο πόλης και τα λοιπά.
4: Τα συνδικάτα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική.
3: Από περιέργεια, κύριε Μακράκη.
4: Μου λέτε τώρα.
3: Από περιέργεια. Μισό λεπτό.
4: Μισό λεπτό. Εγώ σας κάνω ένα ερώτημα. Γιατί μου λέτε συνέχεια για κλείνουμε δρόμους. Τα συνδικάτα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική, όταν κάνουν συλλαλητήριο, τι ακριβώς κάνουν?
3: Εντάξει,
0: είπε κανείς, συγγνώμη λίγο, στη Βιργινία. Κύριε
4: τώρα.
0: Μακράκη, έχω την εντύπωση. Όχι, φυσικά θα σας απαντήσω και θα σας αφοπλίσω. Μα θα σας αφοπλίσω. Θα σας αφοπλίσω. Θα σας αφοπλίσω. Πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα.
4: Στην ουσία ένας αγώνας να αφοπλίσουμε.
0: Ναι, στο επιχείρημά σας εννοώ. Γιατί ωραία. Το βγάλατε από τη φαρέτρα, λέτε και είπατε.
4: Όχι
0: κάτι φοβερό.
4: Δεν έχω κάτι. Μα δεν έχω.
0: Εντάξει, τη φαρέτρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ τώρα. Τα ελληνικά μου είναι, καλά. Κύριε Μακράκη, ακούστε λίγο.
4: Εδώ και 25 λεπτά και μου είπατε.
0: Ναι, γιατί αυτό πονάει τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί αυτό πονάει τη Βόρεια Ελλάδα. Θα πάμε σε μια έκθεση η οποία κατά 70% είναι κρατική έκθεση. Γιατί οι ιδιώτες στη Βόρεια Ελλάδα δεν έρχονται. Για τους λόγους που σας λέω. Φυσικά γίνονται συλλαλητήρια και να κάνετε και να κάνετε και πολλά και να πάμε και όλοι μαζί. Και εμείς συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια. Αλλά εδώ έχουμε ένα γεγονός. Εδώ έχουμε ένα.
4: Είπατε πριν λίγο ότι δεν πρέπει να κάνουμε συλλαλητήρια γιατί κλείνουμε τους δρόμους.
0: Είπα, συγγνώμη λίγο, Ευγενία. Συγγνώμη. Όχι, είπα. Μα δεν χρειάζεται και οι δύο. Είπα το εξής. Στην έκθεση, επειδή η έκθεση είναι ένα επιχειρηματικό, οικονομικό μπλα μπλα γεγονός, θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Μας έχετε πάρει. Το βάζω και γεωγραφικά, έχει πάρει η Αθήνα όλες τις κλαδικές εκθέσεις. Έχει πάρει όλες τις εκθέσεις. Εξαιτίας του γεγονότος ότι στη Γενική Έκθεση, που είναι ο μοναδικός θεσμός στην Ελλάδα, γίνεται όλο αυτό πράγμα. Τι κακό σας είπα δηλαδή.
4: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εστερνίζουμε την αγωνία σας και κρατάω μία σημείωση ότι είπατε ότι ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κακώς έρχεται εκείνο το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΦ και μιλάει, επειδή λοιπόν έχετε την αγωνία δημοσιογραφικά. Την Κυριακή που είναι η συνέντευξη τύπου, περιμένω από τους δημοσιογράφους της Βόρειας Ελλάδας να θέσουν αυτό το ζήτημα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή ότι κακώς έρχεστε, κακώς η κυβέρνηση είναι εκεί, θα πρέπει να με κάποιο τρόπο αυτό
0: να αναθεωρηθεί. Να μαζί σας, βεβαίως.
4: Περιμένω με αγωνία να το
0: δώσω
4: και προς τον Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
7: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
6: Και μετά,
7: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
8: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
11: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
12: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
13: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
11: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
17: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής αντιεροπορικής άμυνας αναμένεται να γίνει σήμερα στις 11 το πρωί στο Τελ Αβίβ, καθώς Ελλάδα και Ισραήλ προχωρούν στην υπογραφή της συμφωνίας για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλλέα, ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας προηγμένης τεχνολογίας. Η παράδοση του συστήματος στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα γίνει σταδιακά, ενώ η πλήρης λειτουργία του αναμένεται να επιτευχθεί σε 35 μήνες. Παράλληλα, η ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή και την εγκατάσταση θα ανέρχεται στο 25% του συνολικού έργου. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς και τη μέση μείωση να κινείται περίπου στο 7%. Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ένας 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από άγριο καυγά στα Γιάννητσά. Όλα ξεκίνησαν σε ένα νυχτερινό κλαμπ της περιοχής όταν ο 27χρονος είχε κάποια διαφωνία με έναν 26χρονο μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιάννητσών, αλλά οι γιατροί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στο Παπαγεωργίου, όπου και παραμένει σε σοβαρή κατάσταση. Ο 26χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Ολοκληρώνεται η θερινή εκπτωτική περίοδο σήμερα 31 Αυγούστου και η επόμενη μέρα βρίσκει την αγορά και τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα και με ενεργή τη συζήτηση για το ρόλο των συνεχών προσφορών σε ένα περιβάλλον επιλεκτικής κατανάλωσης και αυξημένης πίεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που συμφώνησαν να κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο. Λάδι στη φωτιά μετά το νέο γύρο έντασης με το Ιράν το βράδυ της Κυριακής που ακολούθησε περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε ξανά στο κάδρο το νησί Χάργ, το οποίο αποτελεί το κεντρικό σημείο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Διακοπές ηλεκτροδότησης θα έχουμε σήμερα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στην Άνω Πόλη θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης κατά τις πρωινές ώρες. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και την 3η 1η Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Στις διεθνείς ειδήσεις και πάλι, νέα δραματική διάσταση λαμβάνει η καταστροφή στο Νεπάλ, καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνα.

0: Ο απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες φτάνει τους 919 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.793.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Συννεφιά θα έχουμε σήμερα κατά τόπου στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και το Κιλκί στους 30. Στα Γιαννιτσά τους 32, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρες τους 33. Στα Γρεβενά σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση μαζί σε μία ώρα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.

0: αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: πάρα πολλά μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν πειράζει. Είπαμε μετά θάνατον θα βρούμε το δίκιο μας. Τα έλεγαν κάποτε, θα λέτε αυτοί.
1: Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους που μου καίνε την καρδιά, ράγιζουν.
0: Δηλαδή να κάθεσαι να συζητάς για το αν είναι λογικό 30 χρόνια τώρα να γίνεται. Αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του. Ξεκίνησε για πρώτη φορά το 90, νομίζω. Η πρώτη φορά που είχαμε έτσι νταβαντούρια ήταν τότε με, με το Σταμούλο, Κολά και λοιπά που είχαν ανέβει επάνω για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Και μετά μπήκαν αυτοί, πήγαν και οι Ηρακλειδείς τότε με το ράλι. Όχι, αυτό πιο παλιό. Α, μπορεί να ήταν και τότε. Και μετά σιγά σιγά όποιος έχει αιτήματα, θέματα, πράγματα να πει. Ντου στην έκθεση. Μου αρέσει που θέλουμε να την αναβαθμίσουμε.

0: Παρ' όλα αυτά, στην έκθεση έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Για ακόμη μια φορά, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, να σας πω. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ρίξα μια ματιά στους εκθέτες. Είναι πολύ ωραία πρόταση. Να κατεβείτε με τα παιδιά σας, να κάνετε βολτίτσα, να δείτε πράγματα, να δείτε και τις συναυλίες, να ακούσετε και καλλιτέχνες, τραγουδιστές. Ωραία, μια χαρά. Και εδώ στον χώρο της τεχνολογίας θα γίνουν πάρα πολλά. Μας άρεσε κάτι το οποίο είδαμε.
1: Θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά στην ηλεκτροκίνηση στην φετινή ΔΕΘ.
0: Mm-hmm.
1: Και μιλάμε για εξειδικευμένα, πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση στην πραγματικότητα εισάγει τη χρήση νέων τεχνολογιών στις μεταφορές και ταυτόχρονα την ανάγκη για σωστή ενημέρωση. Πολύ σημαντικό. Η Combat λοιπόν παρουσιάζει ένα νέο οδηγό χρήσης και πυρασφάλειας ηλεκτρικών οχημάτων με επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και πρακτική καθοδήγηση για την ασφαλή χρήση και διαχείρισή τους. Η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή 6 του μηνός, 6 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί στην 92η ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός, στην αίθουσα D, για όσους ενδιαφέρεστε.
0: Και ενδιαφέρεται πάρα πολύς κόσμος, γιατί η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον.

0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Μπήκαμε πλέον στο νέο μας πρόγραμμα. Άρης Παπιδάκης. Να δούμε τι έγινε χθες. Δεύτερη αγωνιστική.
1: Από προχθές. Καλημέρα, Δημήτρη. Από προχθές ξεκινήσαμε. Δεν ξεκίνησε καλά η δεύτερη αγωνιστική.
0: Γιατί?
1: Γιατί πάρα πολλά, τρομερά παράπονα του Ηρακλή και τη Διαιτησία.
0: Στο Βόλο, ε.
1: Στο Βόλο.
0: Ο Μπέος.
1: 1-1. Ο Ηρακλής διαμαρτύρεται και για την κόκκινη αλλά και για το γκολ. Λένε ότι δεν πέρασε τη γραμμή και ο προπονητής του μάλιστα είπε το ΒΑΡ τι κάνει, λέει. Ποιος είναι ο λόγος του ΒΑΡ στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ηρακλής έπαιζε και με 10 παίκτες, όπως είπαμε.
0: Mm-hmm.
1: Θετικό το αποτέλεσμα. Okay, δεν
0: είναι, αλλά νιώθει αδικημένος.
1: Ναι, νιώθει αδικημένος, ναι.
0: Έχουμε.
1: Στον άλλο σαββατιάτικο αγώνα, ο Πανετολικός νίκησε την Καλαμάτα 2-0. Εχθές ο Άρης προσγείωσε τον Όφη.
0: Ναι, πολύ αέρα πήραν κριτική.
1: 2-1.
0: Τα κουμπούρια εκεί, ναι.
1: Ο Άρης ήταν κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα πολύ καλύτερος. Δίκαια δηλαδή είναι το 2-1. Μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ. Ο Όφη δεν μπόρεσε.
0: Είναι ευρωπαϊκή ομάδα, θα παίζει μόνο στην Ευρώπη.
1: Ο ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή. Μάλιστα χάρισαν το γκολ στον Κωνσταντέλια. Σηκώσαν φανέλα.
0: Ρε το φουκαρά τον Κωνσταντέλια.
1: Κωνσταντέλια. Το είπες και εσύ.
0: Μητσοτάκης το ευχαριστώ.
1: Δεν ήθελα να το πω εγώ το πρωί. Λέω να το πει ο Δημήτρη. Λοιπόν, 1-2 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με ανατροπή. Καλή εμφάνιση. Αλλά θέλει συνέχεια. 2-2 ΠΑΟΚ. 2-2 και ο Ολυμπιακός που νίξε τον Αστέρα 0-1. Στραβοπάτημα για την ΑΕΚ. 1-1 με την Κηφισιά και σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική στις 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Τα δύσκολα είναι στο μπάσκετ. Θέλουμε 5 στα 5 τώρα.
0: Εγώ γιατί είμαι πολύ απεσιόδοξος.
1: Κι εγώ.
0: Γιατί πιστεύω ότι θα χάσουμε για σήμερα.
1: Καλά, δεν κέρδισα με την Ουκρανία, θα νικήσω με την Ισπανία.
0: Άσχετο, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου, δεν μου άρεσε καθόλου εθνική. Καθόλου, καθόλου. Δεν γίνεται το καλά της φίλη να σε σώζει. 37 χρόνων παίκτης. Δεν γίνεται.
1: Να είναι κορυφαίος ο Καλάθης που είναι παιχτάρας, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Είναι, αλλά δεν γίνεται αυτός να σε σώζει. Δηλαδή.
1: Να σε κρατάει στο παιχνίδι.
0: Ναι. Και αυτά τα τεντοκούμπια δεν, Ένας δεν έπαιζε. Γιατί γελάς.
2: Έτσι που το είπες.
0: Σαν τα μισκούμπρια. Αυτά παίζουν λόγω του Γιάννη.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα μέρος της δόξας είναι
0: ο Γιάννης. Ναι, πάρε.
1: Για να είμαστε.
0: Όχι, δεν είμαστε καλοί.
1: Δεν είμαστε καθόλου καλοί.
0: Δεν είμαστε.
1: Και αν χάσουμε. Χαθήκαμε γιατί θέλουμε 5 στα 5 για να τελειώσουμε την πρόκριση, αλλά δεν. Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα το βλέπω κι εγώ.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Μανόλο, Τεντόγλου,
1: όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο τέτοιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι normal.
0: Αυτά από τα αθλητικούλια μας, Άρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Στους δρόμους, Χαμούλης.
0: Στους δρόμους, τώρα λίγο ηρέμησε νομίζω. Τι πάλι.
2: Έχει κουκκινάκι από εδώ και από εκεί, δηλαδή η Τσιμισκή αυτή την ώρα είναι κόκκινη σε ένα μεγάλο κομμάτι. Πάνω στον περιφερειακό έχουμε ένα θέμα με όχημα εκεί στο ύψος των Πεύκων, έχει κοκκινήσει ένα κομμάτι προς τα ανατολικά. Επίσης,
0: στην έξοδο βλέπω, στη Μουδανιών.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Χόρτα κόβουν εκεί μας.
2: Και είπαμε. Στην έξοδο στη Μουδανιών, αλλά ταυτόχρονα και στο κομμάτι του Φίνικα έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Και στον κόμβο της Θέρμης έχουμε ένα συμβάν με όχημα αυτή την ώρα, έχει προκληθεί έτσι μια ουρίτσα.
0: Εντάξει, εμάς καλό μας κάνει, όσο έχει μποτιλιαρίσματα στο αυτοκίνητο, ραδιόφωνο, στάτους, μια χαρά.

0: ζωή μου έλειψε, να σου πω την αλήθεια. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ.
1: Πραγματικά. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σα.
1: Καλή εβδομάδα. Είναι στο αριστερό, δύο αυτοκίνητα μείνανε.
2: Πού?
1: Ακατεύθυνση ανατολικά, για τη Βιργινία.
2: Α, εκεί στα Πεύκα, στο ύψο.
1: Στα Πεύκα, Νεάπολη, τον Κόγκο, είναι στην αριστερή, δύο γιοταχή.
0: Τσακώθηκαν, συγκρούστηκαν.
1: Δεν ξέρω, κάτι έστερο, ή γουλάβι ή γνωριμία.
0: Να σε καλά. Πω από τώρα με τα αυτοκίνητα, τα καινούργια, κυρία Δη, μ' αρέσει. Οι γνωριμίες, δηλαδή λες, εντάξει.
2: Κοστίζουν ακριβά.
0: Κάνεις πλάκα. Λες, εντάξει, ένας καθρέφτης, πάρε ένα χιλιάρικο.
2: Τη ζωή θα την απολαύσεις, φαντάζομαι, την Τετάρτη στην Ολομέλεια, γιατί θα έχουμε την ψήφιση για την υποψηφιότητα για τις Έλληνες Ακρίτα.
0: Δεν περνάει, νομίζω, δεν μάζεσαι 75.
2: Κοίτα, το Πασόκ είπε ότι θα ψηφίσει.
0: Φτάνουνε, δεν φτάνουνε. Μέχρι στο 75, 10 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ πόσους βουλευτές έχει τώρα, έχουμε χάσει και την μπάλα. Της απευθύναμε πρόσκληση να περάσει από το στούντιο της Κωνσταντοπούλου, ξέρουμε, να της κάνουμε μια ωραία πρόσκληση. Παλιά ερχόταν, με χαρά. Νομίζω δύσκολα θα βγάλει τον αριθμό των 75 η Έλενα Κρήτα, αλλά εντάξει, δεν θα ζωχαδιαστούμε κιόλας. Συγγνώμη, παιδιά.
2: Βγήκε
0: αλλά...
2: και χθες και μίλησε η Έλενα Κρήτα.
0: Ναι, γιατί είπε, τα πήρε στο κρανίο.
2: Ότι κάνει και face control, λέει, η Νέα Δημοκρατία, και δεν είναι σωστό αυτό.
0: Καλά, το η Ακρήτα όχι απλά face control κάνει. Ετοιμιγωρία λαϊκή έχει βγάλει για πολλές περιπτώσεις. Έχει βγάλει δολοφόνους, έτσι, τον ένα, τον άλλον, σιγάματα. Έλα ρε, Έλενα, έλα ρε, κοπέλα μου. Τώρα λογικά η Ακρίτα τελειώνει, έτσι δεν είναι, κυρία Δημάρες? Δεν νομίζω. Υπάρχει περίπτωση να πάει στον Τσίπρα? Όχι.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν νομίζω. Ξέρεις ποια χάθηκε? Η φίλη σου, η Πόπη Τσαπανίδου, σε ποιο κόμμα είναι τώρα αυτή?
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ, επικρατείας.
0: Ο παραμένει, δηλαδή έχει αναεξαρτητοποιηθεί, θα
2: όχι,
0: πάει.
2: Όχι, δεν έχει αναεξαρτητοποιηθεί. Παραμένει, κυρία Τσαπανίδου, αλλά εκεί που παραμένει.
0: Γιατί ο Αλέξης ήταν ξεκάθαρος. Λέει, άμα δεν παραιτηθείς, άμα δεν σηκωθείς να φύγεις, ψηφοδέλτιο δεν έχει. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτή δεν έχει χάρη. Πού άλλο να πάει? Την πάρει το Πασόκ, λες, το Πασόκ θέλει να πάρει μερικούς.
2: Ναι, επειδή είναι μεγάλο asset, αποδείχθηκε η Πόπη Τσαπανίδου. Δηλαδή.
0: Εντάξει, όσο και να είναι.
2: Έλα ρε, εσύ, Δημήτρη, ούτε την ακούσαμε τη φωνούλα της μέσα στη Βουλή καθόλου. Εκτός από εκείνο το πρόεδρο, έλα με φόρα. Δεν θυμόμαστε για τίποτα άλλο.
0: Στη Βουλή δεν μίλησε ποτέ η Πόπη.
2: Στη Βουλή δεν τη θυμάμαι εγώ προσωπικά ποτέ. Δεν ξέρω αν σε κάποια φάση που δεν έβλεπα εγώ Βουλή, μήπως. Αλλά και πάλι κάπου θα το διάβαζα. Θα ήταν είδηση ότι μίλησε η Τσαπανίδου στη Βουλή.
0: Η Τζόρτζια μίλησε προχθές. Προχθές μίλησε. Εσύ δεν μου έχεις στείλει κάτι για την Τζόρτζια, κάνω λάθος? Η Τζόρτζια, παιδιά, από τους μπλε αυτή. Καλά, βέβαια, κοιτάξτε, μπορεί να κάνουμε κριτική στα πρόσωπα τα συγκεκριμένα. Και πολλοί να οργίζονται, να θυμώνουν, άλλοι να συμφωνούν, άλλοι να διαφωνούν. Αλλά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι random εκεί, δεν είναι τυχαία, έτσι. Εμείς, εγώ, εσείς, εμείς διαμορφώσαμε το ψηφιδωτό των 300 στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ας τους λουστούμε τώρα και να δεις τι επέρχεται. Να δεις τώρα στην επόμενη φάση, επειδή μικρός ο κόσμος και επειδή παλιές καραβάνες, έχει να μαζευτεί, έχει να μαζευτεί μπόγος στο κοινοβούλιο, πεταμένα λεφτά.

0: Ο Άγγελος Συρίγος πήρε θέση στο θέμα της αποπληρωμής του χρέους.
1: Να μπορέσουμε να διαθέσουμε χρήματα για την καθημερινότητα, θα πρέπει να είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από μόνιμα μέτρα και τα οποία είναι διαρκή. Τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για την αποπληρωμή του χρέους δεν είναι χρήματα τα οποία θεωρούνται μόνιμα και γι' αυτό το λόγο δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους στόχους. Θα είχαμε δύο δυνατότητες. Η μία θα ήταν να τα βάλουμε στην άκρη. Η δεύτερη είναι να αποπληρώσουμε το χρέος, μόνο αυτή η δυνατότητα υπάρχει, ούτως ώστε να φανεί ότι δεν πληρώνουμε μόνο το κοχρεολύσια, αλλά μειώνουμε και ως ποσοστό επί του άκρη το χρέος μας. Και επιλέξαμε το δεύτερο και νομίζω είναι και το σόφρον και το ορθό. Τώρα, ως προς το γενικότερο ερώτημά σας, βλέπει κάποιος συνολικά την εικόνα. Σε κάποιους τομείς θεωρώ ότι τα έχουμε πάει εξαιρετικά καλά. Δηλαδή, στο θέμα της μειώσεως της ανεργίας. Οι 600.000 θέσεις ανεργίας σημαίνει 600.000 άτομα τα οποία έχουν αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά τους και δεν εξαρτώνται από να σταθούν στην ουρά για να πάρουν κάποιο βοήθημα. Στο θέμα της μειώσεως των φόρων. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι η κυβέρνηση έβαλε καινούριους φόρους, αλλά μπορούμε κάλλιστα εμείς να πούμε ότι έχει μειώσει 83 συγκεκριμένους φόρους. Στο θέμα της αντιμετωπίσεως της φοροδιαφυγής, που εγώ το θεωρώ από τότε που ήμουν μικρό παιδάκι, άκουγα πώς θα αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή η φοροδιαφυγή να είναι ένας από τους παράγοντες που αποφέρουν περισσότερα έσοδα στο δημόσιο προϋπολογισμό.
0: Θα σας τα πω εγώ λίγο πιο απλά, αγαπητές φίλες και φίλοι, γιατί γίνεται πάρα πολύ κουβέντα και με όλη αυτή την ιστορία για τα υπερπλεονάσματα, για το ότι μαζεύουμε πάρα πολλά χρήματα κλπ. Ένας ενδεχομένως από τους βασικότερους λόγους που το τελευταίο διάστημα, 1-2-3 χρόνια τώρα, μαζεύουμε πάρα πολλά χρήματα, δεν είναι μόνο το ότι έχουμε ακρίβεια και ο ΦΠΑ, ο οποίος είναι συνάρτηση των τιμών, είναι περισσότερος. Είναι το γεγονός ότι πλέον όλο και περισσότεροι πληρώνουμε με κάρτες, πιστωτικές, χρεωστικές και άλλα τέτοια ψηφιακά εργαλεία. Αποτέλεσμα αυτής της νέας συνήθειας των Ελλήνων να δηλώνεται το σύνολο, να δηλώνονται πολύ περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερα, πολύ μεγαλύτερα ποσά από εκείνα τα οποία δηλώναμε ως πρότινος. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα βγάζεις την κάρτα και εκεί που ντρεπόσουν να πεις στον επιτιδευματία, τον επαγγελματία, ξέρεις εσύ, κόψε μου απόδειξη. Τώρα λες δεν έχω, πρέπει να σε πληρώσω με κάρτα. Άμα σε πληρώσει με κάρτα πρέπει να κοπεί και η απόδειξη, το τιμολόγιο. Έτσι μαζεύει χρηματάκια, τσουπ τσουπ τσουπ μαζεύονται. Και είναι ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία από τα οποία ή με τα οποία μαζεύονται χρήματα. Η Βυργινία μου στείλε την κυρία Κρίδα.
2: Άδειξη για την εκλογή νέου αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Και ερχόμαστε εδώ γιατί έχει δημιουργηθεί πολιτική αναστάτωση με την υποψηφιότητα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία της κυρίας Έλενας Ακρίτα. Έχω λοιπόν την τιμή να φιλοξενώ απόψε εδώ στο στούντιο του Mega News την κυρία Ακρίτα, το πρόσωπο των ημερών θα έλεγα, κυρία Ακρίτα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, βουλευτής επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και δεν ξέρω αν η συζήτησή μας γίνεται για τους σωστούς λόγους.
3: Αν θέλετε τη γνώμη μου, όχι. Και το λέω όχι γιατί θεωρώ κωμικοτραγικό σε μια εποχή όπου πραγματικά η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα βάλτο και προσπαθούμε από παντού να αρπαχτούμε και να μπορέσουμε να βγούμε στην επιφάνεια και να πάρουμε μια ανάσα, να καθόμαστε για μια επί της ουσίας θα έλεγα απλή σχεδόν γραφειοκρατική διαδικασία που είναι η εκλογή αντιπροέδρου, να καθόμαστε και να ασχολούμαστε ένα ολόκληρο κράτος αυτή τη στιγμή, αν θα είμαι εγώ ή αν θα είναι κάποιος άλλος. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν θα είμαι εγώ. Καταρχάς αυτή η θητεία είναι τίποτα. Κοντός ψαλμός αλληλούια δεν είναι ακριβώς. Αλλά δεν είναι αν θα είμαι εγώ ή αν θα είναι η Ακρίτα. Το θέμα είναι ότι αν αρχίσει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, κυρία Κεχαγιά, γιατί σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία, αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη, να βάζει με την πλειοψηφία της face control στους άλλους, τότε υπάρχει ένα πραγματικά πολύ σοβαρό θεσμικό πρόβλημα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει αυτή δεν την αρέσω, δεν μου αρέσει γιατί με στραβοκοίταξε. Γιατί,
0: δεν ήταν γι' αυτό ακριβώς, κυρία Κρήτα, επειδή στραβοκοιτάξατε. Επειδή γράψατε κατά διαστήματα πολλές, μα πάρα πολλές, όχι κακιούλες, υπερβολές. Επίσης, κυρία Κρήτα, έχω μια απορία, αλλά χρειάζεται τον δάσκαλό σας όλοι και δεν ξέρω αν θα τον βρείτε. Θα δεχόσασταν να σας ψηφίσουν βουλευτές τους οποίους χαρακτηρίζετε δολοφόνους και παιδοβιαστές? Εγώ αυτό θα σας ρωτούσα. Αν ήμουν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε ένα πάνελ, θα σας ρωτούσα, κυρία Κρήτα, θα δεχόσασταν την δική μου ψήφο που είμαι δολοφόνος για να είστε αντιπρόεδρος της Βουλής? Και ατελείωνε εκεί η συζήτηση. Δεν χρειάζονται εντάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι θα ρω.
4: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
12: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, υποδεχόμεθα Γιάννη Σοπασί. Καλή σεζόν, Γιάννη, καλώς επέστρεψες.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο οποίος ήταν στην Κρήτη.
1: Καλό χειμώνα, καλή σεζόν.
0: Καλά, χειμώνας ακόμη θα αργήσει. Δεν είναι. Ζέστηκαν.
1: Θα είναι βαρύς ο χειμώνας όμως.
0: Ναι, μας το είπε ο Θοδωρικάκος προχθές εδώ, υπουργός. Λέει, θα είναι, λέει, δεν είπε ακριβώς πολύ βαρύς, θα είναι, λέει, ανάλογα με τα ενεργειακά, αυτά τα διάφορα. Θα είναι, αλλά έρχεται ο Μητσοτάκης, θα σας δώσει λεφτά εσάς, τους συνταξιούχους.
1: Το πετρέλαιο, εάν παραμείνει και η βενζίνη σε αυτά τα επίπεδα, θα υπάρχει.
0: Τα αγόρασε τώρα ο Τραμπ. Είδες τι έκανε ο Τραμπ. Πήρε το 40% λέει των πετρελαίων της Βενεζουέλας. Έτσι, μια υπογραφή λέει: δώσε μου το πετρέλαιο, τα καθάρισε.
1: Τα αγοράζει για τους Αμερικάνους όμως. Δεν τα αγοράζει για τους υπόλοιπους.
0: Θα μας τα δίνει φθηνότερα, ρε Γιάννη. Φίλος είναι. Έχουμε την Κίμπερλι εδώ.
1: Αφού τα διάβασες και τα.
0: Κάνε λίγο το μικρόφωνο του Γιάννη.
1: Αφού τα αναλύει κιόλα.
0: Έχουμε την Κίμπερλι, θα βοηθήσει η Κίμπερλι.
1: Εγώ διάβασα ότι αυτά για να γίνουν θα περάσουν 10 χρόνια.
0: Σημειάζω απεσιόδοξη. Για πες τι έχουμε τώρα, τι αλλάζει, τι γίνεται, περιμένουμε, λοιπόν, τι περιμένουν συνταξιούχοι, μη συνταξιούχοι.
1: Οι συνταξιούχοι περιμένουν το 300 ή το 450, γιατί έτσι μαθαίνω ότι δεν θα είναι 300,
0: θα είναι 440 κάτι, ναι.
1: Όσο είναι περίπου η εθνική σύνταξη τη 20ετία.
0: Αυτό ποια το πάρουνε.
1: Δεν έχουν πει ποιοι. Κανονικά πρέπει να το δώσουν σε όλους.
0: Όταν λες όλους τους συνταξιούχους.
2: Σε όλους τους συνταξιούχους. Μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ναι, μέχρι τώρα μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια. Κανονικά δεν πρέπει να μπουν. Γιατί αν μπουν δεν θα το πάρουν. Όλοι θα το πάρουν καμιά 500-600.000.
0: Ανάλογα τι εισοδηματικά κριτήρια θα βάλουν, ρε Γιάννη. Άμα έχεις αμύθιτη περιουσία, αν έχεις πολλά λεφτά.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι δίνεται για να ενισχύσει τους συνταξιούχους. Ναι. Όλοι...
0: Αυτό είναι μόνο για συνταξιούχους.
1: Αυτό θα είναι για τους συνταξιούχους.
0: Ναι. Σαν δωράκι, ας πούμε.
1: Περίπου σαν δωράκι.
0: Ψηφίστε μας και έχει δωράκι.
1: Κάποιοι, ο Τσίπρας το έχει ονομάσει 13η σύνταξη μερίδιο πριν.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι μια ενίσχυση για τους συνταξιούχους.
0: Και πέρσι δεν τη δώσαν αυτοί.
1: Και πέρσι.
0: Ψηλοθεσπίστηκε από ό,τι βλέπω. Κάθε χρόνο τη δίνουν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αφορολόγητο, όπως είναι, το παίρνεις και το βάζεις στη τσέπη ή μπαίνει στο εισόδημα.
1: Όχι, αυτό.
0: Αφορολόγητο πρέπει να είναι.
1: Ήταν αφορολόγητο. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι. Και εκείνοι οι οποίοι παίρνουν ένα χιλιαρικάκι δεν είναι στα καλύτερα τους με την ακρίβεια και έτσι. Ήρθε το πρωί κάποιος να του δώσω κάποιες συμβουλές και μεταξύ των άλλων που συζητήσαμε μου λέει ο γιος μου μένει μόνος του και πληρώνει 110, από 90 μέχρι 110 ευρώ το μήνα ρεύμα.
0: Γιατί ρε Σιγιάννη 110 ευρώ
1: μόνος
0: του.
1: Έτσι μου είπε ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, μπορεί να άναβε
0: το
1: air condition. Μπορεί να άναβε.
0: Του λέει ψέματα ο γιος του.
1: Όχι, δεν μπορεί να είναι και τόσο ψέματα, γιατί αν
0: είναι μόνος
1: του λογαριασμούς. Εάν δουλεύει το air condition για με αυτή τη ζέστη.
0: Δεν έχει.
2: Εμείς δουλεύουμε 2 air condition στο σπίτι πάντως και. Ναι. Πληρώσαμε κάπου εκεί παραπάνω, αλλά 2 air condition στο σπίτι συνεχώς.
0: Εμάς είναι υλικοδρόμιο. Δουλεύουν 4 ανεμιστήρες στα δωμάτια και ένα air condition. Δεν ξέρω πόσο πληρώνουμε βέβαια. Έχει πάει για εντολή. Πληρώνεται μόνο το αυτό. Για να μην το βλέπω.
1: Ωραία,
0: 110 δίνει, ε.
1: Έδωσε, μου λέει αυτό το μήνα 110.
0: Ναι.
1: Τον άλλο μπορεί να δώσει 90, αλλά είναι ποσά.
0: Είναι ένα ποσό, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, κανονικά πρέπει να δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι δεν υπάρχουν μεγάλοι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με μεγάλα ποσά. Αυτοί που παίρνουν πάνω από 1500 ευρώ είναι. Κάποιες λίγες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι παίρνουν κάτω από τα 1500 και κάτω από τα 1000.
0: Πόσα εκατομμύρια, πώς είναι οι συνταξιούχοι?
1: Γύρω στα 2,5 εκατομμύρια.
0: 2,5 επί 300 ευρώ. 750 εκατομμύρια αυτό που λες, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λεφτά υπάρχουν.
1: Τα οποία βέβαια την ίδια στιγμή ξαναγυρίζουν.
0: Τα δίνει στον εγγονό, τα παίρνει τάμπλετ.
1: Ναι, βέβαια, ξαναγυρίζουν και στο κράτος. Ξαναγυρίζουν μέσω εφορίας, μέσω ΦΠΑ.
2: Απλά υπάρχουν και συνταξιούχοι και μακάρι να ήμασταν όλοι έτσι, που έχουν και ακίνητη περιουσία, έχουν και χρήματα στην τράπεζα. Δηλαδή, από αυτή την έννοια μπαίνουν τα κριτήρια.
1: Αλλά εκείνοι που παίρνουν το 1000 και το 1500 έχουν πληρώσει, εσείς λέτε, περισσότερες εισφορές.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο φέρνει ο Πανδρέου, λέω.
1: Τι άλλο θα φέρει ο Παπανδρέου?
2: Κανένα μνημόνιο μη φέρει.
1: Τον ευγάζει ο Λάλλας τώρα στο YouTube κάθε βράδυ.
0: Ποιον? Τον Γιώργο?
1: Τον Ανδρέα.
0: Α, τον Ανδρέα βγάζει.
1: Συνεντεύξεις από τον Ανδρέα.
0: Μισό λεπτό λίγο. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει, γιατί μπήκαμε πλέον σε νέα σεζόν, όποιος θέλει να ρωτήσει, αν θέλει να ρωτήσει το Γιάννη κάτι, το Σοπασί στο 2310 513 και 2311 82 10 50 μπορεί να το κάνει. έχουν να πάρει απάντηση.
1: Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τις 72 δόσεις, αλλά δεν είναι, δεν έχουν ζήτηση.
0: Ναι.
1: Ούτε 10.000 μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει αιτήσεις από τους 300.000 οι οποίοι χρωστάνε μέσα στον ΕΦΚΑ.
0: Και τους συμφέρει να χρωστάνε, όταν χρωστάνε αυτά δεν,
1: ναι, αλλά
0: δεν αυγατίζουν.
1: Βέβαια αυγατίζουν, αλλά όταν από το 23 και μετά πρέπει να τα πληρώσεις μετρητής και τα υπόλοιπα μέχρι το 22 να τα κάνεις 72 δόσεις, εκεί κολλάει το θέμα.
0: Και αν κάποιος τα πληρώσει, για να τι γίνεται?
1: Εάν έχει ακίνητα, θα πρέπει να το προσέξει αυτό.
0: Τρέχει το δημόσιο, κυνηγάει.
1: Βέβαια.
0: Πάντα ή τώρα το πήρα από?
1: Όχι, πάντα κυνηγούσε.
2: Σύνταξη μπορεί να βγάλει κανονικά?
1: Όχι, βέβαια. Άμα χρωστάει πάνω από 20.000, πρέπει να πληρώσει τα επιπλέον το 20.000 μετρητής για να τα υπόλοιπα 20.000 να μπουν στη ρύθμιση.
0: Και άμα δεν τα έχει τα 20.
1: Δεν παίρνει σύνταξη.
2: Άμα είναι πιο μικρό το ποσό, κύριε Γιάννη, δηλαδή 4-5-6 χιλιάρικα.
1: Όχι, αυτό το μπαίνει στη σύνταξη σε 60 εσώπωσες μηνιαίες δόσεις. Εκεί δεν υπάρχει θέμα.
2: Ωραία.
1: Εδώ μιλάμε για αυτοί που χρωστάνε, και οι περισσότεροι χρωστάνε πάνω από 20.000. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με την εφορία.
0: Γιάννη, τους ελέγχει, δηλαδή το ΕΦΚΑ έχει μηχανισμό, ΕΦΚΑ να τους πει: ελάτε εδώ, εγώ βλέπω ότι έχετε περιουσιακά στοιχεία και δεν τα εκποιείτε, ας πούμε. Δεν τα πουλάτε για να πληρώσετε.
1: Τα ελέγχει όλα. Ο ΕΦΚΑ και όχι μόνο. Και η εφορία και η πάντα.
0: Γιατί εγώ να δεχθώ, και καλά κάνεις και στα θέματα αυτά, έχεις την ευαισθησία που έχεις, αλλά δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και δεν το κάνουν.
1: Ή έχουν προλάβει και τα έχουν μεταβιβάσει, ή τους τα έχει μπλοκάρει η εφορία, ή τους τα έχει μπλοκάρει οι τράπεζες. Έχουν μπει στον εξοδικαστικό, πολλοί έχουν χάσει τον εξοδικαστικό και τα... Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό ακούς ότι και γίνεται μια αντιπαράθεση και από την αντιπολίτευση για τα κόκκινα δάνεια και τα κόκκινα δάνεια.
0: Αυτός που χρωστάει στον ΕΦΚΑ παίρνει φορολογική ενημερότητα, δεν μπορεί να κάνει δραστηριότητα?
1: Όχι, αν θέλει να πουλήσει κάτι,
0: ναι,
1: παίρνει, αλλά θα παρακρατηθούν κατά το συμβόλαιο και θα δοθούν εκεί που χρωστάει. Και αν μείνει κάτι, θα το πάρει.
0: Όχι, αν θέλει να κάνει δουλειά.
1: Όχι, θα πάρει ό,τι χρωστάει. Και τα χρήματα αυτά μπλοκάρονται στην ουσία.
0: Μας την πέσανε, ρε φίλε, οι μηχανισμοί.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Τώρα μπορεί να ακουστεί χαζό, αλλά θα το ρωτήσω. Πώς κάνει κάποιος τόσο μεγάλα χρέη στον ΕΦΚΑ, κύριε Γιάννη? Δηλαδή, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που κάπου να μπορεί να το προλαβαίνει αυτό το κράτος νωρίτερα, να μην γίνονται πολλές χιλιάδες ευρώ τα χρέη?
1: Θα πρέπει να κλείσει την επιχείρηση. Αν η επιχείρηση συνεχίζει και δεν πληρώνει, δουλεύει και η κύρια εισφορά και τα πρόστιμα. Τα περισσότερα είναι πρόστιμα από αυτά. Δηλαδή ένα 40% από τα 52%.
0: Ξεκινάει άλλο, λέει. Ξεκινάει, ένα αρχίζει, χρωστάει 500.
2: Ναι, 1000, ναι, δεύτερο μήνα, 2, τρίτο 3, μήνα, τέταρτο 4, μήνα.
0: 5. Εκεί δεν
1: η
0: πάει.
1: Η Βιργινία έχει δίκιο. Θα πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος και να του λέει: δεν μπορείς να πληρώσεις, δεν μπορείς να είσαι και επιχειρηματίας. Δεν μπορεί να το κάνει όμως. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
2: Αυτά είναι χρέη προσωπικά, δηλαδή δεν πλήρωνα εγώ τις δικές μου εισφορές?
1: Και τους εργαζόμενους που έχεις. Έχεις 5 εργαζόμενους.
2: Συνεπώς έχουν θέμα και οι εργαζόμενοι αύριο.
1: Όχι, οι εργαζόμενοι παίρνουν κανονικά τις εισφορές τους, ναι, και κυνηγάνε τον εργοδότη και παίρνουν και κανονικά συντάξεις. Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, εκεί δεν μπορείς να πάρεις σύνταξη εάν χρωστάς πάνω από 20.000. Έτσι. Και πρέπει να τα πληρώσει διαφορετικά, δεν μπορεί να πάρει προσωπική. Αν δουλεύει σαν μισθωτό, ναι, σύνταξη παίρνει. Το αφεντικό σου δεν θα μπορεί να πάρει σύνταξη.
2: Τουλάχιστον προστατεύεται ο εργαζόμενο. Ναι.
1: Άμπραβο, αυτό είναι παλιό. Αλλά και ισχύει και, άλλος, και πρέπει
2: δηλαδή
1: να ισχύει.
2: Είναι επιχειρηματία, δεν πληρώνει, ξέρω εγώ, 10 μήνες και δεν γίνεται τίποτα, τον αφήνουν και συνεχίζει.
1: Βέβαια. Απλά δεν του δίνουν ασφαλιστική ενημερότητα.
2: Και πώς συνεχίζει αν, και δουλεύει.
1: Τον αναγκάζουν και να κάνει, οι εργαζόμενοι κάνουν καταγγελίες, επιβάλλεται πράξη εισφορών.
2: Και πώς συνεχίζει η επιχείρηση και δουλεύει χωρίς φορολογική ενημερότητα?
1: Γι' αυτό
2: αλλάζουν
1: αφημί και τα λοιπά και βάζουν μπροστινούς άλλους και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά έτσι το κράτος λογιστικά δηλώνει ότι έχει να λαμβάνει. Και θα έλεγα τώρα τι θα
1: και λαμβάνει, έχει ανοίξαν τόσες επιχειρήσεις και στην ουσία υπάρχουν, ναι, διάφορα, ναι.
0: Τώρα κάπου διάβαζα, θα γίνει ένα εθνικό μητρό, λέει, όπου θα φαίνεται η πιστολιτική ικανότητα του καθενός και υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά κακώς υπάρχουν αντιδράσεις. Να ξέρει το κράτος δηλαδή ποιος είναι εντάξει και ποιος δεν είναι εντάξει υποχρεώσεις και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των ιδιωτών. Δηλαδή, κάνω εγώ μια δουλειά μαζί σου. Να ξέρω αν είσαι μπαταξής, αν είσαι απατεώνας ή αν δεν είσαι. Αν χρωστάς τις Μιχαλούς. Θεωρούν ότι είναι λίγο φακέλωμα και λίγο έλεγχος και λίγο τρίτο μάτι και οργοελικό, αλλά δεν μου μοιάζει κακό, Γιάννη, να ξέρουμε. Πρέπει να γίνει παντού. Και στους ενοικιαστές και στους ιδιοκτήτες. Πώς ήταν παλιά ο Τηρεσίας, που έλεγες, ρε παιδί μου, αυτός έχει εκδώσει μπλοκ επιταγών, έχει γεμίσει την αγορά με επιταγές και δεν έχει πληρώσει καμία. Στον Τηρεσία, ήξερες δηλαδή ότι είναι μαυρισμένο.
1: Εγώ πιστεύω ότι σταδιακά αυτά και με την τέτοια την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά θα μαθαίνεις ένα δευτερόλεπτο. Θα περνάει από ακτινογραφία, από αξιολογικό τομογράφο, τα πάντα όλα.

0: Ο Αλέξανδρος έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα.
1: Χρόνια πολλά για χθες, Αλέξανδρο.
0: Χρόνια πολλά, ναι. Παίρνω σύνταξη, λέει, εδώ και 4 μήνες. Μου ήρθε μήνυμα από τον ΕΦΚΑ ότι διαγράφηκε το χρέος από ΤΕΒΕ, αλλά ακόμα, λέει, μου κρατάνε 330 ευρώ το μήνα.
2: Θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ΕΦΚΑ, το ΤΕΒΕ της περιοχής του, που είναι τώρα ΕΦΚΑ δηλαδή, και να έχει συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους εκεί και να καταθέσει αυτό ότι υπάρχει μια διαγραφή χρέους και συνεχίζεται η δόση.
0: Διαγραφή χρέους εννοούμε ότι τα πλήρωσε ο άνθρωπος, τα ξόφισε?
2: Όχι, είχε γίνει και αίτημα διαγραφή χρέους και λέει ο άνθρωπος ότι έχει πάρει θετική απάντηση, αλλά συνεχίζεται να του γίνεται παρακράτηση. Ας συνεργαστεί με τον ΕΦΚΑ.
0: Το χρέος πώς διαγράφεται, όταν υπάρχει κάποιο λάθος?
2: Ναι, όχι, κάποιο... όχι. Υπάρχει μια διάταξη η οποία λέει όταν υπάρχει χρέος από το 2010 και πίσω και δεν έχεις κάνει ρύθμιση ποτέ, που σημαίνει όποιοι κάνουν ρύθμιση τα αποδέχονται, διαγράφονται. Και θα είναι τέτοια η περίπτωση.
1: Τι είναι, τα πετάμε, τα πληρώνει το δημόσιο?
2: Ναι, πηγαίνουν στον κουβά. Πηγαίνουν στον κουβά. Έτσι.
1: Όσο και αν είναι το χρέος.
2: Ναι, από το 2010 και πίσω, ναι.
1: Σοβαρά μιλάς, Γιάννη?
2: Ναι, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν θα έπαιρνε και σύνταξη. Διαγράφεται όσο...
1: Δεν μιλάω για τον άνθρωπο γενικώς, δηλαδή όσο και να είναι το ποσό χρόνος, τα κακό.
2: Ναι, και κάποια στιγμή πρέπει να διαγραφεί και χρέος γύρω στα 30 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι τώρα 20 χρόνια εκεί και... Λέμε λεφτά υπάρχουν και λεφτά υπάρχουν και στην ουσία είναι πεθαμένα.
1: Γιατί δες, αφού υπάρχει νόμος που τα σβήνει, γιατί δεν τα σβήνουν να πούνε?
2: Γιατί δεν πηγαίνει κάποιος να διαφερθεί και να πει είναι η πειραϊκή, η πατραϊκή για παράδειγμα. Ζει κανένας από εκεί. Τα έχουν εκεί.
1: Τι γράφει ο Σταύρος, Γιάννη? Βιργινία.
0: Ρώτησε, λέει, σε παρακαλώ τον κύριο Γιάννη, γνωρίζει κάτι για το περίφημο ενδεκάμινο για όσους κάναμε προσφυγή?
2: Τίποτα. Είναι 370.000.
1: Τι είναι αυτή?
2: Είναι τα αναδρομικά για τα επικουρικά ταμεία. Και θέλω να πω και κάτι για τα επικουρικά. Έγινε μια σοβαρή διόρθωση με τις χείρους και τις χείρες τώρα με το 70% που επανήλθε, αλλά δεν έγινε για τα επικουρικά. Τα επικουρικά, οι μειώσεις θα παραμείνουν, αγαπητοί, όπως είναι μέχρι σήμερα, δηλαδή η μείωση στο 35%.
1: Α, στο επικουρικό δεν θα ισχύει? Όχι, θα ισχύει μόνο στη βασική σύνταξη?
2: Μόνο στην κυρία σύνταξη.
1: Καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν το ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν το ξέρω, νομίζω.
2: Οπότε, επειδή παίρνετε και τηλέφωνα και λέει να εδώ, αλλά το επικουρικό, στο επικουρικό δεν θα έχετε τύχει, είναι μόνο για την κυρία σύνταξη. Και φυσικά ισχύει για αυτούς και για αυτές που έχουν τη χειρία από τον τρίτο του 16 και προς τα εδώ. Από το Φλεβάρι του 16 και προς τα πίσω δεν ισχύει ότι παίρνετε. Δεν θα επανέρθει δηλαδή στο 70%.
1: Η Μαριάννα λέει περιμένουμε άλλη αύξηση στο δημόσιο, μόνο το 2,4.
2: Αυτό το 2,4, 2,5.
1: Άλλο δεν έχει?
2: Δεν θα έχει.
1: Δεν ακούγεται κάτι?
2: Δεν θα, βέβαια, τώρα επειδή θα ανεβούν όλοι εδώ και θα ακούσεις από την κυβέρνηση αυτά, θα ακούσεις από την αντιπολίτευση αυτά, θα αρχίσουν και τα μετρήσεις και τα γκάλωπ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι απροσδιόριστο το τοπίο.
1: Δεν, προφάντως δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Θα γνωρίσεις
1: χρώματα και αρώματα. Μας έλεγε ένας εκπρόσωπος της ΑΔΔ νωρίτερα ότι επιμένει η ΑΔΔ για 13ο-14ο μισθό και αυτό είναι πάπαλα, Γιάννη. Έτσι είναι μεγάλο το κόστος. Λέει δημοσιονομικός χώρος δεν υπάρχει.
2: Αυτό μπορεί να λυθεί, το είχα πει και πριν το καλοκαίρι, εάν πάει σε βάθος τετραετίας. Έτσι.
1: Τι σταδιακά να αυξάνεται?
2: Σταδιακά, ναι. Σταδιακά.
0: Έτσι. Να δώσουν δηλαδή ποσοστό,
2: γιατί,
0: ποσοστό.
2: Γιατί υπάρχουν κάποιοι που βολεύονται τώρα και με τα 4 εκατοστάρικα. Που παίρνουν σύνταξη 4-4,5 εκατοστάρικα.
1: Ποιος παίρνει 4,5?
2: Τι? Τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι.
1: Τι έδωσαν αυτοί στο κράτος?
2: 4.500. Αν είναι ο Γά για παράδειγμα και έχουν 15 ετία, τόσο παίρνουν. 4 εκατοστάρικα.
1: Ας τι παίρνουν, τι δώσανε, λέω, για να πάρουν περισσότερο?
2: Δώσανε 200 ευρώ το μήνα, 150 πώς θα δώσουν.
1: Εντάξει.
0: Για 15 χρόνια.
1: Μακάρι κι εγώ που δίνω 300-400 το μήνα να πάρω τα αντίστοιχα.
2: Ναι, αλλά όταν θα φτάσεις σε αυτή την ηλικία.
1: Έφτασα ήδη, Γιάννη μου.
2: Θα λες διάφορα.
1: Είμαι στην
2: ηλικία. Κάποιοι φίλοι, συνάδελφοί σου μου λέγανε τι τα συζητάς αυτά τα θέματα πριν 25 χρόνια. Οι πρώτοι που με παίρνουν τώρα τηλέφωνο.
1: Και τι θέλουν αυτοί.
2: Σύνταξη θέλουν. Και με ρωτάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ και πόσο θα πάρω.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Άλλο αυτό και άλλο το άλλο.
2: Ναι, αλλά άλλα λέμε αυτή τη στιγμή και άλλα θα λέμε αύριο. Έτσι, έβλεπα και μία υπόθεση με τα ακίνητα που λέμε τα κόκκινα δάνεια, που το Σαββατοκύριακο έπαιζε εκεί πέρα ένας, όταν ήταν αντιπολίτευση, κύριο Τζαβάρας ας πούμε έλεγε άλλα όταν ήταν στην αντιπολίτευση και άλλα λένε σήμερα αυτοί που είναι στην κυβέρνηση.
1: Και ο Τζαβάρας πάλι στην αντιπολίτευση, ναι, αντιπολίτευση κάνει. Τι λέει ο Απόστολος, Βιγνία?
0: Ο Απόστολος εδώ λέει: δούλευα σε μεγάλη επιχείρηση στο κέντρο και κάποια στιγμή ανακάλυψα ότι δεν μας κολλούσε ένσημα. Όταν το ρώτησα, μου είπε ότι δεν τον άφηνε το σύστημα να μας βάλει ένσημα. Του λέω: πώς δηλαδή, δίνεις λεφτά και δεν τα παίρνουν? Και λέει: όχι. Χωρίς λεφτά λέει δεν τον αφήνουν, όχι με λεφτά. Και μετά λέει: κάναμε καταγγελίες.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή, αυτό. Απλά ήθελα να δηλώνει ότι δίνει ένσημα, ενώ δεν πλήρωνε γι' αυτό.
2: Δεν πλήρωνε.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Μα δεν πλήρωνε, του κρόιδευε. Λοιπόν, δεν πλήρωνε μετά. Τους λένε πάνε να κάνετε καταγγελία. Γι' αυτό σας είπα ότι οι εργαζόμενοι δεν χάνουν τα ένσημα.
0: Πάλι καλά.
2: Οι μισθωτοί. Οι μισθωτοί.
1: Εγώ τα χάσα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Βενιέρη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα και στον κύριο Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Και σε όλους. Ήθελα να ρωτήσω τα παιδιά από την πρακτική που τελείωσαν πριν από 2 χρόνια και θα τα πάρουν τα λεφτά αυτά.
2: Από την πρακτική.
3: Που κάνανε, ναι.
2: Ναι. Που δεν έχουν πληρωθεί.
3: Δεν έχουν πληρωθεί, ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι είχαν
3: πάει στα... Γιατί ο κύριος Βενιέρης, από ό,τι ξέρω, είναι άψογος σε όλα του.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι έχει να κάνει αυτή την υπόθεση, εάν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να εκτελεστούν. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα με τα αίσθημα εκείνων οι οποίοι δούλευαν με τα States. Εκείνοι έχουν δικαιωθεί δικαστικά και ήθελα να το αναφέρω και το θυμήθηκα τώρα, και θα πάρουν ένσημα εκείνοι. Το ίδιο ακριβώς, αλλά έχουν δικαιωθεί δικαστικά. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με αυτούς οι οποίοι, ναι, δεν έχουν πληρωθεί. Εάν έχουν δικαιωθεί θα τα πάρουν.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
3: γιατί έχει δικαιωθεί γι' αυτό.
2: Κανονικά πρέπει να εκτελεστεί η απόφαση.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
3: τώρα το πότε είναι άλλο θέμα. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω τώρα με αφορμή αυτό. Σε περίπτωση που κάποιος δεν ολοκληρώνει την πρακτική του, γιατί προκύπτουν θέματα. Έχουμε δει και τέτοια. Εμένα από τα χέρια μου έχουν περάσει 50 πρακτικάρια τόσο χρόνια. Δεν είναι το παιδί, δεν είναι οκ. Okay, δεν τα λέει, δεν τα κάνει. Του κόβει την πρακτική. Δεν είναι συνεπές, προκαλεί θέματα στον εργασιακό χώρο. Πληρώνεται το κομμάτι της πρακτικής που έκανε?
2: Κανονικά θα πρέπει, ναι, αλλά δεν θα έπρεπε σε ένα επιχείρηση εσύ να του δώσει ένα χαρτί για να το πάει στην υπηρεσία?
0: Ναι, φυσικά, τα δίνεις τα χαρτιά αυτά όλα. Δεν έρχεται το παιδί χωρίς χαρτιά και φεύγει χωρίς χαρτιά. Αιτιολογείς και μάλιστα γιατί διέκοψες ας πούμε την πρακτική και το πηγαίνεις στο ΙΕΚ.
2: Κανονικά, κανονικά θα πρέπει να πληρωθεί για τις μέρες
0: που εμφανίστηκε, μήνα, που εμφανίστηκε.
1: Γίνεται χαμούλη στην περιφέρεια. Εκεί η Ιωάννη προς τα δυτικά έχει μια ουρά. Τι να σου πω, δηλαδή καλύτερα να πούσουν στην Κρήτη, δηλαδή με το χαλασμένο αυτοκίνητο. Δηλαδή και εδώ και χαλασμένο να μείνετε, γίνεται τίποτα. Γι' αυτό σου λέω. Εκεί τουλάχιστον λέξη είναι χαλασμένο, δεν γίνεται.
2: Το τελευταίο.
1: Τώρα θα έχει πολύ κίνηση.
2: Δεκαήμερο ήταν μια χαρά εδώ τα πράγματα.
1: Τώρα από σήμερα δεν. Και αυτή τη βδομάδα και την άλλη με την έκθεση θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Καλό είναι να έχει κόσμο, δεν είναι καλό?
2: Καλό είναι να έχει, αλλά να έχει και εκθέτες.
1: Θα είναι... λέγαμε νωρίτερα με έναν εκπρόσωπο εκεί τη ΑΔΔΗ για τους εκθέτες. Έχει, αλλά θα μπορούσε να έχει, φαντάζομαι, με την αναβάθμιση για την οποία συζητάνε, θα είναι μια νέα αφετηρία για την έκθεση. Ιωάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννη.
2: Καλημέρα,
1: να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
4: Ναι, γεια σας.
1: Γιάννη, φορά τα ακουστικά γιατί κάτσε, τον κράτησα. Ο άνθρωπος δουλεύει παρά 2 λεπτά, φεύγει, είναι Ιάπωνας. Ακούστε τον, ναι, πείτε.
4: Μπορώ να μιλήσω ή να σας δώσω ένα μήνυμα να πείτε εκεί?
1: Σας ακούει, σας ακούει, σας ακούει.
4: Μας ακούει?
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, περί ασφάλειας, που μιλάνε για τις ασφάλειες. Γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια, έτσι, και δεν μας δίνουν τα λεφτά που πληρώσαμε? Εμείς ζητάμε να μας
2: ιδιωτική δίνουν ασφάλεια, ασφάλιση.
4: η ασφάλεια είναι ΙΧΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ και ΙΚΑ.
2: Ναι.
4: Το ΙΚΑ έχω το πρώτο αίσθημα του 71, 14
2: ναι.
4: χρονών
2: ναι.
4: και τώρα είμαι 70 χρονών.
2: Ναι.
4: Έχω 23 χρόνια ΤΕΒΕ, χρωστάω λεφτά, με χρέωσε ένα σωρό λεφτά, τόκους και τέτοια. Τα δικά μας τα λεφτά. Δεν είναι δικά τους λεφτά. Εμείς τα δίνουμε και μας τα τουκίζουν και από
2: εσύ,
4: πάνω.
2: Εσείς χρωστάτε πάνω από 20 χιλιάρικα, δεν μπορείτε να πληρώσετε και δεν σας δίνουν σύνταξη. Και ζητάτε τα λεφτά, τα λεφτά που πληρώσατε, τα ζητάτε πίσω. Και αυτοί απαντάνε ότι για εκείνα που πληρώσατε είχατε παροχές για ασθένεια, για και δεν μπορείτε να τα πάρετε πίσω.
4: Δεν είχα βιβλιάρια. Όχι, όπα, δεν είχα βιβλιάρια. Ποτέ πλήρωνα, ήμουν ανασφάλιστος μια ζωή.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχει νόμος, αγαπητέ, επιστροφή των εισφορών σε κανένα ταμείο. Επομένως δεν μπορείτε να τα πάρετε πίσω, αλλά ούτε και να πάρετε σύνταξη.
1: Εσείς είστε ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, γιατί μας μπερδέψατε τώρα.
2: Ασφαλισμένος,
4: αλλά χρωστούς. Είμαι ασφάλιστος, ρε φίλε, 70 χρονών.
1: Τώρα ναι, αλλά λέω, ήσουν πόσα χρόνια δουλέψες.
4: Είμαι στα 67 και με απορρίψανε.
1: Πόσα χρόνια εργαστήκατε.
4: Από το 71.
1: Συνέχεια, ΙΚΑ.
2: Όχι,
4: ΙΚΑ, και ΤΕΒΕ και ΟΓΑ.
1: Και γιατί δεν πληρώνεις τα ασφάλιστρά σου εκεί, τις εισφορές σου.
4: Εγώ καταστράφηκα. Είχα δύο επιχειρήσεις, τις έκλεισα τελείως. Από εκεί και πέρα τι θα έκανα, να πει.
1: Εγώ όταν τις έκλεινες.
2: Να σας ρωτήσω, αγαπητέ κύριε.
4: Ναι.
2: Εισφορές ναι. δεν πρόκειται να πάρετε πίσω. Έχετε περιουσιακά στοιχεία,
4: όχι,
2: σπίτια,
4: δεν...
2: οικόπεδα.
4: Όχι, σπίτι δεν έχω. Ένα αυτοκίνητο έχω μόνο ναι. και ένα στάβλο ο οποίος είναι κατεσχημένο.
2: Λοιπόν, όλα αυτά στοιχίζουν πάνω από 90.000 ευρώ.
4: Όχι.
2: Τότε μπορείτε να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε το ανασφάλιστο υπερήλικα τα 410 ευρώ.
4: Ούτε αυτό με δώσανε και έκανα το οπικά να πάρω 440 και μου λένε παίρνει γυναίκα σου 8, πάνω από 8-440.
2: Άμα παίρνει γυναίκα σου πάνω από 600 ευρώ δεν
4: δικαιούσε. Πάρω ένα λευκό για σύνδια. Να χωρίζουμε τις γυναίκες για να πάρω...
1: Χωρίστε ένα φίλε, διπλό κέρδος, δεν θα έχεις και γκρίνια, άντε να είσαι καλά.
2: Άντε για χαρά.
1: Σου δίνει εντολή, σου δίνει συμβουλή ο Γιάννης και δεν τον ακούς.
0: Και ο λογιστής του έδωσε συμβουλή να κάνει, να βγάλει διαζύγιο μάλλον για να έχουν ξεχωριστεί.
1: Για μπορέσει να τα κάνει.
0: Ναι, ναι, ακούγεσαι.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Συνεχίζετε με την Έφη την Παφή του αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
5: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής αντιεροπορικής άμυνας γίνεται αυτή την ώρα στο Τελ Αβίβ, καθώς Ελλάδα και Ισραήλ υποχωρούν στην υπογραφή της συμφωνίας για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας προηγμένης τεχνολογίας. Η παράδοση του συστήματος στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα γίνει σταδιακά, ενώ η πλήρης λειτουργία του αναμένεται να επιτευχθεί σε 35 μήνες. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς. Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ένας 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από άγριο καυγά στα Γιάννητσα. Όλα ξεκίνησαν σε ένα νυχτερινό κλαμπ της περιοχής όταν ο 27χρονος είχε κάποια διαφωνία με έναν 26χρονο μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιάννητσών, αλλά οι γιατροί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου και παραμένει σε σοβαρή κατάσταση. Ο 26χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Εγνατία Οδό, η οποία μάλιστα φέρεται να εκδηλώθηκε αρχικά σε φορτηγό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Στις διεθνείς ειδήσεις και πάλι παραμένει δεσμευμένος στον αφοπλισμό της Χαμάς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θα ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια και με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Πολεμικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι αυτό θα επιτρέψει στο κοινό να δει την αλήθεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την αποστολή της για την αντιμετώπιση της απειλής από την Τεχεράνη. Νέα δραματική διάσταση λαμβάνει η καταστροφή στο Νεπάλ, καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στα σύνορα με την Κίνα. Οι αρχές βρίσκονται παράλληλα αντιμέτωπες με το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων και εκατοντάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Η κατολίσθηση όμως επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ. Συνολικά, ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες φτάνει τους 919 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.793.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Συννεφιά θα έχουμε σήμερα κατά τόπου στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη Μέγιστη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28, στον Πολύγερο και τον Κιλκί στους 30 βαθμούς, στα Γιάννητσά τους 32, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρες τους 33. Στα Γρεβενά σήμερα η θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στην Καστοριά τους 35.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση μαζί σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: 7,99. Essex σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Να είμαστε λοιπόν και επισήμως στο καινούριο πρόγραμμα του Status FM 107 και 7. Με Manic Monday ξεκίνησα, γιατί μπορεί να είναι η πρώτη ουσιαστικά εκπομπή επισήμως στο καθημερινό πρόγραμμα του Status. Τα The Effie. Τον Άρη τον έχω έξω εδώ, ο οποίος έχει μεταφερθεί στην πολύ πρωινή ζώνη του Status FM 107 και 7 και μου λέει: έρχομαι σήμερα. Του λέω: αγαπημένο μου ραδιοφωνικό έτερο ανήμιση, δεν σε άκουσα γιατί κοιμόμουν. Δεν άνοιξαν ακόμη τα σχολεία να ξυπνάω από τις 6. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Έφη Παφίτου, μαζί θα τα λέμε φέτος. Γεροί να είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα. Όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια εδώ στον Status FM, αλλά αυτή τη σεζόν εγώ θα είμαι μόνη στο στούντιο. Βέβαια, αν ανοίξω την πόρτα, ο Άρης είναι έξω. Άμα νιώσω τίποτα της μοναξιά εδώ μέσα, τον φωνάζω, έρχεται. Στόχος λοιπόν και φέτος είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να είμαστε καλά, να νιώθουμε καλά, να παίρνουμε ραδιοφωνικές ανάσες από τις 11 μέχρι και τη 1 με δική μου ευθύνη και φυσικά να σας ενημερώνουμε κυρίως αυτή την ώρα για τη Θεσσαλονίκη μας, που είναι και η πρωταγωνίστρια της καρδιάς μας

αλλά και για όλα τα σημαντικά γεγονότα που γίνονται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Καλή σεζόν να έχουμε λοιπόν, παιδιά. Καλημέρα και καλό δρόμο. Λίγο προσοχή στον περιφερειακό, γιατί με το που ξεκίνησα βλέπω ότι έχουμε ένα αρκετά δυνατό θέμα, κυρίως στο μέτωπο προς τα δυτικά. Από το ύψος περίπου του κόμβου πανοράματος μέχρι και λίγο πριν φτάσουμε στα μισά της ανηφόρας του Αγίου Παύλου, είναι όλα σταματημένα. Γιατί...

Ήδη έχουν ξεκινήσει τα μηνυματάκια σας και χαίρομαι ιδιαίτερως γι' αυτό. Έρχομαι με καλοκαιρινή αύρα ακόμη. Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς. Σήμερα 31 Αυγούστου. Να πούμε και χρόνια πολλά στον πρώτο ακροατή που μου στείλε μήνυμα, τον Αλέξανδρο, για χθες, γιατί γιορτάζατε χθες. Οι Αλέξανδροι και οι Αλεξάνδρες. Χρόνια πολλά λοιπόν, Αλέξανδρε μου. Την καλημέρα μου στον Απόστολο, στη Μαρία και στο Δημήτρη. Δεν ξέρω αν οι περισσότεροι κάνατε διακοπούλες, αν νιώσατε ότι ξεκουραστήκατε ψυχικά και σωματικά, και νομίζω ότι το ψυχική ξεκούραση είναι ακόμη πιο σημαντική από την σωματική. Με την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να έρχεται πρώτων πυλών και φυσικά ο Status FM θα είναι εκεί. Θα είμαστε εκεί στο περίπτερο 16, stand 1. Ετοιμάζουμε πολλά και ωραία πράγματα και φέτος ελπίζουμε να σας δούμε πολλούς αγαπημένους ακροατές αλλά και πολλούς καινούριους. Πάμε λίγο στους δρόμους τώρα. Γιατί σας είπα ότι βλέπω έναν δύσκολο περιφερειακό, κυρίως εκεί στο σημείο της Τριανδρίας. Έχουμε σοβαρό θέμα κυρίως προς τα δυτικά. Αν λοιπόν κάποιος ακούει εκεί, μπορεί να μου δώσει λίγο τα φώτα του. Ανοίγω τις γραμμές τώρα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και φυσικά μηνύματα στο Viber, βίντεο, φωτογραφίες, από όλα όσα θα δουν τα μάτια σας και σήμερα, και ελπίζω να είναι καλά αυτά που θα δείτε, στο 6908-357-800.

Μέσα στη βοή του δρόμου λοιπόν περισσότεροι από ό,τι βλέπω στα αυτοκίνητά σας με πολλές φωτογραφίες που μου έχετε στείλει από εκδρομές. Τι γίνεται παιδιά, νομίζω ότι το μυαλό όλων μας είναι ακόμη στις θάλασσες και στα βουνά, όχι στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στο κλίμα της πόλης μας. Και φυσικά τα κορίτσια μου εκεί έξω, οι μαμάδες, οι νοικοκυρές που ακούνε και εργαζόμενες, γιατί έχουμε και πολλούς ρόλους εμείς οι γυναίκες. Καλά κι εσείς, μη βαράτε. Και εσείς οι άντρες. Πρέπει λίγο να εγκλιματιστούμε, διότι σιγά σιγά φτιάχνουμε το σπίτι, ξαναβάζουμε την οικογένεια σιγά σιγά σε μια ροή, σε μια τάξη, διότι ως ονούπου ξεκινούν και τα σχολεία, έτσι. Σε 11 μέρες από τώρα. Και νομίζω 11 Σεπτεμβρίου είναι Παρασκευή, η μέρα των γενεθλίων μου. Τι ήθελα και θυμήθηκα πάλι. Καλημέρα στον Πάνο, στον Βασίλη, στον Ηρακλή. Με μια Θεσσαλονίκη ζεστή σήμερα, με μια Θεσσαλονίκη που έρχεται μετά από αρκετές μέρες εκπτώσεων. Με μια Θεσσαλονίκη που ετοιμάζεται, και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, για αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών που θα ξεκινήσει από ό,τι μαθαίνουμε από σήμερα, με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυνση έως 30%. Θα μάθουμε και ποια μπαίνουν στη λίστα σε πολύ λίγο. Να δούμε τι θα γίνει και στα σούπερ μάρκετ της Θεσσαλονίκης.

γιατί σας καταλαβαίνω απόλυτα και πάρα πολύ καλά. Είσαι η ζωή. Έρχεται σιγά σιγά. Ήδη έχουν πολλοί γονείς, μαμάδες, μπαμπάδες. Έχετε ήδη ξεκινήσει να παίρνετε τα σχολικά ήδη, έτσι. Και δεν θέλει μόνο στυλό, μολύβι, τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για γραφική ύλη. Τετράδια, το παιδί συνήθως θέλει παπούτσια, θέλει καινούρια ρούχα, καινούρια τσάντα, why not. Θα τα δούμε όλα μέσα στην εβδομάδα και σήμερα βέβαια έχουμε σημαντικότατα θέματα, οπότε μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, προσπαθώ να καταλάβω γιατί βλέπω αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο μέτωπο προς Χαλκιδική, στη Μουδανιών. Ακριβώς λίγο μετά το Κόσμος και μέχρι και περίπου λίγο μετά τον κόμβο Θέρμης έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση. Τώρα από την άλλη πλευρά, και να το δούμε λίγο παιδιά, γιατί μου δίνει εδώ ο χάρτης ένα ατύχημα. Όσοι λοιπόν κατεβαίνετε από την Καρδία και έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, με το που θα φτάσετε στο τέλος εκεί της κατηφόρας, είναι όλα σταματημένα μέχρι και περίπου το ύψος του Νέου Ρησίου και λίγο πιο κάτω. Μου δίνει ένα ατύχημα αν είναι κάποιος εκεί και μπορεί να μου δώσει λίγο την εικόνα, παιδιά. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Χαμηλώστε ταχύτητες όσοι έρχεστε Φορτσάτη και κατεβαίνετε την Καρδία προς Θεσσαλονίκη. Θα σταματήσετε απότομα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα εσύ.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σε καλή αρχή για νέα σεζόν.
0: Ευχαριστούμε
1: εγώ
0: πολύ.
1: Θα πρέπει να ένα μισάωρο. Κατεύθυνση προς Χαλκιδική πριν από το Κόσμος. Είναι κλειστή αριστερή λωρίδα γιατί κόβουν τα χόρτα στη Νικίδα ενδιάμεσα.
0: Ναι.
1: Αυτό πριν μισή ώρα. Τώρα, αν έγινε κάποιο ατύχημα, θα μας πει άλλος ακροατής.
0: Ναι, ναι. Μάλλον είναι αυτό που λες. Ατύχημα, μάλλον έχουμε από την άλλη πλευρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά γλυκά φιλιά σου στέλνω. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύτιμη, παιδιά, η βοήθειά σας, έτσι. Αν είσαι έστω και από την άλλη πλευρά και πηγαίνεις προς Καρδία ή αν έχεις περάσει το σημείο που μου δίνει εδώ ατύχημα αμέσως μετά τα κατεβάσματα της Καρδίας προς Θεσσαλονίκη, χαμηλώστε λίγο τις ταχύτητες γιατί μάλλον κάτι έχουμε εκεί. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, για να δούμε, μας δώστε λίγο την εικόνα. Για πάμε λίγο γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Έφη.
0: Καλημέρα.
2: Η λωρίδα στη Μουδανίων είναι κλειστή από το πρωί για την κόμου χόρτα και έχει γίνει μποτιλιάρισμα εκεί. Δεν νομίζω να έχουν τελειώσει.
0: Για μέτωπο, μέτωπο εννοείς προς Χαλκιδική.
2: Ναι, δεν είναι, από το πρωί την έχουν κλειστή.
0: Ναι, προφανώς είναι ακόμα κλειστή, ναι.
2: Στην Καραμαλή είχε φτάσει σίγουρα, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Τώρα είναι πολύ καλύτερα από ότι το πρωί. Απλά εμένα με ενδιαφέρει η άλλη πλευρά τώρα, γιατί βλέπω μου δίνει εδώ ένα τροχαίο όταν, όπως κατεβαίνουμε από Καρδία, αν κάποιος ξέρει. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου, να είσαι καλά.

0: Αντέ μου, προσέχετε και πολύ αγχώνομαι εγώ γι' αυτό, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μόλις πέρασα την αερογέφυρα του Ρησίου, πάω για Ρήσιο. Έχει τροχαίο ακριβώς κάτω από τη γέφυρα, 50 μέτρα πιο κάτω από τη γέφυρα προς Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα. Είδες, είναι ένα αυτοκίνητο, είναι δύο, είδες περισσότερα να μας πει.
1: Δύο-τρία.
0: Α, είναι τόσο πολλά, σε καραμπόλ.
1: Αριστερή λωρίδα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύτιμες οι πληροφορίες. Να είσαι καλά, καλό δρόμο. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτή την ώρα, σύμφωνα και με μαρτυρία του ακροατή, κάτω από τη γέφυρα Ρησίου, μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, στη Μουδανιών, με το που κατεβαίνετε δηλαδή την κατηφόρα της Καρδίας, ένα τροχαίο. Έχουν εμπλακεί, από ό,τι μας είπε ο φίλος ακροατής, δύο ή τρία αυτοκίνητα. Η Εύα έξω θα μάθει βέβαια και από την τροχέα, να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ελπίζουμε να είναι μόνο υλικές ζημιές. Άρα, όσοι κινείστε από Χαλκιδική και έρχεστε προς Θεσσαλονίκη και ακούτε Status FM, σας παρακαλώ, χαμηλώστε ταχύτητες, διότι θα κοπεί ξαφνικά η κίνηση, θα σταματήσετε πολύ πολύ απότομα. Λίγο πριν τα κατεβάσματα της Καρδίας. Λίγο υπομονή και λίγη προσοχή.

Να το, παιδιά. Αυτό είναι. Άλλοι είμαστε στους δρόμους και οδηγούμε και τρέχουμε να προλάβουμε τις δουλειές μας. Άλλοι εργαζόμεθα αυτή την ώρα, όπως εγώ, και πολύ πολύ άλλοι εκτός όμως αυτοκινήτου. Και άλλοι κάνουν κουλουράκια, κατάλαβες, όπως η φίλη Ελένη εδώ, η οποία μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία με αυτά τα ωραία τα κουλουράκια της πλεξουδίτσας.

Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλο μποντιλιάρισμα. Κάντε λίγο υπομονή όσοι κατεβαίνετε από την καρδία. Το λέω και το ξαναλέω, μπας και γλιτώσουμε κανέναν άλλον. Χαμηλώστε ταχύτητα. Βέβαια, όσοι έχετε μπει τώρα, είστε στη Μουδανιώ και θέλετε να έρθετε προς Θεσσαλονίκη, δεν έχει άλλο δρόμο για να έρθετε τώρα από εκεί. Οπότε αναγκαστικά με το που θα κατεβείτε από την καρδία θα σταματήσετε. Έχει μία αρκετά μεγάλη ουρά μέχρι και την αερογέφυρα του Νέου Ρησίου, όπου από κάτω στη Μουδανιών με μέτωπο πάντα προς Θεσσαλονίκη έχουμε. Από ό,τι μου είπε και ο φίλος ακροατής που το είδε πριν από λίγο, μάλλον μία καραμπόλα, ίσως και τρία αυτοκίνητα είναι. Είναι ένα τροχαίο κάτω από τη γέφυρα, οπότε κάντε λίγο υπομονή στο αριστερό ρεύμα του μετόπου προς Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο Δημήτρη, καλημερίζει στην φίλη Μαρία που μας ακούει από το βαθύ τη Σύφνου. Τι λες, στη Σύφνου είσαι και ακούς τάτους. Ζηλεύουμε, έχει βέβαια ανέμους από ό,τι βλέπω. Αεράκια και μ' αρέσει. Τώρα εντάξει. Νησί χωρίς αέρα τέλη Αυγούστου, λίγο δύσκολο. Γεια σου Νίκο μου, θα τα πούμε σε λίγο στον αέρα. Ευχαριστώ. Πάμε μικρό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, είναι πολλά τα θέματα που έχω στο μυαλό μου για την Θεσσαλονικάρα μας. Αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο μετά το διάλειμμα. Θα φιλοξενήσουμε το διευθυντή του Μετρό Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δένη, που είναι καλός φίλος. Να πάμε να δούμε τι γίνεται μία εβδομάδα περίπου μετά την έναρξη της προέκτασης προς Καλαμαριά και φυσικά με το που ξεκίνησε είχαμε και τον πρώτο βανδαλισμό, έτσι. Να δούμε πώς πάει, αν έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, τι λέει η εμπειρία του διευθυντή και τι ακούει και από τους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν καθημερινά πλέον μέχρι Μίκρα.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά,
3: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
17: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
16: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

0: Έτσι λοιπόν, Αντώνη Ρέμο στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Καλώς ήρθατε, ρε καρντάσια και καρντασίνες μου. Λίγο υποτονικούς σας νιώθω, ε. Θα μου πεις ποιος θέλει να γυρίσει από διακοπές και να αρχίσει πάλι τη δουλειά, τη ρουτίνα κτλ. Κτλ. Μη στεναχωριέστε, εδώ είμαστε εμείς, θα σας φτιάξουμε τη διάθεση. Να σας ενημερώσουμε, α, γι' αυτό σας έβαλα τον Αντώνη, για εσάς οι οποίοι περνάτε τώρα από την παραλιακή.
1: Πες μου αν με θες.
0: Και βλέπετε φορτηγά, ανθρώπους να μεταφέρουν εξοπλισμό κτλ. Έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία, ε.
1: Και εσύ πάλι πόσο.
0: Ξεκίνησε η εκφόρτωση του εξοπλισμού στο χώρο γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί θα στηθεί και μεγάλη σκηνή, γιατί με ρωτούσατε το Σάββατο και δεν θυμόμουν που ακριβώς θα στηθεί η σκηνή. Εκεί λοιπόν θα στηθεί. Όσοι θέλετε να κάνετε έναν ωραίο περίπατο τώρα το πρωί, να ξέρετε ότι έχει αποκλειστεί ο χώρος γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες με ασφάλεια σε 13 ημέρες από τώρα. Ο Αντώνης Ρέμος θα δώσει μια τεράστια δωρεάν συναυλία, έτσι, για τα 30 χρόνια του από τότε που ξεκίνησε το τραγούδι. Θα έχει και μεγάλες οθόνες, οι οποίες θα στηθούν με κατεύθυνση προς τη ΔΕΘ, αλλά και προς το Λευκό Πύργο, για να μπορέσετε να δείτε και όλοι όσοι θα είστε πάρα πολύ κοντά του. Θα έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την πολύ ωραία μεγάλη συναυλία. Αλλά ακόμη δεν ξέρουμε, είναι, λέει Παπιδάκη, επτασφράγιστο μυστικό. Μήπως ξέρεις τίποτα, εκτός από τον Έρος Ραμαζώτη. Για το Ρέμο. Δεν θα έρθει ο Έρος Ραμαζώτη. Ο Ροναλντίνιο να έρθει να κάνει τι, να παίξει μπαλά. Άμα σας λέω εγώ ότι θα έρχεται μέσα στο στούντιο, τα αδέφη Άρης Μπελοβιέννης.
1: Να μην πετάνε πια πουλιά.
0: Θα έρθει, λέει, ο Ροναλντίνιο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει και καθόλου ο Ροναλντίνιο, να σας πω την αλήθεια. Θα προτιμούσα τον Έρος Ραμαζώτη. Αλλά θα μας αποκαλύψει, λέει, τα ονόματα ο Αντώνης Ρέμος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθει, λέει, ο Ραμαζώτη, βεβαίως, και θα έρθει, λέει, και ο άλλος. Ας έρθει.

τι γίνεται στην καρδία, παιδιά. Ένας χαμός γίνεται στην καρδία. Λίγο προσοχή σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαμε περίπου πριν από 20 λεπτά, μισή ωρίτσα, ένα τροχαίο, το οποίο έχει γίνει κάτω από την αερογέφυρα του Ρησιού με μέτωπο προς τη Θεσσαλονίκη. Άρα όσοι είστε τώρα και μπαίνετε, ευχαριστώ Άρη, μπαίνετε, φτάνετε στην καρδία, ψηλά ψηλά, εκεί σταματάνε όλα, έχει μια πολύ μεγάλη, μια τεράστια ουρά αυτή την ώρα στη Μουδανιών. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι 2 ή 3 αυτοκίνητα τα οποία έχουν εμπλακεί στο τροχαίο. Άρα λοιπόν όσοι είστε Μουδανιών και έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, χαμηλώστε την ταχύτητα μετά το σχολάρι, αρχίστε και χαμηλώνετε ταχύτητα, παιδιά, γιατί ακριβώς με το που μπαίνετε καρδία είναι όλα σταματημένα μέχρι και την αερογέφυρα του Ρησίου.

0: Είμαι τόσο χαρούμενη, παρότι εμένα δεν με βολεύει γιατί μένω δυτική Θεσσαλονίκη και έξω από την πόλη. Ωστόσο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και νιώθω και υπερήφανη γιατί έχουμε μετρό από το κέντρο της πόλης, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Μίκρα. Κύριε Δένη, διευθυντή του Μετρό Θεσσαλονίκης, καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή.
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα, καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά.
0: Όλα θα πάνε καλά, αρκεί να έχουμε ανθρώπους σαν και εσάς που κάθε φορά που χρειαζόμαστε τα φώτα τους βγαίνουν στις εκπομπές μας και δεν μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, Νίκο μου, βέβαια γνωριζόμαστε, γι' αυτό και στον Ενικό, κάποιες φορές μπορεί να μου βγαίνει τον Νίκο μου. Κύριε Δένη, λοιπόν, έχουμε την επέκταση στην Καλαμαριά, παρακολουθήσαμε live τα πάντα και από εδώ από το Status FM ήμασταν εκεί, κάναμε το ρεπορτάζ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι ως Θεσσαλονικείς. Νομίζω ότι όλοι όσοι, ακόμα και εμείς που μπορεί να μην παίρνουμε μετρό γιατί δεν μας βολεύει εν πάση περιπτώσει, είμαστε χαρούμενοι γιατί υπάρχει το μετρό στην πόλη και μπορούμε από το κέντρο μέσα σε 20-25 λεπτά να είμαστε στην άλλη άκρη ανατολικά, στη Μίκρα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, περίπου μία εβδομάδα πριν την... τη λειτουργία της επέκτασης. Πώς πάνε τα πράγματα? Ο κόσμος μπαίνει στο μετρό? Έχουμε τον αριθμό των επιβατών που είχατε στο μυαλό σας?
1: Πρώτα να πούμε ότι με αυτό που κάναμε και δώσαμε και το τελευταίο κομμάτι που βασάνιζε την πόλη, ησυχάσαμε κι εμείς.
0: Ναι. Λογικό.
1: Το χρωστούσαμε, έγινε μεγάλη προσπάθεια, δόθηκε το μετρό. Τα πράγματα στην πόλη πλέον είναι διαφορετικά. Ποτέ δεν θα ξαναείναι η Θεσσαλονίκη όπως ήταν πριν από 2 χρόνια. Είμαστε σε άλλο επίπεδο. Ότι ο κόσμος το αγαπάει και κάθε μέρα αυξάνεται, το βλέπουμε. Mm-hmm. Στατιστικά, σε 2-3 μήνες θα έχουμε και στατιστικά να σας πούμε, για να έχουμε και εμείς μια εικόνα το πώς πάει η ιστορία. Ένα μεγάλο πράγμα, ένα μεγάλο γεγονός θα συμβεί αύριο. Mm-hmm. Που μαζί με τη συνεργασία του ΟΑΣΤ και του ΟΣΕΦ θα αλλάξουν τα δρομολόγια. Πλέον ελληνικό μετρό με την εταιρεία ΘΕΜΑ, ο ΟΑΣΤ με την επίβλεψη του ΟΣΕΦ θα αλλάξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης. Δεν θα δουλέψουμε πλέον από εδώ και πέρα ανταγωνιστικά, θα δουλέψουμε όλοι μαζί για να, με στόχο να μεταφέρουμε τον κόσμο από το σπίτι του εκεί που θέλει να πάει, χωρίς να μετακινήσει το αυτοκίνητο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το επόμενο βήμα.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Δένη, τι σημαίνει αυτό, ότι θα αλλάξουν κάποιες λεωφοριακές γραμμές στην Καλαμαριά και στο κέντρο? Τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας?
1: Αρχικά έχω συζητήσει με τους ηθήνοντες του ΟΑΣΚ και του ΟΣΕΦ. Ναι, θα τις αλλάξουν από αύριο και νομίζω ότι θα κάνουμε και μια συνάντηση μέσα στο μήνα πάλι όλοι μαζί, θα την προκαλέσω, να βελτιώσουμε και άλλα πράγματα. Εμείς θα τους πούμε πώς σκεφτόμαστε, αυτοί θα πούν πώς θα τα φτιάξουν. Πρέπει το κυκλοφοριακό στην πόλη να αλλάξει.
0: Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο? Γιατί ακούει πάρα πολλοί κόσμος και πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί, εννοείται, το μετρό εφόσον τον βολεύει και είναι πολύ ο κόσμος αυτός, αλλά χρησιμοποιεί και τα λεωφορεία, γιατί κάποιος μπορεί να μένει λίγο πιο έξω ανατολικά και να θέλει να χρησιμοποιήσει λεωφορεία. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε ή θα πρέπει να περιμένουμε? Γιατί λέτε από αύριο θα γίνουν κάποιες αλλαγές.
1: Ναι, επειδή μιλάω με τους αρμόδιους, αλλά καλά θα ήθελα να μιλήσετε με τον Ταγκύρη, τον κύριο
0: Ταγκύρη. Ναι, βεβαίως, αυτό θα γίνει, αλλά...
1: Με τον κύριο... για να τα πούν αυτοί, εγώ το μόνο που κάνανε εκείνη τη μέρα που ανοίξαμε την Πέμπτη, τις 3 η ώρα, ξεκίνησε η λεωφοριογραμμή που πήγαινε κατευθείαν εκείνη τη στιγμή, αεροδρόμιο, ναι. Μίκρα.
0: Και
1: θέλω
0: και
1: να
0: αυτό
1: πω και κάτι,
0: έτσι.
1: Γιατί προχτές ο Δημήτρης ο Βενιέρης, αυτό το ψεύτικο που ακούγεται στην πόλη ότι δεν υπάρχει μετρό χωρίς αεροδρόμιο, θα σας πω ότι η Βρυξέλλες, που είναι η πρωτεύουσα της Ευρώπης, δεν έχει μετρό, έχει μόνο λεωφορείο. Mm-hmm. Ό,τι θέλετε πείστε. Υπάρχει παντού μετρό χωρίς αεροδρόμιο. Εμείς αποφασίσαμε, μετά από τις μελέτες που κάναμε, η επόμενη επέκταση να είναι δυτικά.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Και ξέρετε, γελάνε και τα μουστάκια μας όλων όσοι ζούμε δυτικά, αλλά έχουμε, περιμένουμε και με αγωνία. Και λέω τώρα εγώ, ας πούμε, που έχω 11 Σεπτεμβρίου γενέθλια και μπαίνω στα 50, πόσο χρονών θα γίνω μέχρι που μένω Μαγνησία να μπορώ από το Κορδελιό, από τον Εύωσμο, να πάρω το μετρό και να έρθω χωρίς αμάξι στο κέντρο? Τι λέτε?
1: Μου δίνεις πάσα, κυρία Παφίτου, να πω και άλλα πράγματα, γιατί εκτός από το μετρό είμαι οπαδός στο μέσο σταθερής τροχιάς εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι με το σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Ο προαστιακός σιδηρόδρομος θα σε φέρει γρήγορα στο κέντρο της πόλης. Ευελπιστώ ότι τώρα που βγήκε και ο ανάδοχος, όλη η γραμμή αυτή θα γίνει με καινούργιες τάσεις και θα μπορεί ο κόσμος που είναι στη Σύνδο, mm-hmm. και ενώ στη Σύνδο το λέω, και δεν λέω γιατί υπάρχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο, γιατί εκεί πέρα υπάρχει βιομηχανική περιοχή. Πρέπει οι εργάτες αυτής της πόλης να πηγαίνουν με μια σταθερή τροχιά στη δουλειά τους και χωρίς αυτοκίνητα.
0: Σωστά.
1: Τα υπόλοιπα, αυτό πρέπει να το πετύχουμε 100%.
0: Αυτό πρέπει και να το πετύχετε και φυσικά να κάνει και στάσεις και σε άλλα σημεία, όπως ας πούμε ανάμεσα, γιατί το συζητάμε με πάρα πολύ κόσμο στη δυτική πλευρά της πόλης, κύριε Δένη, αυτό. Διότι το μετρό, ας πούμε, ναι, θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, θα φτάσει από ό,τι λέτε μέχρι νομίζω Κορδελιό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, έχουμε δυτικά, υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις, τρεις γραμμές. Θα ξεκινήσουμε με τη μία, θα κάνουμε τη δεύτερη, θα τη φτιάξουμε όλες, αλλά θα ξεκινήσουμε με μία. Η λογική μας στην ελληνικό μετρό, επειδή αυτά τα χρόνια που πέρασαν, τα 20 χρόνια, κάναμε αρκετά λάθη, καθυστερήσαμε πολύ, αλλάξαμε τη λογική μας. Mm-hmm. Στις 10 Αυγούστου υπογράφηκε η έναρξη μιας δημοπρασίας που είχε γίνει το 23. Ξεκινάει ένα έργο που λέγονται πρόδρομες εργασίες, που σημαίνει ότι εμείς θα χαρτογραφήσουμε και θα οριοθετήσουμε τους σταθμούς το επόμενο χρόνο. Εκεί που θα οριοθετηθούν οι σταθμοί, θα μεταφέρουμε τα δίκτυα κοινής ωφελίας, δηλαδή ό,τι υπάρχει άλλο, η ΑΘ, για να είναι καθαρός ο χώρος. Mm-hmm. Θα κάνουμε και αρχαιολογικές τομές για να δούμε αν υπάρχουν αρχαία εκεί πέρα.
0: Ναι, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα καθυστέρηση στα αρχαία, έτσι, εφόσον
1: ναι,
0: υπάρχουν.
1: Φυσικά. Και έτσι, επειδή ήδη η εταιρεία μας ετοιμάζει το φάκελο για να γίνει η διεκδίκηση του ποσού που χρειάζεται για τις δυτικές συνοικίες, μας θέλουμε τον επόμενο χρόνο να έχουμε κάνει όλα αυτά τις πρόδρομες εργασίες, ώστε άμα όλα πάνε καλά και ενταχθεί στο επόμενο ΕΣΠΑ το μετρό δυτικά, όταν γίνει η δημοπρασία να είναι καθαρό, ώστε οι 5 σταθμοί σε 5-6 χρόνια να είναι κατασκευασμένοι. Έτσι είναι
0: σε 5-6 λέτε, μάλιστα. Για τη μία γραμμή. Άρα με βλέπω να κοντεύω τα 60 μέχρι να έρθει προς τα μας. Εντάξει, κάτι θα γίνει.
1: Εγώ με τον Βενιέρη μεγάλοι άνθρωποι.
0: Θα το δούμε, κύριε Δένη. Για πάμε λίγο τώρα στους νέους σταθμούς εκεί στην Καλαμαριά. Βέβαια είχαμε και τον βανδαλισμό. Δεν ήταν κάτι τραγικό, αλλά έγινε. Ενώ ήταν μικρής έκτασης στο σταθμό
1: Αρετσού,
0: στην Αρετσού, σωστά. Έχει αποκατασταθεί, φαντάζομαι, άμεσα.
1: Ναι, φυσικά είχε αποκατασταθεί ακριβώς μερικές ώρες μετά.
0: Μάθαμε τελικά. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος.
1: Θα το μάθουμε σύντομα. Νομίζω, εντάξει, η αστυνομία πλέον υπάρχουν κάμερες.
0: Ξέρετε, είναι σημαντικό αν είναι, ας πούμε, ένα παιδάκι το οποίο το έκανε έτσι για πλάκα ή αν είναι κάποιος το οποίο το έκανε εσκεμμένα γιατί διαφωνεί. Νομίζω ότι αυτό. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο να διαφωνεί ένας άνθρωπος, ο οποίος ζει στην πόλη, με την προέκταση του μετρό. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο τραγικό, ας πούμε, κάποιος να το κάνει αυτό για πολιτικούς λόγους ή για οτιδήποτε άλλο.
1: Πολλοί πολέμησαν το μετρό, αλλά το χρησιμοποιούν τώρα και κάνουν και παράπονα όταν το κλείσαμε.
0: Σωστά.
1: Για να κάνουν τις δοκιμές. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να δώσουμε στην πόλη το μετρό. Κάναμε ό,τι χρειαζόταν να το δώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα ο κόσμος ξέρει, το χρησιμοποιεί. Το χρησιμοποιούν περισσότερο νέοι. Αυτό είναι εντυπωσιακό για μας και μας αρέσει πολύ αυτό το πράγμα.
0: Εγώ θα σας πω, κύριε Δένη, ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη διότι δεν κάνω πλέον τον ταξιτζή. Δηλαδή, επειδή οι κόρες μου βγαίνουν πολύ στο κέντρο και ανατολικά έχουν πάρα πολλές παρέες προς τα εκεί, πλέον κινούνται με το μετρό και προς Καλαμαριά, οπότε έχω σωθεί. Είναι και αυτό, βάλτε
1: και
0: το μέσα στο πλάνο. Μπράβο, και με ασφάλεια.
1: Και με ασφάλεια.
0: Πολύ σωστά. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο στον κόσμο, πέρα από το ότι νομίζω ότι μπορούμε πια σε κάποιους σταθμούς να βγάλουμε και κάρτα εισιτήριο με την κάρτα μας από πάνω.
1: Ναι, μπορούμε. Ευελπιστούμε ότι πριν να κλείσει ο χρόνος, να μπορείτε να περάσετε από τις πύλες χωρίς να βγάλετε εισιτήριο, μόνο με την κάρτα σας ή το κινητό σας.
0: Μόνο με την κάρτα. Μιλάμε για την κλασική κάρτα που έχουμε για να ψωνίζουμε, έτσι.
1: Ναι, να μην χρειάζεται να βγάλετε κάρτα.
0: Ή και μέσα από το κινητό.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας. Εκεί αυτός είναι ο στόχος μας να το κάνουμε μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Μάλιστα. Κύριε Δένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας και ελπίζω πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε με καινούργια στοιχεία και καινούργιες ειδήσεις.
1: Με χαρά, με χαρά.
0: Καλημέρα. Περνάτε, καλημέρα, καλημέρα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Τουλάχιστον θα έχουμε τον προαστιακό. Κάντε γρήγορα τον προαστιακό για εμάς τους δυτικούς, παιδιά, γιατί πολλοί ακούτε από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αφού θέλει αρκετά χρόνια ακόμη για να έχουμε τουλάχιστον μέχρι και Εύωσμο Κορδελιό την επέκταση προς δυτικά. Ωστόσο, καλό είναι ότι ξεκινάμε. Πάμε λίγο τώρα, γιατί έχει πραγματικά σοβαρότατο πρόβλημα αυτή την ώρα Ήμου Δανιών. Το τροχαίο το οποίο έγινε πριν από περίπου 3/4 στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, κάτω από την αερογέφυρα Ρησίου, έχει δημιουργήσει σοβαρότατο θέμα από ό,τι βλέπω. Σε όλους όσοι έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, και έχουμε και δεύτερο ατύχημα, μου το δίνει τώρα ο χάρτης, δεύτερο ατύχημα ακριβώς ψηλά στο ύψος της Καρδίας, στο ίδιο μέτωπο, δηλαδή στο μέτωπο προς την είσοδο της πόλης.

Θα ανοίξω τις γραμμές για όλους όσοι βρίσκεστε εκεί να μας δώσετε λίγο την εικόνα. Πρέπει να είναι χιλιόμετρα αυτή η ουρά που βλέπω, διότι ξεκινάει πλέον τα σταματημένα αυτοκίνητα ξεκινούν πολύ πριν την Καρδία, πάντα με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, δηλαδή με το που θα είστε στο Σχολάρι και θα κοντεύετε προς Καρδία, κάπου εκεί ενδιάμεσα είναι όλα σταματημένα με ένα νέο ατύχημα που μου δίνει εδώ ο χάρτης. Αν κάποιος το βλέπει, 2, 3, 10, 5, 13 χιλιάδες, 2, 3, 11, 82, 10, 50.

Πολύ σοβαρό θέμα έχουμε και στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, όσοι βγαίνετε από τον περιφερειακό, φτάνετε περίπου στο Κόσμος και ετοιμάζεστε να έρθετε. Να περάσετε εκεί τον κόμβο Θέρμης, αμέσως μετά περίπου στο ύψος του Ρησίου και από την άλλη πλευρά έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ίσως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, σταματάτε, κοντοστέκεστε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει από την άλλη πλευρά. Θα ήθελα αν μπορεί κάποιος να μου στείλει ένα βίντεο, παιδιά, ή μία φωτογραφία από αυτό που βλέπετε στο 6908 357 800.

Πολύ έντονο θέμα έχουμε αυτή την ώρα και στο περιφερειακό. Σήμερα Δευτεριάτικα, παιδιά μου, κάνατε την εκπομπή. Μαύρη την ψυχή με το κυκλοφοριακό. Τι γίνεται εδώ πέρα, ένας χαμός. Εύχομαι να μην έχουμε κάποιον τραυματισμένο, βέβαια, από τα τροχιά που βλέπω στο ύψος της Μουδανιών, περίπου εκεί στο Ρήσιο. Με πάρα πολύ μεγάλη ουρά για όλους όσοι έρχεστε από την Καρδία και πολύ πριν, σχεδόν από τα μισά μετά το σχολάρι, είναι όλα σταματημένα. Πολύ μεγάλο θέμα και στον περιφερειακό αυτή την ώρα, για όλους όσοι κινείστε προς τα δυτικά, μεγάλο μποτιλιάρισμα. Αμέσως μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα είναι όλα σταματημένα μέχρι περίπου και το ύψος του Αγίου Παύλου. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή το μέτωπο προς τα ανατολικά, είναι καθαρό. Αυξημένη κίνηση μου δίνει τώρα και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση μου δίνει και εκεί, από τη Μιχαήλ Ψελού, με πολύ μεγάλο ποδηλιάρισμα και εκεί. Και εκεί μου δίνει ένα ατύχημα ο χάρτης. Δεν ξέρω αν τρακάρατε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Λοιπόν, νομίζω σας έχω ματιάξει σήμερα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και επιστρέφω για την δεύτερη ώρα να πάμε να δούμε πέρα από τα προβλήματα στην κυκλοφορία και τα τροχαία που έχουμε αυτή την ώρα. Κυρίως με το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Μουδανιών, για όλους όσοι ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Πολύ σοβαρό θέμα στη Μουδανιών, από την Καρδία, λίγο πριν μπείτε στην Καρδία, είναι όλα σταματημένα μέχρι περίπου και το Ρήσιο, εκεί όπου έχουμε το πρώτο τροχαίο. Εδώ ο χάρτης δίνει άλλα δύο, ίσως επειδή είστε σταματημένοι μου το βγάζει. Ευχαριστώ πολύ για την φωτογραφία και το βιντεάκι το φίλο μου το Γιώργο. Αν έχετε βίντεο ή φωτογραφίες και άλλοι ακροατές με ασφάλεια και μπορείτε να μου στείλετε στο Viber 6908 357 800.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών ETCS. Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο που ολοκληρώνεται ακριβώς εντός του συμφωνημένου χρόνου. Είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες. Στις συνθήκες που οδήγησαν στη βύθιση του φύλλο Τζετ, στρέφονται πλέον οι έρευνες του ναυαγίου ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Επιζώντες καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και ανεπαρκή αντίδραση του πληρώματος, ενώ ο καπετάνιος και άλλα 7 πρόσωπα έχουν τεθεί υποκράτηση. Το καταμαράν βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων και κρίσιμη θεωρείται η ανάκτηση του μαύρου κουτιού. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με τις πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των αγνοωμένων να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 ανθρώπων, καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, από τους οποίους 259 ήταν επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών. Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ σύμφωνα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να εμπνέει σοβαρή ανησυχία. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μίκη Θεοδωράκη πρώην Λαγκαδά θα πραγματοποιήσει υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, και την 3η 1η Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα βέβαια και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Στις διεθνείς ειδήσεις επιστρέφουμε και πάλι. Παραμένει δεσμευμένος στον αφοπλισμό της Χαμάς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θα ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια και με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Πολεμικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι αυτό θα επιτρέψει στο κοινό να δει την αλήθεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την αποστολή της για την αντιμετώπιση της απειλής από την Τεχεράνη. Νέα δραματική διάσταση λαμβάνει η καταστροφή στο Νεπάλ, καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στα σύνορα με την Κίνα. Οι αρχές βρίσκονται παράλληλα αντιμέτωπες με το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων, ενώ εκατοντάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Η κατολίσθηση όμως επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ. Συνολικά, ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες φτάνει τους 919 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.793.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Συννεφιά θα έχουμε σήμερα κατά τόπου στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, στον Πολύγυρο και το Κιλκίη στους 30, στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρες τους 33. Στα Γρεβενά σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά περίπου στους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση μαζί σε μία ώρα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το

0: επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Midea. Γιατί η Midea διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύκτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε το τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Midea και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
4: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
4: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

και κάπως έτσι. Έτσι πιο ανανεωμένα στη δεύτερη ώρα. Ξεκινάμε με Don't Worry, Be Happy. Όσο μπορείτε βέβαια, δευτεριάτικο, στα 14 λεπτά και μετά τις 12. Καλό μεσημέρι, Έφη Παφή του παρέα σας. Τάδε Έφη βέβαια, μέχρι και τη μία παρέιτσα. Τώρα αν είσαι θερμοϊδραυλικός, αν είσαι ηλεκτρολόγος, αν είσαι επαγγελματίας οδηγός, αν απασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στην ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα, σε ενημερώνω ότι η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με νέα εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά έχεις λοιπόν τώρα στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία βεβαίως. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή τεχνοεκδοτική T-Press λοιπόν, www.tpress.gr. Σαφώς καλύτερη κατάσταση στην καρδία. Βεβαίως έχει ακόμη ουρά, έχει μποτιλιάρισμα, αλλά δεν είναι τουλάχιστον όπως ήταν πριν το διαφημιστικό διάλειμμα στις 12. Όσοι έρχεστε λοιπόν από Χαλκιδική, μετά από το σχολάρι, χαμηλώνετε ταχύτητες, γιατί ξεκινάει σιγά σιγά, χαμηλώνετε ταχύτητα και ξεκινάει μποτιλιάρισμα. Αφού είχαμε νωρίτερα ένα τροχαίο κάτω από την αερογέφυρα του Νέου Ρησίου, όσοι λοιπόν κινήστε προς Θεσσαλονίκη, να ξέρετε ότι μέχρι να περάσετε και τη γέφυρα και να φτάσετε περίπου λίγο πριν τον κόβο της Θέρμης, υπάρχουν πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες και σε ένα μεγάλο σημείο είναι όλα σταματημένα. Αρκετά αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και μπροστά στο Κόσμος, με μέτωπο προς τη Χαλκιδική. Ο περιφερειακός δυσκολεύει και αυτός. Είναι, γυρίσατε τελικά από ό,τι βλέπω όλοι. Αρκετά αυξημένη κίνηση στο μέτωπο προς τα δυτικά, εκεί στον κόμβο Τριανδρίας, μέχρι να φτάσετε περίπου και στα μισά του Αγίου Παύλου. Όσοι έρχεστε τώρα από δυτικά, πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει μπροστά στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Από ό,τι βλέπω εδώ, μάλλον είναι επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα. Don't worry. Be happy. Το έλεγα για εσάς οι οποίοι κινείστε με πετρέλαιο, πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε λοιπόν παράταση. Συνεχίζεται και για το μήνα Δεκέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, 8 λεπτά συν ΦΠΑ δηλαδή, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ, και όλα αυτά σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται περίπου σε 211 εκατομμύρια ευρώ.

0: της.
1: Και έρχεται και η μείωση τιμών, παιδιά, στα σούπερ μάρκετ. Είχαμε ανακοίνωση πριν από λίγο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και από την Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, την κυρία Τσαγκάρη. Έχουμε λοιπόν 1.740 προϊόντα, πριν από λίγο είχαμε την επίσημη ανακοίνωση, με μέση μείωση τιμών κατά 9,5%. Είναι αυτή που λέγαμε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, για να δούμε, γιατί εγώ σήμερα θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Ξεκινάει από σήμερα ή θα περιμένουμε και από αύριο?
2: Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
1: Μιλάμε για 875 επώνυμους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε 405 κωδικούς που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη, με μέση μείωση τιμής 12%, και είναι πολύ σημαντικό γιατί ξεκινούν τα σχολεία. Ήδη πολλοί έχετε ξεκινήσει να παίρνετε τα σχολικά είδη. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί πέφτουν οι τιμές τώρα, από ό,τι μας λένε εδώ οι ειδικοί. 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8%, και έχουμε και 100 κωδικούς κρέατος με μέση μείωση 7,5%.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στάτους 107 και 7 και όπως σας είπα πριν από λίγο και πολλά πολλά χαιρετίσματα στους φίλους οι οποίοι μου στέλνετε πολλά πολλά μηνύματα και ενδιαφέρεστε βεβαίως για την πτώση των τιμών. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Απόστολος, ας ελπίσουμε σε πραγματική λέει πτώση τιμών και όχι το φαινόμενο των εκπτώσεων. Καλημέρα μου, καλησπέρα μάλλον και στο Λεωνίδα, στον Ευάγγελο, στο φίλο μου τον Κώστα. Πάρα πολλοί κόσμος έχει στείλει μηνύματα. Έχουμε τις ανακοινώσεις πριν από λίγο. Από τον κύριο Θεοδωρικάκο, η πρωτοβουλία αυτή είπε είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Και φυσικά όλοι μας το περιμένουμε, παιδιά. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν περιμένει πτώση τιμών, έτσι, σε σούπερ μάρκετ, σχολικά είδη, σε ιδιωτικές ετικέτες, 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης τιμής το 9,5%. Είναι και για τρόφιμα και για βασικά είδη διαβίωσης. Θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη. Είναι ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Αποφύτου.
0: Καλησπέρα σας. Καλό μήνα, καλή σεζόν, με το καλό να είμαστε καλά
1: και
0: όλοι.
1: Υγεία.
0: Και με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ο κόσμος περίμενε πώς και πώς να δει τι θα γίνει, τις ανακοινώσεις, τις οποίες έχουμε επισήμως από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, και ο κόσμος περιμένει και από εσάς να ακούσει, πολλοί ανησυχούν, θα είναι όντως αληθινές οι μειώσεις, θα δούμε όντως, θα πάρουμε μία ανάσα στην τσέπη μας, στο πορτοφόλι μας? Τι λένε οι πληροφορίες σας?
1: Ναι, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις και με τα στοιχεία που διαθέτουμε, οι μειώσεις είναι κατ' ελάχιστον 5%, μέγιστο 30%. Mm-hmm. Μέσος όρος είναι περίπου στο 7 με 9% ανάλογα με τους κωδικούς. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτή τη φορά, σε αυτή την πρωτοβουλία, συμμετέχουν και κωδικοί που αφορούν το κρέας και 70% σε τρόφιμα. Mm-hmm. Τώρα, ως προς την ανησυχία που διατυπώνουν οι καταναλωτές, που είναι εύλογη ανησυχία, γιατί έχουμε δει παρόμοια φαινόμενα στο παρελθόν. Εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση, το ότι ενώ πριν σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στα καλάθια και ποιοι κωδικοί θα μπουν ήταν αποκλειστικά και μόνο στη διακριτική ευχέρεια των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ, εδώ έχουν ελεγχθεί οι κωδικοί, δηλαδή έχουν κατατεθεί όλο τον Αύγουστο, έχουν συμφωνηθεί ποιοι κωδικοί θα μπουν, γι' αυτό και είναι 70% σε εφώνυμα προϊόντα και 30% σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οπότε αυτά επίσης τα προϊόντα είναι προϊόντα με το μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων. Υπό αυτή την έννοια του ελέγχου που έχει προηγηθεί της διασταύρωσης των στοιχείων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είχαμε μια σταθεροποίηση των τιμών τον Ιούλιο, δηλαδή είχαμε αρνητικό πληθωρισμό, μείον 0,4% στα τρόφιμα, και σύμφωνα με μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, αντίστοιχα μείωση στα λοιπά προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Και μεγάλη διαφορά, μεγάλη πτώση σε σχέση με τον Ιούνιο. Mm-hmm. Όσο νου θα έχουμε και τα στοιχεία για τον Αύγουστο. Οπότε, λόγω του γεγονότος ότι είχαμε σταθεροποίηση των τιμών το καλοκαίρι και επίσης είχαμε μια πολύ καλή, είχαμε καλές συνθήκες παραγωγής, έχουμε μείωση των τιμών και στα οπωρολαχανικά και στα φρούτα. Και σημαντική μείωση, δεν ήταν μικρή αυτή η μείωση, γιατί είχαμε πάρα πολύ καλή εισοδιά. Είχαμε πληθώρα, είχαμε προσφορά στα αντίστοιχα προϊόντα. Έχουν σε έναν βαθμό σταθεροποιηθεί οι τιμές και κάπου είχαμε και μειώσεις. Φυσικά πάντα υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις αυξήσεων. Τώρα από εκεί και ύστερα, αυτή η πρωτοβουλία έρχεται να κουμπώσει σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον συγκυριακά, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε μεγάλες αυξήσεις και μάλιστα συσσωρευμένες αυξήσεις. Οπότε πιστεύω ότι είναι πραγματικές μειώσεις και θα ελαφρύνουν σε έναν βαθμό την τσέπη των καταναλωτών. Φυσικά όμως πρέπει να γίνει εξής διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για 1.700 κωδικούς, είναι συνολικά η προσφορά και από τις 12 αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ και από το σύνολο των προμηθευτών. Οπότε μην απογοητευτούν οι καταναλωτές. Μην θεωρήσουν ότι θα μπουν στο οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ και θα δουν 1.700 κωδικούς σε ένα σημείο για να μπορούν να διαλέξουν.
0: Σωστά, σωστά. Θα μοιραστεί αυτό, έτσι, θα είναι σε κάποιες συγκεκριμένες προϊόντα. Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει, το κάνουμε ούτως ή άλλως οι καταναλωτές, θα πρέπει να κυνηγήσουμε τις εκτόσεις όπως είναι αντίστοιχο με τις προωθητικές ενέργειες για να έχουμε ουσιαστικό όφελος. Από την άλλη, έχετε δίκιο στο ότι θα ήθελα και εγώ προσωπικά, είναι ίσως το μοναδικό αρνητικό σημείο που βρίσκω, να υπήρχε η αναγραφή στα ταμπελάκια ποια ήταν η προηγούμενη, τιμή, να έχει ελεγχθεί και ποια είναι η τωρινή τιμή της μείωσης, για να μπορεί να διαπιστώσει εύκολο ο καταναλωτής με την πρώτη ματιά, με την επαφή στο σούπερ μάρκετ, εν τέλει αν τον συμφέρει να αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν ή αν είναι κάποια ένα τέχνασμα διαφημιστικό που το αγόραζε στην προηγούμενη τιμή.
0: Κύριε έχει Γεωργιάδη,
1: δυνατότητα φυσικά. Παρακαλώ.
0: Αυτό, συγγνώμη για τη διακοπή, αυτό μπορεί να γίνει, δεν ξέρω, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας πόσο κάνει.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
0: Ότι
1: έχει σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής τη δυνατότητα μέσω του εργαλείου της ψηφιακής πλατφόρμας πόσο κάνει να ελέγξει τη διακύμανση της τιμής του προϊόντος που, είναι που αφορά τις προηγούμενες 30 μέρες.
0: Πολύ
1: σωστά. Άρα σε κάθε περίπτωση και οι πιο υποψιασμένοι μπορούν να διασταυρώσουν εκεί την τιμή. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να μπει και να βελτιωθεί, γιατί είναι μια δυναμική ενέργεια. Ούτως ή άλλως θα διαρκέσει έως το τέλος του χρόνου, 4 μήνες. Κάποιοι κωδικοί από τώρα έχουν κλειδώσει τη μείωση και για όλους τους 4 μήνες. Κάποιοι προμηθευτές ή supermarkets έχουν δεσμευτεί για 2 μήνες και μετά θα βάλουν νέους κωδικούς προϊόντων τους επόμενους 2 μήνες.
0: Άρα λοιπόν είναι θετικό όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Αφώς,
0: και βέβαια έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι καταναλωτές και πρέπει να το κάνουμε, να μην τεμπελιάσουμε, και το βάζω σε εισαγωγικά το τεμπελιάσουμε, γιατί μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει μπορούμε να τσεκάρουμε αν υπάρχει στους κωδικούς που μας ενδιαφέρει, και είναι και πολύ σημαντικό γιατί έχουμε και σχολικά είδη, έτσι. Τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικό, είναι μεγάλο κόστος για τις οικογένειες.
1: Πολύ σωστή επισήμανση που κάνετε, και δεν είναι ένας κωδικός, είναι 400 κωδικοί σχολικά ήδη, οπότε έρχονται να προσθεθούν την κατάλληλη χρονική περίοδο που ούτως ή άλλως οι γονείς των μαθητών θα μπορούν σε αυτά τα έξοδα για τα απαραίτητα για τη σχολική χρονιά. Άρα και εκεί και με αυτή την έννοια θα βοηθηθούν, και δεν είναι μόνο σούπερ μάρκετ, είναι και 3 μεγάλες αλυσίδες που πολλούν και σχολικά ήδη και αντίστοιχα προϊόντα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι αυτή τη φορά έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πιστεύω πραγματικά θα δούνε τη διαφορά. Τώρα βέβαια, αν μου επιτρέπετε και μια παρατήρηση. Υπάρχει ο δομικός πληθωρισμός, όπως προκύπτει με επίσημα στοιχεία και από την Eurostat και την Elstat. Υπάρχει όμως και ο πληθωρισμός ο αντιληπτικός, ο πληθωρισμός τσέπης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται πολύ πιο εύκολα, λόγω του ότι πιέζονται ως προς το διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με την ακρίβεια, αντιλαμβάνονται τις αυξήσεις. Και τις μειώσεις που είναι πραγματικές μειώσεις, επειδή έχουμε συσσωρευμένες αυξήσεις στο προηγούμενο διάστημα, τις αντιλαμβάνονται με λιγότερο έντονα. Οπότε ενδεχομένως να υπάρχουν και παράπονα ή και απογοήτευση σε μια μερίδα, χωρίς όμως, κατά τη γνώμη μου πάντα, αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι θα έχουμε πραγματικές μειώσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τα στοιχεία, για τα φώτα σας, και ελπίζουμε να συνεχιστεί όλο αυτό και να το δούμε πραγματικά στην τσέπη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αποφίδη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ήταν λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Θετικά το βλέπει όλο αυτό που μόλις ανακοινώθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο, μειώσεις τιμών 1.740 κωδικούς. Τώρα το μόνο που μένει είναι να πάμε σούπερ μάρκετ, να πάμε σε καταστήματα μεγάλα με σχολικά είδη και να το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, πάμε λίγο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, γιατί καλή και η τσέπη μας, καλή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι, έτσι. Αλλά έχουμε σοβαρό το θέμα, το οποίο συνεχίζεται ακόμη στην Μουδανιών, για όλους όσοι έρχεστε από την Χαλκιδική. Λίγο πριν φτάσουμε στην Καρδία, ανάμεσα στο κάτω σχολάρι λοιπόν και στην Καρδία, ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα, ακόμη μετά από μία-μιάμιση ώρα περίπου, αφού έγινε το τροχαίο στην αερογέφυρα της Τουρισίου. Χαμηλώστε ταχύτητες, μεγάλο το ποτηλιάρισμα, πολύ μεγάλο το ποτηλιάρισμα. Συνεχίζεται μέχρι περίπου και κάνα χιλιόμετρο μετά την αερογέφυρα Ρησίου, προς μέτωπο προς Θεσσαλονίκη βεβαίως. Αρκετά αυξημένη κίνηση και δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα και στο μέτωπο προς τα δυτικά, στον περιφερειακό. Για πάμε λίγο στις γραμμές που χτυπάνε και οι δύο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Α, εγώ είμαι η Αφροδίτη.
0: Γεια σου, Αφροδίτη.
3: Είναι και άλλη γραμμή.
0: Ναι, σε ακούμε, πες μου.
3: Α, λοιπόν, σε ακούω που λες. Πρώτα απ' όλα για τα σούπερ μάρκετ. Εγώ πήγα πρωί-πρωί σε πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ και τα χάσα. Είχε μοσχάρι 10 ευρώ μείον το κιλό. 10 δηλαδή, mm-hmm. από 20. Πολύ ωραίο μοσχάρι.
0: Από 20, και 10 ευρώ, 50%
3: ναι, κάτω. Ναι, ναι,
0: τι λες, κορίτσι μου.
3: Μου το αφαιρέσανε και στο ταμείο.
0: Μάλιστα.
3: Πήρα 2,5 κιλά.
0: Καλό.
3: Και μου αφαιρέσανε mm-hmm. 25 ευρώ. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Αυτό, είμαι πολύ ευχαριστημένη σε αυτό. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Πήρα, αλλά δεν μπόρεσα να πιάσω για τις συγκοινωνίες. Εμένα ο γονός μου πηγαίνει στη Σύντο, στη σχολή.
0: Ναι.
3: Μου λέει, δεν βολεύει να πάρει από τη σχολή το λεωφορείο, θα πρέπει να πάει στη στάση του προαστιακού. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνανε ήταν η σχολή αυτή. Είναι πάρα πολύ τόσα παιδιά.
0: Νομίζω, δηλαδή, μισό λεπτάκι λίγο, αγαπημένη μου. Νομίζω ότι έχει, έχει ειδικό λεωφορείο που φεύγει από τη Σύνδο, από τη στάση του προαστιακού και πηγαίνει ναι. στο.
3: Δεν το παίρνει όμως.
0: Στο ΤΕΙ, πρώην ΤΕΙ τέλος πάντων.
3: Ναι, ώστε να
0: αυτό
3: πάω,
0: βολεύει,
3: να
0: γιατί
3: πάω.
0: Είναι γρήγορο, πολύ ναι. γρήγορο.
3: Ξέρω εγώ τι να πω. Αυτά, είμαι φαν της εκπομπής, σας ακούω.
0: Σε ευχαριστώ
3: λοιπόν.
0: Ιδιαίτερος, να είσαι καλά.
3: Πολλά φιλάκια, σ' αγαπώ.
0: Φιλιά, φιλιά, καλή μου, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παιδιά, βολεύει για τους φοιτητές που πηγαίνουν στη Σύνδο, είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι, εμείς περιμένουμε τώρα οι υπόλοιποι να μπορέσουμε να αφήσουμε τα μάξι μας. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα επίσης.
4: Ευχαριστώ πολύ. Για ανατολικά υπάρχει κάποιο θέμα?
0: Πού βρίσκεσαι?
4: Τώρα βγαίνω περιφερειακό, θέλω να βγω περιφερειακό.
0: Από δυτικά θέλεις να πας ανατολικά?
4: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Ένα μικρό κολληματάκι στο ύψος της Τριανδρίας, όχι κάτι ιδιαίτερο. Είναι πάρα πολύ άνετα όλα, μπορείς να βγεις αυτή τη στιγμή.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, ευπαφή του παρέα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή νέα σεζόν, η πρώτη εκπομπή για φέτος. Λίγο προσοχή στη Μουδανιών, εκεί στην Καρδία έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Επιστρέφω.

0: Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

τι μπορεί άρα για να σκέφτεται το μυαλό σου εκεί που είσαι τώρα. Στα περίπου 15 λεπτάκια πριν από το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, είτε ακούς το αυτοκίνητο, είτε είσαι στο γραφείο, είτε είσαι στο σπίτι, εφυπαφή του παρέα σας στον στάτους 107 και 7. Με τους αγαπημένους πολύ στο every breath you take. Και με πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, γιατί μετά το ατύχημα και το τεράστιο ποτηλιάρισμα στη Μουδανιών, το οποίο συνεχίζεται με μέτωπο προς την Θεσσαλονίκη, πολύ ακούσατε, πολύ μάθατε και επιλέξατε Γεωργικής Σχολής, έχουμε μεγάλο ποτηλιάρισμα εκεί στον κόμβο του αεροδρομίου, και όσοι βγαίνετε από το αεροδρόμιο, δεν έχει κι άλλος τρόπος να βγείτε από εκεί. Όσοι προσπαθείτε να βγείτε από το αεροδρόμιο προς περιφερειακό ή προς Γεωργική Σχολή, έχει πολύ μεγάλη κίνηση και εκεί. Λίγο υπομονή στους δρόμους, παιδιά, σήμερα. Είναι μία Manic Monday με πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο συνεχίζεται ακόμη. Από το σχολάρι πια χαμηλώνουν οι ταχύτητες, είναι όλα σταματημένα στο 6908-357-800 στο Viber του σταθμού. Μπορείτε να μου στέλνετε δωρεάν μηνύματα και φυσικά βιντεάκια ή φωτογραφίες και από το ποτηλιάρισμα εκεί στην Μουδανιών, αλλά και από ό,τι άλλο βλέπετε και θεωρείτε ότι είναι σημαντικό για να το δούμε και εμείς και να ενημερώσουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Περιφερειακός, για όλους όσοι θέλετε να βγείτε από δυτικά προς ανατολικά, είναι καλά τα πράγματα. Δεν έχει πάρα πολύ έντονο ποτηλιάρισμα, μόνο στο σημείο της Τριανδρίας. Προς τα δυτικά όμως, καλό είναι να τον αποφύγετε.

διαβάζοντας διάφορα εδώ, παιδιά, από τη μία χαίρομαι με την δήλωση Κυρανάκη, ο οποίος ανέφερε ότι από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λέω, ενώ είπε ότι ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση επιτέλους στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έχει εγκατασταθεί, υπό κύριο Κυρανάκης, πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Άμαξοστοιχειών, ETCS, έτσι λέγεται. Από τη μία χαίρομαι, γιατί επιτέλους καταφέρατε να το ολοκληρώσετε. Από την άλλη, στεναχωριέμαι και λέω τι καλά που θα ήταν να το είχατε ολοκληρώσει πριν γίνει το δυστύχημα των Τεμπών. Και εσείς και οι προηγούμενοι, βεβαίως, μιας και θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί αυτό χρόνια πριν. Ωστόσο, τι να πούμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ωραία, και τώρα που είμαστε προεκλογικά, ωραία τι έχει να γίνει. Ό,τι δεν ακούσαμε, θα έρθει τώρα, θα τα ακούσουμε. Περιμένετε. Και κυρίως και πριν τη ΔΕΘ, έτσι. Το θέμα είναι να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Ας πούμε, εγκαίνια μετρό και να έχει μουσαμά. Θέλουμε εγκαίνια μετρό και να υπάρχει μετρό. Πέρα από κόμματα και χρώματα. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Και έχουμε και την Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγορεί Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κάτι πήρε το αυτί μου ότι είναι Θεσσαλονίκη. Γιατί ήταν να μιλήσω με, δεν θα σας πω ποιον. Αύριο θα έχουμε πολύ σημαντική και αύριο πολύ σημαντική συνέντευξη για το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης. Θα μάθετε τα πάντα για όλες τις αλλαγές των ΟΑΣΤ. Ο Τσίπρας λέει, με ανήθικους τρόπους πήρε κάπου το αυτί μου, προσεγγίζει στελέχη της πλεύσης ελευθερίας. Και δεν το λέω εγώ, το λέει η Κωνσταντοπούλου. Get into the groove. Έχουμε λοιπόν καταγγελία από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πρώτη φορά, εγώ δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι μπορεί η κυρία Κωνσταντοπούλου να καταγγείλει κάποιον άλλον πολιτικό και μάλιστα πολιτικό αρχηγό. Καταγγέλει λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα ότι προσπαθεί με ανήθικους τρόπους και βάζει ανθρώπους να προσεγγίσουν στελέχη λέγοντάς τους να φύγουν από την πλεύση ελευθερίας και να πάνε στο δικό του το κόμμα. Τα είπε στο Open, αλήθεια λέω. Είναι αποκορύφωμα, είπε, του θράσους και έλλειψη επίγνωσης να προσπαθείς να εξαπατήσεις τον κόσμο που σε έχει καταλάβει. Πρώην σύντροφοι αυτοί, τους θυμάστε? Μπίμπιπ και Βρακή ήτανε κάποτε.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου την Έφη που μου έχει στείλει ένα σημαντικότατο βίντεο και βλέπω εδώ τι γίνεται αυτή την ώρα, παιδιά, στη Μουδανιών. Η Έφη συνονόμεται, είναι από την άλλη πλευρά, είναι δηλαδή στη Μουδανιών και πηγαίνει προς Καρδία, ανεβαίνει προς Καρδία. Πραγματικά είναι τεράστιο το ποτηλιάρισμα. Θα το ανεβάσουμε σε λίγο και στο www.statusfm.gr και στο Facebook του Status για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Όσοι λοιπόν έρχεστε από την Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη, να ξέρετε ότι θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά από το ύψος της Καρδίας μέχρι περίπου και το Ρίσιο. Ευχαριστώ, Έφη μου.

καλησπέρα μου και στη φίλη τη Μαρία. Βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά κορίτσια και σήμερα στην παρέα μας. Χαιρετισμούς πολλούς και στο φίλο μου τον Απόστολο. Το μαράκι είναι μαζί μας. Η φίλη Βασιλική. Γεια σου, Λένα.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ. Καλή σεζόν να έχουμε. Έφη Παφίτου, ήμασταν μαζί με την εκπομπή Τάδε Έφη από τις 11 μέχρι και τη 1 σήμερα στην Παρθενική εκπομπή. Άρη Παπιδάκια, αγόρι μου, καμάρι μου.
1: Μας χωρίσανε.
0: Ναι, αλλά είμαστε μαζί, όξο από το στούντιο. Λοιπόν, έρχεται ο Άρης Παπιδάκης εδώ στα μπλιμπλίκια, αλλά απέναντι έρχεται ο αγαπημένος Διογέννης Ασκάλου για την επόμενη ώρα. Από μένα πολλά γλυκά φιλιά. Αντεγιά.

0: Κάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
5: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status τη μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών ETCS. Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο που ολοκληρώνεται ακριβώς εντός του συμφωνημένου χρόνου. Είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες. Η ασπίδα του Αχιλέα περνά πλέον από τα χαρτιά στην πράξη. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου, ανοίγοντας και επίσημα τον δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Η ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιαεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αποτελεί ταυτόχρονα ένα μεγάλο στοίχημα για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμινας και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Με περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων και μέση μείωση τιμής που φτάνει έως το 9,5%, ξεκίνησε σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσαν το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή, καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένονται νέες προσθήκες από επιχειρήσεις και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης ότι τον Αύγουστο είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιαλών αίματος αλλά και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 38χρονου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο χθεσινό επεισόδιο με πυροβολισμού σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και για άσκοπους πυροβολισμούς. Στις διεθνείς ειδήσεις και πάλι παραμένει δεσμευμένος στον αφοπλισμό της Χαμάς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θα ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια και με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Πολεμικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι αυτό θα επιτρέψει στο κοινό να δει την αλήθεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την αποστολή της για την αντιμετώπιση της απειλής από την Τεχεράνη.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Συννεφιά θα έχουμε σήμερα κατά τόπου στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, στον Πολύγυρο και το Κιλκίσου 30, στα Γιάννητσά τους 32, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρες τους 33. Στα Γρεβενά σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Καλησπέρα, παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
2: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Γαμάς.
10: Καλό χειμώνα και αγκούρια ξινά.

0: σωστό. Και φαντάζομαι ότι έχετε ανατριχιάσει κι εσείς πολλές φορές, όσοι δεν ήρθατε, όσοι ήρθατε, με αυτές τις ευχές. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, αυτό το. Ωχ, αμάν, αδερφέ, τι θυμήθηκες, τι καλό χειμώνα θα ρίξεις και ήταν καλό το καλοκαίρι, όχουντε. Τώρα βέβαια όσοι δεν πήγαμε πουθενά γλιτώσαμε, παιδιά, γλιτώσαμε από έξοδα, γλιτώσαμε από μάπα φαΐ, γλιτώσαμε από συχτηρίσματα, από βρυσίδια, από παιδάκια να γύρω γύρω και να θέω και Χριστάκη είπα, έλα εδώ. Και κάτι τέτοια λέμε για να παρηγοριόμαστε, δηλαδή, γιατί εντάξει, ό,τι και να πούμε, καλά είναι να πας, όχι να μην πας. Και ξαφνικά μπριν το τηλέφωνο και το έχω εγώ για τρίτη, λέω μία του μηνός, και μου λέει η Βρυγίνη, έβαλετε, τη Δευτέρα, τη Τρίτη, λέω, δεν το είχα σκεφτεί. Ορνόμασαμε τη Δευτέρα, Τρίτη, δεν πειράζει που είναι μία του μηνός, είναι δοκιμαστικό για μία του μηνός, πάρτε το έτσι δηλαδή. Γιατί όμως και να το πάρεις, δεν παίρνετε. Το λιοντάρι θέλει κοντάρι. Με το χέρι δεν παίρνετε. Sure. Και έχω μάθει τέτοια. Έχω βρεθεί σε πανηγύρια. Έχω παίξει δίπλα σε ταβέρνα. Τι να σε πω πρώτα δηλαδή. Με το διπεθές ερών και που δεν πήγαμε. Αφού κλείνω τα μάτια μου και βλέπω κουμπάκια. Και μη με ρωτήσεις τι είναι τα κουμπάκια.
1: Τι είναι τα κουμπάκια.
0: Τα χαλαμπόκια.
1: Α,

0: τροακάρ τις κάλτσες και χαζεύανε και κουνούσαν τη βεντάλια και περνούσαν τα παιδάκια και να τυρι-τυρι το καντήλι και από πίσω το άλλο μισό η πλατεία ήταν κάτι τύποι που γουρλώνανε γιατί αλλάζανε τα κορίτσια και πέραν μάτι και πήραν άμψελ παγωμένοι και ήταν διπλή θέαση στο σοου.
1: Συγγνώμη, το βλέπανε ζωντανά.
0: Ναι, φυσικά, τι νόμιζες. Αφού αναγκάστηκα εγώ και πήρα ένα κουβερτλί που βρήκα και έκανα εκεί πέρα το παραβάνια λίγο, γιατί αλλιώς δεν γινόταν δουλειά. Ρε Καρντάσια, ρε και η παϊδόνια, σας πεθύμισα, τι κάνετε ρε, πού είστε ρε. Ανοίγουμε γραμμές εννοείται για να μας πείτε πού πήγατε, αν το μετανιώσατε, πώς θα δώσατε, πώς σας φάνηκε, αν κρατιέται η Ελλάδα έτσι όπως νομίζατε ότι τη βρείτε και βρήκατε το μεσαίο το καλύτερο. Τέλος πάντων, να μας πείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας, γιατί εγώ δεν έχω. Από διακοπές εννοώ, δεν έχω. Έκανα, αυτό δεν το λες διακοπές, έκανα ένα τζα τρεις μέρες, αυτό λέγεται εκδρομή, δεν είναι διακοπές. Πήγα στη Σκύρο λίγο πριν την κάψουνε. Δηλαδή έχω μια ισταντανέ όπως θα ήταν κανονικά, αν δεν την καίγανε, αλλά πάει και αυτό. Κατά τα άλλα, πες πως είναι μία, πες πως είναι τρίτη, πες το με ένα φιλί, πες πως μαντάμουσες μια νύχτα σε ένα όνειρο. Έτσι είναι το κόνσεπτ της εκπομπής και καταλαβαίνετε ότι δεν έχει μάνα μου, δεν έχει επικαιρότητα. Τι να σου πω, να σου πω για τον Μπάριο που δεν, πια, δεν μπορεί να τραγουδήσει που λένε, όχι να σου πω για τον Παπακοσταντίου που τα ίδια λένε και για αυτόν, όχι να σου πω πόσο καλύτερη και προβλέψιμο ήταν αυτό που θα τη συμβεί η Χαρούλα Αλεξίου και είναι προς τιμήντες. Παιδιά, άμα δεν θέλετε κάπου, μην πάτε. Ο άλλος έλα βγει και να τα πει. Αφήστε τον να βγει και να τα πει για αυτούς που θέλουν να πάνε και να τα ακούσουν. Έχονται, παρακαλώ. Έλα μπροστά.
2: Κουμπανιέρο!
0: Ναι, κουμπανιέρο, αλλά άντε, ναι!
2: Δεν σε ξέχασα. Του φέρα το ωραίο κρασί από το Αλικάντε, το κόκκινο.
0: Καταρχήν, ό,τι φέρνει είναι ωραίο.
2: Ναι, όχι. Αλλά πρέπει να το συνοδεύσει με μια Ισπανιόλα.
0: Δηλαδή, μόνο μου δεν γίνεται να το πιω.
2: Ξέρω εγώ, είναι πολύ ωραίο.
0: Άμα θα βάλω τη Ισπανιόλα να χορεύει και εγώ να το πίνω, πειράσει δηλαδή.
2: Έδωσα και ένα τουρέπι.
0: Του
2: βρήκα η Ισπανιόλα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάρω του ρέπι εγώ.
2: Όχι, ας τη δανείσεις.
0: Λοιπόν, σε περιμένω, ναι, να είσαι καλά.
2: Όχι, αύριο, κάποια στιγμή αύριο θα τα αφήσω στα παιδιά απέναντι.
0: Σε ευχαριστώ, Μανάρη μου, να είσαι καλά, καλό χειμώνα.
2: Και είπαμε, όσο πιο αργά, τόσο πιο καλά.
0: Για όλα ισχύει. Και για το σεξ και για το φαγητό, για όλα ισχύει αυτό.
2: Για όλα, πάντα.
0: Να είσαι καλά, Μανάρη μου, πολλά φιλιά. Να δεν είναι τίποτα, σηκώσεις το τηλέφωνο, λες κάτι, ό,τι θες δηλαδή, και εμείς το εκμεταλλευόμαστε καταλλήλως. Παιδιά, έχω απ' όλα σας λέω, δηλαδή μιλάμε ότι δεν ξεμένουμε στην Ελλάδα, είσαι. Και φυσικά έχω την καλύτερη ατάκα. Πάμε τάπα καρότσα. Το έχεις ακούσει αυτό? Το άλλο...
1: Πάμε τάπα, το έχω ακούσει. Πάμε τάπα καρότσα.
0: Ναι, πρώτη φορά είναι πολιτικός λόγος, γι' αυτό ήταν ξεκάθαρο.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πάντα. Εννοεί, αγά, μπαμ κάνει αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, είναι Κροπότκιν, Μαλατέστα, Μπακούνιν, κάτι είναι αυτό που λες. Ας το κατανοήσω για να δω τι θα γίνει και με τις εκλογές. Έχω και ακρίτα, άμα θες δηλαδή, για σαβουρμά, για υπέρ, για κατά. Όπως είναι, έχεις τον Μπάριο, βάλει και την ακρίτα εκεί πέρα, στο ίδιο στερέωμα ανήκουν αυτοί. Και ωραία έκφραση άκουσα από τη Διαμαντοπούλου στο τέλος. Όχι, μάλλον εδώ, όχι στο τέλος. Στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό. Τι ήθελε να πει, στα μέρη μας λέει. Κουζάνι δεν είναι, από κάπου εκεί δεν είναι. Κουζανίτσα δεν είναι. Από τον Πεντάλοφο, από πού είναι, από το Τσοτήλ. Έχει τέτοια έκφραση το Τσοτήλ. Στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό. Δηλαδή, τι εννοεί, είναι ο γύρος του θανάτου με τη μοτοσυκλέτα μέσα του βαρέλ και άμα πέσει γίνεται γαμπρός και τον ξυρίζουν. Τι ακριβώς θες να μας πεις. Αλλά θα σας τα φέρω τα ηχητικά ένα-ένα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με ευρωπαϊκή ώρα, όπως γίνεται στα μπουζούκια, δεν μπορεί να περάσουμε κατευθείαν στο λαϊκό πρόγραμμα. Πάμε να κάνουμε ευρωπαϊκή ώρα, κεφαλά από μπλε.
1: Α.
0: Ναι, με τη σειρά ρε παιδί, να κρατάμε και ένα πρωτόκολλο, δηλαδή, δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε έτοιμοι.
3: Ειδική εγωρίτρια από την μουσική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Παρακαλώ κυρία Κεφαλά.
4: Τέλειο, τέλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να λέτε ότι είμαι ακόμα τραγουδίστρια των Μπλε επίσης, γιατί όλα τα δημοσιεύματα λένε ότι έχω σταματήσει να τραγουδάω. Σωστό. Με έχετε καταστρέψει δηλαδή. Να αρχίσουμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Αρχίστε, κλείστε.
4: Όχι παιδί μου, τόσα χρόνια τώρα πλέον είναι δύσκολο να αλλάξω, έως αδύνατο θα έλεγε.
0: Δόξα τω Θεώ.
4: Λοιπόν,

0: Ενώ άμα μπαίνει η λαϊκή ώρα εκεί που είναι η ευρωπαϊκή ώρα. Δηλαδή κάτσε ρε Καρτάς, περίμενε λίγο να πω.
1: Εσύ γιατί δεν λες τέτοια πράγματα στο μικρόφωνο?
0: Πού να το πω?
1: Τιμώ Διογέννης δασκάλου.
0: Λοιπόν,
1: κάνω θέατρο. Έχω και τους Μόνιο Μόνιο Κονιέντε.
0: Είμαι και στην ορχήστρα του Δήμου.
1: Γιατί με έχετε καταστρέψει με μόνο ραδιόφωνο.
0: Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, όλοι παίρνετε και τη Διογέννη και πότε θα ξαναβγεί και τι ώρα και τι αυτό. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι είμαι άνθρωπος του θεάτρου. Πλέον. Γιατί δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν με έπιασε κάποια καλλιτεχνική ενισχύα.
1: Αλλά έτσι πήρε καινούργια παπούτσια.
0: Παπούτσα πήρα. Ακουστικά δεν πήρα. Γιατί με κατηγόρησε μόλις με είδε. Α, βλέπω, λέει, καλά πάνε οι δουλειές, ε. Θεωρείς και πήρα καμιά Λαμπορκίνη. Καινούργια ακουστικά βλέπω. Σου κάτσε, ρε, άνθρωπε. 62 χρονών γίναμε. Άμα πάρω και καινούργια ακουστικά, για ποιον τα πήρα? Αγώνες να ακούω. Εσένα ακούω. Τι να πεις ότι ακούω? Μα με την κατηγόρια υπογλώσσιο κατά από το στόμα να πω. Αντί να πω, καλώς ήρθες πουλάκι μου, πού είσαι, πώς τα πέρασες.
1: Τα είπαμε πριν αυτά.
0: Αλλά ξέρει πώς τα πέρασα, τι να με ρωτήσεις. Για να δούμε πώς θα περνάνε οι άλλοι παιδιά. Και με διέπει ένα συνέστημα του δεν θέλω. Είναι η εποχή που έχω το συνέστημα δεν θέλω. Δηλαδή, διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν θέλω. Δεν θέλω, δηλαδή. Προσωπικά δεν νομίζω ότι με τιμάει πολύ αυτό το πράγμα όταν γίνει το τουρλουμπούκι. Να σε πω γιατί. Να γινόταν όμορφα, ευρωπαϊκά στρωμένα, να έρθουν οι έμποροι πρόσωποι, ο ένας να έχει δουλειά, να έχει πολλά προϊόντα, ήσυχα να μην καταλάβει, ήσυχα το ποταμάκι, αργοκυλάει στο. Τώρα αρχίσαν όλοι, αγρότη, πεινάς! Με η Αθήνα και ο Πειρα. Δεν θα το πω, ρε καλά, τι με πέρασε, ανήλικη.
1: Ξέρω εγώ, γιατί εκεί πέρα έχετε γίνει θυρόστομε.
0: Πού καλέ?
1: Στα θέατρα.
0: Στα θέατρα ίσα ίσα που τον Αριστοφάνη άμα έρθεις και δεν τον γνωρίζεις.
1: Ναι, πώς
0: ούτε
1: τον κάνανε έτσι.
0: Ούτε ένα πινελίκι.
1: Πώς τον κάνανε έτσι.
0: Έχουμε σκηνοθέτη της Προκοπής. Εύη Σαρμή, παιδιά, να τα λέμε όλα. Και να σας ευχαριστήσουμε που κατακλείσετε και το θέατρο κήπου. Εννοείται και το στάτους.
1: Ναι, να πούμε ότι όσους στείλαμε από εδώ από το στάτους στο θέατρο, θέατρο κήπου, μας πήραν μετά τηλέφωνο ή στείλαν μηνύματα ότι πέρασαν υπέροχο και ήσουν υπέροχος.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ερχόταν και στο καμαρίνι κάτω και λέγανε.
1: Είχε
0: εκεί, ήταν ο Φίλιππος Σουφιανός, ήταν ο Κόβιλας, ήταν ο Ένσο. Είχε πολύ πράγμα να πούμε. Ο Γιουλέκας, το πει γνωστή, το ένα το άλλο. Και έλεγαν, καθίστε βρε! Να πούμε το δικό μας το παιδότη, να πούμε συγχαρητήρια και αυτά και στάτους ακούμε συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Είχε και πλανταγμό, ζέστα πλανταγμό.
1: Έβλεπα εγώ
0: τα φυσερά.
1: Τα φυσερά όλοι.
0: Φουκουτούκου. Παιδιά, το γεμίσατε, το σκάσατε πολύ ωραία. Σας περιμένουμε και αύριο στο θέατρο Σικιών στα Μερκούρια. Αύριο είναι αυτή η τελευταία. Μετά έχω μια στις φυλακές Νιγρήτας.
1: Θέλω να μας πει κάτι.
0: Όχι, δεν θέλω, αφού θα πάω να κάνω δοκιμαστικό. Άμα με κρατήσουν.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εντάξει, 16 του.
1: Κουράστηκα, πηγαίνει.
0: Όχι, δεν γίνεται. Κάπου πρέπει να με κρατήσουν. Στο Λεμπέντι δεν έχουμε κλείσει κάτι. Οπότε θα προτείνω να με κρατήσουν στις φυλακές στην Εγκρήτα. Είναι 16 του μηνός. Και 18 του μηνός, τελευταία στα Αστέρια στις Σέρρες, παιδιά. Και μια που είπα Σέρρες, μην ξεχνιέμαι κιόλα. Πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλο τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βατσουλόπουλο, etc. Και αν δεν τα βρίσκετε, να τα ζητάτε στο τμήμα Μαναβικής, βάζοντας τις φωνές. Πού τα πιπεράκια! Τελειώνουν γρήγορα. Αν τα λέμε αυτά, χαιρετίζουμε τον Πέτρο τον Άτσαλο και σε όλους τους φίλους παρακείμενος εκεί στους καταράκτες που κάνουν κόζι και τρώνε τα απίθανα πιπεράκια με τον μπούλι. Αλλά θέλω να αγαπηθούμε, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε. Το φέρνω γλυκά. Με βλέπεις, δεν είμαι κατευθείαν τα κατά. Δεν σε ξεκινάω με τη ζωή που θέλει να καριδώσει τον Αλέξη, ο οποίος λέει.
1: Τι λέει?
0: Να δείξω πώς το είπε, να μην το πω λάθος. Με ανήθικους τρόπους πλησιάζει μέλη της πλεύσης. Τι κάνει? Φοράει καμπαρντίνα και έκλειφε τζουράκια μέσα και τους δείχνει το. Γίνει η ανήθικη. Τους ποτίζει με ουσίες, τους ψεκάζει στον ύπνο. Δεν ξεκινώ με αυτά γιατί θα ξεκινήσουμε άσχημα να πούμε. Είναι και πρώοι σύντροφοι. Εγώ ξεκινάω από τ' άλλο άρι μου. Εγώ βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία έγινε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή?
0: Είναι μετρημένα ρε τα ψωμιά της. Είδες πόσοι γίνανε. Έτσι ξεκίνησαν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε ο Μητσοτάκης να τους πάρει όλους αγκαλιά. Κάτι Πασόκ, κάτι έτσι, κάτι γιουβέτσι, κάτι ο Άδωνης του Καρανίκα και τους μολύνανε. τους καθαρούς, τους δεξιούς, τους ντόπρους, να πούμε, που τι κάνανε οι άνθρωποι, γίνανε απλώς Πασόκ, δεν κάνανε και κάτι φοβερό. Αλλά όταν καταντήσουν να γίνουν 50 κόμματα της δεξίας, μπρος στο δρόμο που χάραξε ο Ζούφιος, δεν σας άρεσε ο Ζούφιος. Τώρα να δείτε. Δεν σας φτάνουν οι όροφοι στις πολυκατοικίες σας πλέον, με τις πράξεις που έχετε δημιουργήσει και μπερδεύετε τον κόσμο. Πλησιάζουν οι εκλογές και θα πάνε να ψηφίσουν, αντί για πολιτικά κόμματα, ποδοσφαιρικές ομάδες. Εκεί τους φτάσατε, μπερδεύουν τον ένα μαρινάκι με τον άλλον. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να ξεχωρίζουν ποιος είναι ο αριστερός και ποιος είναι ο δεξιός. Εκεί μας καταντήσατε. Γι' αυτό λοιπόν, για να αγαπηθούμε, θα ήθελα αγαπηδάκι. Σε ζωή.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ξεπερνά το ότι ενώ είχατε 4 γυναίκες και μπορούσατε να τις προτείνετε για αντιπροέδρους βουλής, εσείς επιλέξατε τον κύριο Χουρδάκη. Πάει πολύ λοιπόν να έρχεστε εδώ σήμερα και να κάνετε τη μαχήτρια υπέρ των γυναικών. Μόνο αυτό.
3: Ναι, μπράβο. Ύστερα, όπως μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε, εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα, μετά εμείς, αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς, το αλλάξαμε. Και λέμε, εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι, ξέρετε, εμείς λέει θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά. Και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι. Όποτε το κάνει, εξορίσει από ένα. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
0: Αυτό ακριβώς, παιδιά, τίποτα άλλο, και σας λέω ότι έχουν μπερδευτεί τα λάχανα με τις κονσέρβες. Έχει γίνει δηλαδή ένα πράγμα, δεν ξέρεις αν είναι ποδοσφαιρικό το θέμα, αν είναι πολιτικό το θέμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί είπαμε, οι κατηγορίες πλέον δεν υπάρχουν. Ήπτανται των κατηγοριών. Αυτές είναι οι σύγχρονες κατηγορίες. Τώρα τι Α, τι Β, μία είναι η μαρμίτα. Τα γνωστά δηλαδή, ξανά από την αρχή. Το πείδημα έρχεται. Αυτή είναι η περίοδος για να πας διακοπές. Τα λέω από παλιά, τα λέω χρόνια. Βλέπεις, έρχεται έκθεση. Σήκω, φύγε. Το μπελιάς γυρεύς. Τι είσαι αγρότης, θα πάει να δεις κανένα καινούργιο Μπελαρούς. Τι θες την έκθεση, ρε αθώε μέσε δημότη. Σήκω, φύγε. Και πάνε διακοπές τώρα. Τι θα πάθαινες, ρε. Οι διακοπές, παιδιά, οι διακοπές ήταν κάποτε, ήταν το 80, ήταν το 70. Από τη στιγμή που ανακαλυφθήκανε τα κλιματιστικά, πού θες να πας, να τρελώσεις? Θες να πληρώσεις τα καλαμαράκια για μπούλγαρη κολλιέ? Είστε με τα καλά σας. Πάρε μια σαρδέλα, κάντε στο φούρνο, ρίξτε την μέσα ντομάτα, κρεμμυδάκι, πιπεράκι, άτσαλο. Αλλά τι να σας κάνω.
1: Δεν.
0: Τι δε, δεν τους κόφτει. Δεν τους κόφτει, ρε παιδί μου. Και ξέρεις τι κάνουν? Έχει που επιστρέψουν. Πήγανε, εγώ του λέω τουλάχιστον δεκλάρε. 3 μέρες πήγα, αυτό ήταν. Πηγαίνουν 2,5 μέρες, ας πούμε, κάνουν κάβα φωτογραφίες, κάθονται μέσα τώρα και τις ανεβάζουν το βέβαιο. Δες που είμαι εδώ, δες που... Τι που είσαι εδώ και που είσαι και το πρωί στο σούπερ μάρκετ σε είδα. Πλάκα με κάτι τώρα. Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Κατά τα άλλα, αλλάζει το τοπίο, Άρη μου, και πιστεύω ότι δεν περίμενε σήμερα να σου το πω.
1: Το τοπίο?
0: Το τοπίο.
1: Φθινοποριάζει, ναι.
0: Ποιο αυτή φθινοποριάζει? Καταχειμώνιασε για άλλους και έγινε καλοκαιρία για άλλους.
1: Αφού φθινοπορεινά, λέει, τα φύλλα θα εξαφίσουν.
0: Ναι, καλά τώρα. Είχαμε βάλει έκθεση στο σχολείο, δεν θυμάμαι σαν τώρα. Είχα ένα λυσάρι, δεν λύσαξε, ήταν για εκθέσεις. Και του κατάλαβε η δασκάλα ότι το έκλειψα από εκεί, αλλά στην αρχή έκανα τόση εντύπωση. Μας έβαλε θέμα για το φθινόπωρο και έλεγε ότι τα φύλλα πέφτουνε σαν φλουριά Κωνσταντινάτα. Σε μιλάω, στο κλέψιμο δεν πεζόμανε. Από μικρός δηλαδή, άμα ήθελα έκανα το λόγιο, άμα ήθελα έκανα τον καλλιτέχνη. Είμαι flexible.
1: Είσαι
0: flexible, είσαι. Από τα σέρας είμαστε, δεν θα είμαστε
1: flexible.
0: Σε παρακαλώ. Αλλάζουνε τα κόσγια στα μαγαζιά, Άρη. Τους έμασε όλους του Μέγκα. Πήρε. Και ποιος δεν πήρε? Πήρε τον Τζίμα, πήρε τη Λιμπεράκη, πήρε τον Χωμενίδη, πήρε τον Καμπουράκη, πήρε όλους αυτούς που έκαναν ότι είναι Νέα Δημοκρατία και έκαναν υπομονή μέχρι να έρθει το Πασόκ. Το Πασόκ δεν έρχεται. Δεν πας με αυτόν που θα φέρει του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι σαν ΣΥΡΙΖΑ, μετά το ταξίδι του στην Ιθάκη που την κλείτουσαν από τους λωτοφάγους και οι Σιρήνες τον ξεβούλωσαν τα αυτιά. Και σε λέει, Τι είχε πει. Διαβάζουμε, ρε. Δηλαδή, τρεις μέρες νομίζεις στη Σκύρο που πήγα με τα παπίρεν ήμαν. Όλη τη μέρα. Με τα παπίρεν. Με τα χαρτιά στα χέρια. Δεν ξεκουράστηκαμε δευτερόλεπτο. Ιτς δεν κάναμε.
1: Τι δεν κάνατε?
0: Ιτς. Τσότσο που λένε. Ιτς.
1: Τσότσο.
0: Μα τα λέω στα ελληνικά.
1: Όσο πας καλά θα την αστρώνεις.
0: Σε παρακαλώ. Του Ιτς Μιτς δεν το ξέρεις.
1: Α, το Ιτς Μιτς μου το έχεις πει, ναι.
0: Ε, ναι, το Ιτς Σκέτο είναι πιο λίγο από το Ιτς Μιτς.
1: Άντε.
0: Είναι τσότσο.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, το λεγόμενο τόσο όσο.
1: Ναι.
0: Άμα δεν τα πούμε αθηναϊκά, ολοπουρείς είστε.
1: Λείψει και καιρό, τι να σε κάνω, ξεχνάω.
0: Όχι,
1: μια ηλικία.
0: Εγώ έχω δύο ηλικίες. Δύο έχω. Τέλος πάντων, παιδιά, τον Τζούτσια τον ακούσατε? Τον έχουμε τον Τζούτσια, λες? Τον έπιζε ο Βινιέρης το πρωί.
1: Α.
0: Γιατί είναι μια άλλη θέαση της πραγματικότητας. Παιδιά, η πραγματικότητα δεν είναι μία. Πώς έγραψε ο άλλος το βιβλίο η καλοσύνη?
1: Μας χαμπάλες πολύ για τον Κόκοτα.
0: Τώρα με βάζεις μέσα λαϊκή ώρα. Ας μην με θυμίσεις την περίπτωση του Κόκοτα, στεναχωρέθηκα πολύ. Δεν θέλω να λέμε στενάχωρα πράγματα. Στενάχωρα βλέπουμε και ακούμε όλη την ημέρα. Μπούχτσαμε. Θέλουμε πολιτικές απόψεις. Έχεις?
1: Τι να έχω? Όχι.
0: Τσούτσια.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις.
1: Θα το βρω.
0: Καλά, μέχρι να το βρεις, βάλε ένα Ρουμανό για Τσίπρα που τον έχω εύχερον. Εύχερον λένε τον χαζό στα πουνιακά, αλλά.
1: Εύχερος είσαι.
0: Καλά, εύχερος είσαι.
4: Θέλω να ξεκινήσω πατώντας πάνω στο τραγούδι που βάλατε για να μας υποδεχτείτε.
5: Το θα λέτε.
4: Ναι. Και να πω, με αφορμή και όσα είδαμε από τη σύνδεσή σας με την ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ότι ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται από μια πόλη του θα σε μια πόλη των μεγάλων έργων που πραγματοποιούνται. Και η Θεσσαλονίκη είναι μια μικρογραφία για ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή έτσι με ενέπνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι, να θυμηθώ ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι που αρέσει πολύ και στην κόρη μου.
5: Ποιο είναι?
4: Το οποίο λέει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Αυτό νομίζω ότι είναι το τραγούδι
0: που πρέπει
4: να αφιερώσουμε στην αντιπολίτευση. Αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να πω στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας χρωστάει το λογαριασμό εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλει ή θα εξαγγείλει, και για το ίδιο του το κόμμα που δεν μας έχει δώσει κανένα λογαριασμό. Αν κάνω...

0: Όπως καταλαβαίνετε, ό,τι και να αξίσεις, Νέα Δημοκρατία αξίσεις, ΣΥΡΙΖΑ αξίσεις, ακόμη και ΚΚΕ μιλάμε να αξίσεις, από κάτω ΠΑΣΟΚ θα βρεις. Τα έχει ποτίσει όλα ο Ανδρέας, αυτή τα κουλτούρα του σκυλάδικου που μας έμεινε για πάντα. Όλοι οι άλλοι αποτύχατε ικτρά. Γι' αυτό κοιτάξτε να κουλήσετε μια πασοκύλα. Ο μόνος που δεν μπορεί να κουλήσει η υγιή πασοκύλα είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Έλα.
0: Τι κακό είναι αυτό ρε παιδί. Δηλαδή αυτό το παιδί πού το βρήκανε. Τι ημίε μου είναι αυτό. Δεν μπορεί. Δεν βλέπεις κιόλας με το κουνάμι στο κεφάλι ο Δούκας και τα λέει τα πασοκτσίδικα. Αυτός δεν τα παίρνει.
1: Δεν λέει.
0: Δεν τα παίρνει το παιδί.
1: Άλλος τα λέει όμως.
0: Άλλος ποιος. Ποιος. Μα απειλείς με κάποιον.
2: Τα νοεί την παράταξη και την ιστορία της.
3: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
2: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
3: Γιατί?
2: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
4: Τι εννοείτε τώρα.
2: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με λίγο παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι. Εχθές.
1: Όπα. Να το.
0: Δηλαδή, σε λέει τώρα ο Κυριάκος. Εσείς δηλαδή, ποιοι είστε που θα ισχυρίζετε συνέχεια ότι είστε κομμουνιστές από τα παλιά τα χρόνια και εμείς δεν θα επαναφέρουμε στην επικαιρότητα τη δεξίλα μας. Και ταυτόχρονα. Τάκ! Και τον Καρανίκα από δίπλα.
1: Τάκ!
0: Τάκ! Και τον Πασόκα από δίπλα. Τάκ, τάκ, τάκ! Κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα.
1: Α, κι εγώ τώρα τις έχω.
5: Κυρία Κρήτα, ελπίζω και στις επόμενες εκλογές να παραμείνετε λοιπόν βουλευτής. Δεν ξέρω αν θα είστε επικρατείας. Δεν θα είστε υποψήφια.
6: Δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει. Μια θητεία νομίζω είναι πολύ καλά.
5: Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο Mega News και στο Tonight. Και τώρα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
6: Καλή επιτυχία στο ΣΥΡΙΖΑ, στον αγώνα που κάνει. Αυτό είναι δευτερεύον και ας έχει αναχθεί σε μείγον.
5: Καλή επιτυχία λοιπόν, σας ευχαριστώ
6: ιδιαίτερος.
5: Καλή συνέχεια.
1: Περάνω ρε φίλε, άρα κυρία... μας περάνω.
0: Καταρχήν δεν αβάζεις παλιές δηλώσεις, γιατί αυτή είναι τριλιά και ζουρλένει τον κόσμο. Θα νομίζουν ότι είναι επίκαιρο, ότι τι είπε σήμερα το πρωί. Αυτή μόνο ένα ενδιαφέρον έχει για μία θέση. Πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Τι?
0: Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οτιδήποτε λιγότερο δεν το δέχομαι.
1: Άντε καλά.
0: Όχι, μανάρια μου! Τώρα αρχίζει το καλοκαίρι, λέμε. Να τέτοια χαζά λέμε, για... κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα. Ό,τι ήταν να κάνεις, το έκανες, πάρ' τα απόφαση. Τα λέμε στα πέναλτι.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιός αγελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους. Τάκης.
11: Καμά.
10: Τάκης. Τάκης.
11: Καμά.
10: Τάκης. Τάκης. Καλά, ο Τάκης κλασική αξία, αλλά και τα πρωτοσέλιδα και το 2003 σας διάβαζα, πάνω κάτω δηλαδή. Μην νομίζετε ότι αυτό που λένε επικαιρότητα και επικαιρότητα είναι καμιά επικαιρότητα. Αυτό το λέμε έτσι μεταξύ μας, να πούμε. Όπως λέμε ανακάμπτει η οικονομία, όπως λέμε πέφτουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Είδες πόσο έπεσαν?
12: Κάτσε ακόμα, δεν σήμερα θα πάω και θα δω.
10: Δεν θέλω κομμουνίστη να είσαι. Από πριν θα νιώθεις ικανοποιημένος.
12: Θα πάω και θα δω, σου λέω.
10: Τι θα πάει, δηλαδή. Αφισβητείς το έργο της κυβέρνησης?
12: Όχι, αυτό λέω.
10: Στείλει και καλά δύο φίλου σου να τα διασταυρώσετε τα στοιχεία. Όχι, έχετε μέσα σας την αμφιβολία. Δεν γίνεται. Όποιος και να έρθει, δηλαδή. Δεν το λέω για τον Κυριάκο.
12: Καλά, όταν σου λένε ότι πέσαν τα προϊόντα και θα υπάρχει και σήμανση, δεν πρέπει να το δεις.
10: Βρεθήξε εμπιστοσύνη. Τι δεν χρειάζεται. πάρε το καρότσι και πάνε γέμισε το αθρόαδε. Δηλαδή δεν θέλει δεύτερη σκέψη. Σε λέει η κυβέρνηση κάτι και θα πρέπει να τσεκάρεις και τις τιμές σου πάλι. Τι πράγμα είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Σε τι χώρα.
12: Τη αμφισβητεία
10: μα η συμμορία τη μιζέρια, το λέει ο Άδωνες. Και μετά λένε, έλα μωρέ τώρα το πρόσκυλο και το τι λέμε. Χάκα, τέσσερα. Τι να προσέχουμε, λέει, και έχει εδώ τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή, παιδιά, τι θα γίνει με αυτού του ιού. Δηλαδή, βλέπω ιό και νομίζω ξαναβάλω μάσκα. Μέχρι μην κουσούρι να πούμε.
12: Αυτό είναι άλλο ιό.
10: Άλλο είναι, άλλο δεν είναι, εγώ φοβούμαι.
12: Φοβούσε.
10: Φοβούμαι, τι κάνω. Εδώ λέει πέθαναν, λέει στο χαλάνι.
11: Είμαι πανέμορφη, υπερλαμπρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση στην παραλία. Νιώθω πολύ καλά με το σώμα μου, απολαμβάνω τη θάλασσα κάθε στιγμή. Είμαι πανέμορφη, γεμάτη αυτοπεποίθηση στην παραλία. Με αγαπάω όπως είμαι, νιώθω καλά και απολαμβάνω με χαρά κάθε στιγμή.
10: Κουνουπιέρα, να πάρεις κάτι σε πανέμορφη. Πώς δεν τα ακούω. Όλο το καλοκαίρι τα άκουγα και δεν τα βλέπα.
12: Σε τι είσαι καλός.
10: Σε τι είμαι καλός.
12: Ποιο είναι το ταλέντο σου.
10: Ξεχνάω γρήγορα.
12: Γιάκου.
13: Μπορώ να κάθομαι 10 ώρες ακίνητος και να κοιτάω το κενό, παιδιά. Δεν ξέρω πώς το κάνω αυτό, αλλά μπορώ. Μπορώ και να μην δουλεύω κιόλας. Μπορώ όλη μέρα να κάθομαι να ξύνω το ίδιο σημείο και να μην δουλεύω και να μην
10: κάνω. Μην πεις ποιο σημείο.
13: Μπορώ να κάθομαι 10 ώρες ακίνητος και να κοιτάω το κενό, παιδιά.
10: Σε σβήνω, σε πάω τάπα. Σε πάω τάπα. 20 ώρες μπορώ να το κάνω.
13: Να κάθομαι να ξύνω το ίδιο σημείο και να μην δουλεύω και να μην τάξει.
10: Τώρα εγώ με τον Άρη. Έρχομαι αύριο και τον λέω. Μας έκατσε 20 εκατομμύρια ευρώ. Τι βαϊστήχημα ότι μπορούμε 40 ώρες να κοιτούμε το κενό. Εγώ σπιρτόξελα να βάλω στα μάτια και θα κοιτάζω το κενό, θα με κοιτάει και αυτό. Εμείς το κάνουμε ντούμπλε φάση θα το κάνουμε. Όμως να το κοιτώ, να με κοιτάει και αυτό.
12: Ναι, εννοείται.
10: Καλά, τι τώρα. Να, στην αναισθησία εμείς ανθρακόνημα έχουμε. Τα λεφτά λίγο μας λέμε. Αλλιώς...
12: Τα 20 εκατομμύρια.
10: Ναι, τα 20 εκατομμύρια. Θα πάρουμε από 10 να κοιτάμε το κενό. Είσαι. Εγώ τι να κάνω, εγώ δεν θέλω.
12: Παίζεις, Τζόκερ.
10: Βεβαίως.
12: Εγώ δεν παίζω.
10: Ω, είμαι κορόιδο με πυρκυβαλαία. Εγώ θέλω όταν λέω δεν με έπεσε να έχω παίξει. Γιατί έχει πολλούς λέει δεν με πέφτει και το Τζόκερ.
12: Εγώ είμαι αυτό.
10: Όχι.
12: Εγώ είμαι αυτό.
10: Εσύ εντάξει. Παραπονιάρης. Κομμουνιστής. Το κατάλαβα από την προηγούμενη κουβέντα για τα προϊόντα που είχαμε. Καλά τώρα. Δεν σε ξέρω. Όλα σε φταίνε πριν
14: ξυπνήσουν. Καλημέρα, Έλληνες Κιλινίδες, είμαι Χαρικλετρέα την Καραγκούνα. Ρε, δεν τρέπεστε μόλις βγήκαν από να δώσω λύσεις του πρωί αφού νίκη τα ανανίκαν εκεί πέρα με τα πέταξη. Βγήκατε και μία πατή ψόφα, πέθανε, γνέκης. Τι τα ψηφιακά ρομπουδάκια, τρουλάκια. Δεν τρέπεστε εσείς απάνω τα κόμματα και τα κομματίδια, ρε. Και Κασιλάκης κι άλλοι και βγήκε δεύτερη. Ρε ντροπή σα, ρε! Και Κασιδιάρη έχετε του ώρα, ελεύθερο λέει κυβέρνηση έχετε του ώρα. Και τον άλλο τον Κασιδιάρη το παίρνει λίγο και να δει. Ρε ντροπή, ρε! Θέλετε να οδηγήσετε τι εξελίξει. Θα βγουν στον δρόμο, Έλληνε Κιλινίδε. Ντετάρτ, θα βγουν στον δρόμο.
10: Δεν βγαίνω.
14: Θα πω πολλά στην πλατεία και στην καρδίτσα. Όποιο θέλει να μ' αρχίσει να μ' ακούσει.
10: Ναι,
14: έχω να πω. Τι έχω να βγάλω, λουλούδια! Εδώ δεν με
10: συμπτύχει.
14: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα εδώ πέρα. Δεν πειράζει, θα τα πούμε στην πλατεία. Τι άλλο οδηγεί, έτσι ξυλίξει, θα πούμε πολλά, πολλά, πολλά.
10: Η πλατεία ήταν γεμάτη.
12: Αυτή ο Ζαφυρόπουλος.
10: Ναι, αυτή ο Ζαφυρόπουλος. Και παλιά να πούμε που βγαίνει.
12: Ο Λεβέντης. Ναι, έβγαινε εδώ.
10: Όχι μόνο ο Λεβέντης, είχαμε και το. Α, ναι. Ο Ζαφυρόπουλος.
12: Ο Βάζα.
10: Ο καλύτερος.
12: Ναι.
10: Καλά, μοίραζε κουλούρια.
12: Κοτόπουλα πετούσε.
10: Κοτόπουλα πετούσε. Δηλαδή, ποιο ψωμιάδε μετά που πήγαινε. Θυμάστε του ψωμιάδε που έτρωγε τα κοτόπουλα για να αποδείξει ότι δεν έχουν σαλμονέλε και αυτά. Και ήταν έτοιμο να βουτήξει και στο θερμαϊκό να κάνει βουτιά. Τον μάτσεψαν τελευταία στιγμή. Του λέει κάτσε πανάγιο, περίμενε. Θα βγάλει φλίχτινη σε όλο το σώμα. Δεν βλέπεσαι. Τα μαθή του Παπαγεωργόπουλου τελικά και τα δικά στην κοινωνική. Να τα λέμε όλα. Τι, γιατί.
12: Το
10: εσεί καλά. Σε κομμουνιστές, το πρώτο
12: που ήμουν. Όταν έφυγες ήμουνα δεξιός.
10: Θα σε ξαναφτιάξω.
12: Όχι, όταν έφυγες. Όταν έφυγες, ήμουνα δεξιός.
10: Για τον κόσμο, ναι.
12: Και υπέσκα από τα σένα τον αριστερό.
10: Ναι, ναι.
12: Τώρα που γύριζες.
10: Είσαι κομμουνιστής.
12: Είμαι κομμουνιστής. Εσύ τι είσαι τώρα.
10: Α, δεν μπορώ να σου πω. Επιφυλάσσου.
12: Πρέπει να ξέρω.
10: Όχι, επιφυλάσσου.
12: Δεν έχω να κάνω.
10: Οι γριές έτσι, ναι. Σιγά μη σου είπα τι ψηφίζω. Αυτό που θα βγει ψηφίζω. Έχει χάρισμα από πριν. Ξέρει ποιος
12: θα μου κοπεί το χέρι.
10: Απ' τη ρίζα. Από η Ματινή έχει μειώσει τιμών λέει αυξήσεις μισθών.
15: Δουλεύω.
10: Ναι.
15: Κάνω δουλειά. Είμαι διαχειρίστρια. Διαχειρίζομαι τα νεύρα μου. Όταν θέλουν να σπάσουν, να μου τη σπάσουν δηλαδή, πρέπει να κλείσουν πρώτα ραντεβού. Δεν δέχομαι αυθόρμητες εκρήξεις. Συνήθως τους λέω ότι ακυρώνεται η συνάντηση, γιατί βρίσκομαι σε άδεια ηρεμίας. Ηρεμώ εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα, εκείνη τη βδομάδα, εκείνο το διάστημα τέλος πάντων. Έχω βάλει και ταμπέλα. Το τμήμα εκνευρισμού και θυμού παραμένει κλειστό λόγω ψυχικής.
10: Λόγω Ζάναξ.
15: Και τα νεύρα μου ηρεμούν στην αναμονή, στις διακοπές, στην άδεια που έχω πάρει για να μην σπάσουν και μου τη σπάσουν. Δεν εξυπηρετούνται εκνευρισμοί, ούτε πληρώνονται θυμοί.
10: Καλά, μιλάμε ποιητικό ο λόγο σου. Τώρα είναι κρίμα. Δηλαδή, θέλω οπωσδήποτε να κλείσουμε ένα ραντεβού στον Ιαννό. Μια βραδιά έτσι να περάσουμε όμορφη, λογοτεχνική. Να απαγγείλει. Πάολο Κοέγιο, κατά προτίμηση.
12: Να απαγγείλει.
10: Αλλά, του είδε.
12: Περίμενε.
11: Είμαι αληθινή, αυθόρμητη και αυθεντική. Μιλάω με ειλικρίνεια, μιλάω με ψυχή. Δεν υποκρίνομαι, νιώθω, αισθάνομαι, ζω τη στιγμή. Είμαι αληθινή, αυθόρμητη και αυθεντική και χαίρομαι κάθε στιγμή.
12: Να, είδε.
10: Με έκοψε πάνω στο καλύτερο. Δεν ξέρω.
12: Όχι, θα την προτείνω για να έρθει αυτή.
10: Και αυτή πρέπει να έρθει. Αλλά το έχω. Η προηγούμενη αυτή, απαγγελία, Μαντολινάκι, Λοδοβίκος των Ανογείων.
12: Μετά, μετά τη μία το ξημέρωμα.
10: Όχι, με παρσέλινο τώρα, αυτή έγινε, το χάσαμε.
12: Μισό. Ο Λοδοβίκος των Ανογείων είναι μετά τη μία, δύο εκεί.
10: Αυτό είναι παιδική παράσταση, το νωρίς. Εμείς θα πάμε κανονική. Είδες τον τίτλο από το δίσκο που έκανε ο Λοδοβίκος το καινούργιο?
12: Όχι. Για πες.
10: Ναι, άκου να δεις. Θέλω προσοχή όμως.
12: Ναι.
10: Λέγεται Πανσέλινος, μια τρύπα στο φουστάνι σου από την κάφτρα του πούρου ενός ανέστητου θεού. Τακ! Άφωνος,
12: πλάκα κάνεις.
10: Εγώ κάνω πλάκα. Αυτός
12: μας κάνει. Θα το δω.
10: Δες το τι. Σου προκαλώ. Βρες το.
12: Περίμενε λίγο.
10: Περιμένω.
16: Καλό μεσημέρι με το αγαπημένο μου φαγητό. Είναι πιπεριές γεμιστές με τυρί και με ζαμπόν και με ντομάτα. Είναι πολύ νόστιμο φαγητό και μου αρέσει πάρα πολύ. Η Βασιλική θα τη δείτε αύριο που έχει τα γενέθλιά της. Χαιρετίσματα σε όλους. Καλό μεσημέρι.
12: Αυτό είναι.
10: Ναι, μια ευχή και τελείωσε. Σιγά μην θες και τη συνταγή από το φαγητό τώρα.
12: Τώρα με βάλεσε...
10: Πλάκα με κάνεις τώρα.
12: Τώρα με βάλεσε.
10: Εγώ και εγώ το ψάχνω. Τι...
12: Νέος, περίμενε. Α, έτσι και λες ψέματα.
10: Όχι, ρε, τι ψέματα, σε σένα θα πω. Ρε, δεύτερη φορά με βγάζει ότι σε λέω ψέματα. Σε λέω τα ακουστικά τα είχα πάρει πριν 5 μήνες. Όχι, λέει, τώρα τα πήρε, λέει που κονόμησε. Ποιο κονόμησε, βρέ, από το θέατρο? Γελάνε και τα πλακάκια, άμα λέμε τέτοια. Κάτσε να δεις, εδώ το έχω, εδώ πέρα.
12: Περίμενε.
10: Περιμένω εγώ, τι ήρθα για να φύγω. Ο, γιατί δεν με πιστεύει, παιδιά.
12: Ναι. Θα το βρω.
10: Θα το βρεις. Το ξέρω ότι θα το βρεις. Γιατί εσύ είπα για να μην το βρεις. Και έκανε και συναυλία εδώ δίπλα στο χαντάκι, δίπλα στο ποτάμι, δίπλα στην ακροθαλασσιά, όπως λέγεται. Που έχουν ένα...
12: Αυτό παλιό είναι που με έβγαλε τώρα. Νέο δίσκο έβαλα.
10: Βάλε νέα παράσταση.
12: Γιατί παράσταση θα είναι.
10: Ναι, βαλίτσα.
12: Τι με βάζει και κάνω τώρα.
10: Τι σε βάζω, να βρεις τον θησαυρό σε βάζω. Δηλαδή. Δεν πιστεύεις, δεν θες και να... Εντάξει, δεν το βρεις αμέσως αυτό. Αυτό είναι θησαυρός, δεν γίνεται.
12: Βαλίτσα. Χωρίς αποσκευές.
10: Πόρτο Βαλίτσα, συναυλία Λοδοβίκου στον Ανογείο.
12: Πόρτο Βαλίτσα, ναι. Λοδοβίκου στον Ανογείο, Χαλκιδική.
10: Ναι.
12: Είσαι αυτό που 22 ευρώ.
10: Ναι, εντάξει αυτό. Τι λέει ο τίτλος?
12: Από 22 ευρώ.
10: Ναι ρε, μόνο. Καλοκαιρινή
12: τιμή. Από 22 ευρώ.
10: Από, ναι, γιατί να πας μέχρι. Αφού το απόψη συμβαίνει παραπάνω. Αλλά όλα κομμουνιστικά τα αντιμετωπίζει. Δηλαδή με καχυποψία.
12: Με τον Λοδοβίκο τον Αναγκαίο, μια χαμηλόφωνη μουσικοποιητική ξενάγηση.
10: Μπράβο, όμορφα.
12: Στις αξίες που μας κυβερνούν. Γέννηση, ναι, έρωτας. Ναι. Αυτό πρέπει να το πει ο Λοντής. Μετά.
10: Ναι, επειδή ξέρεις ότι είναι φίλος με την Ατάστα την Καραμαλή και είσαι κομμουνιστής, δεν θες να τα διαβάσεις όλα.
12: Η Αφροδίτη συναντά τη Σαπφό.
10: Ποια να συναντά.
12: Αποδεικνύοντας την πνευματικότητα της πίστης ως θεραπενίδα στα δύσκολα.
10: Άμα δεν σας κόφτει.
12: Μια παράσταση που εξυπηρετεί το ιστορικό ανάστημα της γυναίκας.
10: Να πηγαίνει στην Κατερίνα Λιόλιο, να μην με θέλει τη Λοδοβίκο του.
12: Ξαδέρφη του είναι.
10: Εκεί πηγαίνει ξαδέρφη του, τι. Εγώ για καλό το είπα. κόσμος ακούει ανάποδα.
12: Άμα,
10: τον τίτλο δεν είναι.
12: Φαντάζεσαι να πάμε στο Λουδοβίκο και να ακούσουμε αυτό, ας πούμε.
10: Δεν με πιστεύει. Ψάξω και λέω, ναι, δεν με πιστεύει. Ο νέος τίτλος της παράστασης και του δίσκου.
12: Εγώ άλλο σου λέω, τώρα άλλο μου λες.
10: Γιατί δεν με πιστεύεις.
12: Να πας στο Λουδοβίκο, ας πούμε,
10: ναι, με τον Αναγείο.
17: Σήμερα είναι μια φανταστική μέρα, μια ευλογημένη μέρα. Ήρθε η μάμα Γουάιρα, ήρθε ο αέρας, ο άνεμος και τα πάντα χορεύουν. Είναι μια φανταστική ευκαιρία να παρατηρήσεις τα δέντρα που χορεύουν, τα φύλλα που πετάνε, που χορεύουν και αυτά. Μείνε λίγο, πάρε λίγο χρόνο από τις εργασίες σου και παρατήρησε. Τα πάντα χορεύουν, τα πάντα κινούνται. Και άρχισε και εσύ να κινείσαι, να κινείς την ενέργειά σου για να νιώθεις όλο και πιο ανάλαφρη, όλο και πιο αληθινή, όλο και πιο οργασμική.
12: Δεν ταιριάζει.
10: Αν ταιριάζει, κουτί.
12: Εγώ τα λέω.
10: Νομίζω ότι ο Λουδοβίκος έγινε για αυτήν, για να τραγουδάει μόνο για αυτήν. Άσε τώρα την ένταση παζαίτη και το...
12: Έχει και ζέστη. Να έχουμε και μια συμβουλή για τον καύσωνα.
10: Να, παρακαλώ.
18: Όταν έχει πολύ ζέστη να πηγαίνετε για τρέξιμο, παιδιά. Σήμερα που έχει 50 βαθμούς είναι ότι πρέπει να πάμε να λιώσουμε όλοι μαζί στη γυμναστική, παιδιά. Να υδρώσουμε, να φύγουν οι τοξίνες, γιατί είναι κακές οι τοξίνες, παιδιά. Σουβλάκια πάμε να γίνουμε, σουβλάκια.
12: Είδες.
10: Αυτό είναι συνταγή του ΑΡΕΚ. Ξέρεις τι κάνουν το ΑΡΕΚ. Στην έρημο.
12: Για πες.
10: Πίνουν καυτό τσάι. Γιατί φέρνει εφίδρωση. Και έτσι δρούσε, του πας ανάποδα.
12: Λοιπόν, πάμε λίγο ακροατές τώρα.
10: Εννοείται.
12: Πρώτος καλύτερος, Μπάμπης Λέλεκας.
10: Έλα Μπάμπη, γεια σου Μπάμπη.
12: Καλησπέρα, λέει, θα κοιμηθούν και όλα εκεί γι' αυτό που έκουσε.
10: Είναι και ο ύπνος μέσα. Πιάνεται και...
12: Να πας λέει στον Λουδοβίκο και να ψήνει να παίξω με νεξές.
10: Καλά, τον χαλάς στη συναυλία.
12: Στο Λεωνίδα στη λέει χαιρετισμάτα.
10: Γεια σου Λεωνίδα.
12: Στη Λίτσα.
10: Γεια σου Λίτσα.
12: Να την πεις έτσι πολλά πολλά. Στο Δημήτρη.
10: Δημήτρη, γεια σου.
12: Τι είναι αυτό. Α.
10: Μην ξέρεις.
12: Όχι. Άλλος Δημήτρης. Ψαράκια, χταποδάκια, πατατούλες.
10: Κατάλαβε, εμάς μας έχετε για χαλή από πίσω. Να ακούτε και κάτι ζαβούς που κάνουν και δουλεύουν.
12: Στην Ελένη στη λεχαιρετισμάτα.
10: Γεια σου, Ελένη.
12: Στο Μινά λέει αντικαλό χειμώνα.
10: Καλό χειμώνα, να, ένας άνθρωπος προκοπής. Γιατί όλοι λένε καλή σεζόν. Δηλαδή, άμα πεις καλή σεζόν αντί για καλό χειμώνα, νομίζεις δεν έρθει ο χειμώνας. Άμα είναι να λέμε συνέχεια καλή σεζόν. Μόνο που έχει 4 σεζόν. Τώρα με τη φτώχεια έγιναν και 7-8 βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, πάμε καλά. Ξεχάστηκα, έγινε κομμουνιστής για λίγο. Αυτό δεν μπόρεσα να το συνηθίσω. Δεν μπόρεσα. Δηλαδή, όσο και να λείψω, πάντα θα με τη φέρει. Όλα έχουν προγραμματιστεί, διαχειρώσει. Είπα από το 1940. Η σύμβαση Κούπερ έφερε τα μνημόνια και θα μας βάλει σε πόλεμο με την Τουρκία. Πάλι ρε παιδί, κουράστηκα. Δεν θέλω να πολεμήσω άλλο με την Τουρκία. Βαρέθηκα δηλαδή, μπιτσέρσα.
12: Τι έκανες.
10: Μπιτσέρσα, μπέιλτσα, σύντσα, πώς το λένε. Α, κατάλαβα, σε ξένη χώρα ήρθαμε να κάνουμε ραδιόφωνο. Άμα δεν μιλάτε, τα βασικά άμα δεν ξέρετε. Πώς θέλετε επιτυχία, δηλαδή απορώ. Πώς θέλετε να νικήσουμε το Μέγκα.
12: Έλατε.
10: Ήδη θέλετε.
12: Στην Αθήνα είναι το Μέγκα, τι μας νοιάζει.
10: Ναι, σωστά.
12: Τι μας νοιάζει.
10: Δεν ανταγωνιζόμεθα.
12: Στην Αθήνα.
10: Γιατί. Ιντερνετικά ξέρεις πως είμαστε ακόμα στην Αθήνα.
12: Ξέρω.
10: Τέτοιους αψάλιδες που έβρουν. Σε λέει, βάλε ίδιο φλαμένος, βάλε. Έτσι σιγά σιγά τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Σαν του σαράκι θα το φάμε το ξύλινο κρεβάτι. Μην νομίζεις. Μαρινάκι, κινδυνεύεις. Στάτους FM λέμε.
12: Εντάξει, δεν είπε.
10: Ρε, εσύ θε κανένα ατύχημα, θε κανένα τύπο τα λαμαρίνε να έγιναν πελτέτε τίποτα, καμιά 200 αεριά άνθρωποι, τι είναι. Τι είναι, δεν λε. Μην με πει ότι.
19: Όχι.
10: Ακόμα.
19: Ναι.
10: Πιστεύω αυτό να βγει και να το πει.
19: Θα μ' ακούσει.
10: Έλα, ρε, εσύ, ρε, έχουμε σκάσει ένα καλοκαίρι.
19: Εγώ να δει.
10: Τώρα τι να σου πω, ότι έσκασα πιο πολύ από σένα. Περιμένουμε την ανιψιά.
12: Εννοείται, θα έρθει. Ο Σονούπο σήμερα, αύριο έρχεται.
10: Το αναβάλει. Δηλαδή, έτσι που μας ακούει απ' έξω.
12: Σου λέει πού να πάω.
10: Άσε καλύτερα.
12: Αυτό φταίει. Τη λέει, πάει στην κοιλιά της αδερφής σου και λέει: άμα βγεις, θα σε πάω εγώ στο ραδιόφωνο.
10: Πού να σφίγγεται το παιδί, σου λέει. Άσε μια χαρά είμαστε εδώ. Γιατί τον ακούω να λέει απ' έξω καμιά φορά: ωχ, πάλι να πάω στο ραδιόφωνο. Και σου λέει: άμα δεν θέλει αυτό, θα πάει εμένα, για μένα θα είναι καλύτερα.
12: Τι έγινε.
10: Όλος ο πλούτος της χώρας. Όπως τα λεγόμενα στρατηγικά ορυκτά σίδηρος, χρώμιο, νικέλιο, αλουμίνιο, άλλα μεταλλεύματα, πετρέλαιο, αέριο, τέθηκαν
12: όλα υπό τα την αγοράζω. Αιγίδα.
10: Α, όχι. Okay. Άμα να κοροϊδεύεις ρε Σιάρη να πω.
12: Έτσι λέει.
10: Ρε Σιάρη στον κόσμο να φοβηθεί λίγο.
12: Ναι, λέει. Όλα τα μαζεύω.
10: Όλα τα μαχαιρώνω.
12: Αποθήκες καθαρίζω.
10: Επίσης τα μαχαιρώνω. Όχι,
12: αλουμίνια καθαρίζω, πλυντήρια παλιά.
10: Τον κάνει νόημα να με συντομεύει, γιατί θέλει να πει τώρα. Τι θέλει να πει, θα κάτσω και πείτε να τσακώσουν. Τι είναι το τόσο σημαντικό, έχει στο τέλος θα πει. Η διεθνής έκθεση της Αλουμίνη. Κάνατε καμιά παπάντζα θα πει. Λέγει.
20: Έχω εκπομπή.
10: Έχεις εκπομπή, ε. Πόσες ώρες. Μία
12: τώρα.
10: Προκαταβολή. Μετά. Δύο. Δεν τις έδιναν για τις τρεις μαζί να τελειώσουν. Τέλος πάντων, θα τον ακούσετε και το απόγευμα, παιδιά.
12: Κάτσε, δεν έχουμε τέτοιο.
10: Πώς δεν έχουμε, απόλαγμα. Για να μην έχουμε
12: λαϊκή
10: αυταπάτες.
12: Ώρα, λαϊκή ώρα.
10: Για να μην έχουμε αυταπάτες. Καλά, δεν σε ενδιαφέρουν αυτά. Θα περάσω στη λαϊκή ώρα, γιατί δεν είναι τίποτα. Ήρθε και ο Λεωνίδης, δεν λέει να φύγει, άμα δεν κάνει εκπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση. Την ξεκίνησε από μέσα. Τι είδη.
12: Το κεντρικό τίτλο θέλω.
10: Κεντρικός τίτλος. Πυροβολή και ρίχνει κυβερνήσεις. Η κόμπρα της Μεσσηνίας. Αυτό.
12: Έτσι.
10: Ναι, ναι. Ο αλιγάτορας της Πελοποννήσου. Αυτά, δεν έχω άλλα. Παιδιά, θα περάσουμε έναν υπέροχο χειμώνα. Δεν του φαίνεται, αλλά έτσι είναι. Αν έτσι νομίζουμε. Από μένα πουφ.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 με τις τιμές, με τις μειώσεις τιμών που αφορούν περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων με μέσο όρο μείωσης έως 9,5% να είναι πλέον πραγματικότητα. Σε άλλη διάσταση όμως η αντιπολίτευση έχοντας μοναδικό στόχο να απαντά σε όλα όχι. Είναι 4 λεπτά μετά τις 2, η Μολεωτής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος και η Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Όπως τόνισε ο Υπουργός, η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης μαζί με τα σχολικά είδη, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ανεξάρτητης Αρχής και φορέων της επιχειρηματικότητας. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσαν.
12: Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό, καθώς και συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια.
13: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω θυμίζοντας ότι εδώ που είμαστε σήμερα είναι το δεύτερο σκέλος Εθνικής Πρωτοβουλίας. Η Εθνική Πρωτοβουλία ξεκίνησε την 1η Ιουλίου με το πάγωμα των τιμών, με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και το πάγωμα των τιμών. Το αποτέλεσμα για τον Ιούλιο ήταν σημαντικό. Είδαμε τον πληθωρισμό να πέφτει και να είναι αρνητικός μείον 0,4 σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο και είδαμε να διορθώνει κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του Ιουνίου.
11: Την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο και το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος της παράτασης της επιδότησης είναι 30 εκατομμύρια ευρώ. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν σήμερα στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιδρόουν θόλου με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Ο ελληνικός θόλος αποτελεί κεντρικό τμήμα της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030, για την αναγκαιότητα της οποίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι βρισκόμαστε σε εποχή ριζικών αλλαγών. Πειρά εναντίον του Αντώνη Σαμαρά εκτόξευσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον Sky, αναφορικά ότι το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον ίδιο κινδυνεύει να γίνει πιο σύντομο ανέκδοτο. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συσημάτων ασφαλείας στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη σύμβαση στο ελληνικό σιδηρόδρομο που ολοκληρώνεται ακριβώς εντός του χρονοδιαγράμματος. Αύξηση 8,6% σημείωσαν τα οδικά τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη την Ελλάδα και προκάλεσαν το θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων τον Ιούνιο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και ανήλθαν σε 1.062 τον αριθμό. Σύμφωνα με την Ελστάτ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 44 νεκροί, 40 βαριά τραυματίες και 1.195 ελαφρά τραυματίες. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Newcastle Ηράκλειο Κρήτης λόγω μεθυσμένου επιβάτη. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 42χρονος Άγγλος επιβάτης, σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλούσε φασαρία, είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του και δεν συμμερφωνόταν στις εντολές του πληρώματος. Στη συνέχεια ο άνδρας συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τέλος, στην παραφιλολογία ότι η πόλη που διαθέτει μετρό δεν γίνεται να μην έχει επέκταση προς το αεροδρόμιο, έβαλε μιλώντας στον σταθμό μας ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, Νίκος Δένης. Κακουργηματική δίωξη σε βάρος 38χρονου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο χθεσινό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη Super League, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Ατρομήτου, επικρατώντας με 2-1. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 αγωνιστικές και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 6 βαθμούς. Με 6 βαθμούς βρίσκεται και ο Άρης, ο οποίος επικράτησε χθες με 2-1 του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης με 1-0, ενώ και η Φυσιά και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας statusfm.gr. Σκληρή πολιτική σύγκρουση ξεσπά με αιχμή το ιδιωτικό χρέος. Το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση για ρεκόρ πληστηριασμών και εξυπηρέτηση των φαντς, καταγγέλλοντας τη σιωπή Μητσοτάκη. Παράλληλα, εγκαλεί τον Πρωθυπουργό για πολιτική εξαπάτηση και ανακολουθία, υπενθυμίζοντας πως το 2018 η Νέα Δημοκρατία πρόκειται.

0: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Αλλά η σημαντικότερη παρακαταθήκη είναι ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος έλυσαν εκκρεμότητες δεκαετιών.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ από αναδρομικά ποσά. Προστατεύονται ακόμη 122.000 άνθρωποι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, καθώς και τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Ένα ζήτημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες κλείνει οριστικά.
1: Καυστικά σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη την απουσία αναφοράς από τον Πρωθυπουργό στο ιδιωτικό χρέος, με επίκεντρο την χθεσινή αποκάλυψη του Όπεν ότι το 2018 η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε καταθέσει μέσω του κοινοβουλευτικού της τότε εκπροσώπου Κώστα Τζαβάρα την ίδια πρόταση με το Πασόκ, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς των κοκκινοδανείων από τους διανυολήπτες. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλά για εξαπάτες και φθηνό λαϊκισμό.
2: Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει. Έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο? Οι δανειολήπτες ξέρουν πια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαντς. Αρνείται να νομοθετήσει την πρόταση του Πασόκ, όχι γιατί δεν είναι εφαρμόσιμη, αλλά γιατί δεν θέλει. Το Πασόκ θα βάλει κανόνες και το πάρτι των φαντς θα τελειώσει.
1: Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται αμύωτη με αφορμή τη δέσμη μέτρων που πρότεινε το Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας.
3: Είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, υπαρχτό, το κληρονομήσαμε. Τα κόκκινα δάνεια όταν έλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν πάνω από 100 δις. Αυτό ήταν το μέγεθος. Ήδη έχουμε μπει με τον εξοδικαστικό μηχανισμό σε 66.000 ρυθμίσεις και καλύψεις ανθρώπων οι οποίοι υπέγραψαν αυτό το μηχανισμό.
4: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, στις προτάσεις μας, μιλάμε για υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό. Όχι εάν προαιρετικά ο πιστωτής θέλει να καθίσει στο τραπέζι, να του στρώσουμε και ένα χαλί, να του βάλουμε και μια καλέκλα, να του τυνάξουμε και το πέτο και να του πούμε έλα να διαπραγματευτείς αν κάποιος θέλει να εξαγοράσει το δανείο του. Πιστωτής.
5: Και όλες οι κυβερνήσεις, μία προς μία, τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια, έχουν διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο πολύ εχθρικό απέναντι στη λαϊκή κατοικία.
6: Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, εμείς ανοιχτά έχουμε μιλήσει για ένα μη κερδοσκοπικό φορέα κοινωνικής διαχείρισης κόκκινων δανείων και δημοσίων ακινήτων. Ένας φορέας ο οποίος θα πάρει τα δάνεια, θα προσφέρει ένα εύκολο πλάνο αποπληρωμής.
7: Οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μεγάρου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες.
8: Από την Πτολεμαίδα τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, κατηγορώντας το για πλήρη σύγχυση. Εστίασε στην απόφαση του κόμματος να καταψηφίσει το Γιάννη Στουρνάρα για την Τράπεζα της Ελλάδος, επιλέγοντας παράλληλα να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής.
9: Νέα επίθεση στο Πασόκ για τη στήριξή του στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός.
10: Επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.
9: Το Πασόκ ωστόσο επιστρέφει τα βέλη στη Νέα Δημοκρατία. Την κατηγορεί πως επικαλείται αναρτήσεις της κυρίας Ακρίτα για να μην την ψηφίσει, προκειμένου να μείνει κενή η θέση του αντιπροέδρου, ώστε να μπορεί να επιβάλλει πιο εύκολα επιλογές της σε κρίσιμες θέσεις.
4: Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί, και αυτό είναι ακροδεξιά λογική, να διευρύνει παραβιάζοντας κάθε κοινοβουλευτική πρακτική την πλειοψηφία της στην διάσκεψη των προέδρων, για να μπορεί πιο εύκολα να αλλάζει στην ουσία συνθέσεις στα διοικητικά συμβούλια του ΕΣΟΡΟΥ, της ΑΔΑΕ και ό,τι άλλο έχουμε δει.
9: Η πολιτική σύγκρουση μένεται με σφοδρότητα, καθώς η Έλενα Ακρίτα κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να φέρει αποδείξεις για όσα της καταλόγησε περί τοξικής και διχαστικής ρητορικής βγαλμένης από την περίοδο των αγανακτισμένων.
1: Συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδια ο κύριος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας στην υποψηφιότητα της Γράφουσας. Είπε στο Open και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος, τα γνωστά περί Άνω και Κάτω Πλατείας μάζεψαν πίσω τα περί μήνυσης της κυρίας Γραμπόφσκη στο πρόσωπό μου και άρχισαν τα ψέματα. Και επειδή ο ίδιος αναφέρθηκε σε κρεμάλες διαδικτυακές, απαιτώ να μου υποδείξει σε ποιο άρθρο μου στα Νέα ή το News 247 ή σε ανάρτησή μου έχω γράψει για κρεμάλες ή έχω παροτρύνει τον οποιονδήποτε να προχωρήσει σε πράξεις βίας οποιασδήποτε μορφής. Ποτέ και πουθενά. Ούτε μία λέξη. Αν το είχα κάνει, θα άτριζαν τα κόκαλα των γονιών μου που υπηρέτησαν έντιμα τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Περιμένω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά.
11: Ρητορική της πλατείας από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει υιοθετήσει. Αλλά η ρητορική της πλατείας, οι ρίζες αυτής της ρητορικής τοξικότητας, για να το κάνουμε πενταράκια, βρίσκονται στην πλατεία και επεκτείνονται.

0: στάθηκαν όλα τα επόμενα χρόνια στη Βουλή, στο διαδικτύο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει προβεί σε μια σειρά από τέτοιες αναρτήσεις ή τέτοιες συμπεριφορές, όπως η κυρία Κρήτη.
1: Στην κόντρα με την κυβέρνηση έχουν μπει και άλλα κόμματα.
2: Προφανώς δεν θα λέγαμε κάτι για ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει πει πράγματα τέτοια. Λοιπόν, είναι προφανές λοιπόν ότι υπήρξαν τέτοιες δηλώσεις και μπορούμε να τα τρέξουμε και να τις βρούμε και ο καθένας να αποδείξει αν λέει αλήθεια ή αν λέει ψέμα.
3: Η καθεστωτική αυτή αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και στον κοινοβουλευτισμό, αλλά κυρίως στη δημοκρατία και δείχνει το μέγεθος της αλαζονίας της κυβέρνησης αυτής.
1: Η σχετική ψηφοφορία για την εκλογή πέμπτου αντιπροέδρου της Βουλής θα διεξαχθεί την Τετάρτη.
4: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή συλλαλητηρίου με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κατά τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για απλήρωτες ενισχύσεις, δεσμευμένα άφημη και ανεκπλήρωτες κυβερνητικές υποσχέσεις, κατακέλλοντας την πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο.
5: Στην έκθεση το Σάββατο. Με τρακτέρ οι αγρότες.
6: Η παρουσία πρέπει να είναι τέτοια που να επιδείξει πως είναι η αρχή νέων κοινοτυπήσεων.
7: Τρακτέρ στο Λευκό Πύργο ετοιμάζονται να βγάλουν οι αγρότες την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, καθώς τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα τους πνίγουν και ετοιμάζουν δυναμική υποδοχή στον Πρωθυπουργό.
8: Πρέπει να τον υποδεχτούμε δεόντως. Γι' αυτό καλούνται όλοι οι αγρότες. Η απόφαση είναι με τρακτέρ θα κατεβούμε στο Λευκό Πύργο. 158.000 αγρότες είναι απλήρωτοι και δεσμευμένα τα αφημί τους.
7: Και είναι μόνο η αρχή, λένε, με το κόστος παραγωγής στα ύψη και τις τιμές των προϊόντων τους εξευτελιστικές. Έχουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας, κάποιοι δεν έχουν πάρει ακόμη τις επιδοτήσεις, ενώ φοβούνται για νέες καθυστερήσεις, καθώς το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου δεν δέχεται τις δηλώσεις τους.
5: Δηλώσεις ΩΣΔΕ ακόμα και σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θα γίνει και θα μείνουμε όλοι απλήρωτοι για ακόμη μια φορά.
9: Θα θέσουμε τα αιτήματά μας και θα απαιτήσουμε λύσεις από την κυβέρνηση, τις οποίες οφείλει να τις δώσει όχι μόνο απέναντι στους αγρότες αλλά και απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί αν διαλυθεί η εθνική αγροτική πολιτική θα διαλυθούν και η Ήπεθρος και εκατοντάδες επαγγέλματα και χιλιάδες κόσμος.
7: Σε σύσκεψη στα Μάλγαρα, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αποφάσισε να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά δυναμική διαμαρτυρία στα εγγένεια της έκθεσης.
10: Καλούμε όλους τους αγρότες να βγουν από το σπίτι τους και να συμμετέχουμε, να ακουστεί η φωνή μας, γιατί ξεκληριζόμαστε ουσιαστικά.
11: Για πρώτη φορά στα χρονικά, το αγροτικό κίνημα κατεβαίνει σε αγροτικό συλλαλητήριο σε εγγένεια Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα προβλήματά μας αντί να μικραίνουν, γιγαντώνονται.
7: Στο πλευρό των αγροτών θα βρίσκονται αλλοιείς, μελισσοκόμοι αλλά και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή, με πρόσφατες ακόμα τις εικόνες από τις οργισμένες αντιδράσεις στη Λέσβο μετά τη θανάτωση δεκάδων χιλιάδων ζώων εξαιτίας του αφθόδου πυρετού.
12: Παρόντες στη σύσκεψη ήταν και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε απόγνωση.
13: Δεν έχουμε ούτε εισόδημα ούτε τίποτα και ούτε, δεν έχουμε και προοπτική. Οπότε, ό,τι έγινε χτες στη Λέσβο πρέπει να συνεχιστεί αύριο στο Λευκό τον Πύργο.
14: Οι πολιτικές θα είναι στοχευμένες, θα έχουν σε ό,τι αφορά τους αγρότες. Καλό είναι να εκφράζεται το λαϊκό αίσθημα όποτε πρέπει να εκφραστεί. Θέλω να δω μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αν κάποιοι θα έχουν πάρει από τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες τις απαντήσεις τους, ώστε να μην κάνουν διαδηλώσεις.
7: Αρκετοί αγρότες και κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον κλάδο της παραγωγής και το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Έτσι, όπως λένε, το να βγουν στους δρόμους είναι μονόδρομος.
4: Θα πάμε σε λίγο να μάθουμε και τι γίνεται στο μέτωπο των κτηνοτρόφων της Λέσβου, καθώς είναι πολύ σοβαρό. Ωστόσο, θα παραμείνουμε σε περιβάλλον της Διεθνούς Εκθέσεως, καθώς στην πόλη μας βρίσκεται ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Είχε συνάντηση νωρίτερα με παραγωγικούς φορείς. Να ακούσουμε τα όσα έχουν υποθεί μέχρι και αυτή την ώρα.
15: Ξεκινάει σήμερα η εβδομάδα της ΔΕΘ για την κυβέρνηση με απόβαση 45 κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα με στόχο της εισπύρωσης των ψηφοφόρων της. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βελίδιο αναμένεται να εξαγγείλει ένα πακέτο παροχών για κοινωνικές ομάδες όπως η μεσαία τάξη, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
15: Στο μεταξύ, σήμερα ξεκίνησε η μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για φιάσκο της κυβέρνησης.
16: Όταν πάει στο ράφι και βλέπει τον κωδικό, δεν του λέει από πού πήγε η έκπτωση. Δεν του έχει την προηγούμενη τιμή.
17: Να τους βάλουμε και ένα πιστόλι να μειώσουν τις τιμές.
16: Είναι φιλανθρωπία αυτό.
17: Δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι συμφωνία κυρίων.
18: Αν αυτή η συμφωνία το μπάλωμα των δύο μηνών είναι εθνική στρατηγική αντιμετώπιση ακρίβεια. 7 χρόνια τώρα λοιπόν, οι πολιτικέ που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία είναι μπαλώματα απέναντι στην ακρίβεια και αφήνει να υπάρχει ένα όργιο κερδοσκοπία τόσο στο λιανεμπόριο, όσο και στα καύσιμα, θα σα πω εγώ.
14: Μια θετική πρωτοβουλία τη κυβέρνηση και του αρμόδιου Υπουργείου. Αυτοί που θα το κρίνουν είναι οι καταναλωτέ.
19: Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, ενώ την Τετάρτη θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς.
20: Η αίσθηση που έχω εγώ, που απασχολεί την αγορά και ιδίως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο συμπιέζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, φυσικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
4: Σε κρίσιμη κατάσταση τώρα βρίσκεται η Λέσβος, καθώς οι θανατώσεις λόγω αφθόδου πυρετού ξεπέρασαν τις 81.000 ζώα. Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για απώλεια εισοδήματος, καθυστερήσεις αποζημιώσεων και ελλείψεις κτηνιάτρων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ανέστειλε προσωρινά τις θανατώσεις, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιστρατεύει στρατιωτικούς κτηνιάτρους και δρομολογεί οικονομικές ενισχύσεις για ζωοτροφές και γάλα.
21: Τη στιγμή, στην κατάσταση που είμαστε χειρότερα από το Μάρτιο που ξεκινήσαμε. Είμαστε μηδέν, υπό το μηδέν.
22: 6 μήνες μετά την εμφάνιση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος αφθόδους πυρετού, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου βρίσκονται σε απόγνωση, αφού όπως λένε ακόμη δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις για τα ζώα τους που θανατώθηκαν και για τις ποσότητες γάλακτος που δεν κατάφεραν να πωλήσουν.
21: Εμείς είμαστε από τους τυχερούς, μπορώ να πω, γιατί είμαστε και παραγωγοί, έχουμε και χόρτα. Και ευτυχώς, γιατί μπορούμε, που έχουμε τα ζώα μας εγκλωβισμένα μέσα, να ρίχνουμε πλέον μόνο ξερό χόρτο να τρώνε. Ζωοτροφές παίρνουμε ελάχιστες. Είχαν πει για ζωοτροφές θα δώσουν να μας αποζημιώσουν. Δεν έχουν αποζημιώσει τίποτα.
22: Μόλις την περασμένη Πέμπτη, οι εκπρόσωποι κτηνοτρόφων συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αφθόδη πυρετό. Οι παραγωγοί ζήτησαν από τους αρμόδιους απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, τις μαζικές θανατώσεις των ζώων, τους εμβολιασμούς αλλά και τη διαχείριση των σταυλισμένων κοπαδιών.
21: Ξεκίνησε η νόσος στην Κύπρο 15 Μαρτίου, η δική μας. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι έχουν την ανασύσταση κοπαδιού. Και εμείς ακόμα έχουμε τη συχνηλάτηση.
22: Το ζήτημα των αποζημιώσεων και των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των κτηνοτρόφων του νησιού έγινε και θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης.
23: Έχουν δοθεί 45 εκατομμύρια για τον αφθόδη. Ως αποζημίωση ήδη βγήκε ένα καινούριο έκτακτο κονδύλι 16,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω όμως γιατί δεν είναι μόνο στην Λέσβο αυτό.
24: Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ρητά ότι αν και θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν έκτακτα μέτρα εμβολιασμού και οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες παραγωγούς, εννοεί της Λέσβου, δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει μέχρι σήμερα τέτοια στήριξη.
25: Άμα δούμε το θέμα 6 μήνες μετά, δεν μιλάμε για μια ανίκανη ή απλά ότι δεν κατάφερε να διαχειριστεί καλά ένα θέμα. Μιλάμε για μια πολιτική επιλογή.
26: Υπάρχει το ζήτημα της επίσπευσης βεβαίως των αποζημιώσεων σε όλα τα επίπεδα. Πότε γίνονται οι έλεγχοι, πόσο γρήγορα δρομολογούνται οι διαδικασίες, πόσο στηρίζονται οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί.
22: Όπως αποφασίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι θανατώσεις των ζώων σταματούν προσωρινά.
4: Και σε ένα θέμα τώρα που πονάει χιλιάδες τσέπες νοικοκυριών. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές, τα ύψη τα ενοίκια, η ραγδαία αύξηση των ενοικίων για φοιτητικά ακίνητα επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό στις μεγάλες πόλεις, με τις τιμές ακόμα και για μικρές γκαρσονιέρες να ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Η έλλειψη οικονομικών επιλογών αναγκάζει πολλούς φοιτητές να αναζητήσουν εργασία, ενώ οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και προσεκτική έρευνα αγοράς πριν από την κάθε υπογραφή συμβολαίου.
22: Τις οικογένειες που αναζητούν φοιτητική στέγη βρίσκονται και φέτος αντιμέτωπες με υψηλά ενίκια και περιορισμένες επιλογές.
27: Ζωγράφου, τώρα το χαμηλότερο ενίκιο μπορεί να πάει και από το 650 χωρίς επιπλωμένο σπίτι και τίποτα και χαμηλά τετραγωνικά μέτρα περίπου στα 40.
28: Μια οικογένεια να ζητήσει ένα κίνητο στις περιοχές του ΚΕΟ των Αθηνών, ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700.
22: Μια γκαρσονιέρα έως 35 τετραγωνικά στη Ζωγράφου ξεκινάει από 400 ευρώ και φτάνει τα 750, ενώ διαμερίσματα έως 50 τετραγωνικά φτάνουν και τα 800 ευρώ. Στον Ταύρο και την Καλλιθέα, περιοχές που πολλοί φοιτητές επιλέγουν να ζήσουν, τα ενίκεια ξεκινούν από τα 450 ευρώ, ενώ οι τιμές για ένα διάρρη μπορεί να φτάσουν και τα 650. Στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια, το ενίκιο για σπίτι περίπου 50 τετραγωνικών φτάνει τα 750 ευρώ. Η φοιτητική στέγη παραμένει ακριβή και οι λύσεις για τους νέους λιγοστεύουν. Άλλοι επιλέγουν την συγκατοίκηση προκειμένου να μοιράζονται τα έξοδα, ενώ άλλοι συνδυάζουν τις σπουδές με κάποια δουλειά, έτσι ώστε να μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο.
1: Επειδή εγώ συγκατοικώ, βλέπω για διπλό διαμέρισμα και είναι περίπου, σίγουρα βασικά κουμπάνε το 700. Αναγκάζεσαι να συμβιβαστείς είτε με δουλειά είτε με συγκάτοικο, ενώ δεν είναι η ιδανική συνθήκη όταν έρχεσαι να σπουδάσεις.
2: Έχουμε 200.000 φοιτητές που φοιτούν εκτός της πατρικής στέγης. Ξέρετε πόσες φοιτητικές εστίες έχουμε, 9.500. Και πολλές εξ αυτών δεν είναι και ανακαινισμένες. Οπότε τι συζητάμε, δεν υπάρχει η πρόνοια δυστυχώς.
22: Και στη Θεσσαλονίκη το ενίκιο για κατοικία 60 τετραγωνικών μπορεί να ξεπεράσει τα 600 ευρώ.
12: Στη Θεσσαλονίκη, όσο πλησιάζουμε προς τα πανεπιστήμια, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξάνονται και έτσι αρκετοί αναζητούν σπίτια εκτός κέντρου προκειμένου να πετύχουν καλύτερο ενίκιο.
3: 30 τετραγωνικών. Το 500, ειδικά σε καλές γειτονιές, όπως είναι εδώ οι 40 εκκλησίες, είναι πολύ ψηλά τα ενίκια.
5: Ένα λεγόμενο στούντο, δηλαδή ενός χώρου που αυτά είναι κυπλωμένα, θα βρούμε από 350 μέχρι 500 ευρώ. Στη λεγόμενη καρσονιέρα, δηλαδή στο δωμάτιο του πνο, στο σπίτι του ενός πνοδωματίου, θα βρούμε από 450, κάποιο χωρίς έπλα, μέχρι 750-800.
22: Οι φοιτητές που πέρασαν σε πανεπιστήμια που βρίσκονται σε νησιά, πολλές φορές υποχρεώνονται να νοικιάζουν το διαμέρισμα μόνο μέχρι τον Ιούνιο, γιατί οι ιδιοκτήτες θέλουν να τα εκμεταλλευτούν για βραχυχρόνια μίσθωση.
4: Μόλις επιστρέψουμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που θα πάμε, θα ακούσουμε τα όσα δήλωσε εδώ στον σταθμό μας ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δένης. Έβαλε ένα τέλος στην παραφιλολογία ότι η πόλη που δεν διαθέτει, μετρό, δεν γίνεται να μην έχει επέκταση προς το αεροδρόμιο, δίνοντας χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Βρυξέλλες. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
6: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.

Λοιπόν, καλό μεσημέρι, 33 λεπτά μετά τις 2. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Έχουμε αρκετά προβλήματα. Επιστρέψατε όλοι, το 90% μάλλον αυτών που έλειπαν. Γιατί φαίνεται στους χάρτες της πόλης. Αυτή τη στιγμή όλοι οι δρόμοι είναι κόκκινοι. Αυτό το σκηνικό είχαμε να το δούμε από μέσα Ιουνίου. Σιγά σιγά έφευγε ο κόσμος, ήταν όλο και πιο πράσινος ο χάρτης και αυτή τη στιγμή είναι κατακόκκινος. Ξεκινάμε από την περιφερειακή. Εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα, στα 33 λεπτά μετά τις 2, στο δυτικό ρεύμα κυκλοφορίας, από τη στροφή του Μαρμαρίδη για να μπείτε στην περιφερειακή, μέχρι και να στρίψετε για το Ρετζίκι. Βλέπουμε αυτή την ώρα ότι έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις. Στο ανατολικό ρεύμα τώρα, στο 424, θα δείτε μία μικρή ταλαιπωρία να σας περιμένει, και στο ύψος της Πηλαίας, πάλι μέτωπο προς τα ανατολικά. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στις δύο κατευθύνσεις έχει αρκετά αυτοκίνητα. Καλύτερη ωστόσο η κατάσταση αυτή την ώρα στο κέντρο και συγκεκριμένα στην Εγνατία, στο ύψος των Πανεπιστημίων θα βρείτε μικρά κολλήματα αυτή την ώρα για την κίνηση. Στην Τσιμισκή, από τα φανάρια της Χάνθ μέχρι και το πέταλο της Αριστοτέλους, στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα τόσο στη Βασιλίσσης Όλγας αλλά και στην Παραλιακή. Πιο ανατολικά τώρα, αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Εθνική Αντιστάσεως, στο ύψος του Φίνικα, εκεί στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, μέχρι και να περάσετε την Παλιά Νομαρχία. Η Μουδανιών έχει αρκετά αυτοκίνητα και στις δύο κατευθύνσεις και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, χωρίς ωστόσο να έχουμε προβλήματα. Ανοίγουμε γραμμές για περισσότερη επικοινωνία και με εσάς στο 2315-13000, στο 2311-821050, να μας δώσετε και τη δική σας εικόνα και φυσικά μέσω Viber στο 6908 357 800.

Λοιπόν, εχθές είχαμε επιστροφή, ήρθατε πάρα πολύ, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε και πάλι στους γνωστούς μας χώρους. Είχαμε ουρές οχημάτων για άλλη μια Κυριακή στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη, ειδικά από την περιοχή έτσι της Χαλκιδικής. Άρχισε να δυσχεραίνει η κυκλοφορία από νωρίς το απόγευμα. Είχαμε και την τελευταία εκπομπή επιστροφής εδώ, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει, που για ακόμη μια φορά ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Μετά την καρδιά, μάλιστα, η κίνηση επιβαρύνθηκε αρκετά, δημιουργώντας το φαινόμενο σταμάτα ξεκίνα. Μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία, λοιπόν, η πλειονότητα των οδηγών έκαναν υπομονή ή έστριψαν σε διακλαδώσεις για να κινηθούν από επαρχιακά δίκτυα. Ωστόσο, υπήρξαν και περιπτώσεις όπως αυτή που έχει καταγραφεί σε βίντεο που παρουσιάζει η Voria.gr. Ασυνείδητος οδηγός κινήθηκε στη Λέα. Τι πιο σύνηθες να συμβεί στη χώρα μας. Κάνοντας μάλιστα και προσπεράσεις από τα δεξιά για να φτάσει πιο γρήγορα στο προορισμό του, αξίζει να σημειωθεί ότι λίγα μέτρα πιο πριν υπήρχαν οχήματα που έχριζαν ανάγκης και βρισκόταν σταθευμένα προσωρινά στη Λέα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το site, όταν άλλοι οδηγοί κόρναραν τον οδηγό του λευκού βαν που διακρίνεται στα βίντεο που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Βόρεια, εκείνος αποκρίθηκε ενευριασμένος με χειρονομία. Ελληναράς στο 100%. Η χειρονομία είναι γνωστή.

Μεγαλώνει και το πρόβλημα που βλέπω εδώ στην Τσιμισκή. Μόλις μου έστειλε ο Σάβας ότι έχουμε μεγαλύτερες καθυστερήσεις από αυτές που είπα εγώ. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη δική σας συμβολή, έτσι. Από το Δημαρχείο σιγά σιγά λέει το σταμάτα ξεκίνα. Επιστρέψαμε όλοι, είναι 31 Αυγούστου και μην ξεχνάτε ότι τώρα οι εργασίες για την έκθεση θα μεγαλώσουν πολύ γρήγορα, γιατί Παρασκευή απόγευμα η έκθεση για τα συνεργεία κλείνει, καθαρίζεται και Σάββατο πρωί ανοίγει. Θα έχουμε την καθιερωμένη βόλτα του Πρωθυπουργού από το δικό μας περίπτερο στο 16 και στο stand 1, που σας περιμένουμε 100% να γνωριστούμε από κοντά με όσους δεν τα έχουμε πει, με όλους που έχουμε βρεθεί να ξαναβρεθούμε, να ακούσουμε τα παράπονά σας. Στο περίπτερο 16 και στο stand 1.

0: η πρεμιέρα των κατοίκων και επισκεπτών στο κέντρο και ένα μικρό κομμάτι έτσι στα δυτικά, όπως λέμε εμείς εδώ πέρα, για την προσέλευση στη ΔΕΘ με μετρό, έγινε πέρσι. Φέτος θα έχουμε και όλους όσους έρθουν από τα ανατολικά, ιδίως από την Καλαμαριά, για να έρθετε στην 90η ΔΕΘ. Σήμερα στον σταθμό μας μίλησε ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δένης, μίλησε στην έφυπαφή του και έβαλε ένα τέλος σε όλη αυτή την παραφιλολογία ότι η πόλη που διαθέτει μετρό δεν γίνεται να μην έχει επέκταση προς το αεροδρόμιο, δίνοντας χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Βρυξέλλες. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε εδώ και στην έφυπαφή του.
1: Προχθές ο Δημήτρης Βενιέρης. Αυτό το ψεύτικο που ακούγεται στην πόλη ότι δεν υπάρχει μετρό χωρίς αεροδρόμιο, θα σας πω ότι οι Βρυξέλλες, που είναι η πρωτεύουσα της Ευρώπης, δεν έχει μετρό, έχει μόνο λεωφορείο. Mm-hmm. Ό,τι θέλετε πείστε. Υπάρχει παντού μετρό χωρίς αεροδρόμιο. Εμείς αποφασίσαμε, μετά από τις μελέτες που κάναμε, η επόμενη επέκταση να είναι δυτικά.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Και ξέρετε, γελάνε και τα μουστάκια μας όλων όσοι ζούμε δυτικά, αλλά έχουμε, περιμένουμε και με αγωνία. Και λέω τώρα εγώ, ας πούμε, που έχω 11 Σεπτεμβρίου γενέθλια και μπαίνω στα 50, πόσο χρονών θα γίνω μέχρι που μένω Μαγνησία να μπορώ από το Κορδελιό, από τον Εύωσμο, να πάρω το μετρό και να έρθω χωρίς αμάξι στο κέντρο? Τι λέτε?
1: Μου δίνει πάσα, κυρία Παφίτου, να πω και άλλα πράγματα, γιατί εκτός από το μετρό είμαι οπαδός στο μέσο σταθερής τροχιάς εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι με το σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Ο προαστιακός σιδηρόδρομος θα σε φέρει γρήγορα στο κέντρο της πόλης. Ευελπιστώ ότι τώρα που βγήκε και ο ανάδοχος, όλη η γραμμή αυτή θα γίνει με καινούργιες τάσεις και θα μπορεί ο κόσμος που είναι στη Σύνδο, mm-hmm, και ενώ στη Σύνδο το λέω, και δεν λέω γιατί υπάρχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο, γιατί εκεί πέρα υπάρχει βιομηχανική περιοχή. Πρέπει οι εργάτες αυτής της πόλης να πηγαίνουν με μέσα σταθερής τροχιάς στη δουλειά τους και χωρίς αυτοκίνητα.
2: Σωστά.
1: Τα υπόλοιπα, αυτό πρέπει να το πετύχουμε 100%.
3: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Καλό μεσημέρι σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Στα 48 λεπτά μετά τις 2 παραμένει το πρόβλημα στην περιφερειακή δυτικά, από το ξεκίνημα του περιφερειακού μέχρι και να στρίψετε για το Ρετζίκι. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα και ανατολικά στο 424. Statusfm.gr, μας ακούτε διαδικτυακά παντού. Και θα ακούσουμε τώρα, που στην αρχή πίστευα ότι είναι fake, δεν είναι αληθινό, νόμιζα ότι το έχουν κάνει σατυρικά, αλλά είναι πραγματικότητα, ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλώντας για το πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, το γνωστό σε όλους μας Ελλάδα 2.0. Στο βίντεο που θα ακούσετε το ηχητικό τώρα, με τη χρήση AI για animation, ο Πρωθυπουργός ακούγεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης να περιγράφει όλα όσα πέτυχε με το παραπάνω πρόγραμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται και στις θέσεις εργασίας, λέγοντας ότι το 2021 υπήρχε πρόβλεψη για δημιουργία 180.000 θέσεων εργασίας, ωστόσο οι τελικές θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000.
1: Σήμερα 31η Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους, σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω. Το 2021 προβλέπαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Τελικά και με τη σημαντική συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτή η αύξηση έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2021 προβλέπαμε ότι στη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα δημιουργήσουμε 180.000 νέες θέσεις εργασίας. Τελικά δημιουργήθηκαν περίπου 550.000 θέσεις εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης διασυνδέσαμε σχεδόν 500.000 ταμιακές μηχανές με POS. Με απλά λόγια, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μας βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τη μάστιχα της φοροδιαφυγής. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης δρομολογήσαμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία κατέγραψε εκατομμύρια ώρες υπερορίας που προηγουμένως δεν καταγράφονταν. Περισσότερη διαφάνεια σημαίνει μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύσαμε την ψηφιοποίηση του κράτους. Έτσι, από ουραγός στα ζητήματα ψηφιοποίησης, έχουμε ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πολλούς κρίσιμους δείκτες, από τον gov.gr ως την ψηφιακή υγεία. Από καθαρός αγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, γίναμε καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ανώσες πηγές ενέργειας και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε συστήματα αποθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και τους τελικούς καταναλωτές. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στα πρωτοδικεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μειώθηκε κατά περίπου 50%. Ο νέος δικαστικός χάρτης και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες έγιναν στη δικαιοσύνη χρηματοδοτήθηκαν και αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιτέλους, η χώρα απέκτησε χρηματολόγιο. Το 2019 η χρηματογράφηση ήταν στο 39%. Σήμερα έχει φτάσει στο 99%. Το εμβληματικό αυτό έργο, τόσο κρίσιμο, ένα έργο το οποίο κρεμούσε πολλές δεκαετίες, συγχρηματοδοτήθηκε και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ανακατασκευάσαμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης τοποθετήσαμε σχεδόν 40.000 διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία σε ολόκληρη την επικρατεία. Και ίσως το σημαντικότερο. Η Ελλάδα, που για δεκαετίες καθυστερούσε στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, απέδειξε ότι μπορεί να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ολοκληρώνει ένα τόσο σύνθετο πρόγραμμα στην ώρα του, χωρίς τελικά να χάσει ούτε ένα ευρώ. Το Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται. Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030 με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη.
0: Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο που ανέρτησε νωρίτερα μέσα από τα προσωπικά social media. Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το ρολόι δείχνει ότι είμαστε στα 56 λεπτά μετά τις 2. Παραμένει το πρόβλημα περιφερειακό, επαναλαμβάνουμε, για όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας και για όσους δυστυχώς μπήκατε στην περιφερειακή και δεν ξέρετε τώρα τι να κάνετε. Από το ξεκίνημα του περιφερειακού μέχρι και τη στροφή για Ρετζίκη έχουμε σταματήματα. Ανατολικά στο 424 μπροστά κάπως μεγαλώνει το πρόβλημα και στην Εθνικής Αντιστάσεως αλλά και στη Βασίλισσης Όλγας, ειδικά στο ύψος της Καλλιδοπούλου. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στην Τζιμισκή από τα φανάρια της Χάνθ μέχρι και το πέταλο της Αριστοτέλους εδώ σε εμάς. Στην Εγνατία, στο δυτικό ρεύμα κυκλοφορίας, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Η άνοδος και κάθοδος της Μίκη Θοδωράκη, η εσωτερική στο ύψος της Νικόπολης. Συνεχίζεται με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη με το status express. Θα προηγηθεί ωστόσο η πρόγνωση του καιρού από την Εύα Βερνάρδου. Ανανεώνουμε το δικό μας ραντεβού για τις 5 το απόγευμα. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Συννεφιά θα έχουμε σήμερα κατά τόπου στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, στον Πολύγυρο και το Κιλκίσου 30, στα Γιάννητσά τους 32, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρες τους 33. Στα Γρεβενά σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3,
0: με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
15: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Κοιτάξτε, όσοι είστε μπλοκαρισμένοι, μποτιλιαρισμένοι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο και τρελαίνεστε, σας έχω το καλύτερο φάρμακο. Να ξέρετε ότι τρελαίνονται και είναι εξοργισμένοι και άλλοι. Δηλαδή, έχοντας μπροστά μου το χάρτη, βλέπω ότι σε πολλά και διαφορετικά σημεία του αστικού και όχι μόνον περιβάλλοντος της πόλης επικρατεί έτσι ένα μικρούλικο χάος. Δηλαδή, όχι ένα μεγάλο, αλλά πολλά μικρά που αν τα θρήσεις, ζούμε ένα ωραίο χαοτικό μεσημέρι. Άρα ρε παιδί μου, είναι σαν την κατσίκα του γείτονα. Ένα πράγμα δηλαδή, λες εγώ μποτιλιαρισμένος εδώ στην περιφερειακή και εσύ στην Ολυμπιάδος ρε κερατά, και εσύ στο Κορδελιό και εσύ στην Καλαμαριά, αν και ο Καλαμαριώτης έχει μετρό. Κατάλαβες, όλα από γη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι πρώτη, όχι δεν είναι πρώτη, είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μοιάζει όμως σαν 1η Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους σας. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Γιατί εμείς εδώ στον Στάτους 107 και 7 είμαστε καλοί άνθρωποι. Γράφει εδώ ο Δημήτριος φταίει, ο Μητσοτάκης φταίει. Φταίει ρε φίλε, φταίει. Πήγε και είπε καλές κουβέντες για τον Κώστα Ντέλια, τον πέταξε εκτός. Γεια σου ρε Γιώργη. Να σου, ο Γιώργης λέει καλά τα λέει ο Δένης. Κοίταξε να δεις Γιώργη μου, επειδή και εσύ ως τσέο έχω κάτι ακροατές, ένας και ένας. Όπως μου είπες, σε καθημερινός μου ακροατής και ο Νίκος. Ο Δένης είναι τακτικός καθημερινός ακροατής. Αυτά τα οποία λέτε τώρα όλοι εσείς οι τεχνοκράτες, εδώ στον Status FM σας τα είπαμε πρώτοι. Σας είπα μην ακούτε αυτή την παπάτζα που λένε δεξιά και αριστερά. Όλα τα μετρό της Ευρώπης συνδέονται με το αεροδρόμιο. Σας τα ανέλησα με το νι και με το σίγμα πριν από λίγες μέρες, αναλυτικότατα. Και σας είπα επίσης ότι εκτός το ότι δεν έχουν όλα τα μετρό σύνδεση με τα αεροδρόμια, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα αεροδρόμια των πρωτευουσών από τα αεροδρόμια των άλλων πόλεων. Δεν μπορείς να συγκρίνεις δηλαδή υποδομές μιας πρωτεύουσας με τις υποδομές μιας συμπρωτεύουσας, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα από την παπάτσα, γιατί ακούγα και εγώ τον Νίκο, αλλά αυτά σας λέω για όσα από εμάς δεν έχουμε καμία απολύτως εξάρτηση και μπορούμε και τα λέμε δυνατά και φωνακτά, είναι γνωστά και σας τα λέμε εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό σου λέω, βάλεμε στη Βουλή να τα πω. Κάνω δικό μου κόμμα ρε φίλε. Ο Τσίπρας εκεί που θα ερχόταν μια φορά και επειδή είπε ότι θα έρθει δύο, θύμωσε η κυβέρνηση, ήρθε και τρίτη. Τρολάρει την κυβέρνηση. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ, τι έγινε?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς ναι, τι θέλετε, έγινε κάτι?
1: Η Μέρη,
0: ναι.
1: Από Βόρεια Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούγεστε διακεκομένα?
0: Διακεκομένα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, στο ίντερνετ ακούτε?
1: Όχι, στο
0: θα βάλετε ίντερνετ για να μην έχουμε καμία διακεκοπή. Γιατί στην περιοχή σας εκπέμπουμε από δύο διαφορετικά σημεία. Είμαστε μεγάλος σταθμός, οπότε το ραδιόφωνο νομίζω ότι είναι διαφορετικός σταθμός και σας μπερδεύει λίγο. Είναι συντονισμός, έτσι λέγεται, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω πιο αναλυτικά. Θα βάλετε ίντερνετ, τζάμπα το έκανε ο Μητσοτάκης στο ίντερνετ. Έτσι που λέτε αγαπητές φίλες και φίλοι, εδώ στη χώρα μας ο κάθε παπατζής λέει το παπατζιλίκι του, πετάει ό,τι του κατέβει, σου λέει κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται, θα πω εγώ αυτό που θέλω να πω και δεν βαριέσαι βράδερφε. Αλλά να σου που υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ρε παιδί μου είτε ρωτούν και μαθαίνουν είτε τα έχουν ζήσει βιωματικώς και λέει κάτσε ρε παπατζή, τι χαζομάρες είναι αυτές που λες. Και προχθές σας εξήγησα, σας έκανα μια θα λέγα εκτενή ανάλυση, αλλά μάλλον τώρα επιστρέφει πολλής κόσμος ή επέστρεψε από σήμερα στην πόλη και ίσως πρέπει να τα πούμε για ακόμα μια φορά. Να σας πω δηλαδή πώς έχουν τα δεδομένα για να μην ακούτε αερολογίες και πομφόλιγες, πώς έχουν τα δεδομένα αναφορικώς με το μετρό της Θεσσαλονίκης και τη σύνδεσή του με το αεροδρόμιο, αν μπορεί να γίνει, αν συμφέρει να γίνει, αν πρέπει να γίνει και πολλά ακόμη. Δεν χρειάζεται να ανήκετε στο 10-15% των πολιτών που τους κοροϊδεύουν εύκολα. Να ανήκετε στο 50-60% εκείνων των πολιτών που δεν ακούνε παπατζίδες, που δεν παραμυθιάζονται, που έχουν αξιοπρέπεια και δεν δέχονται να τους κοροϊδεύει ο κάθε τυχαίος. Εκεί να ανήκετε. Η Ελλάδα ανήκει στη Δύση.

0: κύκλος στην άμμο από την Μπελίντα. Έτσι λοιπόν ο Αλέξο Τσίπρας ήρθε στη Θεσσαλονίκη τρεις φορές. Θα τον έχουμε. Παιδιά, είπα είπα Circle και το κινητό μου άκουσε Siri και μου λέει είναι κάτι που θέλεις. Ναι, γιατί άμα δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε, το κινητό δουλεύει με τη Siri. Να πρόσεξε. Άκου να δεις τώρα θα γίνει. Πρόσεξε. Siri. Please call Dimaresi.
1: Calling Dimaresi.
2: Ναι.

0: Για όσοι δεν το γνωρίζετε, καλό να το μάθετε. Αν έχετε iPhone, θα λέτε Siri και θα ανταποκρίνετε. Ναι, είμαι τρελός, τι θες. Θες να καλέσω και εσένα, περίμενε. Γιατί μου λες τρελός. Ε, Siri.
1: Αχα.
0: Call Παφίτου.
1: Calling Παφιτάου.
0: Παφί το λέει.
2: Ποιος?
0: Η Siri.
2: Τώρα αλήθεια. Παίρνει τηλέφωνο από το στούντιο. Είμαστε στον αέρα.
0: Βέβαια στον αέρα, δεν κατάλαβα. Ήθελα να εξηγήσω σε μια φίλη μου η οποία λέει τι ακριβώς είναι η Siri. Βασικά, ρε παιδί μου, έβαλα ένα τραγούδι, το Circle in the Sun. Και μόλις είπα τον τίτλο, το Siri.
2: Ωραίο.
0: Η Siri αμέσως απάντησε και λέει: θέλεις κάτι? Τι να κάνω. Υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες είναι εξυπηρετικές. Κλείνω. Φύγε ρε Παφίτα τη ζωή. Τι? Το λέω τι? Γιατί? Γιατί περνάω. Παιδιά, πήγε η Βυργινία και πάρει το Λεοντή. Ε, Siri. Call Λεοντής. Call Λεοντής. Οχ, οχ, οχ, παιδιά. Άλλον πήρε. Δεν ξέρω, δεν τον αναγνωρίζει το Λεοντή. Αφήστε με να κάνω δουλειά. Τι σου είναι τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα πανηγύρια, του διαόλου είναι όλα αυτά, του διαόλου. Τα λέει και ένας γέροντας. Συνάντησα ένα γέροντα, τον συνάντησα στο διαδίκτυο. Ναι. Συνάντησα στο διαδίκτυο, του ζήτησα να πει την άποψή του για τις ταυτότητες. Και ο άνθρωπος έχει μήνυμα από το Θεό, από κάπου το...
3: Να μην πάρουμε προσωπικό αριθμό και να μην πάρουμε ταυτότητα.
4: Πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι σε επαγρύπνηση, γέροντα Γαβρίλ, έχοντας υπόψη του αυτά που μας λέτε.
3: Γιατί ο σατανάς δεν κάνει καλό και η ταυτότητα να πάρουμε δεν θα τη χαρούμε και τον Κύριο θα αρνηθούμε και ταυτότητα δεν θα έχουμε. Γιατί αφού έχουν ταυτότητα αυτοί από το υπερκομπιούτερ των Βρυξελών θα ελέγχουν τα πάντα. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασα ένα κεβότιο μπύρες γιατί έχω πανηγύρι να κεράσω. Με κολλούν την ετικέτα ότι είμαι αλκοολικός και με κάνουν ανενέργεια την ταυτότητα. Πήρα εφημερίδα που δεν τους αρέσει, τελείωσε η ταυτότητα. Πέρασα μπροστά από μια εκκλησία και έκανα το σταυρό μου. Να ενημερώσουμε το λαό, να μην πέσουμε στην παγίδα και πάρουμε αριθμός και ταυτότητες.
4: Άρα να μείνουμε στην μπλε ταυτότητα, γέροντα, έτσι, αυτή την παλιά.
3: Ναι, να κάνουμε αγώνα.
4: Ναι.
3: Γιατί μπορούν να συμβούν γεγονότα. Ένας Άγιος είπε: θα αρχίσουν τα γεγονότα όταν συμβούν τρία πράγματα. Έζησε αυτό στο Άγιο Φάραγκο στην Κρήτη. Πρώτον, όταν ισοπεδώσουν τη Γάζα. Αυτό έγινε. Δεύτερον, όταν χτυπήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα το Ιράν. Έγινε και αυτό.
4: Ναι.
3: Τρίτον, όταν πέσει ο Ντουργάν. Θα έχουμε γεγονότα. Τι γεγονότα θες γνωρίζεις? Θα έχουμε πείνα? Θα έχουμε πόλεμο? Θα μας φάξουν αυτοί που είναι κατασπαρμένοι σε όλο τον λεδικό χώρο και θα...
0: Γι' αυτό σου λέω, χόρεψε όσο μπορείς. Έρχονται γεγονότα, έσετε ήμα. Έρχεται η καταστροφή του κόσμου, μην πάρετε προσωπικό αριθμό, να μείνετε με τις γαλάζιες ταυτότητες και το διαβατήριο.

Γι' αυτό κάποιοι λένε, και δεν είναι και πολύ άδικο, θα πρέπει κανονικά όλοι όσοι συμμετέχουν σε μια διαδικασία εκλογική όπου καθορίζεται και το μέλλον της χώρας να περνάμε πρώτα από διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Κανονικά, παιδί μου, ΑΣΕΠ, δηλαδή να μην έχει μέσο. Πώς είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις ή ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ? Ούτε καν ΑΣΕΠ, δεν εμπιστεύουμε τους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Πανελλαδικές εξετάσεις, μπαίνεις μέσα.

Θα είμαστε όλοι, πόσοι είμαστε, ξέρω εγώ, 6 εκατομμύρια. Όσοι είναι να ψηφίσουν. Ένα μήνα πριν από τις εκλογές θα πάμε στα σχολεία όλης της χώρας, θα μας δώσουν αυτή την κόλλα που είναι και πάνω, δεν ξέρω έτσι είναι τώρα, δεν ξέρω πώς είναι, να μην φαίνεται το όνομά μας αφινή και τέτοια, του σατανά είναι αυτά. Θα μας βάλουν 10 ερωτήσεις, όχι παραπάνω, 10 ερωτήσεις γενικών γνώσεων. Έχει καμιά 2-3 από αυτές που είναι πολλαπλής επιλογής ή γιατί όχι. Και αυτές που τις λένε, πώς τις λένε ρε, αυτά που είναι IQ test, μπράβο. Και θα τα βάλουμε κάτω και θα δούμε. Όσοι περνάνε την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν. Και αυτοί οι οποίοι είναι από ένα επίπεδο και πάνω θα έχουν δικαίωμα να είναι και υποψήφιοι. Αυτό είναι σύστημα, όχι... Τι μου λες τώρα. Ίσως μόνο έτσι μπορεί να κάνω χαβαλέ, μπορεί να είμαι τα μεσημέρια χαλαρός όπως με ακούτε, γιατί έτσι πρέπει να είμαι. Αλλά πιστέψτε με, πολλά αυτά τα οποία λέω μεταξύ αστείου και σοβαρού, τα εννοώ σοβαρά.

0: Αυτός εδώ είναι απολαυστικός.
1: Εντελώς ξαφνικά, χωρίς να έχει τίποτα, που ήταν και αθλητής και τόσο καιρό χαροπάλευε. Από το κόλπο που πιέσανε τον κόσμο και τον εκβιάσανε να πάει να τα χτυπήσει. Και έβγαινε ο Μητσοτάκης ο Νταΐς και έδινε δώρο μεγαμπάιτ. Αν μας δώσει ο Μητσοτάκης μεγαμπάιτ για να κάναμε κάτι το οποίο ήταν σε πειραματικό στάδιο. Αυτός όμως δεν τα έκανε. Ούτε Θοδωρούλα η Μπακογιάννη. Αυτή η μούμια του πολιτικού συστήματος. Και ένα σωρό κόσμος την έπαθε. Άμα μπω όμως στη Βουλή, θα τους τα βάλω τα μεγαμπάιτ και στο Μητσοτάκη και στη Θοδωρούλα, εκεί που ξέρουνε. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Αγωνιστές. Ο άνθρωπος που λέει αλήθειες και δεν μασάει τίποτα. Διότι έχει θάρρος. Ραντεβού στην επόμενη σύνθεση της Βουλής. Με τρέμουνε, αλλά εγώ θα το κάνω το μπαμ.

0: Άντε δείτε, ακούστε μάλλον και μία δική μας εδώ χωριατοπούλα. Από το χωριό, από την Θεσσαλονίκη, από το δικό μας το χωριό. Γι' αυτό σας έλεγα νωρίτερα ότι χρειάζεται να κάνουμε μια εθνική συμφωνία, βραδερφέ. Αυτό που είπα, διαγωνισμός, εξετάσεις πριν πάμε να ψηφίσουμε. Εδώ έχω ένα νεαρό κορίτσι ψηφοφόρο. Πες τα κοπέλα μου, να ακούσει ο κόσμος.
1: Πάλι με τη Νέα Δημοκρατία που έχει βγει σήμερα η μέρα. Αλλά πιστεύω ότι αν μπορέσουν να προσπαθήσει ο λαός να βγει έξω, θα πάμε πάρα πολύ μπροστά.
2: Τι πολίτευμα έχουμε, είπα.
1: Νέα Δημοκρατία, παιδί μου. Τι πολίτευμα.
2: Πολίτευμα.
1: Τι είναι το πολίτευμα.
2: Τι πολίτευμα έχουμε στη χώρα.
1: Τι έχουμε, ρε παιδιά. Με βγαίνει αδιάβαστη.

Σωστή παρατήρηση. Κύριε Βενιέλη, λέει, γιατί στο Σύρι ζητήσατε Λεοντής και όχι το επίθετό του? Και όχι μόνο είπα Λεοντής, είπα Λεοντής. Γιατί είχε αλλάξει πέντε τηλέφωνο ο Λεοντής και κάθε φορά προσθέτω και ένα σίγμα. Στα τέσσερα σίγμα τον έχω τώρα. Πώς λένε Λεοντής Α, Β, Γ, Δ. Εγώ έχω Λεοντής, Λεοντής, Λεοντής. Και τώρα είμαι στο Λεοντής. Τι μ' αρέσει? Αυτό το σκέφτομαι. Τι πολίτευμα έχουμε, δεν μ' αρέσει στη χώρα μας? Άκουσε την κοπέλα. Νέα Δημοκρατία έχουμε, Νέα Δημοκρατία. Κύριε, δεν μ' αρέσει. Αυτοί ψηφίζουν. Και περιμένεις μετά στη Χαΐρη. Θες να κατέβω και σε εκλογές. Πού να βρω ψηφοφόρο? Το κλεωμένοι το βάπα προηγούμενο στη Δυτική. Θα πάω στη Βουλή. Ωραίος. Όλοι είναι επικεφαλής. Ο άλλος είναι επικεφαλής, ξέρω εγώ, του Πατριωτικού Κόμματος. Ο άλλος είναι επικεφαλής του Εθνικιστικού Κόμματος. Ο άλλος είναι επικεφαλής των ψεκασμένων. Ο άλλος είναι επικεφαλής στα ξυλόλια, μιλόλια, του Λόλια. Η άλλη είναι επικεφαλής του Καυγά. Τι ωραίο τραγούδι, ε. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Δημήτρια. Λες να έχει βάλει κανένα αντιβάρους, κανένα, πώς το λένε, κανένα θόλο, πώς λέει ο Μητσοτάκης με τον Δένδια. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε θόλο στο Αιγαίο. Έβαλε θόλο, λέει ο Ντίζ, για να μην ακούει το καν τη Σύρη. Γεια σου Μινά. Τι είσαι, ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου? Και τι λες, τα πώς δεν λειτουργούν της Τουρκίας? Γιατί ρε, πλάκα μου κάνεις. Ευάγγελε, τι λέει εδώ, είναι παράξενο γιατί κάποιοι όλη την ημέρα είναι στο ίντερνετ τεχνητή να ψάχνουν να βρουν τέτοια άρθρα. Το καταλαβαίνω, Ευαγγέλη μου. Τι να κάνουμε, να καταπραίνουν την ηλικιότητα. Ο Γιώργης από Κύπρο, καλό στο Γιώργη, γεια σου. Άλλος αυτός είναι Γιώργιος. Θεόδωρε, καλό απόγευμα και σε σένα. Γεια σου, Άσπα, καλό στην Αρετή. Γεια σου, Άρτε, Μερμιώνη μου, καλό μεσημέρι. Χαμός γίνεται, Μαριό μου, Δημητρό. Σας άρεσε η συνέντευξη το μεσημέρι εκεί με τον εκπρόσωπο της ΑΔΔ? Καημενούλης. Τι να πει γι' αυτός? Τι να πει, λέει, ζω, λέει, την έκθεση χρόνια. Κάτσε φίλε, στην Αθήνα είσαι, εμείς πού είμαστε? Εσείς δεν την ζείτε, την διώχνετε την έκθεση. Αλλά έχετε χάρη γιατί έχετε πολλούς πρόθυμους και δικούς μας, οι οποίοι παίζουν πολύ ευχαρίστως στο δικό σας παιχνίδι, για να φωτογραφίζεστε και να δείχνετε πολύ. Με χορηγό την InfoTrust κάθε μεσημέρι από τις 3 έως τις 4, πιο χαλαρά και με διάθεση χιούμορ, καμιά φορά με τρέλα, αρκετή τρέλα. Προσπαθούμε να κάνουμε ενδιαφέροντα τα μεσημέρια σας, έχοντας βεβαίως πάντα στο μυαλό τι συμβαίνει κοντά, μακριά και μακρύτερα. Να σας ενημερώνουμε και βεβαίως μας ενημερώνετε και εσείς για όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω στους μικρούς και μεγάλους δρόμους. InfoTrust, μεγάλη ομάδα, ο ισχυρότερος παίκτης, το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων. Πληροφορίες για να γίνετε και εσείς παίκτες μεγάλοι στο 2310 492 492.

Κάτσε ρε, μην βιάζεσαι. Μια χαρά τα είχαμε χαμηλά. Μπήκαν οι Duran Duran, θέλω να τα σπάσουν όλα. Άντε, σπάστε τα.

Έτσι λοιπόν η κοπελιά, η φίλη μου εδώ, η Σαλονικιά, η δικιά μας, τι πολίτευμα έχετε, Νέα Δημοκρατία. Θα ψηφίσει. Κάτι τέτοιους βρίσκουν όλοι οι πολιτικάντιδες, οι επιτίδοι και οι απατεώνες και μαζεύουν το ποσοστό, γιατί δεν κάθεσαν να ψάξει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λες, τι έχει αυτός, έχει 30%, αυτός έχει 6, ο άλλος έχει 8, ο άλλος έχει 15, ο άλλος έχει 40. Κάτσε και σκάλισε λίγο, τι σημαίνει αυτό το 3, 4, 5%. Από τι ακριβώς απαρτίζεται. Αλλά τι τον νοιάζει, κουκιά να είναι, χαμό στην περιφερειακή. Ποια Τριανδρία, το πρόβλημα προς τα παντού. Κάτσε λίγο να δω. Προς τα δυτικά είναι μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται. Ξεκινά από το σημείο που ήταν παλιά ένα τούνελ και ξεφεύγει ακόμη και από τον κόμβο Τριανδρίας προς ανατολάς, λίγο μικρότερο στο ίδιο σημείο, λίγο μεγαλύτερο στο 424. Έχουμε ένα θέμα στην είσοδο της περιφερειακής από Μουδανιών. Κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί μπροστά, γι' αυτό και έχουμε ουρίτσα. Γενικώς γίνονται έργα, εργασίες, γιατί θα έρθουν οι μεγάλοι τρανοί, οπότε η πόλη πρέπει να βάλει τα καλά της. Σαν το στρατό, θυμάστε πότε ήταν η επιθεώρηση στο στρατό, Τρίτη, Παρασκευή. Και Τρίτη, και ποια ήταν η μεγάλη, της Τρίτης, της Παρασκευής, που όλα έλαμπαν.

0: Πότε ήταν ρε φαντάρια, πότε είχαμε επιθόρηση, Τρίτη και Παρασκευή δεν ήταν τότε στα δικά μας χρόνια? Βέβαια από τότε άλλαξε πάρα πολύ ο καιρός. Είδα χθες ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε πραγματικά. Αν ήμουν στην θέση εκεί του διοικητή, θα είχα πέσει από την Ακρόπολη. Είδα ένα άγημα με κάτι στρατιώτες που είχαν πάει στην Ακρόπολη. Τώρα πήγανε για την έπαρση της σημαίας, δεν ξέρω τι ακριβώς πήγαν να κάνουν. Ξεφτύλα! Ο ένας είχε το δεξί πόδι, ο άλλος είχε το αριστερό, ο άλλος τράβαγε το ένα χέρι, ο άλλος το άλλο χέρι. Ξεφτύλα όμως.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω πώς είδατε το βιντεάκι. Πραγματικά απόρρισα εκείνος ο διοικητής εκεί του αγήματος στρατοπέδου της μονάδας. Τι ακριβώς είναι? Δεν τράπηκε από την εικόνα για τις ευθύνες που έχει. Χαλάρα, ξέφραγα μπέλη. Από τη δεκαετία του 80 και έπειτα σταδιακά η χώρα μπήκε σε άλλο. Πώς παίρνει το τηλεκοντρόλ? Να, εδώ μπροστά μου έχω ας πούμε ένα τηλεκοντρόλ. Λέει Auto Cool Dry Heat. Παραδίπλα λέει Fan High Mid Low. Από τη δεκαετία του 80 δεν ήμασταν και στα high μας, αλλά ήμασταν ξέρω εγώ στο high. Δεν ήμασταν ψηλά πάνω, αλλά ήμασταν κάπου στο middle. Τώρα η χώρα εδώ και 30-40 χρόνια στα ασημάζευτα.

Και πας έξω και λες, ρε παιδί μου, γιατί έξω να είναι διαφορετικά τα πράγματα? Γιατί και εμείς όταν πηγαίνουμε έξω γινόμαστε διαφορετικοί? Γιατί, για. Λοιπόν, η Τσιμισκή είναι κοκκινούλα, πολύ από την είσοδό της ακόμη έως και εδώ μπροστά σε εμάς. Η παραλιακή είναι κοκκινούλα έως τον Λευκό Πύργο από το Ερυθρό Σταυρό. Στην περιφερειακή, σας είπα, γίνεται της Κακομήρας και βλέπω ότι σε πάρα πολλές διασταυρώσεις φανάρια έχει αρκετά αυτοκίνητα.

Το είδα, μωρέ, με το Γιάννη Πάριο φαγωθήκατε όλοι. Εντάξει, για μένα και για μένα κακός. Ο Γιάννης Πάριος κάνει αυτά που κάνει. Παρόλο που επίκειται μια μεγάλη, έτσι λέγεται, συναυλία στην Θεσσαλονίκη, ήταν στην Κύπρο. Δεν είναι σε φάση τώρα ο Πάριος με καρέκλα, με ρόδες πάνω στην πίστα, να μην του βγαίνει η φωνή και να θέλει να τραγουδήσει. Εγώ το καταλαβαίνω. Είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Ξέρετε, αυτοί οι σπουδαίοι μεγάλοι καλλιτέχνες, γενικώς σε όλους τους χώρους, δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο χρόνος ξεπέρασε. Και εμένα δεν μου άρεσε η εικόνα, αδικεί τον ίδιο τον Γιάννη Πάριο αυτό που είδαμε. Αλλά εντάξει, επειδή μου το στείλατε κανένα δυο και και το πρωί και τώρα. Να του το συγχωρήσουμε, ρε φίλε, τόσο ωραία τραγούδια μας έχει χαρίσει, προσφέρει.

0: Είχαμε προχθές τον κύριο Θεοδωρικάκο εδώ στον Στάτου, στον Υπουργό. Τα είπαμε, είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα γιατί έθεσαν όλα τα ζητήματα. Τον είχαν σήμερα στο Open, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αν θέλουμε να έχουμε καλύτερη αγοραστική δύναμη, πρέπει να έχουμε καλύτερους μισθούς. Και για να έχουμε καλύτερους μισθούς, θέλουμε μια πιο παραγωγική οικονομία. Εάν το Πασόκ έχει καμιά άλλη μαγική μέθοδο, θα είχε πείσει τους Έλληνες και δεν θα ήταν στο 10%.
2: Ότι έχετε ταράξει πολίτες στους Έλληνες.
1: Σας ξαναλέω, τους μειώνουμε. 87 φόρους έχει μειώσει αυτή η κυβέρνηση. Και αυτή η κυβέρνηση έχει πετύχει ταχύτατη μείωση του χρέους. Γιατί προφανώς κάποιοι στον Πασόκ έχουν ξεχάσει ότι με την ευθύνη και του Πασόκ, το οποίο κυβέρνησε τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης, το ελληνικό χρέος είχε εκτοξευτεί στο Θεό. Αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τις επόμενες γενιές. Η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, με δημοσιονομική ευθύνη και με την προσπάθεια που κάνει το σύνολο της κοινωνίας, αλλά και με υπεύθυνες και σοβαρές πολιτικές. Αυτό το χρέος μειώνεται γρήγορα, γιατί κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν θέλει να αφήνει στην οικογένειά του και στον οικογενειό του τεράστια χρέη για τους επόμενους, γιατί αυτά καταστρέφουν τη ζωή τους.
0: Αυτά λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, το μπαλάκι στους παλιότερους, οι οποίοι για τα λοιπά επιβάρυνανε. Κοιτάξτε τώρα, για να μην τον αδικούμε τον άνθρωπο, ένα ψηλοδίκιο το έχει ο Θεοδωρικάκος, δηλαδή κάτι συντελεστές η κυβέρνηση, αλλά και άλλους φόρους τους έχει μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο, σε συμπαθητικό. Ξέρετε, υπάρχει ακόμα ένας μύθος, εκείνος ο οποίος αναφέρεται στην φορολόγηση. Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περισσότερες, αν όχι σε όλες. Το πρόβλημα στη χώρα μας δεν είναι εκεί, τουλάχιστον δεν ήταν μέχρι πρότινος. Μέχρι πρότινος το πρόβλημα στην Ελλάδα ήταν η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή αν θέλετε. Δηλαδή είχαμε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και ειδικούς φόρους για τα λοιπά στην κατανάλωση και αλλού, γιατί δεν είχε την δυνατότητα το κράτος, όλοι μας δηλαδή προσπαθούσαμε και μπορούσαμε οι περισσότεροι να κρύψουμε εισόδημα. Αυτό το κρυμμένο εισόδημα όμως, τα τελευταία χρόνια με τα POS, με τις κάρτες χρεωστικές, πιστωτικές, με την ΑΔΕ η οποία μας περνάει από κόσχινο, τα περιθώρια να κρύψουμε εισόδημα έχουν περιοριστεί κατά πολύ. Άρα, πεδίων δόξης λαμπρών για μια φιλελεύθερη όπως η ίδια υποστηρίζει η κυβέρνηση. Μειώστε ακόμη περισσότερο τους φόρους. Χωρίς να σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι αυτή η ευκολία με την οποία λέγεται ως σύνθημα ότι στην Ελλάδα οι φορολογικοί συντελεστές είναι πάρα πολύ μεγάλοι, δεν είναι έτσι. Ανέβα λίγο στα βόρεια, ρώτα κάποιον από τη Σκανδιναβία να σου πει. Απλά εκεί θα σου πει πάλι ο δικός μας που δεν μας αρέσει να λέμε την αλήθεια, απλά κρυβόμαστε πίσω από την κομματική μας ταυτότητα και λέει ο καθένας το δικό του. Θα πει μετά, ναι, αλλά εκεί έχει κράτος πρόνοιας ισχυρό. Ναι, γιατί επί δεκαετίες μάζευε φόρους το κράτος, όταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια εμείς εδώ είχαμε ελεύθερους επαγγελματίες, ξενοδόχους, εστιατόρες, ιδιοκτές μπαρ να δηλώνουν 300, 350, 400 ευρώ το μήνα, κομμώτριες και πολλούς ακόμη. Εμείς ήμασταν. Δεν ήταν από άλλη χώρα όλοι αυτοί. Γι' αυτό σε χτύπαγε στο κεφάλι μετά, μας έβρισκε να έχεις κάτι περισσότερο, σε τάρασε, γιατί δεν μπορούσε να πιάσει εκείνους οι οποίοι είχαν τον τρόπο να κρύβουν, να αποκρύβουν τα εισοδήματά τους. Τόσο, μα τόσο απλά είναι τα μαθηματικά και κάποιοι από εσάς νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ καλοί.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
11: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το είδα το θέμα γιατί μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα ο Νίκος. Ποιος ήταν, κάτσε λίγο. Ναι. Το είδα, Νίκο, αλλά δεν θέλω το μεσημέρι να πιάνουμε τέτοια θέματα. Αναφέρεται σε αυτό το έγκλημα με 10 μαχαιριά σε ένα βρέφος στην Κυψέλη, στην Αθήνα. Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν ναρκωτικά, κάτι σεξουαλικά βοηθήματα και διάφορα τέτοια. Δεν θέλω μεσημεριάτικα να... Είναι μια ώρα ιδιαίτερη το μεσημέρι και είστε που είστε όλη την ημέρα στη δουλειά, φορτωμένοι, φορτισμένοι, τρέχετε δεξιά και αριστερά. Δεν θέλω αυτά τα αστυνομικά, τα ιδεχθή εγκλήματα κλπ. Θέλω να τα αποφεύγω. Καλός κακός. Έναν τρελό εντόπισαν, υπάρχει και βίντεο στην παραλία, ο οποίος με ένα σούπερ κάρ έτρεχε, λέει, στο πλακόστρωτο της παραλίας. Έκανε drift και διάφορα τέτοια. Ο Δήμος πήρε το υλικό, πήρε το βίντεο και το έστειλε για να εντοπίσουν τον ηλίθιο. Δηλαδή πραγματικά, αν δεν είναι κάποιος λόγος για τον οποίο έγινε, που δεν βρίσκω τον λόγο να γίνει κάτι τέτοιο, και τον βρουν. Τον βρήκαν αυτό να με το σούπερ κάρ. Έξι τίποτε. Ποιος, για τόσο δύσκολο, πόσοι ρε οδηγάνε σούπερ κάρ. Τι αρχές είναι αυτές, λιμενικές και αεροπορικές?
1: Όχι, ακόμη δεν έχουμε κάποια.
0: Δηλαδή τώρα δεν πιστεύω να υπάρχει δεύτερο αυτοκίνητο τέτοιο στη Θεσσαλονίκη.
1: Νομίζω πως όχι. Και ειδικά τη χρονική στιγμή, εκείνο το πλαίσιο σήμερα το πρωί.
0: Τι πινακίδες έχει, κάτσα να το.
1: Είναι ξένες οι πινακίδες που έχει.
0: Α, ξένες είναι.
1: Είναι ξένες, ναι. Και μάλιστα είχαμε και μία οργισμένη.
0: Να πούμε στον κόσμο τι έγινε.
1: Να πούμε το περιστατικό πολύ σωστά, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, σημειώθηκε ένα περιστατικό το οποίο προκάλεσε πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις και πολιτών αλλά και φορέων, εν προκειμένου και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι ένας οδηγός βρέθηκε στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, στο ανατολικό κομμάτι, έτσι κι αλλιώς. Εκεί, λοιπόν, με ένα σούπερ κάρ, με ένα πολυτελές αυτοκίνητο.
0: Απίστευτο αυτοκίνητο, δεν ξέρω τι μάρκα είναι, να σου πω την αλήθεια.
1: Απίστευτο, πραγματικά πολύ.
0: Εξωπραγματικό.
1: Ναι. Πέρασε στο πλακόστρωτο και έκανε με ηλιγιώδη ταχύτητα διένυσε μία απόσταση. Δηλαδή, εκεί που περπατάμε, κάνουμε τη βόλτα μας που είναι δίπλα από δηλατόδρομο. Πέρασε σε εκείνο το σημείο και διένυσε με αυτό το πολυτελές, υπερπολυτελές όχημα, διένυσε μία απόσταση με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχουν.
0: Έχω την εντύπωση, εντός, τώρα που το βλέπω, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει ξένες πινακίδες. Έχει πινακίδα μπροστά, τουλάχιστον πίσω δεν προλαβαίνω να τη διαβάσω. Να. Έχει μπροστά πινακίδα εταιρείας που πουλάει πολυτελή αυτοκίνητα.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή είναι αυτοκίνητο το οποίο τίθεται προς πώληση.
0: Κάποιος το πουλάει, ναι, εδώ. Ναι. Οπότε το πήρε κάποιος τραλαμένος πρωί-πρωί και πήγε να κάνει το κομμάτι του. Ναι, γιατί βλέπω κάτι cars.
1: Ναι. Α, σωστά.
0: Και πάει το μυαλό μου κάπου που βλέπω τέτοια αυτοκίνητα. Κάτι θα το ξαναδώ. Ναι, δεν ξέρω γιατί μάρκα είναι, ρε φίλε. Σαν διάολος είναι αυτό το πράγμα. Τι Λαμποργίνι είναι, Μπουκάτι, Ντουκάτι, Μουκάτι, δεν ξέρω.
1: Πάντως αυτής της κατηγορίας είναι.
0: Σούπερ, ναι.
1: Σούπερ κάρ. Και υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις. Έτσι, είχαμε μία ανάρτηση πριν από λίγη ώρα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο δημοτικής αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο, ο οποίος φυσικά έκανε λόγο για εικόνες ντροπής. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης έχει δώσει εντολή να κινηθούν όλες οι διαδικασίες από την νομική πλευρά, από την πλευρά της δικαιοσύνης.
0: Ο οποίος είχε δώσει άδεια, λέει, να πάνε κάποια αυτοκίνητα, ναι, για να τα δείξει ο κόσμος αυτός που τα έχει, ναι, και, ναι, ναι. Λοιπά, και όχι να κάνουν αυτά τα
1: σε
0: πράγματα.
1: Σε καμία περίπτωση, όχι. Οι πληροφορίες λένε ότι είχε δοθεί άδεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά για κάποια οχήματα τα οποία θα ήταν σταθμευμένα, όχι να κινούνταν, έτσι στο πλαίσιο μιας τέλος πάντων άτυπης έκθεσης, να το πούμε έτσι για να το καταλάβουμε, για να φωτογραφηθούν και οι πολίτες δίπλα σε πολυτελή οχήματα ή τέλος πάντων άλλου είδους. Ωστόσο, αυτό ξεπέρασε τα όρια, έτσι. Δεν είχε δοθεί ποτέ άδεια για κάτι τέτοιο, όπως ανέφερε και, έτσι, και ο κύριος Δημαρέλος, αλλά και πηγές από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε και άλλη μία είδηση από το δικαστικό ρεπορτάζ αυτή τη φορά. Πρόκειται για έναν 37χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από τη δικαιοσύνη εδώ από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, καθώς ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης τους. Με αποτέλεσμα η δικαιοσύνη να τον κρίνει ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάξης 28 μήνες και μάλιστα χωρίς αναστολή, με αποτέλεσμα φυσικά να οδηγηθεί στην φυλακή ο δράστης, ο ένοχος.
0: Δεν το κατήγγειλε η αγαπημένη? Φοβόταν, φαντάζομαι.
1: Η αγαπημένη, τι εννοείται να το καταγγείλει?
0: Τον έδινε τη γυναίκα του, αυτό, ναι, στη σύντροφό του. Η σύντροφος το κατήγγειλε ένα μήνα.
1: Φαντάζομαι ότι θα το κατά τη διάρκεια αυτής της, αυτού του περιστατικού θα έγινε η καταγγελία. Δηλαδή, εφόσον γινόταν αυτό το περιστατικό, η γυναίκα θα έκανε την καταγγελία.
0: Α, μετά από καταγγελία της γυναίκας έγινε,
1: ναι,
0: αυτό λέω.
1: Καλύτερο.
0: Δεν ήταν περί και ένικη κτλ.
1: Μετά από καταγγελία της ίδιας.
0: Μάλιστα.

Το ξέρουμε ρε Σόκρατες ότι γίνεται χαμό στην πόλη, κίνηση παντού, ακινησία δηλαδή, όχι κίνηση, μην υπερβάλλουμε, ακινησία στην περιφερειακή προς τα ανατολικά. Επικρατεί χαοτική κατάσταση. Πλέον είχαμε ένα πρόβλημα, τα προβλήματα γίνανε δύο και πάνε σε λίγο να σφιχταγκαλιαστούν, με αποτέλεσμα λίγο πριν από τη στροφή για Πανόραμα μέχρι και εκεί στην Ανηφόρα μετά τον κόμβο Τριανδρίας να έχουμε ένα συνεχές μποτιλιάρισμα. Από την άλλη μεριά τα πράγματα βελτιώθηκαν, εκτός από το 424 όπου είναι ξεκίνα σταμάτα. Και στην πόλη τα πράγματα στην παραλιακή, στη Λεωφόρο Νίκης, πάρα πολλά αυτοκίνητα σταματημένα. Τσιμισχύ λίγο άνοιξε σε κανένα δυο τμήματά της, αλλά και εκεί έχουμε προβλήματα.

Έχω μπει ρε Σπύρο σε σούπερ κάρ. Μια Φεράρι δηλαδή, αν θεωρείτε σούπερ κάρ, δεν ξέρω, λογικά είναι. Βεβαίως. Την είχε το αφεντικό μου.

0: Άδωνης τι λέει εδώ.
1: Πήγε Κύπρο και είπε, όποιος έχει δάνειο, αν θέλει να το εξοφλήσει τώρα σε αυτή την τιμή, με αυτή την έκπτωση, δικαιούται. Αν δεν το εξοφλήσει τώρα και το πουλήσουμε, τελείωσε, δεν έχουν πια δικαιοδοσία επί του δανείου. Και είπαμε εμείς τότε ως Νέα Δημοκρατία, πριν τα πουλήσετε στα φαντ, δώστε το δικαίωμα σε όποιον μπορεί τότε να το κάνει. Γιατί αν δεν του δώσετε στην αφετηρία, μετά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω το χρόνο. Mm-hmm. Αυτό έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 18, το λέει το άξιο και δηλώσει του κ. Τσοκαλά. Ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος τότε αποφασίσαν ότι δεν θέλουν να το κάνουν. Mm-hmm. Ρωτήστε του γιατί, εγώ πιστεύω κάνα λάθος, δεν το έχουν κάνει. Και προχωρήσανε στην πώληση των δανείων στα φαντ και την είδηση του σχετικού νόμου κλπ. Τώρα αυτά τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί και έχουν πουληθεί. Τι λέει το Πασόκ, ότι θα πας σε ένα φαντ που μπήκε σε ένα διαγωνισμό του ελληνικού κράτους με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να καθαρίσει το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα και που αγόρασε τα δάνεια με ένα συγκεκριμένο ποσό και θα του πεις εκ των υστέρων σου αλλάζω το καλά των δανείων γιατί εγώ άλλαξα γνώμη. Αυτός δεν θα σε πάει στα δικαστήρια. Δεν θα διεκδικήσει αποζημιώσεις. Αυτό δεν θα βλάψει την τραπεζική
2: το θέμα να, κύριε Υπουργέ.
1: Στην πραγματικότητα γίνεται. Δεν
2: όλους μας ενδιαφέρει να βρίσκονται λύσεις και ειδικά για τα νοικοκυριά.
1: Ένα λεπτό. Ναι. Το κυπριακό
2: ακούστε,
1: μοντέλο.
2: Ακούστε με και εμένα λίγο, γιατί εγώ σας ακούω προσεκτικά.
1: Ήταν πριν πουληθούν.
2: Ακούστε με λίγο.
1: Το
2: αντιλαμβάνεστε και εσείς εδώ πρέπει να βρίσκονται λύσεις ειδικά για τα νοικοκυριά που απεριδειγμένα. Ναι, δεν μπορούν να τα φέρουν σε πέρα. Στον πόσο μπορούν πραγματικά να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Για τα νοικοκυριά που αποδεδειγμένα δεν μπορούν τα φέρουν εις πέρας, κύριε Σχιαδήμα, έχουμε φτιάξει τον εξοδικαστικό μηχανισμό προστασίας και έχουμε φτιάξει τη δεύτερη ευκαιρία. Έχουμε δηλαδή ενσωματώσει ευρωπαϊκές οδηγίες και εργαλεία που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Λοιπόν,
1: είναι άλλο πράγμα να θέλεις να προστατεύσεις τον αδύναμο συμπολίτη, που και εγώ θέλω πάρα πολύ, έχω ψηφίσει νόμους για να τον προστατεύσω, που πρέπει να τον προστατεύσεις εφόσον μπορείς, και άλλο πράγμα να θέλει να τεινάξεις στον αέρα το σύνολο της οικονομίας του τραπεζική πίστη.
0: Όποιος από εσάς οι οποίοι ακούτε θεωρεί ότι έχει άδικο σε αυτό που περιέγραψε ο Άδωνης, να βγει να το πει. Για να τελειώνει το παραμύθι με την παπάντζα και τη δημαγωγία και στο θέμα αυτό.

θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος βάζει κάποια πράγματα στην θέση τους, γιατί ίσως έχει το προνόμιο να θέλει να απευθύνεται και μόνο ή κυρίως στο κοινό το οποίο τον ενδιαφέρει και τον αφορά. Δεν τον ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι. Αλλά λέει αλήθειες, τι είπε εδώ, ότι την παράδοση των δανείων των Ελλήνων στα fans, και έτσι είναι, την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που σήμερα κάποιοι φωνάζουν, γιατί αφού τα fans τα πήραν στο 15, 20, 25%, 30% της αξίας, γιατί να μην πάμε πρώτα στον δανειολήπτη να του πούμε, έλα ρε φίλε, πλήρως το 30-35% τελειώνουμε. Πλέον δεν γίνεται, τότε ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε γίνει. Δεν το είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα παρέδωσε. Αυτά πήγανε σε πρώτο χέρι, σε δεύτερο χέρι, σε τρίτο χέρι. Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Κυρίως για υποκριτικά δάκρυα, κροκοδίλια, Στέλλα. Τώρα βέβαια από την άλλη πλευρά επίσης επειδή πολλοί στον τόπο αυτόν μια στοιχειώδη λογική την διαθέτουμε, αυτοί οι διακανονισμοί μέσω των fans έχουν εξυπηρετήσει πάρα μα πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου. Κόσμος ο οποίος, ας το πούμε παράδειγμα, γιατί πραγματικά έχει κουράσει η ανοησία στη χώρα μας, κάποιος χρωστούσε 1.000 ευρώ. Δεν μπορούσε να τα πληρώσει. Για τους όποιους λόγους. Δεν μπαίνω εγώ τώρα στη διχάλα αν το έκανε σκόπιμα στρατηγικός κακοπληρωτής ή αν είχε πραγματικά αδυναμία. Παίρνω το αποτέλεσμα. Δεν μπορούσε να πληρώσει. Η τράπεζα έχει να πάρει 1.000 ευρώ. Περίμενε. Τόκι, μόκι. Έχουν γίνει, ξέρω εγώ, 1.500 τα ευρώ. Πάλι δεν μπορούσε να πληρώσει. Εδώ δεν μπορούσε τα 1.000, θα πληρώσει τα 1.500. Η τράπεζα κάποια στιγμή σου λέει, εμείς δεν μπορούμε και λόγω της κοινωνικής πολιτικής πρέπει να σκίσουμε και θα μας κράξουν και θα κάνουν, δεν μπορούμε να τους σκίσουμε, έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, τι κάνουμε. Βρέθηκαν, δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή, μην πιστεύετε ότι το ανακαλύψαμε στην Ελλάδα. Μπήκαν στη μέση κάποια funds και αυτά ουσιαστικά τράπεζες, δηλαδή μπορεί και οι ίδιες τράπεζες να έχουν και μετοχές σε αυτά τα funds. Και τι λέει το fund? Έρχεται σε σένα και σου λέει, έλα εδώ τράπεζα, πόσοι σου χρωστάνε? 100 άνθρωποι. Άλλος χρωστάει 1.500, άλλος 1.000, άλλος 800, άλλος χρωστάει 2.000. Ωραία. Πόσο καιρό τράπεζα πασχίζει να τα πάρεις? Ξέρω, μπορεί 200.000 εδώ τώρα. Λέει η τράπεζα, πασχίζω, ξέρω εγώ, 5, 6, 10 χρόνια, δεν μπορούν οι άνθρωποι, άλλοι δεν θέλουν. Άλλοι είναι της λογικής του Βαξεβάνη, δεν πληρώνω. Γενικώς δεν μπορώ να τα πάρω, μάλιστα. Πόσο είναι το κεφάλαιο? 200.000, λέει η τράπεζα. Έχω να παίρνω 200.000. Λέει το φαν. Ναι, αλλά θα πάρεις του Αγίου Κούκου. Να μην το πω αλλιώς. Λέει, ναι, ξέρω, δεν τα πάρω, ρε παιδί μου, οκ. Λέει το φαν. Θες να σου σκάσω τώρα 30 χιλιαρικά και να τα αγοράσω εγώ? 35, 25, 40, ανάλογα. Πάει ο τσέο της τράπεζας, βρίσκεται με τα τσέα, τα μικρότερα τσεάκια, κάτω σε ένα οβάλ γραφείο, σαν αυτό του Κλίντον με την Λεβίνσκι. Και λένε, μαγκές, κοιτάξτε να δείτε, είχαμε να πάρουμε 200.000 από αυτούς τους 100 δανειολήπτες. Από ό,τι κατάλαβα, δεν θα τα πάρουμε ποτέ. Είναι χαμένα, βραδερφέ. Κουνάλε όλοι καταφάθηκαν το κεφάλι. Ναι. Yes, man, yes. Να δώσουμε αυτά τα δάνεια με 35%, 30%, 25% σε ένα φοντ. Να πάρουμε κάτι της και να καθαρίσουμε την πουγάδα, να ξέρουμε για τα λογιστικά μας και τα λοιπά μας. Όλοι κάνουν yes. Τσάκωσε λοιπόν το 25% από τα 100.000, το 25% είναι 25.000. Τράπεζα πήρε 25.000, βγήκε. Έτσι κι αλλιώς από τις 100.000 κανένα 60 θα ήταν και τίποτε πρόστιμα, όπως ήταν αυτά τα πανωτόκια, όπως τα λένε. Έρχεται το φαν τώρα.
τσάκωσε το δάνειο στο 25% της αξίας. Και είμαστε κατόνοματέοι. Το φαντ έχει τρίτο μάτι, βλέπεις, σου λέει, κοίταξε να δεις. Η Βιργινία η Καημενούλα δεν έχει να δώσει, οπότε δεν μπορούμε να τις πάρουμε πολλά. Αλλά ο Λεοντής, ο Μούργος, έχει τσακώσει μια πρίκα. Η Παφή το έχει πάρει ένα τζόκερ κλπ. Παίρνει ο φαν τηλέφωνο και λέει: «Γεια σας κυρία Δημαρέση». Θα πει την καημένη τη Δημαρέση: «Θέλετε αυτό που χρωστούσε 1000 ευρώ να μου δώσετε 250 να τελειώνουμε?» Λέει τη Δημαρέση: «Εκεί που χρωστάγα 1250 θα τα βολέψω, οκ». Okay. Πάει στην Παφή του, της λέει: «Γυραπαφή του, έχουμε μάθει και ένα τζοκεράκι έπεσε στο σπίτι. Χρωστούσατε κάτι χρηματάκια. Μου δώστε 40 χιλιαρικά για 45, γιατί χρωστούσατε, μάλλον αυτό που χρωστούσατε θα μου το δώσετε στο 40-45% της αξίας». Λέει η Παφή του, τώρα για να γλιτώσουμε από τα τηλεφωνήματα και από την πίεση, δεν το δίνουμε. Εκεί που θα δίναμε 100 θα δώσουμε 40. Έτσι λοιπόν το φαντ από αλλού παίρνει 20, από αλλού 25, από αλλού 40, από αλλού 45. 25 είχε αρχικός. Αν μέσω σταθμικά το πάει στο 35, έχει πάρει ένα 10%. Και είναι και ευγνώμονες πολλές και πολλοί στο φαντ. Έτσι, για να μην κοροϊδεύουν οι παπατζίδες, οι δημαγωγοί και κάτι δικηγόροι που κάνουν business και ντεμέ κομματικές αγωγές και διάφορα τέτοια και αρπάζουν τα λεφτά του Κοσμάκη, να μην κοροϊδεύουν τον Κοσμάκη. Έτσι λειτουργήσε και λειτουργεί το σύστημα. Όποιος έχει απορίες, μπορούμε να τις εξηγήσουμε και στην αυριανή εκπομπή.

Εσύ δηλαδή, ρε παιδί μου, που είσαι άνθρωπος της αγοράς, κάποια στιγμή σου χρωστάει κάποιος. Έχουμε εμείς κανένα δύο-τρεις τέτοιους. Γεια σου, ρε Χρήστο. Σου χρωστάει ο άλλος. Τον πήγες δικαστικά, τον πήγες έτσι, τον πήγες αλλιώς. Λέει στην τράπεζα δεν έχει λογαριασμούς, αλλά έχει έναν κολλητό στο όνομα του οποίου κάνει δουλειές και τα λοιπά και μαζεύει λεφτά. Κάποια στιγμή λες, ρε φίλε, πόσο μου χρωστούν 10. Δεν μου δίνεις 4.000 για να τελειώνουμε. Δεν το έχεις κάνει. Άνθρωπος της αγοράς, εσένα το λέω. Θα το έκανες. Δεν μπορεί. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και για σήμερα. Γιατί έχει πάει 4 και 2 πρώτα λεπτά. Δελτίο ειδήσεων στις 4 με τον Γαβριήλ. Εμείς μαζί αύριο το πρωί στις 8. Εν κινήσει στις 4, 5 ο Λεοντής, status update. 7 ο Μπαρταγιάννης, από σήμερα 2 ο Κωστής, ο Γαλανομάτης. 9 ο Διογέννης, 10 ο Ρέπιτς, 12 Μάνος Τσιλιμίδης. Επιστρέψαμε στα γράδα μας.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Φρίκη προκαλούν οι νέες πληροφορίες γύρω από το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύπτει ότι ο θάνατός του ήταν μαρτυρικός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρέφος μαχαιρώθηκε τουλάχιστον 10 φορές. Για την υπόθεση, προς το παρόν έχουν συλληφθεί ο 43χρονος πατέρας, η 38χρονη μητέρα, η 16χρονη κόρη και ο 26χρονος σύντροφός της. Ανεβάζει τους τόνους η κυβέρνηση απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικουπή ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και ότι στέλνει το μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η πρόταση του Πασόκ δεν εφαρμόζεται ούτε στην Κύπρο, όπου δεν υπάρχει νομοθετημένο δικαίωμα εξαγοράς δανείου σε χαμηλό ποσοστό. Συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων είχε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες. Δεν είναι τεράστιες αυτές που θα έχουμε μπροστά μας. Να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν οι άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς και να τις αξιοποιήσουμε, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός. Στη φυλακή κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στην ανήλικη κόρη τους. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το μονομελές πλημελιωτικείο Θεσσαλονίκης και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών. Ο 37χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή. Αλγινές εντυπώσεις προκαλούν οι εικόνες που καταγράφηκαν σήμερα το πρωί στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Πολυτελές αυτοκίνητο καταγράφηκε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος ζήτησε από τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας να κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου η υπόθεση να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να τιμωρηθούν. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου για το επεισόδιο με πυροβολισμού σε κατάστημα ψηλικών χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς. Μετά την απολογία των κατηγοριών παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον πρώτο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε 43χρονο ύποπτο της φωνικής ένοπλης επίθεσης σε rave party στην πόλη Αράου κοντά στη Ζυρίχη.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στον Πολύγυρο στους 32, στο Κλικί στους 33, στη Βέρεια στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 820 29 729.

Έχει μια ζωντάνια η πόλη απίστευτη. Τώρα, να σας πούμε ότι δεν μας αρέσει η κίνηση, δεν μας αρέσει η ζωντάνια, δεν μας αρέσει όλο αυτό που γίνεται εκεί έξω. Μποτιλιάρισμα, κόσμος. Θα σας πούμε ψέματα. Αφενός, διότι έχουμε ζήσει εδώ με το Λεοντή κάτι περιόδους που δεν κυκλοφορούσαμε ούτε εμείς εδώ στο στάτους της Αλαμίνος στην Τσιμισκή. Αφετέρου, όπως και να το κάνουμε, αυτή η περίοδος είναι η περίοδος της Θεσσαλονίκης, είναι η περίοδος της Διεθνούς Εκθέσεως, όπου η πόλη ντύνεται στα γιορτινά της, περιμένει κόσμο, έχει αρχίσει και έρχεται κόσμος και βεβαίως εμείς αυτό το θεωρούμε γιορτή. Τώρα μην αρχίσουμε τη συζήτηση αν πρέπει να έρχονται πολιτικοί, αν δεν πρέπει να έρχονται, αυτά τα έχουμε λύσει, δεν πρέπει να έρχονται, αλλά τι να κάνουμε, έτσι θα είναι και φέτος η 90η ΔΕΘ, οπότε έτσι θα πορευτούμε και εμείς. Βεβαίως στα 48, σχεδόν 50 λεπτά που θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, δεν θα ασχοληθούμε μόνο με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην ουσία δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ασχοληθούμε με το μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης. Άλλωστε τι εκπομπή θα ήμασταν εν κινήσει αν ασχολούμασταν μόνο με τη ΔΕΘ και όχι με όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο του αυτοκινήτου. Πάμε μουσική, την επιλέγει και σήμερα, βρίσκεται στην πλοήγηση ο Λεοντής Μαχαιράς και ξεκινάμε το ταξίδι μας.

Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς, ακροατές του Στάτου 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είστε πολύ εκεί έξω που ταλαιπωρείστε αυτή την ώρα, αυτό το μεσημέρο απόγευμα Δευτέρας, της τελευταίας ημέρας του Αυγούστου, με αρκετή κίνηση σε πολλά σημεία της πόλης, ξεκινώντας από τον περιφερειακό προς τα ανατολικά, στα ύψος των νοσοκομείων θα σταματήσετε και θα πάτε είτε μποτιλιαρισμένοι, είτε σταμάτα ξεκίνα περίπου μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Προς τα δυτικά θα συναντήσετε το πρώτο πρόβλημα αφού περάσετε τη διασταύρωση για Πανόραμα και όταν φτάσετε στην Τριανδρία εκεί επίσης θα σταματήσετε. Με πολλή κίνηση μέσα το κέντρο της πόλης και η Τσιμισκή και η Εγνατία και η Λεωφόρος Νίκης. Επίσης όσοι από τη Μουδανιών πηγαίνετε να μπείτε στον περιφερειακό έχει κίνηση. Όσοι βγαίνετε από το αεροδρόμιο για να συναντήσετε τη Γεωργική Σχολή, γενικά είναι ένα μεσημερό απόγευμα Δευτέρας με αρκετά κυκλοφοριακά προβλήματα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Ακόμα και στην είσοδο της πόλης από την Παθέα, από την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, θα αντιμετωπίσετε προβλήματα, μάλλον εξαιτίας των έργων ασφαλτόστρωσης που γίνονται εκεί. Και μια και αναφέρθηκα στα έργα ασφαλτόστρωσης στην Παθέ, στο κομμάτι που ανήκει στην Εγνατία Οδό, να πω ότι όντως γίνονται πολύ σημαντικές ασφαλτοστρώσεις

που ήταν απαραίτητες. Το λέγαμε πυκνά συχνά τα τελευταία αρκετά χρόνια ότι το οδόστρωμα μέχρι και τη διασταύρωση για Βέρεια ήταν σε πολύ άθλια κατάσταση, ήταν πια επικίνδυνο. Ο καινούριος παραχωρησιούχος, η ΓΕΚ Τέρνα που έχει αναλάβει την Εγνατία Οδό, έχει αρχίσει να κάνει τις απαραίτητες ασφαλτοστρώσεις προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, και νομίζω ότι όσοι κινείστε σε αυτό το κομμάτι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και τη διασταύρωση για Βέρεια ήδη έχετε αρχίσει να βλέπετε τη διαφορά.

τώρα, όσοι από εσάς δεν έχετε περάσει κταίο ακόμα το αυτοκίνητό σας, όσοι από εσάς δεν το έχετε ασφαλίσει, καλό θα είναι να προλάβετε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις αμέσως επόμενες ημέρες, να το κάνετε και να περάσετε κταίο και να το ασφαλίσετε, διότι έχουν αρχίσει πολύ μεγάλοι, πολύ εκτεταμένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Τι σημαίνει ηλεκτρονική διασταύρωση? Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να σταματήσετε σε κάποιον τυχαίο τροχονομικό έλεγχο, δεν χρειάζεται να πέσετε σε ένα μπλόκο της αστυνομίας προκειμένου να σας ζητήσει εκτός από την άδεια και το δίπλωμα και την ασφάλεια του αυτοκινήτου, βεβαίως να ελέγξει ο τροχονόμος και το κταίο στην πινακίδα του αυτοκινήτου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πέσετε σε ένα τέτοιο μπλόκο, σε ένα τέτοιο έλεγχο. Οι διασταυρώσεις είναι ηλεκτρονικές. Με λίγα λόγια, παίρνει το σύστημα τον αριθμό του αυτοκινήτου σας, την πινακίδα του αυτοκινήτου σας, και βλέπει αν είναι ασφαλισμένο, αν έχει περάσει κταίο, αν είναι σε όλα του εντάξει. Και ήδη τα πρώτα πρόστιμα έχουν αρχίσει να αποστέλλονται. Τώρα, όσοι πιστεύετε ότι εντάξει, θα μου έρθει μια ειδοποίηση, γιατί έρχεται πρώτα η ειδοποίηση και μετά ακολουθεί το πρόστιμο, δεν έρχεται κατευθείαν το πρόστιμο, θα μου έρθει η ειδοποίηση, θα την αγνοήσω, θα μου έρθει το πρόστιμο και θα πάω να κάνω μια ένσταση προκειμένου να πω ότι το ξέχασα, ότι ήμουν διακοπές, ότι δεν το κοινώ, ότι έχουμε αρκετή φαντασία, είναι η αλήθεια, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικαιολογίες που μπορούμε να βρούμε. Αν λοιπόν ευελπιστείτε ότι με την ένσταση θα γλιτώσετε το πρόστιμο, να σας πω ότι 9 στις 10 αιτήσεις ενστάσεων που γίνονται απορρίπτονται. Άρα μην ευελπιστείτε, μην πιστεύετε, μην νομίζετε ότι με μία απλή ένσταση θα γλιτώσετε το πρόστιμο. Πρέπει να πάτε να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας, πρέπει να πάτε να το περάσετε κταίο. Και βεβαίως επί προσωπικού είμαι υπέρ στο να γίνονται αυτοί οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι, αυτές οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, διότι όταν ένα αυτοκίνητο κυκλοφορεί εκεί έξω, πρέπει και να είναι σε σωστή κατάσταση προκειμένου να κυκλοφορεί, να έχει σωστά ελαστικά, να έχει φρένα, να έχει αναρτήσεις, να έχει σύστημα διεύθυνσης, προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο ή να μειωθεί, τέλος πάντων, όσο αυτό είναι εφικτό, το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος, αλλά και στην περίπτωση που γίνει το ατύχημα να έχει ασφάλεια, έτσι ώστε όλα τα έξοδα να καλυφθούν από την ασφάλεια. Δικαιολογία δεν υπάρχει καμία. Πρέπει όλοι να έχουμε ασφαλισμένα και περασμένα με κταίο τα αυτοκίνητά μας.

Δεν γίνεται άλλωστε οι εταιρείες αυτοκινήτων να κάνουν, να επενδύουν συνεχώς τεράστια ποσά σε έρευνα και εξέλιξη των συστημάτων ασφαλείας προκειμένου αφενός να αυξάνουν την ενεργητική ασφάλεια, να κάνουν δηλαδή τα αυτοκίνητά μας πιο ασφαλή στην αποφυγή της σύγκρουσης αλλά και την παθητική ασφάλεια, όταν δηλαδή γίνει το ατύχημα να βγούμε οι επιβάτες, αν είναι δυνατόν, χωρίς καν γρατσουνιά, χωρίς καν τραυματισμό από το αυτοκίνητό μας. Και εμείς, επειδή δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, το θεωρούμε μαγιά, να μην διατηρούμε τα αυτοκίνητα στη σωστή κατάσταση, να μην είναι με το απαραίτητο σέρβις και να φοβόμαστε να το περάσουμε κταίο, γιατί ξέρουμε ότι θα κοπούμε, ότι δεν θα περάσει. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί στη χώρα μας.

Για παράδειγμα, η BMW επενδύει πολύ μεγάλα ποσά στην έρευνα και εξέλιξη προκειμένου τα νέα της μοντέλα να έχουν ακόμα περισσότερες λειτουργίες ασφάλειας από τον βασικό κιόλας εξοπλισμό, να αυξάνεται τόσο η ενεργητική, όπως σας είπα, όπως και η παθητική ασφάλεια που προσφέρουν τα μοντέλα της. Και το πιο σημαντικό, το συζητούσαμε την Παρασκευή αυτό, να γίνεται πολύ εύκολα η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση αυτών των συστημάτων ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. Για παράδειγμα, όταν κινούμαστε στο περιβάλλον της πόλης, αστικό περιβάλλον, οι περισσότεροι από εμάς, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, δεν θέλουμε το σύστημα που μας βάζει μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας που είμαστε. Ή όταν πάμε να βγούμε από αυτήν χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το flash, κακός, λάθος, τρέμει το τιμόνι, προσπαθεί να μας επαναφέρει στην λωρίδα που είμαστε. Αυτά τα συστήματα λοιπόν η BMW φροντίζει ώστε ο οδηγός, στην περίπτωση που το επιθυμεί, να το ενεργοποιήσει ή να το απενεργοποιήσει με πάρα πολύ εύκολο τρόπο.

πολύ σημαντικό, πολύ καλό σύστημα είναι και αυτό που μας προειδοποιεί όταν κάνουμε όπισθεν για επερχόμενο αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια των διακοπών που οδηγούσα το Rafale της Renault, το οποίο είχε αυτό το σύστημα και πήγαινα να παρκάρω από θέσεις όπου δεν έβλεπα πίσω, έβλεπε όμως η κάμερα, έβλεπε το συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας, υπήρχε και η ηχητική προειδοποίηση, αλλά υπήρχε και το αυτόματο φρενάρισμα του αυτοκινήτου. Διάβαζε δηλαδή, αναγνώριζε πως πίσω υπήρχε εμπόδιο, είτε ήταν πεζός, είτε ήταν ποδηλάτης, είτε ήταν αυτοκίνητο, και με το που καταλάβαινε ότι εγώ πήγαινα να κάνω όπισθεν ενώ υπήρχε εμπόδιο, ό,τι και αν ήταν αυτό, αφενός άρχισε να χτυπάει μέσα ένα συγκεκριμένο ηχητικό σήμα, αφετέρου το αυτοκίνητο φρέναρε από μόνο του. Ένα πολύ χρήσιμο σύστημα, το οποίο όμως όταν πάμε να παρκάρουμε σε μία θέση όπου ίσα ίσα χωράει το αυτοκίνητο ή σε έναν χώρο πάρκινγκ στην πιλωτή μας, στο γκαράζ μας, όπου είμαστε πολύ κοντά ενδεχομένως στον τοίχο, εκεί θα το απενεργοποιήσουμε αυτό το σύστημα, γιατί το αυτοκίνητο φρενάρει και δεν μας αφήνει να το βάλουμε αν χωράει ίσα ίσα, για παράδειγμα, στο πάρκινγκ μας. Άρα λοιπόν έρχομαι στο συμπέρασμα που λέει ναι μεν, τα συστήματα όλα αυτά τα χρειαζόμαστε γιατί φροντίζουν για την ασφάλειά μας, αλλά πρέπει να απενεργοποιούνται και εύκολα σε περιπτώσεις όπως αυτήν που σας ανέφερα πριν.

Σχεδόν σε κάθε εκπομπή, το ξέρετε, μιλάμε εδώ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Άλλωστε αυτές τις ημέρες οδηγώ και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έχω για δοκιμή μια Ford Mustang Mach-E. Το θέμα όμως είναι τι γνωρίζουμε πραγματικά για την ασφάλεια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, πώς λειτουργεί η μπαταρία ιόντων λιθίου, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που έχει, διότι έχει ιδιαιτερότητες. Και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι να μάθουμε ποιες είναι οι σύγχρονες πρακτικές πρόληψης και διαχείρισης τόσο των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όσο και των ίδιων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όλα αυτά θα παρουσιαστούν στο νέο οδηγό χρήσης και πυρασφάλειας ηλεκτρικών οχημάτων της Combat σε μια ωραία εκδήλωση την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στην 90η ΔΕΘ. Είναι στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Καλό είναι όσοι έχετε ή όσοι σκοπεύετε να αποκτήσετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως σας είπα, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός, διότι είμαι σίγουρος ότι θα υποθούν πολύ χρήσιμα, πολύ σημαντικά πράγματα που θα σας βοηθήσουν στη συμβίωσή σας με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει, όπως πάντα, στο Status 107 και 7. Ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος είναι τα αυτιά, τα μάτια μας για ό,τι συμβαίνει εκεί έξω από την αίθουσα σύνταξης. Ο Λεοντής Μαχαιράς ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τις μουσικές και βεβαίως όλοι εσείς οι ακροατές μας στις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800. Μία ενημέρωση αν έχει συμβεί κάτι στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, διότι έχει δυσκολέψει αρκετά το πράγμα, έχει πλησιάσει περίπου στο ύψος της Τριανδρίας να ξεκινάει το πρόβλημα και να πηγαίνει πίσω περίπου μέχρι και τα Νταμάρια. Προς τα δυτικά επίσης είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα σε σχέση με την αρχή της εκπομπής, ενώ πλέον όσοι μπαίνετε από την Μουδανιών στον περιφερειακό θα δυσκολευτείτε αρκετά. Μέσα η πόλη εξακολουθεί σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους να είναι στα κόκκινα. Και βεβαίως θέλουμε και την άποψή σας, τη γνώμη σας για το αν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το κταίο και την ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι σωστή.

Κωνσταντίνε, γιατί αναφέρεις εδώ ότι έχει πλάκα με τα σύγχρονα αυτοκίνητα, όπως το plug-in Hyundai Tucson που οδηγείς, ότι όταν την εκκινείς είναι σαν να ξεκινάς ελικόπτερο. Το ελικόπτερο κάνει πάρα πολύ θόρυβο όταν ξεκινάει. Αντίθετα, το plug-in Tucson που οδηγείς, όταν ξεκινάει δεν ακούγεται απολύτως τίποτα. Εκτός και αν εννοείς ότι αρχίζεις να απενεργοποιείς διάφορα συστήματα που θέλει κάποιους χειρισμούς, θέλει κάποια πράγματα εκεί, ίσως γι' αυτό να εννοείς ότι είναι σαν να ξεκινάς ελικόπτερο, και ακριβώς αυτό μου επιβεβαιώνεις αμέσως. Και το κακό είναι ότι με τις φωνητικές εντολές δεν απενεργοποιούνται τα περισσότερα από τα συστήματα ασφαλείας. Και ο Γιάννης, ο οποίος μας λέει ότι άργησαν κιόλας να ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για ασφάλεια και κταίο. Γιάννη, συμφωνώ απόλυτα. Όποιος κυκλοφορεί αυτοκίνητο πρέπει να το κυκλοφορεί στη σωστή κατάσταση και σε ό,τι έχει να κάνει με σέρβις, με λάστιχα, άρα να έχει περάσει κταίο, αλλά και βεβαίως να είναι κανονικά ασφαλισμένο. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο το ζητούσαμε πολλά χρόνια οι λογικοί πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα. Η αλήθεια είναι πως δεν είμαστε πια και πολλοί αυτοί που πιστεύουμε ότι είμαστε με την πλευρά της λογικής. Πάντως το ζητούσαμε πολλά χρόνια να υπάρχει, να γίνονται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Το είχαμε αναφέρει πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι είναι πολύ εύκολο να υπάρχει ένα κοινό μητρό ασφαλισμένων αυτοκινήτων και ένα μητρό των αυτοκινήτων που περνάνε κταίο, και με μία απλή αναζήτηση ένα ηλεκτρονικό σύστημα να βλέπει ποια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει κταίο, ποια αυτοκίνητα δεν έχουν ασφαλιστεί.

Λύστε μου και μια άλλη απορία με αφορμή αυτό που έκανε πριν ο Δημήτρης ο Βενιέρης με την φωνητική εντολή στο κινητό του. Χρησιμοποιείτε τις φωνητικές εντολές όσοι έχετε σύγχρονα αυτοκίνητα και σε όσους από εσάς αυτά τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν φωνητικές εντολές. Είναι βοήθεια δηλαδή να μιλάτε στο αυτοκίνητο, να του λέτε ανέβασε το παράθυρο του συνοδηγού, άλλαξε το σταθμό, ας πούμε από το status βάλε το status, ανέβασε την ένταση του αέρα στον κλιματισμό ή κατέβασε τη θερμοκρασία. Χρησιμοποιείτε τις φωνητικές εντολές στα αυτοκίνητά σας.

Σας το λέω διότι εγώ σε πολλές περιπτώσεις, όταν έχω ένα αυτοκίνητο για δοκιμή και δέχεται φωνητικές εντολές, του ζητάω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κυριολεκτικά όμως. Άλλωστε είναι και καλή παρέα. Ξεκινάς, ας πούμε, να πας από Αθήνα Θεσσαλονίκη και έχεις μπροστά σου 4 ώρες 500 χιλιόμετρα. Άμα δεν ανοίξεις και μια συζήτηση με το αυτοκίνητο, λέω ότι πώς θα περάσουν οι ώρες. Και βλέπεις φυσικά και αν ακούει, αν πρέπει να μεταβάλεις τον τόνο, τη χρειά της φωνής σου, σε ποιες εντολές ανταποκρίνεται και σε ποιες όχι. Είναι αυτό που λέμε, έχω αρχίσει να ακούω φωνές. Έτσι, απαντάω κιόλας.

μέσα στην ΔΕΘ, για να έρθουμε και λίγο στην εισαγωγή της εκπομπής. Είπαμε, δεν θα ασχοληθούμε μόνο με ΔΕΘ, προφανώς θα ασχοληθούμε, διότι σας έχουμε πει ότι τιμόμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία. Και βεβαίως όταν μιλάμε για Ιαπωνία, προφανώς μέσα υπάρχει και το στοιχείο της αυτοκίνησης, το στοιχείο της αυτοκινητοβιομηχανίας, και πως θα μπορούσε άλλωστε να λείψει. Οπότε και οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα δώσουν το παρόν στην 90η ΔΕΘ. Σίγουρα λοιπόν θα μπορείτε να δείτε μοντέλα της Toyota, σίγουρα θα μπορείτε να δείτε μοντέλα της Honda, σίγουρα θα μπορείτε να δείτε μοντέλα της Nissan. Μένει να δούμε αν θα υπάρχει συμμετοχή της Mazda, για τη Subaru το θεωρώ λίγο δύσκολο να υπάρχει συμμετοχή. Μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρχει συμμετοχή και της Mazda, ώστε να ολοκληρωθούν οι ιαπωνικές παρουσίες σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτοκινητοβιομηχανία, πάντα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ανοίγει το ερχόμενο Σάββατο στις 5 του μήνα.

Και μια που είμαστε στην Ιαπωνία, θα μείνουμε εκεί, διότι έχουν αρχίσει να αναθερμαίνονται οι συζητήσεις σε πρώτη φάση ανάμεσα σε Honda και Nissan για το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνεργασία, μια συμμαχία, όπως θέλετε πείτε το, όχι για παραγωγή αυτοκινήτων, για κοινή εξέλιξη και παραγωγή μοντέλων, αλλά για κοινή εξέλιξη και παραγωγή λογισμικού αυτοκινήτων. Και μην το θεωρείτε μικρό όλο αυτό, διότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα, σας έλεγα πριν για τις φωνητικές εντολές, είναι μέρος του λογισμικού ενό σύγχρονου αυτοκινήτου οι φωνητικές εντολές. Άρα λοιπόν η εξέλιξη και η παραγωγή του λογισμικού των σύγχρονων αυτοκινήτων είναι μια πολύ κοστοβόρα διαδικασία. Και αν το κόστος αυτό διαιρεθεί δια του δύο, στην περίπτωση Honda και Nissan, δεν ξέρω αν θα μπει στην πορεία και κάποια άλλη εταιρεία, σαφώς και θα είναι προς όφελος των δύο εταιριών. Διότι αν δεν υπάρξουν τέτοιες συμμαχίες, τέτοιες συνεργασίες ανάμεσα στις εταιρείες των αυτοκινήτων, είναι πολύ πιθανό και άλλες να ακολουθήσουν το δρόμο της Volkswagen, η οποία προχωράει σε μια νέα περικοπή θέσεων εργασίας. Και όταν λέμε περικοπή θέσεων εργασίας από την Volkswagen, εννοούμε 50.000 θέσεις εργασίας σχεδόν στο σύνολό τους στην Ευρώπη. Η Volkswagen είναι ένας πολύ μεγάλος αυτοκινητικός όμιλος. Έχει περίπου 670.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων πάνω από 250.000 εργαζόμενοι είναι στην Ευρώπη. Το έχουμε αναλύσει, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ένα πρόβλημα που ξεκίνησε από το Dieselgate, εξελίχθηκε και γιγαντώθηκε εξαιτίας της έλευσης των κινέζικων εταιριών, και τώρα προκειμένου να το αντιμετωπίσει προχωράει σε μια καινούρια περικοπή, σε ένα καινούριο ψαλίδισμα θέσεων εργασίας που φτάνει τις 50.000.

Ο Γιώργος εδώ μας ρωτάει πώς ήταν η χωρητικότητα της μπαταρίας στο πλαγκίν υβριδικό Renault Rafale που είχα για δοκιμή κατά τη διάρκεια των διακοπών. Η ονομαστική χωρητικότητα λοιπόν είναι 22 κιλοβατόρες στο Renault Rafale, που σημαίνει σύμφωνα με τη Renault μια αυτονομία η οποία ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα, είναι εκεί γύρω στα 105 με 107 χιλιόμετρα με κίνηση μόνο με ρεύμα σε αστικό περιβάλλον. Εγώ κατάφερα να προσεγγίσω λίγο, να ξεπεράσω τα 90 χιλιόμετρα κινούμενος μόνο με ρεύμα σε αστικό πάντα περιβάλλον. Όχι να βγεις να κάνεις ταξίδι όπου μπορείς μέχρι τα 130 χιλιόμετρα να κινηθείς με ρεύμα. Εκεί η αυτονομία πέφτει σημαντικά. Θα επανέλθω στις επόμενες ημέρες με την αναλυτική δοκιμή του Rafale. Άλλωστε, όπως σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, έκανα μαζί του 3.500 χιλιόμετρα, πραγματικά σε κάθε συνθήκη που μπορείτε να φανταστείτε.

Και βέβαια αύριο έχουμε 1η Σεπτεμβρίου και μαζί έχουμε και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο για ολόκληρο το Σεπτέμβριο. Μία κίνηση αναγκαία, διότι η πλειονότητα των μεταφορών γίνεται μέσω φορτηγών τα οποία έχουν ως καύσιμο το ντίζελ, άρα ήταν αναγκαία μια τέτοια κίνηση εκ μέρους της κυβέρνησης. Τυχεροί και εσείς που έχετε στην κατοχή σας, που οδηγείτε ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, διότι είστε και εσείς ωφελημένοι από αυτή την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Το οποίο δυστυχώς έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Ναι, 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης είναι η μέση πανελλαδική του τιμή. Οπότε όντως η επιδότηση ήταν αναγκαία, μη σας πω, και λίγο μεγαλύτερη να ήταν ακόμα καλύτερα.

Η Μουδανιών έχει βγάλει μια έντονη κίνηση, η οποία προς το παρόν δεν έχει γίνει μποτιλιάρισμα, με κατεύθυνση προς την πόλη. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί. Ξεκινάει από το ύψος του Κόσμος και προσεγγίζει τη διασταύρωση με την περιφερειακή οδό. Αν έχει γίνει κάτι, μια ενημέρωση είτε στο Viber είτε τηλεφωνικά θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη.

Και επειδή είστε πολλοί εσείς που μας ρωτάτε και για το τι θα γίνει με την Xiaomi, αν τελικά τα αυτοκίνητά της θα έρθουν και στην Ευρώπη, είναι επίσημη πια η ανακοίνωση εκ μέρους της εταιρείας ότι θα δούμε τα μοντέλα της στην Ευρώπη το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ναι, καλά ακούσατε, σε ένα χρόνο δηλαδή από σήμερα που μιλάμε, το δεύτερο εξάμηνο του 2027 τα μοντέλα της Xiaomi θα έρθουν στην Ευρώπη, φαντάζομαι και στη χώρα μας. Και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η καθυστέρηση αυτή του λανσαρίσματος της Xiaomi στην Ευρώπη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απίστευτη, πραγματικά απίστευτη εμπορική πορεία που καταγράφει στον υπόλοιπο κόσμο, με αποτέλεσμα η παραγωγή να μην μπορεί, να μην είναι σε θέση να καλύπτει την ζήτηση και βεβαίως να μην είναι εφικτό να γίνει το λανσάρισμα της εταιρείας στην Ευρώπη νωρίτερα από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

0: Ο Βαγγέλης μας ενημερώνει ότι δεν έχει γίνει κάτι στην Μουδανιών. Απλώς είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των αυτοκινήτων. Λογικό μας ακούγεται, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ενημέρωση. Είπαμε, είναι 31 Αυγούστου. Πολλοί αποφάσισαν να επιστρέψουν κυριολεκτικά την τελευταία ημέρα της άδειάς τους από τις διακοπές. Πολλοί ξεκινάνε αύριο την εργασία τους, οπότε είναι λογικό να υπάρχει κίνηση στην επιστροφή από Χαλκιδική. Ναι, ζιωάιμι, προφέρετε, ρε Συστίβ. Τι ζιωάιμι, ζιωάμι, προσφέρετε, όχι ξαϊόμι, ζιωάμι.
1: Και εγώ ξιαόμι το ήξερα.
0: Εντάξει ρε Συστίβ, αν όντως είσαι τόσο σίγουρο, μου το λες. Αλλά εγώ ξαϊόμι το ήξερα. Τώρα αν εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω και η ξαϊόμι προσφέρεται ζιαόμι, οκ, μαζί σου.

Αλέξανδρε, μας γράφεις εδώ με 82 χιλιόμετρα, 12 παρά 20 η ώρα προφανώς δεν έχει καμία σημασία. 350 ευρώ πρόστιμο και 20 μέρες στο δίπλωμα στον περιφερειακό. Πόσα χιλιόμετρα ήταν το όριο στον περιφερειακό στο συγκεκριμένο σημείο, Αλέξανδρε. Διότι έχω δεχθεί ακριβώς την ίδια κλίση, εννοώντας ακριβώς το ίδιο πρόστιμο, 350 ευρώ και 20 μέρες στο δίπλωμα, με 95 χιλιόμετρα σε τμήμα της Αττικής Οδού στην Αθήνα. Εκεί όπου ήταν 70 το όριο, μέσα σε ένα τούνελ, ούτε εγώ το γνώριζα, το έμαθα με τον δύσκολο τρόπο, ακριβώς κι εγώ 350 ευρώ, Αλέξανδρε, και 20 μέρες το δίπλωμα. Οπότε... Και μεταξύ μας, τα 80 χιλιόμετρα σε κάποια σημεία στον περιφερειακό είναι όντως υπερβολική ταχύτητα. Αυτά από εμάς για σήμερα. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Status 107 και 7. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Αμέσως μετά για 2 ώρες μαζί σας, ο Λεοντής Μαχαιράς, μέχρι και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο εκεί λίγο μετά τις 4, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξιμού ο πρωθυπουργός. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο. Φρίκη προκαλούν οι νέες πληροφορίες γύρω από τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύπτει ότι ο θάνατός του ήταν μαρτυρικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος μαχαιρώθηκε τουλάχιστον 10 φορές. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 43χρονος πατέρας, η 38χρονη μητέρα, η 16χρονη κόρη και ο 26χρονος σύντροφός της. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στο Νέο Κόσμο Αττικής, καθώς εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρός σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην οδό Ευδόξου, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της σωρού για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις της αστυνομίας. Ανεβάζει τους τόνους η κυβέρνηση απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας την Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και ότι στέλνει το μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η πρόταση του Πασόκ δεν εφαρμόζεται ούτε στην Κύπρο, όπου δεν υπάρχει νομοθετημένο δικαίωμα εξαγοράς δανείου σε χαμηλό ποσοστό. Συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων είχε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες. Δεν είναι τεράστιες αυτές που θα έχουμε μπροστά μας. Να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν οι άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς και να τις αξιοποιήσουμε, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Στη διεθνή επικαιρότητα, διασώστες αγωνίζονται για έκτη ημέρα μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, καθώς ο αριθμός των αγνοωμένων εκτοξεύθηκε σε σχεδόν 5.000 από τότε που οι πλημμύρες των παγετώνων έπληξαν σαν τσουνάμι τα σύνορα Κίνας-Νεπάλ, δημιουργώντας μια σύλληπτη καταστροφή.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στον Πολυγύρο στους 32, στο Κυλκί στους 33, στις Σέρες στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά?
1: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

αναφέρομαι στο περιστατικό στην Κύπρο που ήταν που τραγουδούσε ο άνθρωπος και. Εντάξει, δεν μπορούσε. Άμα δεν μπορούσε και δεν τον θέλανε, δεν θα ήταν και sold out η κάθε του συναυλία. Καθόμαστε τώρα και βγάζουμε χολή. Λες και αυτόν περιμέναμε, λες και περιμέναμε τον Γιάννη Πάριο για να βγάλουμε χολή. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, βγήκανε και η μουσική του πληκτρολογίου. Μέχρι τώρα είχαμε τους γιατρούς, τους σεισμολόγους, τους επιδημιολόγους, τους πολιτικούς αναλυτές, τους γεωπολιτικούς αναλυτές. Τώρα έχουμε και τους μουσικούς, κυρίες και κύριοι. Μετά τους μουσικούς του δρόμου, τους οποίους υπεραγαπάω, τώρα έχουμε και τους μουσικούς του πληκτρολογίου. Και κάπως έτσι αποφάσισα στα 13 λεπτά μετά τις 5 να σας πω μια τεράστια καλησπέρα, ένα τεράστιο καλή εβδομάδα. Και σε περίπτωση που δεν με ακούτε, πάει να πει ότι κάτι έχει συμβεί. Ή ακούτε μουσική. Ή κάποιον άλλο συνάδελφο εδώ, εν πάση περιπτώσει. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, είναι το 5 με 7. Και όνομα δεν έχω δώσει σε αυτό. Θα μας δώσετε λίγες ημέρες. Θα κάνετε υπομονή και εσείς και εμείς μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Είναι 31 Αυγούστου. Κανονικά το πρόγραμμα λέει ότι θα είμαστε έως και τις 7. Βάσει προγράμματος του σταθμού. Βάσει προγράμματος κάποιου άλλου ανθρώπου. Μπορεί και τώρα να εξαφανιστώ. Αλλά ο στάτους είναι έρωτας. Που θα πούν και τώρα 2002 GR. Έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής. Θα έρθει σε λιγότερο έτσι από 2 λεπτάκια να μας πει ο κύριος Χατζηνόπουλος τι συνέβη.

Ανοίγουμε γραμμές στο 23 15 13.000, στο 2 3 11 82 10 50. Γιατί Α έχει πάρα πολύ κίνηση έξω, Β γυρίσατε και προκαλείτε το Α, δηλαδή την πολύ την κίνηση, και τρίτη επιλογή, γιατί ραδιόφωνο χωρίς επικοινωνία με ακροατές δεν είναι ραδιόφωνο. Από σήμερα ξεκινήσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του νέου προγράμματος του σταθμού μας. Καταρχάς, η μεγαλύτερη για μένα αλλαγή είναι η πρωινή μας ζώνη, όπου πλέον ξυπνάτε κάθε πρωί και 6 με 8 θα ακούτε, ακούτε μάλλον από σήμερα, τον αγαπημένο μας Άρη Παπιδάκη. Ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης θα ακολουθεί το 5 με 7, δηλαδή στις 7 ακριβώς έως και τις 9 θα τον ακούτε. Ξεκινάει σήμερα και ο Μάνος ο Τσιλιμίδης στις 12 το βράδυ. Η Έρη Πανάγου 5 με 6 πριν από τον δικό μας τον Άρη τον Παπιδάκη. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα, αλλά θέλει και υπομονή. Γιατί το καλό πράγμα αργεί.

Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε μποτιλιάρισμα σε όλο το μήκος της παραλιακής. Τουλάχιστον αυτό εδώ μου βγάζει ο χάρτης από τον Μαγκελάνο που το παίζουμε όλοι εδώ πέρα. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Έχει και η παραλιακή κίνηση, έχει και αμέσως μετά από το Βασιλικό Θέατρο μέχρι και το Μακεδονία Παλάς. Είναι λογικό, είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί επιστρέψατε πάρα πολύ και κάνατε την καλύτερη επιλογή της ζωής σας να επιστρέψετε έτσι σε αυτή την υπέροχη καθημερινότητα που έχουμε. Κίνηση έχουμε και στη Μουδανιών. Πρόβλημα ξεκινάει από το ύψος της Θέρμης. Φτάνει μέχρι και το Μαρμαρίδι. Δυτικά τώρα στο περιφερειακό έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πες το ξανά σωστά, Κωνσταντινοπολίτικα έως και τη στροφή για Ρετζίκη και ανατολικά, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα, ξεκινάει από τα Νταμάρια και φτάνει μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας. Επιστρέφω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς και στη Μοναστηρίου και στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων, αλλά και η Τσιμισκή έχει αρκετά αυτοκίνητα. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά, όπως επίσης και στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος της Νικόπολης. Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ. Καθώς εντάξει, okay, έχουμε μια μικρό καθυστέρηση στα Μάλγαρα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ωστόσο, ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Ίνδου. Εκεί έχει βγάλει ένα πρόβλημα, το οποίο κανονικά δεν πρέπει να μας απασχολεί εκείνο το σημείο. Κάτι πρέπει να έχει συμβεί. Γι' αυτό δίνω και Viber 6908 357 800 για να μας δώσετε λίγο μια

0: Θα σου εκμυστηρευτώ κάτι.
1: Για πέ.
0: Θέλω να πάρω ένα πολυτελές αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Τύπου supercar.
1: Ωραία. Καλό ρίζικο.
0: Ευχαριστώ. Να του βάλω.
1: Στα πλακόστρωτα μην πας μόνο.
0: Να κάτσε, περίμενε. Να του βάλω βενζίνη.
1: Ναι.
0: Μπόλικη έτσι. Γιωμάτι, γιωμάτι. Mm. Να πάω και να του πω γέμισε το.
1: Ναι.
0: Να πάρω την νίκη.
1: Ναι.
0: Να μπω μεγάλο Αλεξάνδρου. Και εκεί που είναι οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, να δώσω μία το τιμόνι να στρίψω προς τα δεξιά.
1: Mm.
0: Γιατί μόνο δεξιά πηγαίνει ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
0: Να μπω στο πλακόστρωτο και να το πάω από 0 μέχρι 200 σε δευτερόλεπτα. Αλλά να μην με πιάσει η αστυνομία.
1: Ναι, σε προλάβανε.
0: Κρίμα.
1: Σε προλάβανε γιατί το ρεκόρ το κατέχει, το ρεκόρ εξυπνάδας το κατέχει άλλος οδηγός.
0: Τι έγινε ρε φίλε?
1: Τι να γίνει, εντάξει, δεν ζούμε μεγάλες στιγμές σε αυτή την πόλη και το λέμε κάθε φορά με κάποιο περιστατικό και το ένα ξεπερνά το άλλο.
0: Εντάξει, δεν το λες γιατί πάει και σιγά.
1: Ε, όχι, μόνο σιγά δεν πάει. Και είχαμε μία εξέλιξη πριν λίγο, καθώς μάθαμε πως η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του διοργανωτή της σχετικής στατικής εκδήλωσης που ήταν προγραμματισμένη και νομίμως αδειοδοτημένη από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Νέας Παραλίας. Αλλά να το πάρουμε λίγο από την αρχή για να το καταλάβουμε. Είχαμε αυτό το περιστατικό, κάποιες απαράδεκτες εικόνες έκαναν το γύρο του διαδικτύου, βλέποντας ένα σούπερ κάρ και τον οδηγό φυσικά μέσα σε αυτό, να μετατρέπει ένα τμήμα του πλακόστρωτου της Νέας Παραλίας σε πίστα ράλι, θα πω εγώ. Είδαμε λοιπόν αυτό το περιστατικό και ήταν άμεση αντίδραση της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης και μέσα από τον αντιδήμαρχο δημοτικής αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο, ο οποίος σε πρώτη φάση προέβησε μία ανάρτηση, κάνοντας λόγο για εικόνες ντροπής, και κοινοποιώντας τέλος πάντων τι ακριβώς συνέβη σήμερα στην Νέα Παραλία. Τι έγινε λοιπόν? Ήταν προγραμματισμένη σήμερα μία εκδήλωση από μία πολύ γνωστή εταιρεία που είχε να κάνει με οχήματα, αλλά αυτή η εκδήλωση θα ήταν στατική, δηλαδή τα οχήματα θα ήταν σταθμευμένα εκεί, χωρίς να κινούνται, έτσι ώστε τέλος πάντων όσοι θέλαν να βγουν φωτογραφίες. Τέλος πάντων είχε και ένα άλλο πρόγραμμα η εκδήλωση αυτή, είχε ζητηθεί άδεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης, την είχε δώσει την άδεια ο Δήμος, αλλά ξαναλέω, μόνο για στατική εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Θα είναι εκεί.
0: Όχι να πάρει ο καθένας το αυτοκίνητό του για να κάνει αυτό που
1: και
0: έγινε.
1: Και που λες, πήρε ένας πολύ έξυπνος οδηγός το σούπερ κάρ και έκανε ράλι στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Οπότε ο Δήμος αντέδρασε, προχώρησε έτσι νομικά την διαδικασία και πριν λίγο μάθαμε ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του διοργανωτή της εκδήλωσης. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε εξελίξεις και στις επόμενες ώρες για να δούμε ποιος ήταν τελικά αυτός ο οποίος οδηγούσε το σούπερ κάρ και αν τέλος πάντων έγινε εις γνώση και άλλων ανθρώπων εκεί στην εκδήλωση.
0: Nice. Ρε τι τραβάμε, θα πω εγώ κύριε Χατζινόπουλε, και δεν το
1: μαρτυράμε.
0: Μα πες το ρε φίλε.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Ναι, καλησπέρα και ολοκλήρωση.
0: Μισό. Πάμε από την αρχή πάλι. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας. Δεν πειράζει, κανένα θέμα, λίμωνο.
1: Συγγνώμη. Ακούω το σταθμό.
0: Το κατάλαβα.
1: Χρόνια τον ακούω.
0: Πόσα?
1: Από τη μέρα που βγήκε ο κύριος Ζωνιέης.
0: Από τις 26 λοιπόν Οκτωβρίου του 2019 σας ακούω.
1: Ευχαριστώ. Ήθελα μια πληροφορία. Μήπως ο κύριος Αβδελάς έφυγε?
0: Η συνεργασία του σταθμού με τον κύριο Αβδελά ολοκληρώθηκε.
1: Καλή επιτυχία να έχει στη ζωή του. Καλή επιτυχία ο σταθμός.
0: Όλα τα καλά.
1: Όλοι να είστε καλά. Υγεία να σας δίνει ο Θεός.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Γεια σου ρε Λευτέρη. Καλησπέρα λέει, την επόμενη φορά να κάνει στατική εκδήλωση με Hot Wheels, Matchbox και Lego. Σωστός. Να σου πω κάτι, μπορεί να βρεθούν ωστόσο κάποιοι και να πάρουν τα Hot Wheels και να τα τρέξουν. Χρήστο μου, καλώς όρισες, να είσαι καλά. Ελένη, θα πάμε σε διαφημίσεις, έτσι λίγο να ακούσουμε και ωραία μουσική, να ηρεμήσουμε, είναι απόγευμα, δεν χρειάζονται φωνές, φασαρίες, νεύρα. Νεύρα έχουμε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, τα έχουμε και τώρα, καήκαμε. Πάμε με μουσική, γιατί ο Χρήστος ο Κυριαζής θα δώσει τη σειρά του στην Νατάσα, τη Θεοδωρίδου, να ακούσουμε και μια γλυκιά μελωδία, έτσι όπως είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, και να επιστρέψουμε.

Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
4: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
5: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή στον Στάτους 107 και 7, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και τι σας έχουμε? Σας έχουμε προσκλήσεις. Για αρχή ωστόσο θα δώσουμε λίγο τώρα την κίνηση στους δρόμους, γιατί έχει δυσκολέψει περαιτέρω η κατάσταση εκεί έξω. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τη Μουδανιών. Έχουμε ένα πρόβλημα κατεύθυνση Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Κόσμος. Αν έχει γίνει κάτι, παρακαλώ θερμά στο 2310 513000 ή στο 2311 82 1050.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Στην περιφερειακή παραμένει το πρόβλημα ανατολικά, από τα Νταμάρια μέχρι και Σικές, δυτικά από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και στη στροφή για Ρετζίκη. Όλο το μήκος της παραλιακής βγάζει ότι έχει θέμα. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας. Κατά τα άλλα, στην εσωτερική, στο ύψος της Νικόπολης, έχουμε προβλήματα. Θέλω να μου βάλεις, πριν ξεκινήσουμε τον διαγωνισμό, για να δώσουμε τις προσκλήσεις μας, βάλε μου έναν Αντώνη Ρέμο. Καθώς 13 ημέρες πριν από μία συναυλία να στείνεται ένα τεράστιο stage, να έρχονται φορτηγά, να βγάζουν από μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς για μία φαντασμαγορική βραδιά, δεν το συναντάς και καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Όλο

του κόσμου. Μόνο μία φορά γίνεσαι 30. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης είναι βαθιά συμβολική, καθώς πρόκειται για την πόλη όπου ο Αντώνης Ρέμος μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Με το σύνθημα λοιπόν, μόνο μία φορά γίνεσαι 30, ο αγαπημένος καλλιτέχνης καλεί τους θαυμαστές του σε μία ανοιχτή γιορτή ως ένα ελάχιστο ευχαριστώ για μία πολυετή αυτή στήριξη. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι από τα επίσημα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα από την εταιρεία παραγωγής του Αντώνη του Ρέμου, είναι ότι περιμένουν τουλάχιστον, άρα όπου βλέπεις τουλάχιστον πάει να πει ότι θα το ξεπεράσει αυτό, 200.000 άτομα. Το συνειδητοποιείς λίγο αυτό το νούμερο. Δεν μιλάμε για 5-10. Μιλάμε για 200.000 άτομα. Θα έρθουν πούλμαν από όλη την Ελλάδα. 4 ημέρες πριν τη συναυλία έχουν στο 99% οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συμπίπτει βέβαια και η έκθεση. Αλλά τώρα προσπαθούν να κάνουν και ένα μικρό στατιστικό για το πόσο συμβάλλει και αυτή η διοργάνωση. Την ημέρα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, που είναι Σάββατο, η έκθεση, η 90η έκθεση που κάθε βράδυ θα έχει και από μια συναυλία, τη συγκεκριμένη μέρα δεν έχει συναυλία. Καθώς τώρα να πας να χτυπήσεις ένα τεράστιο event, το οποίο θα είναι με δωρεάν συμμετοχή, θα πας δηλαδή να το παρακολουθήσεις δωρεάν, δεν θα χρειάζεται να πληρώσεις, να μου πεις τι να πας να χτυπήσεις τώρα σε αυτό. Άρα φεύγει και το κομμάτι της εκθέσεως. Είναι Σάββατο, είσαι Θεσσαλονίκη, έχεις Αντώνη Ρέμο, που σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει δεν θα πας να το δεις. Αν σου αρέσει όμως, το μεγάλο stage ξεκίνησε από το πρωί να στείνεται στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Παραλιακή, χωρίς να αλλοιωθεί καθόλου ο χαρακτήρας του, καθώς από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα φωταγωγηθεί και θα είναι ένα εμβληματικό ορόσημο, όπως είναι έτσι κι αλλιώς. Και όλα αυτά 2 σχεδόν εβδομάδες παρά μία μέρα που ξεκινούν οι προετοιμασίες.

0: Απαντάω.
1: Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ θα σου απαντήσω με διαγωνισμό. Γιατί ο Στάτους 107 και 7 σας στέλνει στο θέατρο γης Βάξιες του Ευρυπίδη. Θέατρο, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber εντελώς δωρεάν στο 6908-357-800 για αυτή. Κάτσε, μην πω κανένα έξυπνο δικό μου. Για αυτή λοιπόν την Παρασκευή, σωστά, 4 Σεπτεμβρίου στο θέατρο γης. Γράφετε τη λέξη θέατρο, αφήνετε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Ολοκληρώνεται και η θερινή εκπτωτική περίοδος σήμερα. Και η επόμενη μέρα βρίσκει την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα και με ενεργή τη συζήτηση για τον ρόλο των συνεχών προσφορών. Αλήθεια, πήρατε εσείς τίποτα από προσφορές? Εγώ πήρα μια ωραία σκούπα. Φίλε, είναι η χαρά να σκουπίζεις. Έχω καταντήσει σαν τη μάνα μου. Ναι, είναι η χαρά να σκουπίζεις. Δηλαδή τη βλέπει και λες, Χριστέ μου, τι ωραία σκούπα είναι αυτή. Δεν μπορείς να φανταστείς, είναι εξαιρετική. Πηγαίνει και από εδώ, πηγαίνει και από εκεί. Ρομπότ ήθελα, όχι, δεν με αφήσανε για ρομπότ. Μου λένε, μην τις εμπιστεύεις αυτές. Μπορεί να σε χακάρουν μέσα στο AI και να έχεις άλλα. Μέχρι σήμερα λοιπόν, όσοι δεν προλάβατε ή όσοι δεν είχατε λεφτά και έχετε τώρα, να πάτε να το ευχαριστηθείτε. Παρακαλώ, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα. Μπορείτε να σας παρακαλώ να επαναλάβετε το τηλέφωνο στο οποίο στέλνουμε μήνυμα για το θέατρο?
0: Και γιατί, γιατί να το επαναλάβω, κυρία μου, και να μην σας δώσω κατευθείαν τώρα?
1: Να σημειώσω κι εγώ, να δηλώσω συμμετοχή για την κλήρωση.
0: Ωραία, σας δίνω τώρα πρόσκληση.
1: Κατευθείαν. Ευχαριστώ πολύ, γιατί ποτέ δεν τα κατάφερα. Γι' αυτό τώρα είπα να δοκιμάσω την τύχη μου γραπτός.
0: Γι' αυτό λοιπόν είμαι εγώ εδώ, να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση.
1: Ωραία. Λαζαρίδο Λένε ονομάζομαι.
0: Λένε. Για τις Πάξιες. Ωραία. Από πού μας ακούτε?
1: Από Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ανατολικά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, την Παρασκευή 8.30 ώρα να είσαστε στο Θέατρο Γης.
1: Σας υπέρ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, καλό υπόλοιπο. Γεια σας.

0: Το καλύτερο στάτους για τους μαύρους τους γάτους είναι στους 107 και 7.
1: Τα μαύρα αυτά, τα γατιά, τα περίεργα.
0: Δίκιο δεν έχω ρε εσύ, Σοκράτη.
2: Για ότι έχεις δίκιο πολύ.
0: Το ξέρα. Τι κάνεις, Σοκράτη, πώς είσαι?
2: Καλά, επιστρέφω στο σπίτι.
0: Χαρούμενος ακούω που επιστρέφεις σπίτι σου.
2: Όταν επιστρέφεις σπίτι είσαι πάντα χαρούμενος όταν φεύγεις.
0: Σωστό, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Σοκράτη, από πού μας ακούς?
2: Τώρα είμαι στο ύψος της Νεάπολης.
0: Στις ποιας ύψος είσαι?
2: Της Νεάπολης.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Κίνηση τι γίνεται ή λέω χαζομάρι στον αέρα?
2: Μέχρι στιγμής εγώ είμαι καλά.
0: Ωραία. Μια χαρά, αλλά λέω χαζομάρης. Πλάκα κάνω, μαζί μου. Λοιπόν, Σοκράτη, συγχαρητήρια. Την Παρασκευή 8.30 ώρα να είσαι στο Θέατρο Γης με την ταυτότητά σου.
2: Οκ, okay, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο, για χαρά. Τίποτα ρε εσύ, Ελένη, δεν πήρες από τις εκπτώσεις. Για τους μαύρους. Καλά κάνεις ρε εσύ, Δημήτρη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί το κατακρίνεται αυτό το πράγμα? Αλήθεια δεν το καταλαβαίνω. Εδώ μου γράφει ο Δημήτρης. Εμείς πήγαμε, λέει, στο πανηγύρι της Μηχανιώνας και πήραμε εσώρουχα. Μια χαρά. Στο πανηγύρι γιατί πας? Πας για τα εσώρουχα, πας για τις κάλτσες, πας για σουβλάκια και για παγωτό. Και για λουκουμάδες, γιατί έχουμε το γνωστό μαγαζί στη Μηχανιώνα.

0: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Μαθούλα λέγομαι.
0: Εγώ λέγομαι Λεόντης.
1: Ναι, το γνωρίζω, σας ακούω συνέχεια. Ισχύει ακόμα διαγωνισμό?
0: Ισχύει, θέλετε να πάτε?
1: Θα ήθελα, βέβαια.
0: Με ποιον θα πάτε, αν επιτρέπετε?
1: Τώρα μάλλον με φίλοι, ο σύζυγος δεν είναι πολύ τρελαίνεται.
0: Mm-hmm. Με φίλοι. Λοιπόν, Ματούλα, καταρχάς από πού μας ακούς?
1: Αυτή τη στιγμή μόλις σταμάτησα, έκανα δίπλα το αυτοκίνητό μου από τα Γαράδες. Κατευθύνομαι προς τα Γαράδες.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, Ματούλα, αν μας πεις, έτσι μια πολύ σύντομη ερώτηση θα σου κάνουμε. Γνώσεων είναι. Έλα, πλάκα κάνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχεις κερδίσει. Χριστός και Παναγία. Έχεις κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Απλά θέλω το επίθετό σου.
1: Καρακούλια.
0: Καρακούλια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, την Παρασκευή στις 8.30 ώρα στο θέατρο Γης με την ταυτότητά σου είναι η ευκαιρία σου να δούμε αν κάνεις για ραδιόφωνο. Δώσε πάσα για Μιχάλη Χατζηγιάννη, δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε.
1: Και τώρα λοιπόν θα ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το τραγούδι αγνωστό.
0: Το τραγούδι. Το αν ήσουν μαζί μου.
1: Δεν μου είπες. Α, αν ήσουν μαζί μου και πάμε να παραμείνουμε μαζί σας για να ακούσουμε και τα νέα της 6 ώρα.
0: Ματούλα, αρχίζω και τρέμω, φοβάμαι για τη θέση μου.
1: Έλα, υπερβολές.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
1: Σε ευχαριστώ, γεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στη σύλληψη του υπεύθυνου για τη διοργάνωση της στατικής εκδήλωσης στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης μετά και το ράλι πολυτελούς οχήματος στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, προχώρησαν νωρίτερα οι αστυνομικοί. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Δημαρέλος. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, τόνισε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο ίδιος, χειροπέδες και σε 24χρονο Ούγγρο για επικίνδυνους ελιγμούς με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στην ίδια διοργάνωση. Συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο. Την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων και των εργαζομένων την τελευταία επταετία αναφέρεται σε ανάρτησή του Άκη Σκέρτσος, επικαλούμενο στοιχεία της Εργάνη για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2026. Με αφορμή την εβδομάδα των οικονομικών ανακοινώσεων της ΔΕΘ, ο Υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση πρέπει να αφήσουν στην άκρη τα συνθήματα και να εξετάσουν τους αριθμούς της πραγματικής οικονομίας. Φρίκη προκαλούν οι νέες πληροφορίες γύρω από το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύπτει ότι ο θάνατός του ήταν μαρτυρικός. Το βρέφος μαχαιρώθηκε τουλάχιστον 10 φορές. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 43χρονος πατέρας, η 38χρονη μητέρα, η 16χρονη κόρη και ο 26χρονος σύντροφός της. Τραγωδία το μεσημέρι στο Νέο Κόσμο Αττικής, καθώς εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρό σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Ευδόξου, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της σωρού. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε σήμερα την πληροφορία που προήλθε από την Τεχεράνη, σύμφωνα με την οποία ένα δεξαμενόπλιο ακινητοποιήθηκε αφού χτύπησε σε 2 νάρκες στα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσε νωρίτερα ότι ένα υπερδεξαμενόπλιο τυλίχθηκε στις φλόγες και ακινητοποιήθηκε στο νότιο τμήμα των στενών, ενώ επιχειρούσε παράνομη διέλευση.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στον Πολύγυρο στους 32, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια στα Γιάννητσα και στις Σέρες στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΘ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Και είμαστε στον αέρα της πόλης, είμαστε στον αέρα του Status 107 και 7. Ελάτε μαζί μας εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλό σας απόγευμα, 14 λεπτά μετά τις 6, έως ότου χτυπήσει το τηλέφωνο. Εκεί μετά... Βλέπω ότι καλυτερεύει και η κατάσταση στην περιφερειακή, οπότε μας έχει κάτσει κουτί. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές για οτιδήποτε χρειαστείτε. 2-3-15-13-3-0-2-3-11-82-10-56-900-8-3-57-800. Τα μηνύματά σας στο Viber του Status FM.

0: Απέναντί μου είναι ο κύριος Χατζινόπουλος. Κάτσε να ανοίξω μικρόφωνο. Έχουμε fire.
1: Ναι. Έχουμε μία πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, να πούμε. Τέλος πάντων, έχει κάποιο διάστημα, λίγο μετά το μεσημέρι, για να είμαστε ακριβείς. Ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, ναι, κοντά στο χωριό Θεοδόριο του Δήμου Συντικής της Αίρες. Σήμερα συναγερμός.
0: Okay.
1: Ναι, είναι στα όρια με το νομό Κιλκής, για να το σκεφτούμε λίγο στο μυαλό μας. Νομός Αιρών με νομός Κιλκής. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό χωριό. Δεν κινδύνεψε φυσικά κατοικημένη περιοχή. Έσπευσαν στο σημείο 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και πριν από λίγη ώρα από εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης που είδα την ανάρτησή του, να πούμε ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η φωτιά δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, δεν κινδύνεψαν για κατοικημένες περιοχές. Να πούμε ότι στην επιχείρηση για την κατάσβεση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Συντικής. Ωστόσο, Λεοντή, έχει προκύψει ένα θέμα εκεί με το ρεύμα στα χωριά του Δήμου Συντικής Αιρών.
0: Α, λόγω της πυρκαγιάς.
1: Αρκετά χωριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα του Δήμου Συντικής. Να πούμε ότι έχει ενημερωθεί και ο ΔΔΕ, έχει σπεύσει αρμόδιο συνεργείο στο σημείο και είναι σε εξέλιξη και εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Βέβαια, η ενημέρωση που έχουμε από άλλο πρόεδρο τοπικής κοινότητας εκεί στην περιοχή, με ανάρτηση που έκανε ο ίδιος, αναφέρει ότι είναι σε εξέλιξη εργασίες, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει γνωστός ο χρόνος, ο ακριβής χρόνος για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζινόπουλε. Πάμε εμείς να περάσουμε ξανά στο διαγωνισμό μας. Η Λένα, ο Σοκράτης και η Ματούλα. Τη Ματούλα την άκουσες πριν πάμε σε break, που έδωσε πάσα για τραγούδι, διαφημίσεις και αυτά. Εξαιρετική. Ματούλα, παίρνω όποτε θες από εδώ, άφησε ένα βιογραφικό στο news.papagistatus.fm.gr. Να το δει ο Γιώργος Χατζινόπουλος κατευθείαν. Έλα ρε, σιγά, πλάκα κάνω. Λοιπόν, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Θα δώσουμε μία στο τηλέφωνο και μία στο Viber. Έτσι, για να μην έχουμε παράπονα. Στο Viber θα βρούμε τώρα. Όχι, θα δώσουμε πρώτα στο τηλέφωνο. Για τις βάκχιες, αυτή την Παρασκευή στο Θέατρο Γης. Καλή σας επιτυχία. Γίνου κι αφέντρα τσι καρδιάς, γίνου κι αφέντρα τσι καρδιάς. Και κάμε τη δική σου. Τι κάνετε, πώς είσαστε?

0: Ναι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλά είστε?
0: Ήρθατε με δώρα πάντα, έτσι.
1: Σαν τον Άγιο Βασίλη ένα πράγμα.
0: Ναι, ο Άγιος Λεοντής, όμως, βοήθειά μας.
1: Στα κυβικά του Άγιου Βασίλη είμαι. Οπότε, μη γελάτε κυρία μου. Οπότε πάμε τώρα και στα δώρα. Το όνομά σας?
0: Κάτια Ανδριανού.
1: Κάτια Ανδριανού. Από πού μας ακούτε κυρία Κάτια?
0: Από Ποσειδόνιο.
1: Από Ποσειδόνιο. Μη σταματήσει να βάλετε στο άλλο τηλέφωνο. Από Ποσειδόνιο.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν κυρία Κάτια μου, έχετε και ωραίο όνομα. Κυριακή, πώς σας έχουν βαφτίσει?
0: Όχι, Κατερίνα.
1: Κατερίνα. Και από Κατερίνα το κάνετε Κάτια, γιατί?
0: Έτσι μας το συνηθίσανε, εντάξει, απαντάμε και στην Κατερίνα όμως.
1: Καλά, ναι. Και τη μάνα μου Δήμητρα τη λένε, τούλα τη φωνάζουν. Δεν ξέρω γιατί. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, κυρία Κάτια μου, θέατρο Γη την Παρασκευή, 8:30 ώρα με την ταυτότητά σας, εντάξει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Μέχρι την επανομή θα σας πάω τώρα. Πολύ ωραία η επανομή, ειδικά εκεί στη Μύτη για μπάνιο, να, όσοι δεν έχετε πάει να πάτε. Αυτή την είδηση φοβάμαι ότι θα αρχίζω να λέω ότι παθαίνω ντεζαβού, γιατί σίγουρα 3-4 φορές μέσα στο καλοκαίρι τη μεταδώσαμε και τώρα θα πρέπει να την ξαναπούμε, γιατί τη βλέπουμε μπροστά μας και ακούστε τώρα τι γίνεται. Είχαμε έναν 58χρονο ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ένα beach bar στον ποταμό και συνελήφθη. Πλησίων που είναι χαρακτηρισμένη ως προστατευόμενη νατούρα η περιοχή, κατά παράβαση του νόμου που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είχαμε τη σύλληψή του. Και αν δεν κάνω λάθος, και τις άλλες φορές πρέπει να ήταν 58χρονος, άρα ο ίδιος ακριβώς είναι. Εντάξει, πόσο ακόμα θα λειτουργούν τα beach bar? Άντε μέχρι και μέσα Σεπτέμβρη. Βαριά, βαριά.

άντε να έχεις τώρα και μέχρι την Παρασκευή. Αλλά υπήρξαν πάρα πολλοί, έβλεπα δηλαδή το πρωί ρεπορτάζ από την ΕΡΤ που φεύγανε από το λιμάνι και λέγανε ότι ξέρεις κάτι, εμείς τώρα πήραμε την άδειά μας, για μας τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι. Ο Κώστας μου γράφει εδώ πέρα, τέλη Αυγούστου θα δεις πολλές συλλήψεις, πρόστιμα, κλεισίματα των beach bar, κάθε χρόνο τα ίδια. Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση της επανομής. Καλά, όχι ότι δεν έχει άδικο άνθρωπος εδώ πέρα, όλο το δίκαιο με το μέρος το έχει. Αλλά η συγκεκριμένη είδηση που μας ήρθε πάλι από την επανομή, από τη Μύτη εκεί πέρα, που είναι χαρακτηρισμένη όντως ως Natura, σίγουρα την είπα το καλοκαίρι μέσα, 3-4 φορές.

0: στα χέρια σου.
1: Γεια σου Μαρία.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, σας ακούω και περνάω ευχάριστα.
1: Μπράβο. Χαρά στην υπομονή σου, ρε Μαρία. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει.
2: Όχι, όχι. Δεν έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, λοιπόν, Μαρία. Από πού μας ακούς, περιοχή?
2: Από Ασβεστοχώρη.
1: Α, ωραία. Εγώ ρωτάω συνέχεια τους ακροατές από πού μας ακούτε. Κάνω ένα γκαλοπάκι, θα το παρουσιάσουμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, Μαρία, την Παρασκευή τι έχεις να κάνεις?
2: Περιμένω να μου δώσετε προσκλήσεις να πάω στο θέατρο.
1: Ωραία, λοιπόν, αφού περίμενες τόση ώρα, συγχαρητήρια. Μία διπλή-διπλή πρόσκληση είναι δική σου. Διπλή, ναι, σωστά, μην κάνω λάθος. Θέατρο Γης, 8:30 την Παρασκευή, να είσαι εκεί.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, μου λένε Δήμη. Βαράζει και ο άντρας μου. Ευχαριστούμε πολύ, Λεοντίνη.
1: Να είσαι καλά, σύζυγε, το όνομά του.
2: Νέστορας.
1: Νέστορα, θέλετε κανένα τραγούδι τώρα που με βρήκατε εύκαιρο? Να σας αφιερώσουμε.
2: Τώρα που το βρήκαμε στα καλά του.
3: Αυτό που δεν πας συχνά το...
2: Δεν το θυμάται. Πας, λέει, ένα πολύ συχνά.
1: Πολύ συχνά.
3: Εσείς που δεν εγκρίνετε.
2: Α, εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Εσείς που δεν εγκρίνετε.
2: Είναι μέσα στα λόγια του τραγουδιού.
1: Ριέ Ελληνίδου.
2: Ελληνίδου, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, ωραία, εντάξει λοιπόν, αφού δεν εγκρίνουμε.
2: Τι να πω, μας κατασκλάβωσες και μουσική και προσκλήσεις, τι να πω. Μας έδωσες μεγάλη χαρά, ευχαριστούμε.
1: Να είσαστε καλά.
2: Ναι,
1: καλή συνέχεια, γεια σας. Αφού θέλει Ρία Ελληνίδου ο άνθρωπος, του χαλάσω εγώ χατήρι. Ρία Ελληνίδου, Ρία Ελληνίδου. Για πάμε. Έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, θέλω να πιστεύω, σε πολύ λίγο μείνετε μαζί μας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
1: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279. Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Συνεχίζετε να είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλά, Λεωνίδα, σε αυτό δεν το συζητώ. Άγιος, δεν μπορώ τώρα να εκφραστώ. Καταλαβαίνεις γιατί μπορεί να ακούνε παιδιά, αλλά ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ονειρεύτηκα και δίχως ρούχο βρέθηκα στους δρόμους της βροχής.
0: Έγινε, Γιώργη μου, να σε καλά. Μην αναγχώνεσαι. Δεν χρειάζεται να έχουμε έτσι και για αυτά τα πράγματα τώρα. Αλίμονο. Να σε καλά.
1: Να πάρεις ό,τι αρνήθηκα.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης τι μας στέλνει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, Greek Airlines? Δεν καταλαβαίνω. Όχι. Για να το στείλες ρε Παναγιώτη, κάτι θα ισχύει. Λοιπόν, πάμε ξανά στους δρόμους της πόλης μας να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Μην ξεχνάτε, έχουμε αρκετές αλλαγές στο πρόγραμμα του Στάτους 107 και 7. Πρεμιέρα σήμερα στο πρωινό μας, 6 με 8 ο Άρης ο Παπηδάκης, 8 με 11 το Στάτους Press κανονικά, τα ΔΕΦΗ Στάτους στις 11, ο Διογέννης μας επέστρεψε. Για όσους δεν τον προλάβατε, η εκπομπή μεταδίδεται κάθε βράδυ στις 9. Στις 3 έχουμε το Στάτους Express, 4 η Ενκινήσει, 5 στις 2 το μεσημέρι και στις 5 το απόγευμα ακούτε εμένα, μέχρι να σταθεροποιηθούμε, όπου οι οριστικές αλλαγές θα εφαρμοστούν μετά την έκθεση. Στις 7, σε λιγότερο από 20 λεπτά, θα είναι κοντά σας ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης, 2 ώρες έως και τις 9. Είπαμε 9 με 10 η επανάληψη του Διογέννη μας, για όσους δεν τον προλαβαίνετε γιατί εσείς το ζητήσατε. 10 η ώρα, σταθερή αξία, Γιάννης Ρέπιτς. Και στις 12 από σήμερα ξεκινάει και ο Μάνος Τσιλιμίδης. Η Λένα, ο Σοκράτης, η Ματούλα, η Κάτια και η Μαρία, οι 5 τυχεροί που κέρδισαν από μία διπλή πρόσκληση.

Λοιπόν, πάμε και πάλι στη φωτιά που μας είπε νωρίτερα και ο Γαβριήλ, που είχαμε στην περιοχή Θεοδόριο Δήμου Συντικής στις 4.30 περίπου σήμερα το απόγευμα. Οριοθετήθηκε η φωτιά. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε περίπου λίγο μετά τις 4.30. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής ώρα. Για το έργο κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει το έργο με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού σερών. Οπότε τέλος καλό και όλα καλά και στη συγκεκριμένη πυρκαγιά.

Και χθες το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από την αστυνομία για ένα περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έτσι μια μεγάλη αναστάτωση. Ψάξαμε, μάθαμε, βρήκαμε, έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ένας 38χρονος μπούκαρε σε κατάστημα ψηλικών γνωστής μεγάλης αλυσίδας, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν καφέ, έχουν τσιγάρα μέσα και τα σχετικά, στη συμβολή των οδών Κασάνδρου και Δουμπιώτη στο κέντρο, για ένα μπουκάλι ουίσκι έγινε η ληστεία. Μπήκε μέσα, βάρισε δύο με την καραμπίνα στον αέρα, έξω μετά, και όλα αυτά γιατί ήθελε το ουίσκι του.

Κατά τα άλλα δεν θα το πιστέψετε τι έγινε πριν έτσι κάνα εξάωρο στη Θεσσαλονίκη, εδώ σε εμάς, στην πλατεία Αριστοτέλους και πιο συγκεκριμένα στο πέταλο της Αριστοτέλους. Απίστευτο και όμως πραγματικό, κυρίες και κύριοι, θέλω να συγκρατηθείτε. Είχαμε, λέει, συλλήψεις για ναρκωτικά. Πού? Στο πέταλο της Αριστοτέλους. Μα είναι δυνατόν? Στο τέλος θα μας πείτε ότι γίνεται διακίνηση και στο Θεοδροπόταμο, αγαπητοί. Κι όμως σήμερα το μεσημέρι είχαμε συλλήψεις για ναρκωτικά στο πέταλο της Αριστοτέλους.

Αυτό είναι, Κωστή, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Αυτό το περιστατικό είναι. Έψαχνε μετά τον πελάτη. Τι μου στείλε τώρα ο Λευτέρης εδώ πέρα, λέει ότι για Αριστοτέλους χθεσινές φωτογραφίες επί της Μητροπόλεως κάτω από το πεντάστερο Ηλέκτρα. Κάτσε, γιατί έφυγε. Και μπροστά στο πανάκριβο ανδρικό μαγαζί. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αν γλίτωσες από τις διάφορες του έργου, θα πέσει μέσα στο λάκκο στη διάβαση. Μητροπόλεως με Αριστοτέλους. Ναι, κατάλαβα που είναι. Κάτσε να δω. Καλά, αυτό θέλει καταρχάς να κοιτάς κάτω. Μόνο κάτω. Γιατί έτσι και πέσει σε αυτό μέσα, κάηκε. Ζήτω που καήκαμε, που λένε. Τι γίνεται.

Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ για την εξαίρετη παρέα που είχαμε και αυτό το απόγευμα. Μέχρι να σταθεροποιηθούμε και 2 με 3 και 5 με 7. Μέχρι να κάτσουμε σε μια θέση, ρε παιδί μου. Συνεχίζεται Κώστας Μπαρμπαγιάννης, ακολουθεί έως και τις 9 δίωρος πλέον. 9 η ώρα Διογέννης Δασκάλου, στις 10 η φωνάρα μας ο ένας μοναδικός Γιάννης Ρέπιτς και στις 12 ο Μάνος Τσιλιμίδης. Καλό σας υπόλοιπο, να είστε καλά, πρώτο Θεός. Θα τα πούμε αύριο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στις δασικές υπηρεσίες παραμένει κολλημένο το σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία υπόγειων πάρκινγκ που θα δώσει σημαντική ανάσα στο πρόβλημα στάθμευσης. Η Δημοτική Αρχή έχει επεξεργαστεί σχέδιο για υπόγεια πάρκινγκ σε ανοιχτούς χώρους που βρίσκονται σε περιοχές του Δήμου. Ωστόσο, εδώ και 8 μήνες, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης σήμερα από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες δεν δίνουν τη σύμφωνη γνώμη τους όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Στη σύλληψη του 24χρονου Ούγγρου υπεύθυνου για τη διοργάνωση της στατικής εκδήλωσης στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης μετά το ράλι οχημάτων στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας και στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, προχώρησαν νωρίτερα οι αστυνομικοί. Ο 24χρονος Ούγγρος συνελήφθη για επικίνδυνους ελιγμούς με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από μία δεσμευτική οικονομική προσφορά κατέθεσαν η Τέρνα και η κοινοπραξία Actor Metka για την ανάληψη του έργου σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και κατασκευή προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται στα 53,4 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα κοντά στο Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών, επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες. Προβλήματα ηλεκτροδότησης σε χωριά του Δήμου Συντικής μετά τη φωτιά σε εξέλιξη εργασίες από τον ΔΔΕ. Στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων και των εργαζομένων την τελευταία επταετία αναφέρεται σε ανάρτηση του Άκη Σκέρτσος, επικαλούμενο στοιχεία της Εργάνη για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2026. Με αφορμή την εβδομάδα των οικονομικών ανακοινώσεων της ΔΕΘ, ο Υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση πρέπει να αφήσουν στην άκρη τα συνθήματα και να εξετάσουν τους αριθμούς της πραγματικής οικονομίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping είπε σήμερα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι υπό τη στρατηγική τους καθοδήγηση και τις κοινές προσπάθειες, τα θεμέλια των διμερών σχέσεων θα γίνουν πιο ισχυρά με πιο ευίωνες προοπτικές, μετέδωσε το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο της Κίνας Xinhua.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανεμιώς 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στον Πολύγυρο στους 32, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια, στα Γιάννητσα και στις Σέρες στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99.
4: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά,
6: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με Cream Cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
15: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
16: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
14: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
17: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
20: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
21: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση.
2: Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
21: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
25: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
26: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
27: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Άρα, πού να τα γράψει αυτά ο Σούκας τώρα να πούμε. Πού να τα παίξει ο Τερλέγκας τώρα αυτά τα τραγούδια τώρα, είναι δυνατόν? Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Καλό μήνα δεν λέω, αν και θα μπορούσα ουσιαστικά γιατί είμαι στο τελείωμα. Θα πω όμως μια καλησπέρα. Ταπεινή, σαν το ταπεινό χαμομηλάκι που έλεγε η Άλλη Ξανθιά. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Απογευματιάτικα. Αργήσαμε λίγο, αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ. Είναι ο τίτλος της εκπομπής για σήμερα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Απογευματονο βραδάκι. Απογευματάκι να κομμάστε, μην το χαλάτε. Απογευματάκι, βραδάκι τον άλλο μήνα. Στον στάτους πάντα συντονισμένοι 107 και 7. Επηρεάστηκα με το τραγούδι από τις λεζάντες που έχουν κρεμάσει στην πόλη. Και θυμήθηκα, τι θυμήθηκα ρε Σιγιαννάκη αδερφέ μου, τι θυμήθηκα μόλις είδα αυτό το Ιαπωνέζικο ας πούμε για παράδειγμα. Πέρα από το πριονάκι που έχω το Ιαπωνέζο, έτσι το λέμε, φοβερό πριόνι. Θυμήθηκα το Σογκούν. Τι θυμάστε τη σειρά το Σογκούν? Σογκούν, το Ρονάγκα Σαμά. Ούτε συζήτηση. Βέβαια πρέπει να είσαι κάποιες ηλικίες τώρα, έτσι, ο Τριαντάρης που να θυμάται το Σογκούν ας πούμε. Από το πρώτο επεισόδιο κιόλας. Τι πράγμα, τι αγωνία. Δημητράκη μου καλησπέρα, ο Γιαννάκης ο αδερφός μου είναι Μύκονο, φωτογραφίες θέλω Γιαννάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με την Αγγελικούλα θέλω φωτογραφίες και όταν γυρίσετε θέλω κέικ. Έχω αρχίσει να έχω απαιτήσεις πλέον. Λοιπόν, απογευματάκι Δευτέρας, 31 του Αυγούστου, ακούτε στάτους 107 και 7, Σογκούν λοιπόν. Οι Ιάπωνες έχουν αρχίσει να γεμίζουν την πόλη, κατά μία έννοια βέβαια, γιατί η έκθεση επίτιμη καλεσμένη και επίσημη κτλ. Τώρα δεν θα αξιωθούμε ποτέ να πάμε στην Ιαπωνία, αν και θα έπρεπε κανονικά. Ο άνθρωπος πρέπει να γυρίσει όλο τον πλανήτη του τουλάχιστον και μετά να έχει μούτρα να μιλάει για το αν υπάρχει ζωή σε άλλο πλανήτη. Εδώ δεν ξέρουμε αν υπάρχει ζωή στο δικό μας πλανήτη. Λευτέρη καλησπέρα, Δημήτριε καλησπέρα και σε σένα. Καλή εβδομάδα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλους μας. Πα! Αυτή την εντύπωση είχατε ότι το πρωί επειδή δεν είμαι στην εκπομπή ότι θα ξυπνήσω πιο αργά. Μακάρι, αλλά και χάπι να πάρω. 7 η ώρα είμαι έξω ήδη. Ήδη για δουλειά. Φωτάκο μου καλησπέρα και σε σένα. Εχθές έφαγα μοσχάτο. Ψάξε το, βρείτε το, αγοράστε το γιατί είναι ακριβούτσικο και το πήρα από καβάλα μεριά. Καλό. Έχω φάει και καλύτερο βέβαια. Καλό. Το μοσχάτο είναι λίγο επικίνδυνο. Επικίνδυνο λέγοντας επικίνδυνο. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν το βρίσκεις εύκολα ας πούμε στην ολοκληρωτική του μορφή της ορίμανσης και με το σωστό άρωμα, τη σωστή γεύση. Αλλά κατά 80% ήταν καλό. Καβαλιώτικο, καβαλιώτικο.
1: Τις θάλασσες παρέα και τα νησιά μας χαιρετούσαν.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Πρώτη εκπομπή. Έκθεση. Ωραία πράγματα. Άκουσα το πρωί και τις συνεντεύξεις και αυτά. Εκεί το ένα και το άλλο αρχίζουν διαδηλώσεις. Έχουμε ακόμα. Περιμένουμε διαδηλώσεις. Η ζωή συνεχίζεται. Κάνει κύκλους. Ο μυρικασμός της διαδικασίας. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα που λένε. Φωτογραφίες από Μύκονο περιμένω και καρδούλες.
1: Μα ξεχαστήκαμε και βγήκαμε από το χάρτη.

0: κύματα 40.
1: Γεια σου ρε Πετράκη, με τον καλό το λόγο είσαι πάλι πα. Τι κοτσομπόλα είσαι ρε φίλε. Τι κοτσομπόλα είσαι όμως, είσαι μια πλάκα τζου. Τζου. Θα σου έλεγα μια έκφραση συγκεκριμένη που έχει να κάνει με κάτι ακτινίδια, αλλά δεν χωράει στην εκπομπή, καθότι υπάρχει υπονοούμενη διάσταση και παραπέμπει ας πούμε σε σεξουαλικό υπονοούμενο. Οπότε την κάνω απαγόρευση στον εαυτό μου, κατάλαβες γι' αυτό. Την καλησπέρα μου πάντως, χαίρομαι που είσαι εδώ στην παρέα. Σιγά σιγά τα μαθαίνεις όλα, σιγά σιγά, μην τα θέλεις όλα μαζί, μην μπουκώσεις, πάθεις καμιά οστεοκαμψία, καραμπινάτη. 8 ερωτήσεις μαζί θες και απαντήσεις. Σιγά ρε φίλε. Ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να απαντήσει σε τέτοια. Αν όχι, ο Μητσοτάκης μπορεί να απαντήσει. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά μπορεί να απαντήσει και μάλιστα αν δεν μπορεί αυτός, μπορούν οι άλλοι. Οι απαντήσεις είναι πάντοτε ντάγκ-ντουν κανονικά. Γεια σου Μάκη μου, τι μαρμελάδα γόρι μου να φάμε. Τι μαρμελάδα σίκο, ρετσέλι λέγεται. Δεν υπάρχει μαρμελάδα σίκο. Μαρμελάδα σίκο, ποιος πουλάει μαρμελάδα σίκο. Ρετσέλι λέγεται, ρετσέλι. Η μαρμελάδα όταν γίνεται από σίκο, γινωμένο σίκο, λέγεται ρετσέλι. Αλλά μέχρι πόσο θα ζω για να σου μαθαίνω. Γεια σου Κατερινιό μου, καλή σεζόν λέει Κατερίνα. Γεια σου Κατερινιό μου. Λοιπόν, σήμερα έμαθα ένα κόλπο και έχω και μια καταγγελία να κάνω, αλλά αργότερα. Να φλέγομαι. Γιατί ο Βαγγελάκης πήγε για ύπνο κατά τις 6 το απόγευμα, τη δουλειά κουρασμένος, ξυπνάει κατά τις 8. Στη δεύτερη ώρα θα τον ανοίξουμε, για να, μάλλον θα μας ανοίξει για να τον ακούσει και αυτό να. Αγάπη, πες με όπως και να λέγομαι. Δεν υπάρχει σίκο μαρμελάδα. Πουθενά, τριαντάφυλλο μπορεί να συναντήσεις. Σίκο παγωτό, ναι, μαρμελάδα δεν υπάρχει. Γιατί η μαρμελάδα στο σίκο γίνεται ρετσέλι, έτσι λέγεται, ρετσέλι. Έχω μυστικό όμως για το πώς να διώξεις τα περιστέρια από τον μπαλκόνι. Εσύ στην Καλαμαριά που ο αρχιτέκτονας εκεί πέρα είχε γούστα και έφτιαχνε πάντοτε ένα πεζουλάκι πάνω στη μετόπη. Όλες οι οικοδομές στην Καλαμαριά έχουν αυτό το χαζοπράμα, το πεζουλάκι σαν σχέδιο, ένα ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Και εκεί έχουν φωλιάσει τα περιστέρια και τα έχουν κάνει όλα ντάρμα νταγάνι. Κουτσουλιά έχει φτάσει μέχρι τον αφαλό. Θα σου πω ένα μυστικό, δεν ξέρω αν θα άμα λειτουργήσει. Σήμερα πήγα σε μια γλυκύτατη κυρία, η οποία μου λέει: θα μου κάνεις μια αγκαρία. Λέω: θα σας κάνω όσα αγκαρίες θέλει. Το ζήτησε πάρα πολύ γλυκά όμως και μου λέει: θέλω να βάλεις κάτι επάνω εκεί στη θέση που κάθονται λέει τα περιστέρια. Τι νομίζετε ότι μου ζήτησε να βάλω, παρακαλώ.
2: Καλή αρχή. Καλή εβδομάδα.
1: Τι καλή αρχή, ρε παιδιά.
2: Α, για
1: τη σεζόν, λες, για τη σεζόν.
2: Μπαρμπαγιάννη, το ρετσέλι γίνεται από κολοκύθι και μούστο.
1: Άσε ρε τώρα τα τζόνικα να πούμε.
2: Και πώς, αφού γυναίκα με έκαμε.
1: Ρε άσε τώρα, γυναίκα σε έκανε στην Καβά, στη Δράμα να πούμε τώρα. Εδώ μιλάμε.
2: Το ρετσέλι είναι από κολοκύθι και μούστο.
1: Το ρετσέλι γίνεται από σίκο.
2: Λάθος.
1: Λάθος. Θα το διευκρινίσω. Καλά, κανένας νεοδημοκράτης θα το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να. Μόνο αυτοί κάνουν λάθη.
2: Άντε, καλή αρχή να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή αρχή λοιπόν. Από το 12 είμαστε στο ραδιόφωνο. Όχι, το 14, συγγνώμη. Και παλιότερα σε ραδιόφωνα ήμασταν, αλλά όχι επαγγελματικά. Καταλαβαίνετε, ήταν ερασιτεχνικά τα πράγματα. Το 14 και μετά όμως γίναμε επαγγελματίδες ραδιοφωνατζίδες. Το ρετσέλι γίνεται από σίκο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Άκουλε, από κολοκύθα γίνεται.

0: Κατερίνα λέει το Ρετσέλη και εγώ λέει από Κολοκύθα, λέει, ξέρω. Α, είσαστε τη άλλη συνωμοταξία. Αντιρρησία λογική είσαστε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το γλύκισμα μαρμελοειδή πρέπει να φτιάχνεται με πάρα πολλά υλικά. Εμείς το φτιάχναμε από σίκο και το αλείπαμε πάνω σαν μαρμελάδα όντως, αλλά το λέγαμε ρετσέλι, ρε παιδί μου, στο χωριό. Έτσι τώρα τι να σου πω. Οι μισοί πόντι, οι μισοί μικρασιάτες είμαστε. Τώρα βγάλτε άκρη. Και αν θέλεις πιο εμπεριστατωμένα, η μισή αριστερή και η μισή δεξή. Άκρα δεξή όμως. Τείχο τείχο που λένε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να διευκρινίσουμε λίγο την κατάσταση. Από κίνηση πώς πάμε, να λέμε και λίγο χρηστικά. Για να τα κόψουμε και αυτά. Όχι, τα λέμε τα χρηστικά. Γιατί δεν είναι τα χρηστικά, πρέπει να τα λέμε στο ραδιόφωνο. Βοηθάμε κανένα χριστιανό ή κανένα, ξέρω εγώ, άθεο, οποιοδήποτε. Η βοήθεια πρέπει να δίδεται σε όλους. Ο περιφερειακός μας είναι πάρα πολύ καλός. Στη Μουδανιό, όχι στη Μουδανιό, δεν είναι Μουδανιό. Εκεί είναι ο δρόμος του Φίνικα. Λίγο στα φανάρια, τίποτα περισσότερο. Δεν βλέπω προβλήματα. Πρέπει να επιστρέψαμε οι περισσότεροι, να επιστρέψατε δηλαδή, γιατί εμείς δεν φύγαμε ποτέ έτσι για μακροχρόνια διαμονή. Πρέπει να επιστρέψατε σε ανυποψία στο χρόνο και χωρίς έτσι συντονισμένες προσπάθειες, έτσι. Γι' αυτό και δεν είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη επιστροφή. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Κωστάκη.
0: Γεια σου και εσένα. Πες εδώ πέρα στον κόσμο, πες από εκεί γίνεται το ρετσέλι.
1: Ρετσέλι είναι ένα παραδοσιακό γλυκό, κάτι ενδιάμεσα ανάμεσα σε γλυκό κουταλιού και μαρμελάδα.
0: Μπράβο.
1: Ποντιακή και κρυστατική κουζίνα. Επειδή έχει ολόκληρα μεγάλα κομμάτια φρούτων, υλικά φτιάχνονται συχνότερα με όρημα σίκα, αλλά και με κολοκύθα, κυδόνι και μελιτζάνι.
0: Α, είδες λοιπόν. Εμείς το ξέραμε με σίκο. Αλλά σε άλλες περιοχές χρησιμοποιούν και άλλα υλικά.
1: Αυτά προς λένε για ξεκαθάρισμα.
0: Ναι, το διάβασε τεχνητή νοημοσύνη, Google, πού το διάβασε αυτό.
1: Στο Google,
0: ωραία. Το διευκρίνησες. Εμείς στο χωριό το ρετσέλι το μαθαίναμε γιατί έβαζε και στις τσέπες ο θείος ο Τζόρτζης. Έβαζε στις τσέπες μέσα και με το δάχτυλο έπαιρνε από το σακάκι και έτρωγε. Το έβαζε στις τσέπες.
1: Αυτό δεν είχε νόμια.
0: Να είσαι καλά, καλό βραδάκι, καλό βράδυ. Από φραγκόσικα λέει τι γίνεται, ξέρω εγώ. Ο φραγκόσικα δεν ξέρω, ρε φίλε.

Φραγκορετσέλη. Φραγκορετσέλη μπορεί. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800.

0: Καλό στο θείο Τάκη από Πράγα. Ωραίο πράγμα η Πράγα. Ξεκουράζεσαι θείο Τάκη για είσαι στην κίνηση. Άμα ξεκουράζεσαι, κανένα γκούλας να φάμε εκεί πέρα είναι ωραία. Έτσι την Πράγα δεν τρώμε γκούλας. Εκεί δεν είναι το γκούλας. Παραδοσιακό όπως έχουμε τη φασολάδα. Πάμε μια γραμμή, ελάτε παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, για εξηγήστε το ρετσέλι τι είναι.
1: Κάνετε.
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
1: Είμαι η μεγάλη από τις τρεις αδερφές Τσέχοφ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ήθελα να πω για το ρετσέλι.
0: Ναι.
1: Ρωτήστε κάποιον που είναι από την επανομή. Θα σας πει πώς γίνεται.
0: Στην επανομή.
1: Το κολοκύθι και ναι. Βάζουν και σίκο αν θέλουν και μελιζάνο όπως λέτε.
0: Ναι.
1: Και άλλοι βάζουν και κυδόνι.
0: Ναι, αυτή, κοίταξε να δεις. Αυτή είναι οι αντιρρησίες. Το κανονικό το ρετσέλι, το καθαρό.
1: Και καλά οι αντιρρησίες. Ναι. Εμείς χρόνια έτσι το ξέρουμε.
0: Α.
1: Και έχει μεγάλη, μεγάλη διαφορά το ότι το κάνουν έτσι όπως το κάνουν.
0: Δηλαδή, τι κάνουν ακριβώς.
1: Ναι. Δηλαδή εκείνο είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά είναι πολύ ωραίο, όπως είναι και το, όχι ο μούστος.
0: Ναι, αλλά αυτό εμείς δεν το τρώγαμε σαν γλυκό κουταλιού, το τρώγαμε σαν μαρμελάδα.
1: Α, σαν γλυκό κουταλιού το
0: με αυτό έχει τον περί, γι' αυτό σε λέω.
1: Ναι, έτσι γινόταν. Ναι,
0: εμείς δεν το είχαμε, ναι, καμιά φορά μπορεί να το...
1: Μεγάλα.
0: Εμείς το βάζαμε μόνο με σίκο και το κάναμε σαν μαρμελαϊδί, μαρμελάδα κάτι.
1: Άλλο,
0: και το τρώγαμε...
1: μαρμελάδα σίκο κάνουμε. Κάνω, κι εγώ κάνω.
0: Ένα αυτό το μαρμελάδα σίκο εμείς
1: άλλο
0: το λέγαμε...
1: μαρμελάδα όμως, μαρμελάδα. Να έχει όμως και κομματάκια μέσα και το θέλουν άλλοι να έχει και κομματάκια.
0: Ναι, όπως ο πατσάς ένα πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε καλά την αγάπη μου, καλό βραδάκι, της άρεσε ο πατσάς. Ναι, κομματάκια ήθελες μέσα. Σε μία ώρα ξεκινάω λέγε Ντόρτμουντ. Το γκούλας είναι στην Ουγγαρία. Α, τα μπέρδεψα, ναι, Ουγγαρία. Πράγα είναι άλλη χάση. Εκεί τι τρώνε σπεσιαλιτέ, τι έχουν κύριε Θιωτάκη. Σουβλάκι αποκλείεται να έχουν εκεί πέρα. Όλο σούπες τρώνε και κάτι βούτια. Καλησπέρα στον Πασχάλη, καλησπέρα στην Ελένη. Μια γραμμή ακόμα, παρακαλώ, και μετά διαφημίσεις. Ελάτε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό ξεκίνημα σε καινούργια σεζόν.
0: Στη σεζόν, ναι, στη σεζόν.
2: Πρωί δεν έχεις.
0: Πρωί δεν έχω, όχι.
2: Ωρα, και καθόμουν και στενόμουν.
0: Α, και εσύ τι στενό, θα... ήταν ο Παπιτάκης του πέρα, μια χαρά.
2: Ναι, άκουα, εντάξει, ναι. Δεν έχω τον άνθρωπο, τον εκτιμώ, δεν έχω τίποτα.
0: Και πολύ
2: άνθρωπο,
0: καλά κάνεις, ναι.
2: Είναι, και μόνο που τον ακούω έτσι, θεωρώ ότι είναι ένας πολύ συμπαθητικός άνθρωπος.
0: Πολύ ωραία.
2: Και γνωρίζει τον άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Πάμε τώρα στο προκείμενο. Λοιπόν, το ρετσέλι όντως είναι έτσι, απλώς βάζαν κομμάτια μέσα της, τέτοιου, της κολοκύθας.
0: Της κολοκύθας, κομμάτια,
2: ναι. Ναι, και τα τρώγαν έτσι με τα κομμάτια αυτά εδώ πέρα.
0: Απαπα, λίγο μάρα σε πιάσει.
2: Ναι. Πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο.
0: Λίγο μάρα θα σε πιάσει.
2: Επίσης φτιάχναμε και... με το καρύδι το σουτζουκλουκούμ που λέγεται.
0: Το ζάχαρο στα 400.
2: Εντάξει,
0: ναι, καλά,
2: τώρα
0: ναι.
2: Δεν προσέχουμε.
0: Προσέχουμε
2: λοιπόν,
0: τώρα, ναι.
2: Και αυτό το πράγμα, επίσης το ρετσέλι εμείς το βάζαμε αυτό το μέλι από το, με το σίκο, το βάζαμε στην μπουμπότα.
0: Α, εσύ τώρα με πήγες μπομπότα. Να πούμε, με πήγες στην εποχή του Μπλαπούτα. Ναι, παλιά τώρα.
2: Και την μπουμπότα.
0: Πώς δεν ξέρω την μπουμπότα.
2: Μπράβο, το βάζαμε στο καλαμπουκάλευρο που κάναμε μπομπότα.
0: Για να γλυκίζει λιγάκι, να γλυκίζει, μπράβο, να πάρει λίγο, ναι, θερμίδες παραπάνω να έχετε, ναι.
2: Τώρα, άλλοι έφτιαχναν με κολοκύθες και ξέρω εγώ τι τέτοιο. Εμείς το κάναμε κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Και εμείς.
2: Λοιπόν, κατά τα άλλα, ναι. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Να σε ρωτήσω λίγο, να σε ρωτήσω. Κανένα σίκο έφαγε τίποτα τη προκοπή, καμιά σικιά καλή.
2: Άρα, έχω μια σικιά.
0: Έχεις από τα μεγάλα, τα άσπρα.
2: Μα την Παναγία, μεγάλα. Σαν ροδάκι
0: με. Ναι, αυτή είναι η ράτσα, αυτή είναι η ποικιλία. Δεν μου λες. Αλήθεια τώρα. Το καθαρίζεις, για μόνο το κοτσάνι βγάζεις από πάνω λίγο.
2: Το σκίζω.
0: Το σκίζεις και το τρως.
2: Και το τρώω. Το σκίζω, αλλά δεν πρέπει να φάω πολύ γιατί έχω ζάχαρο.
0: Ναι, μωρέ. Και εγώ έχω ζάχαρο, αλλά εγώ τρώω.
2: Αν δεν τρώω, εντάξει.
0: Του δίνω για καταλαβαίνει εγώ, ναι.
2: Με μέτρο, πολύ μέτρο, όχι αυτό.
0: Γιατί ανεβαίνει. Άντε να είσαι καλά, καλό βράδυ. Το σίκο θα το τρώτε με τη φλούδα. Τα φρούτα γενικότερα θα τα τρώτε με τη φλούδα. Και το αγκουράκι με τη φλούδα. Μου καθαρίζει αγκουράκι. Μου καθαρίζει αγκουράκι τώρα, είσαι σοβαρός να μου.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, μάλλον θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Θέλω λιγάκι, σας παρακαλώ, τη βοήθειά σας, γιατί σήμερα άκουσα κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Συγκλονίστηκε από πάνω μέχρι κάτω, δηλαδή από την κορυφή των μαλλιών μου μέχρι κάτω τα νύχια των ποδιών μου, να πούμε. Συγκλονίστηκε. Άκουσα ότι από σήμερα ισχύει αυτό με την μείωση των τιμών σε 1000 τόσα προϊόντα. Είναι πιο φτηνά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, βοηθήστε λίγο να μάθουμε λίγο ποια είναι αυτά τα προϊόντα μας και μπορέσουμε και επιβιώσουμε και κάνουμε μια οικονομία και μπορέσουμε και πάρουμε ένα σπίτι. Πώς έλεγε ο άλλος, άμα δουλέψουμε καμιά 30-40 χρόνια έτσι να πούμε αυτά τα συστήματα, ίσως να μπορέσουμε να αποταμιεύσουμε χρήματα για να αγοράσουμε ένα μάξι, ένα σπίτι. Κάνουμε ένα γάμο, τα παιδιά μας τα στείλουμε να σπουδάσουν. Αν ανακαλύψετε κάποια προϊόντα φτηνά, πείτε τα να ακούσει κι άλλος κόσμος και θα σας πω τι ρίχνουν για τα περιστέρια. Σε λίγο, σε λίγο. Διαφημίσεις και μετά έρχομαι.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Καλά έτος, πιστό.
7: Γιατί βαρέθηκαν ακόμα αλακίες. Τον καιρό του κολονοκοτρώνη που ήμουν παιδάκι τα ίδια ακούω. Θα φτιαχτεί το ασφαλιστικό, το οικονομικό, θα πατακτεί διαφορά. Θα φτιάξουμε αντιπλημμυρικά έργα.
6: Έργα. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε και πρίκα.
7: Να μην δώσουμε 5-6 νησιά. Έχουμε πολλά. Τη Μύκονο να μην δώσουμε που πηγαίνουμε τα καλοκαίρια και... Και υπάρχει και το άλλο πρόβλημα με πώς είναι. Γκρίζες ζώνες τι θα γίνει.
6: Βλέπεις καμιά λύση.
7: Ή να τις δώσουμε ή να τις βάψουμε.
6: Με το όνομα με το μακεδονικό τι έγινε. Πάει αυτό ξέρω.
7: Μα δεν διαβάζεις εφημερίδες ρε Κώστα. Το δώσαμε στους Σκοπιανούς. Μακεδόνες θα λέγονται τώρα οι Σκοπιανοί. Έτσι όπως πάμε θα μας αλλάξουν και το δικό μας όνομα και δεν θα λεγόμαστε Ελλήνες.
6: Και πώς θα λεγόμαστε.
7: Μαλάκες.

0: Αυτό, Χριστάρα μου, θα το πω. Το ανέκδοτο αυτό που μου έστειλε ο Χρήστο, θα το πω. Να πω μια καλησπέρα και στον άλλο τον Χριστό. Καλησπέρα, Κωστήλε. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Να είστε καλά, παιδιά. Η Άννη λέει μούφα για τις... το σούπερ μάρκετ λέει μας κοροϊδεύουν. Η Άννη το λέει, δεν το λέω εγώ, έτσι. Για σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η Άννη το γράφει να πούμε. Άννη το λέω, να το ξέρεις. Σας βγάζω κανονικά. Εδώ θα τα λέμε όλα. Δεν έχει να κρύβουμε τίποτα. Μια παροιμία λέει: ζήσε μάι να φας τριφύλι. Άμπραγο, καρδούλα αυτό, πάρα πολύ σωστό. Αυτό θα είναι η αυριανή εκπομπή. Ζήσε μάι να φας τριφύλι. Αυριανή εκπομπή από τώρα την κανονίζουμε. Λέει ο Χρήστος ανέκδοτο. Πόπο αφεντικό, λέει το εργάτης, το εργαζόμενος. Πόπο αφεντικό, τι ωραίο αμάξι που πήρες. Το λέει το αφεντικό. Είδες, όντως είναι ωραίο. Εάν όμως εσύ δουλέψεις σκληρά και κάνεις υπεραιωρίες και δουλέψεις και Σάββατα και Κυριακές, σε κανένα δυο χρόνια θα πάρω καλύτερο. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, το μυστικό για τα Περιστέρια. Θέλει να μάθει ο Παναγιώτης, θέλει να μάθει ο Φώτης. Φώτη, αυτά θα συζητήσουμε σε λίγο, την άλλη ώρα. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί, μην κάνετε. Μην θέλετε όλα μαζί κατευθείαν. Πάθουμε καμιά θρόμβωση. Λοιπόν, άκου να δεις τι μου ζήτησε η γλυκύτατη κυρία. Επάνω στα παρεμβάσια της Καλαμαριάς, τα περισσότερα σπίτια της Καλαμαριάς, δεν ξέρω, δύο-τρεις αρχιτέκτονες πρέπει να ήταν δηλαδή, ήταν βιτσιός, δεν ξέρω γιατί, αφήσανε ένα παρτέρι και είναι ιδανικό για να πάνε τα Περιστέρια να κάνουν φωλιές. Ένα τέτοιο πράγμα, τι με τόπι, κάντε ένα ίσια γόρι μου, κάντε ένα ίσια όμορφα και ωραία, να πω, αυτή κάνει ένα βαθούλωμα μέσα, δεν ξέρω τι εξυπηρετεί αυτό. Ειλικρινά δεν έχω μάθει ποτέ τι εξυπηρετεί. Όσοι μένετε Καλαμαριά θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι σε πολλές οικοδομές της Καλαμαριάς υπάρχει αυτό το περβάζι πάνω από τη Μετόπη. Και εκεί φωλιάζουν τα Περιστέρια. Μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Μου ζήτησε να ρίξω χοντρό αλάτι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό λειτουργεί, να σας πω την λέξη. Μου ήταν πρωτόγνωρο για μένα. Λέω, το φέρατε από την πόλη, γνωρίζετε κάτι. Είναι... Όχι, μου λέει, και εμένα μου το είπε, λέει, μια φίλη και μου είπε ότι λειτουργεί. Σας το λέω έτσι για να το γνωρίζετε. Μήπως κάποιος στην παρέα γνωρίζει αυτό το μυστικό και δεν μας το έχει πει τόσα χρόνια. Εγώ δεν το ήξερα. Εγώ ήξερα αυτά τα καρφιά που βάζουν, που φωνάζουν οι αντιρρησίες των πουλιών, οικολογικές συγκεντρώσεις που γίνονται, ξέρω εγώ, κατά την διάσωση της, του μονάχους και της καρέτας και του περιστεριού, που έχουν κουτσουλήσει όλη την πόλη το μεταξύ. Τώρα, αν αυτό το πράγμα λειτουργήσει, να σας πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω. Γι' αυτό λέω, αν κάποιος γνωρίζει αυτή τη μέθοδο, αυγία μας πει, ναι, το αλάτι λειτουργεί. Μπας και σώσουμε καμιά οικογένεια, ρε φίλε. Θα μου πεις, θα χαλάσουμε τη δουλειά των μπουγιατζίδων. Σωστό και αυτό, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Από κάπου κερδίζεις, από κάπου χάνεις. Χοντρό αλάτι, τώρα δεν ξέρω αν ήταν η Μαλαΐον ή αν ήταν από την Κατούντζα. Πάντως ήταν ένα χοντρό αλάτι, μου έδωσε ένα σακουλάκι, μου λέει, σε παρακαλώ, ρίξε πάνω στο περβάζι. Λέω, αλάτι, αλάτι, μου λέει, μου είπαν τα Περιστέρια δεν έρχονται. Για να μάθουμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρμπαγιάρη.
0: Καλώς το να.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω με το αλάτι. Αλάτι, ως συνήθως, του ρίχνουν στους γουρσούζιδες.
0: Γουρσούζιδες.
1: Άμα δουν κάποιο γουρσούζι στον δρόμο,
0: του ρίχνει αλάτι.
1: Από το ίδιο σημείο που περνάει κάποιο, το πετάνε αλάτι εκεί στον δρόμο για να αλλάξει δρόμο.
0: Κατάλαβα. Α, κατάλαβα. Ναι, ναι. Ωραίος, ωραίος.
1: Αυτό μου το είπαν και εμένα.
0: Στο στρατό.
1: Εγώ δεν τα πιστεύω αυτό. Κάντο λέει, αυτό λέει. Και ο Γρουσούλης λέει που σε βγαίνει στον δρόμο, λέει, δεν θα ξαναβγεί μετά.
0: Καταλαβαίνω. Να είσαι καλά, Νικολάκη. Ο Νικολάκης άλλαξε λίγο θέμα. Πήγε στο Γρουσούζι να πούμε. Το Μητσοτάκη φωτογραφίζει τώρα ο άνθρωπος, γιατί είναι κομμουνιστής, ας πούμε, βαθιά. Σωστός κομμουνιστής όμως. Αλλά είναι άσχετο. Εγώ για τα Περιστέρια το λέω πρακτικά. Δηλαδή είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε πολλές οικοδομές αναγκαστήκαν οι άνθρωποι να κλείσουν αυτές τις μετόπες που ήταν διακοσμητικό τρίκ των αρχιτεκτώνων εκείνης της εποχής. Στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά είναι πιο πολύ. Στην Καλαμαριά. Στις οικοδομές της Καλαμαριάς είναι έτσι. Καλές οικοδομές έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Και η γιαγιά μου είπε να ρίξω αλάτι. Λάζαρε, καλησπέρα. Το πρωί δεν κάνουμε εκπομπή πλέον. Κάνουμε μόνο το απόγευμα 7 με 9. Το λέω για εσάς που θέλετε να πληροφορηθείτε γιατί δεν έκανα εκπομπή το πρωί, έτσι. Τις Κυριακές είμαστε κανονικά 7 με 10 πλέον. Αλλάζει το καινούργιο πρόγραμμα. Αν και τώρα 7-10, ναι, τώρα νομίζω, ναι, κανονικά, γιατί η έκθεση ανοίγει στις 10. Τις Κυριακές δηλαδή που πέφτει η Κυριακή που είμαστε μέσα στην έκθεση, είμαστε κανονικά. Αποστόλης από Φραγκφούρτη, εδώ στα Περιστέρια, για τα Περιστέρια βάζουν, λέει, ψεύτικα κοράκια μαύρα. Έχει και στην Γερμανία Περιστέρια, αλήθεια? Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Έτσι, σε αυτό το χάλι που είναι τα δικά μας εδώ πέρα, δηλαδή, που τα, άμα τα αφήσεις, ας πούμε, μπορεί να γεμίσουν ένα δωμάτιο μέχρι τη μέση κουτσουλιά, ρε παιδί μου, κανονικά. Κάτι, πώς το λένε, κάτι φωταγωγούς, ας πούμε, που τους έχουν αμολαρτούς από πίσω και έχουν κάνει φωλιές αυτά. Ωρε φίλε, τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι τα ψεύτικα Περιστέρια, τα ψεύτικα κοράκια θα κάνουν τη δουλειά, γιατί αυτά είναι πολύ έξυπνα. Τα συνηθίζουν, αμέσως συνηθίζουν την κατάσταση και καταλαβαίνουν ότι είναι μούφα και δεν πτωούνται. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου και σένα.
2: Καλώς ήρθες.
0: Τι, παιδιά, δεν έφυγα. Εδώ είμαι.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Εννοείται καλή σεζόν και τέτοια πράγματα. Εντάξει. Και το απόγευμα έκανα εκπομπή κάθε μέρα. Απλά την κάναμε δύο ώρες τώρα, ναι.
2: Θυμήθηκα το πιπέρον που σου κόλλησα.
0: Το πιπέρον, το φιλοσοφίν, πώς το έχεις πει,
2: ναι,
0: πιπέρον.
2: Ναι, πιπέρον.
0: Πιπέρον, ναι.
2: Και βρήκα ότι υπήρχε μια ταβέρνα στο Ποσειδόνιο, Παπανδρέου 25, η οποία έκλεισε.
0: Πιπέρον.
2: Πιπέρον, ναι.
0: Αχα.
2: Πιπέρον, πιπερών κλπ.
0: Μάλιστα.
2: Κάπως έτσι. Λοιπόν, επειδή είπε ανέκδοτο ο φίλος,
0: ναι,
2: ο γιατρός στον ασθενή, θέλουμε 2.000 ευρώ για να σας βγάλουμε το καρφί από το κεφάλι σας. Και λέει ο ασθενής, μα έχω ασφάλεια του ΙΚΑ. Με αυτή την ασφάλεια, κύριε, μπορούμε λίγο να το στραβώσουμε, να μην σας ενοχλεί.
0: Να μην σας ενοχλεί, ναι.
2: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό. Ιωάννης, ποτέ δεν ρίχνουμε, λέει, αλάτι στο σπίτι, ειδικά πάνω σε περβάζια. Είναι, λέει, ήταν υγειοποιηθεί, θα υπάρχει άμεσο μέλλον πρόβλημα, λέει ο Σοβάς. Α, ναι, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, γι' αυτό λέω δεν το ήξερα. Εγώ το έκανα γιατί μου το ζήτησε η γλυκύτατη κυρία. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργεί. Η Κατερίνα λέει, αν έχουμε Περιστέρια, λέει, στη Γερμανία, εδώ λέει αν έχουμε. Δεν το θυμάμαι, ρε Κατερίνα. Λεωνίδα, αύριο το πρωί θα πάει το αμαξίδιο, αγόρι μου, γιατί ήταν στο συνεργείο. Δύο ρόδες και οι δύο ρόδες στο χωριό, δεν ξέρω πώς λέγεται. Αύριο πρωί θα είναι εκεί. Ασλάν, καλή σου μέρα. Αποστόλης. Πρώτη Σεπτεμβρίου, λέει, πάει το καλοκαιράκι. Άντε βρε, δεν θέλω να στεναχωριέστε τώρα. Η καλύτερη εποχή είναι ο Σεπτέμβριος, είναι παρεξηγημένος μήνας. Το καλοκαιράκι και το καλοκαιράκι. Κάναμε 2-3 βουτιές στη θάλασσα, βέβαια. Το καλοκαίρι είναι ένας μήνας ουσιαστικά. Αν το θεωρείς καλοκαίρι. Άλλωστε τώρα οι θερμοκρασίες είναι καλές ακόμα. Τώρα, ρε Αποστόλη, αυτό με το μπαλκόνι και το δίχτυ είναι πολύ kitsch, ρε παιδιά. Έχεις μια οικοδομή και δεν μπορείς να απαλλαχτείς. Πρέπει να υπάρχει να βρούμε έναν τρόπο, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος για να απαλλαχτούμε από αυτά τα πτηνά, τα οποία είναι προστατευόμενο είδος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα Περιστέρια, τα οποία είναι ό,τι πιο, όπως είναι τα πεύκα, να πούμε, στο δάσος. Έτσι είναι τα Περιστέρια, από θέμα πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Θέλουν τη συντροφιά μας, αλλά τη θέλουν τη συντροφιά μας με μια πολύ μεγάλη δυσοσμία και βρώμα, ρε φίλε. Πολύ βρώμα όμως, την κυριολεξία βρώμα, έτσι. Καλημέρα, είπα τον Ασλάν. Από συνήθεια, άμα τον είπα καλημέρα, καλησπέρα. Συγγνώμη, Ασλάν μου, καλησπέρα, αγόρι μου, καλό. Αυτό τώρα θα με πάρει λίγο, αν και το είχα πρωί. Και όταν έκανα εκπομπή το απόγευμα, πολλές φορές έλεγα καλημέρα από συνήθεια του πρωινού, ρε παιδιά. Λογικό είναι αυτό. Στα αεροδρόμια έχει κυνηγούς, λέει, με γεράκια για Περιστέρια και στη Βρέμη, λέει, για τους γλάρους. Α, και οι οικολογικές οργανώσεις δεν κάνουν καμιά πορεία, τίποτα, για να πούνε τι είναι αυτό που κάνετε, ξέρω εγώ. Πάντως αυτό με το αλάτι δεν βλέπω να το ήξερε κάποιος, έτσι.
3: Μία φορά θα χαίρεσαι και ένα καιρό θα τρέμεις.
0: Δεν το συνιστώ γιατί το ξέρω και είναι περιστατωμένα αποδοτικό. Απλά σας λέω τι έκανα σήμερα που μου το ζήτησε μια γλυκύτατη κυρία.

0: τέλους.
1: Δηλαδή, Ελένη μου, θες να μου πεις και εσύ, όπως η φίλη μου η Άννη, ότι σήμερα η πρώτη κρούση, η πρώτη επαφή με το σούπερ μάρκετ με χαμηλωμένες. Πώς σας είπε ο Θοδωρακόπου, Κάκη, πώς τον είπαμε, Θοδωρακόπουλος. Κύριος Θοδωρακόπουλος, πώς θα είπε, με τιμή και με πυγμή, είπε ότι προσπαθούμε να αγώνας μεγάλος. Για να πέσουν οι τιμές. Δεν έπεσε καμιά τιμή, δεν μπορεί, ρε φίλε. Εγώ έχω ακούσει τα μανταλάκια, έχουν χάσει τουλάχιστον 25% της αντικειμενικής αξίας. Και νομίζω και οι σταχτοθήκες έχουν πέσει πάρα πολύ. Παρακαλώ στη γραμμή, μιλάτε.
2: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, θείο.
2: Θείο, όχι θείο.
1: Σαν θείο σε
2: βλέπω. Εντάξει,
1: μεγάλος, εντάξει ρε φίλε, τώρα πώς θα το κάνουμε τώρα. Σαν θείο σε βλέπω. Πώς νιώθω το λέω, τι να κάνουμε.
2: Περιστέρια, πώς δεν έχει, ρε φίλε.
1: Δεν θυμάμαι, ρε, 10 χρόνια στη Γερμανία. Δεν είχε περιοχή μου, μάλλον. Δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν έχει αυτοί οι περιστεράδες όπως εμάς που είναι σε κάθε ταράτσα.
1: Καλά, άστο τώρα. Αυτό έχει δεν με τις περιστεράδες. Είναι 2-3 μήνανε τώρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Μπράβο, παλιά έχει πολλούς. Που έχουν στάβλους για περιστέρια,
1: ναι,
2: έξω, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν, ξέρεις, για αγώνες. Πάνε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, από τη Βρέμη μέχρι το Αμβούργο ή μέχρι τη.
1: Α, τα ταχυδρομικά έχουν αυτοί προφανώς και κάνουν τα ταχυδρομικά, ναι.
2: Και αυτοί κερδίζουν. Το καλύτερο κερδίζει, ρε παιδί μου. Αυτό που πηγαίνει πιο γρήγορα και δεν χάνει τον δρόμο, α πούμε, καθόλου.
1: Εγώ λέω τώρα για τα περιστέρια αυτά που δημιουργούν βρώμα.
2: Ναι, τα λίτικα.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι βασικά ρουρέι του ουρανού, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν θυμάμαι, σου λέω, σε οικοδομές, ας πούμε, στη Γερμανία, τώρα με στη Βόνη και τώρα, όπως έχουμε τώρα. Αν πας τώρα στην Αριστοτέλους αυτή τη στιγμή, όλα τα. Άμα παρατήσεις και ένα διαμέρισμα λίγο άδειο ή λίγο γατίκητο, θα πάει το περιστέρι, το μπαλκόνι το κάνει μπλε μαρέα, το κάνει μέσα στην κουτσουλιά. Μέσα σε 2 εβδομάδες του γίνει μαύρο το μπαλκόνι, κατευθείαν από κουτσουλιά.
2: Μαύρη κουτσουλιά κάνουν πολύ τα κοράκια, φίλε. Γιατί εδώ στο αυτό το πάρκο που έχω
1: δει. Μίκολα στο χρώμα, ρε παιδί μου, ενώ τώρα το γεμίζει κουτσουλιά.
2: Γιατί φαίνεται, ρε παιδί. Έχει περιστέρια εδώ γύρω-γύρω, αλλά στο πάρκο εδώ απέναντι που είναι, δίπλα στο σπίτι μου, έχει πολλά κουράκια, ρε φίλε.
1: Ναι, τα κοράκια είναι γιατί έρχονται και, ναι, και πηγαίνουν στις πόλεις γιατί για ασφάλεια. Και εγώ το είχα ψάξει αυτό το πράγμα με τα κοράκια, γιατί και εμείς νομίζω πως έγινε κάτι με την αποκάλυψη. Αλλά ναι, δεν ήταν τελικά.
2: Έχω παρατηρήσει ότι έχουν φύλακες. Έχουν, ξέρω εγώ, ορισμένα κοράκια που τα άλλα τρώνε κάτω, ξέρω εγώ. Αυτά είναι πάνω στο κλαδί. Και ακούς μόλις πλησιάζει, κρά, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Και τα άλλα κατευθείαν αλάρμ.
1: Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει πολλές φορές τα κοράκια έρχονται, ειδικά τώρα το αρχίζει να χειμωνιάζει. Η Θεσσαλονίκη είναι πιο ζεστή σαν πόλη και φεύγουν από τις κρύες περιοχές και έρχονται και κουρνιάζουν εδώ το βράδυ.
2: Και μαθαίνουν και να μιλάνε τα κοράκια, να ξέρεις.
1: Τι μαθαίνουν?
2: Να μιλάνε πολύ εύκολα.
1: Τα κοράκια? Τι πάθαμε, μάλιστα. Έγινε, Λεωνίδα μου, να σε καλά, γόρι μου, καλό βραδάκι.

Λέει, ο Χρήστος λέει ότι όλη η Ευρώπη είναι γεμάτη. Ρε Χρήστο, γεμάτη μπορεί να είναι, αλλά έχουμε το ίδιο χάλι. Δηλαδή, ευρωπαϊκές χώρες τώρα, ευρωπαϊκές πόλεις, βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, διαμερίσματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι κλειστά και η κουτσουλιά να έχει φτάσει, ας πούμε, μέχρι τη μέση του μπαλκονιού. Εδώ μιλάμε για μέση τη μέση του μπαλκονιού τώρα. Αυτά γεννάνε τέσσερις γενιές μαζί. Δηλαδή, άμα έχει 5-6 ζευγάρια σε ένα μπαλκόνι, κάθε μήνα γεννάνε αυτά. Τα μικρά είναι ακόμα μισήρια, πώς το λένε, γιαβριά που λένε, και αυτά έχουν γεννήσει. Προχθές εδώ πέρα έξω στο μπαλκόνι το δικό μας, που τα έχουμε κάνει, ας πούμε, και εγώ δεν ξέρω τι τα έχουμε κάνει. Μόνο πινακίδες δεν γράψαμε, απαγορεύονται οι λαθρομετανάστες. Ήταν ένας μονάχος, ένα μπακούρι, τα άλλα είχαν φύγει διακοπές φαίνεται. Ήταν ένα μπακούρι και γουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργουργου
Τα άλλα είχαν εξαφανιστεί τα πουλιά, δεν ξέρω τι γίνανε. Και αυτός γουργουργουργουργουργουργουρ φώναζε καμιά θηλυκιά, φλέρταρε ο τύπος, αλλά δεν του κάτσε καμία. Κάθε μήνα γεννάνε ρε φίλε. Κάθε μήνα γεννάνε. Δεν θυμάμαι εγώ τώρα, 10 χρόνια στη Γερμανία, δεν θυμάμαι σε μπαλκόνι τώρα να υπάρχει αυτό το χάλι έτσι. Εδώ μιλάμε για μπαλκόνια τα οποία οι άνθρωποι ζούνε. Ζούνε. Δηλαδή κανονικά έχουν και παιδιά ας πούμε. Πάω εγώ να κάνω μια δουλειά και μου λέει η άλλη ποδονάρια. Ποδονάρια λέω να βάλω. Βέβαια γιατί λέει έχω μικρά παιδιά. Βέβαια λέω να βάλω ποδονάρια. Λέω πού είναι το πρόβλημα. Είχε ένα ρολό που ήθελε να επισκευάσω. Λέει αυτό είναι. Ανοίγω την πόρτα να βγω στο μπαλκόνι. Πού να βγω στο μπαλκόνι. Κουτσουλιά ήταν μέχρι το γόνατο. Λέω καλά τα ποδονάρια τα φόρεσα για μέσα. Στο μπαλκόνι δεν βγαίνετε καθόλου. Άσε σου λέω είναι χάλι μεγάλο. Λέει δεν βαρέθηκα, δεν μπορώ, μου λέει. Κουράστηκα, δεν μπορώ. Λέει κάθε μέρα δύο λεπτά να γυρίσω προς τα εκεί θα έρθει να κουτσουλήσει, μου λέει. Εν τω μεταξύ απογορεύεται και να τα πυροβολάς τώρα, έτσι. Αυτά δεν γίνεται. Γιατί άμα αρχίσουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, μετά μας γράψουν εφημερίδες. Μας βλέπω στη Χάγη. Άστα να πάνε. Τώρα είπα Χάγη, ε. Δεν έπρεπε να το πω.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Και εγώ αγαπά μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει.
9: Καλύτερα, καλύτερα. Γιατί και εμένα η δικιά μου που με θέλει, άστα να πάει στο διάλο.

πράγματα, τι γίνεται στη Βενετία. Ωραία πράγματα και εκεί έχει περιστέρια. Τελικά ακόμα νωρίς είναι, από αύριο θα αρχίσουμε, όχι μάλλον προς το τέλος της εβδομάδας θα αρχίσει να φαίνεται, να πέσει λίγο το κουρνιακτό με τις τιμές, λέω, για τα προϊόντα τα οποία έχουν πέσει. Η Ζηνοβία θα ρωτήσω, η Ζηνοβία ξέρει, από νωρίς ήξερε η Ζηνοβία, ήξερε που θα βρει το καλό λάδι, το καλό τυρί και το καλό μακαρόνι, στην πιο προσιτή τιμή. Σε χίλια, πόσα χίλια και πλέον προσπαθούσα να βρω εγώ την κατάσταση, να δω λίγο πού είναι, γιατί δεν μπορώ να βρω την είδηση τώρα, θα τη βρω όμως. Άκουσα πάντως ότι σε χίλια και πλέον προϊόντα, λέει, έπεσαν οι τιμές, έτσι. Η Άννη πήγε μόνο στο σούπερ μάρκετ. Γιατί ήταν δευτεριάτικα, τώρα σούπερ μάρκετ δεν πάει για κανείς. Αυτό είναι αλήθεια τώρα. Δευτέρα δεν τα ανακοινώνεις αυτά. Αυτά τα κάνεις Παρασκευή που πάει ο κόσμος σούπερ μάρκετ. Αλλά από αύριο που αρχίζουν και οι λαϊκές. Σήμερα είχε λαϊκή βέβαια, αλλά υπολειτουργούσε λιγάκι. Αλλά μιλάμε για τα προϊόντα στα ράφια τώρα, έτσι, άσεις λαϊκές, τα προϊόντα στα ράφια. Να δούμε λίγο, να συγκρίνουμε τιμές, ρε φίλε, γιατί η νοικοκυρά ξέρει τώρα, καλύτερα ξέρει από σένα και από μένα. Πόσες φορές πήγε σούπερ μάρκετ, ρε Φώτη, ειλικρινά τώρα. Καλά είσαι και άντρες παλιάς κοπής εσύ, εντάξει. Να δούμε, είναι αυτό που λέει, γιατί αυτοί πανηγυρίσαν οι άνθρωποι, ας πούμε. Βγήκαν έξω να πούμε αλληλούια, ήθελε να φωνάξει ο λαός, να πούμε. Επιτέλους, δόξα σου ο Θεός, να πούμε, πέσαν οι τιμές. Θα φάμε λίγο τι. Οπότε αυτό θα το έχουμε το απογευματάκι, έτσι μόλις πέφτει μια τιμή να τη συζητάμε, γιατί παιδιά ο ένας βοηθάει τον άλλον σε αυτά τα πράγματα, έτσι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άστα να πάνε αυτό με το Περιστέρι και την Κατσαρίδα, το έχω ακούσει πολλά χρόνια πριν. Η Κατσαρίδα έχει γίνει το σύμβολο του τρόμου, το Περιστέρι είναι το σύμβολο της ειρήνης. Χριστέ και Απόστολε. Ποιος τα βγάζει αυτά, Αμερικάνος, δεν μπορώ να καταλάβω.

Δεύτερη ώρα εκπομπής, 7 τα λεπτά μετά τις 8, στον Στάτους πάντα συντονισμένη 107 και 7. Σήμερα η εκπομπή λέγεται Καλλιοργά παρά ποτέ, έτσι. Το κλείσαμε, το κουμπώσαμε για να το βάλω στις καταχωρήσεις μου, ρε παιδί μου. Γιατί οτιδήποτε και να συζητάμε, οτιδήποτε και να γράφετε, οτιδήποτε και να λέτε, εδώ καταγράφεται, έτσι να ξέρετε. Για δική σας ασφάλεια. Έτσι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο μέλλον. Ποτάκο, μην το παίρνεις και το δένεις αμέσως. Μια φορά είπα τη λέξη χάγη. Δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτά τα πράγματα, είπαμε. Ναι, μια φορά είπα τη λέξη χάγη και το μετάνιωσε. Λέω καλύτερα μην το συζητούσα. Μα δεν θέλω να το συζητήσω.

Ανοιχτές γραμμές και στη δεύτερη ώρα 2-3-10-5-13-2-3-11-82-10-50. Εσύ που γυρίζεις τώρα, γυρίζεις? Ακόμα είναι στη δουλειά σου. Άρε Θεόφοβε και εσύ. Άρε καψερέ και εσύ. Ακόμα δουλεύεις βρε γόρι μου? Θα αλλάξεις αυτοκίνητο το αφεντικό, κανόνισε. Μηνυματάκια στο Viber 6908-357-800.

0: Στην έκθεση, τι να πούμε για την έκθεση, ρε παιδιά. Η έκθεση είναι μια μεγάλη γιορτή της Θεσσαλονίκης που ουσιαστικά τις πρώτες μέρες γίνεται μεγάλο κομφούζιο. Τώρα ποιοι φταίνε, άστο τώρα, μην τα. Αυτά. Μην τα συζητάτε με μένα τώρα, γιατί δεν. Άστο τώρα, ποιοι φταίνε. Το λέει ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα που δεν θέλω καν να αναφέρω, αλλά δεν θέλω να το πιστοποιήσω το θέμα. Πάντως για κάτι χίλιους λέει, χίλιοι τέτοιοι όλοι και όλοι μας ρημάζουν την πόλη. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, νομίζω ότι το πρωί καλύφθηκε η όλη διαδικασία, έτσι, το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και γιατί θα γίνει. Μυρικάζεται η κατάσταση, Βαγγελάκη, μυρικάζεται, αγόρι μου, τα ίδια πράγματα ζούμε συνεχώς, επαναλήψεις της, του παρελθόντος μας, έτσι. Τα ίδια και τα ίδια. Στεφανάκο μου, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου, να είσαι καλά. Πάμε σε γραμμές, ελάτε παρακαλώ.
1: Γεια σου, Βαρβαγιάννη.
0: Γεια σου και σένα, Μάστορα.
1: Τι κάνεις?
0: Τι να κάνω, καλά είμαι.
1: Βαρβαγιάννη.
0: Έλα.
1: Τα τραγούδια αυτά που τα βάζεις είναι κουλτουριάρικα.
0: Κουλτουριάρικα.
1: Και επαναστατικά.
0: Κουλτουριάρικα. Κουλτουριάρικα. Μόνο κουλτούρα. Μόνο κουλτούρα.
1: Δεν είναι αυτά, αγόρι.
0: Τι είναι, για.
1: Αυτά είναι επαναστατικά.
0: Επαναστατικά.
1: Αυτά ήταν για να ρίξουμε τη Χούντα.
0: Τη Χούντα, το έχει ξανακούσει. Ντεζεβούζο. Ζω ντεζεβού τώρα, το έχει ξανακούσει.
1: Τα τραγούδια τα κουλτουριάρικα, ξέρεις ποια είναι.
0: Ποια.
1: Είναι.
0: Γαβαλάς.
1: Όλοι αυτοί οι άλλοι, ξέρω. Παλιά.
0: Όλοι αυτοί οι άλλοι, άρε μας.
1: Είναι τα κουλτουριάρικα. Αυτά είναι επαναστατικά.
0: Εντάξει, Πασά μου, έγινε.
1: Είναι
0: ό,τι
1: και επαναστατής τα παιδάκια, κρίμα είναι.
0: Εντάξει, θείο μου, να είσαι καλά. Ξαναζήσει αυτό. Εδώ αυτά θα ακούτε το απόγευμα. Και αν πληρώσετε κάτι παραπάνω, μπορεί να βάλουμε την Καχατζηγιάννη. Αμαλάχη, έτσι. Γεια σου, Σόνια μου, καλησπέρα και σε σένα. Γεια σου, Αντώνης.

Γιαλάκης λέει ερωτικό τραγούδι δεν έπαιξε σήμερα. Σου παίξω ρε εσύ. Τώρα θα σου έλεγα μια έκφραση, αλλά δεν πάει για το ραδιόφωνο. Σε Άρη τελειώνει. Άρη μου, έτσι. Θα σου παίξω και ένα τραγουδάκι έτσι ερωτικό, βρε Άρη μου. Καταλαβαίνεις που πηγαίνει το θέμα, έτσι. Θανασάκης, καλημέρα και σε σένα. Δηλαδή, λέω Καβαλάς είναι κουλτουριάρα. Ναι, ρε φίλε, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αυτά που παίζουμε είναι επαναστατικά τραγούδια. Δηλαδή, προωθούν ουσιαστικά για πέση χούντα. Η χούντα γενικότερα, ρε παιδί μου, γιατί η χούντα δεν είναι μια, είναι μια συνήθεια πλέον. Είναι μια νοοτροπία, έτσι. Η χούντα μπορείς να συναντήσεις παντού. Χουντικός δηλαδή δεν είναι αυτός ο οποίος νομίζεις εσύ ότι ψηφίζει κάτι συγκεκριμένο. Όχι, δεν απαραίτητο. Οτιδήποτε και να ψηφίζεις, παρόλα αυτά μπορεί να είσαι και χουντικός. Απλά δεν το ξέρεις. Δεν έχεις περάσει το τεστ που λένε, καταλαβαίνεις. Περνάς κάτι χαζοτέστ στο Facebook μόνο και στο διαδίκτυο. Εκεί να τα καταφέρνεις μια χαρά, κάτι IQ, πώς το λένε, IQ, RADIQ, κάτι πώς έτσι. Και τα βρίσκεις μια χαρά τα θέματα. Ψάξεις να βρεις, ας πούμε, για παράδειγμα, σε 34 μέσα που είναι το 33. Αυτά είσαι μανούλα. Τα βρίσκεις όλα. Αλλά στον καθρέφτη φοβάσαι να κοιταχτείς, γιατί λες τώρα, εγώ είμαι αυτός, για έχω γίνει κάτι άλλο.

Έλα ρε Μανολάκη, πού να τα ακούσεις αυτά τα τραγούδια, γόρι μου τώρα, πού να τα ακούσεις αυτά τα τραγούδια, αφού δεν είναι. Αυτά είναι πειραγμένα πράγματα, αυτά είναι σαν λιγμένα αντιβιωτικά. Λειτουργούν και δρούν, ρε παιδί μου, όπως το ψευδάργυρο σε ένα πράγμα. Άλλο υδράργυρος, μην μπερδεύεσαι τώρα. Σε είπα να πάρεις ψευδάργυρο, πήρες υδράργυρο. Πας καλά, μωρέ τώρα. Καλησπέρα στην Έφη και στην Ολυμπία. Χθες με παίρνει ένας φίλος μου, στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει: εδώ πέρα λέει, έχεις μια φίλη, αυτή την τυπία, Μπία, πώς τη λένε, ξέρω εγώ. Κάτι ήταν, μια κόρη βασίλισσα, τέτοιο, κάτι είναι, δεν ξέρω. Με έκανε λέει έτοιμα φιλίας και μου έγραψε κάτι. Εγώ δεν της απάντησα, εντάξει, γιατί γλυκά εγώ δεν κατέχω, ακόμα τουλάχιστον. Και του έκανε εντύπωση, λέει: είναι είδηση αυτό. Τι είναι είδηση, ρε φίλε? Δεν το κατάλαβα. Καλησπέρα στην Άσπα και στην Ειρήνη. Κατερινιό Δήμητρα. Γκουτνάμπεντ. Λοιπόν, έχω τραγουδάκι καλό, μυστήριο, από αυτά τα. Σε κάθε απόγευμα θα σας παίζω ένα εξειδικευμένο. Αυτά είναι τραγουδάκια τα οποία τα ξανακούσατε εδώ πέρα στην εκπομπή. Αυτό που θα ακούσετε τώρα, το καλοκαιράκι, και έχω και ένα ακόμα που το ψάχνω από την ίδια. Την καλλιτέχνη θα τη λένε Μάρο, σαν τη θεία μου, τη Μάρο, τη συγχωρεμένη. Πολύ καλή γυναίκα. Η θεία η Μάρο, πολύ την αγαπούσα. Νέα τη χάσαμε. Το επίθετο δεν θα σας το πω, το έχω για έκπληξη. Πας και το ξέρει κανένας κουλτουριάρης. Δεν τα ακούς αυτά τα τραγούδια. Αυτά είναι για να σε νιστάζουν, είναι να σε κοιμίζουν, είναι για να σε αποχαυνώνουν, που λένε. Καλοκαίρι λέγεται, καλοκαίρι, έτσι.

Την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Τέρι. Γεια σου κύριε Γιάννη. Αντωνάκη μου, καλησπέρα και σε σένα γόρι μου. Με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις. Θα πάμε διαφημίσεις. Για την ακρίβεια αύριο πάλι το απόγευμα. Να δούμε λίγο τι γίνεται, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Σιγά σιγά τα δούμε αυτά. Μην τα βιάζεστε. Μην είσαστε βιαστικοί. Αφήστε λίγο να καθίσει το κουρνιαχτό. Σήμερα ήταν η πρώτη εντύπωση. Δηλαδή, πώς τρώσε ένα σκαμπίλι. Μετά ζητάς να μάθεις γιατί με έδιρες ρε, που λένε.

0: Αγγελάκι μου, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου. Τώρα μην αντιδράς, ας πούμε. Μην γίνεσαι αντιδραστικός.
1: Βλέπω κοπάν τσιγάρα οι κουρτίνες μέσα στα σπίτια χωρίς ρεύμα που μωρά που σουλάνε. Ό,τι σταυρό κι αν κουβαλάμε.
2: Όλοι κάτι αγαπάμε.
1: Δεν μεγαλώσαν όλοι ωραία με διακοπές το χειμώνα. Με οικογενειακά τραπέζια και χρωμάτιστα σεντόνια. Τα παιδικά τους πάρτι είχαν άλλα μπαλόνια. Όλοι θέλουν φροντίδα κι ας μεγαλώνουν στην

Εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χάρα του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: Κατάλαβες, κύριε Μίμη, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι, γι' αυτό η εκπομπή σήμερα ονομάστηκε, για σήμερα μόνο, έτσι όχι κάθε μέρα, για σήμερα ονομάστηκε εκπομπή, είπαμε, έτσι, καλή αργά παρά ποτέ. Και ένα από τα κλασικά για την Ελενίτσα που τα γουστάρει πολύ. Γεια σου Τάσο μου, καλησπέρα και σε σένα αγόρι μου καλό. Εσύ πήγες σούπερ μάρκετ? Άντε ρε τώρα, δευτεριάτικα πήγες σούπερ μάρκετ? Δεν το πιστεύω, ξέχασε το, είσαι αντιδραστικός και θέλεις να κάνεις κακό στην κυβέρνηση.
1: Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή.
0: Σε έχω δει τρεις φορές να προσπαθείς να μπεις στο σούπερ μάρκετ από την έξοδο. Τρεις φορές! Ούτε την είσοδο δεν ξέρεις από το σούπερ μάρκετ εσύ.
1: Που σκεπάζει τον παράδεισο πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: Δεν ξέρω να σταμάτη να σου πω την αλήθεια. Θα πάω στο διαφημίσεις βέβαια. Δεν ξέρω να σου πω, δεν έχω πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των Ιαπώνων. Καλά, το ότι δεν έχω πάει στην Ιαπωνία σου λέω είναι από την εποχή του Σογκούν. Εγώ τώρα έχω μείνει στην Ιαπωνία από τότε, ας πούμε. Έχουν και αυτή τη δικιά τους κουλτούρα, βέβαια. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, τους Ευρωπαίους λίγο πολύ τους έζησα. Έχω ρε παιδί μου να σου πω πράγματα, αλλά τώρα για τους Ιάπωνες είναι άλλος κόσμος, ρε φίλε. Άλλο πράγμα να πω. Πρέπει να είναι πολύ ευγενείς ως άνθρωποι, αλλά και πολύ επιρρεπείς. Δεν γνωρίζω όμως. Άμα συλλέξω πληροφορίες αυτή τη βδομάδα, θα κάνω λίγο έτσι ένα ντου που λένε. Θα ζουμάρω λιγάκι πάνω στην Ιαπωνία, μια που είναι και η καλεσμένη μας, ας πούμε, για την έκθεση. Να δω λίγο περί κουλτούρας, ας πούμε, περί συνηθιών, περί γιορτών, περί τραγουδιών κτλ. Έτσι, έψαξα να βρω και μερικά Ιαπωνέζικα. Πολύ ήσυχα τραγούδια έχουν. Πέρα από τα χαζοτράγουδα που μπορεί να έχουν και εκεί πέρα, γιατί και εκεί πέρα έχουν τερλέγγες και τέτοια, ας πούμε, για παραμένει. Υπάρχει περίπτωση. Τώρα, μια Άντζελα Δημητρίου στην Ιαπωνία πρέπει να έχει, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μην την έχει. Κάπου θα την βρούμε. Αλλά δεν μπορώ να τις βρω εγώ. Θα το ψάξω μέσα στη βδομάδα. Και θα προσπαθήσω έτσι ένα κομματάκι μικρό να κάνω ένα μικρό αφιερωματάκι κάθε απόγευμα για τους Ιάπωνες. Σήμερα είχα ένα απόσπασμα από το Σογκούν, αλλά άμα το έβαζα θα φοβόταν η μάνα μου. Δηλαδή εκεί είναι που σφάζαν κεφάλια, κάνανε καρακύρια και τέτοια, ας πούμε. Το σ' αγαπώ, για να σου δώσω να καταλάβεις, είναι τόσο ωραία λέξη και τόσο όμορφη λέξη που όταν τη λέμε εμείς νομίζουμε ότι ξέρεις τι, πιάσαμε τον Χριστό από τα πόδια. Αλλά στα Ιαπωνικά, άμα καταλάβεις πώς λένε σ' αγαπώ στην γυναίκα τους οι Ιάπωνες, θα τρομάξεις, ρε φίλε. Είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, πάω διαφημίσεις και επιστρέφω. Είναι αγάπη, ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Γιατί το ρολόι δείχνει 33 λεπτά μετά τις 8. Στον Στάτους πάντα συντονισμένοι, 107 και 7 είναι Δευτέρα και είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Ή αν θέλεις, η τελευταία μέρα του Αυγούστου.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

Τι ωραίες φωτογραφίες από Μύκονο. Άρα Γιαννάκη, με μελαγχόλησες τώρα δηλαδή. Είναι αυτό που λένε, πού ήθελες να είσαι τώρα, ε? Πού θα ήθελες να είσαι τώρα? Καλή ερώτηση. Πού θα θέλαμε να ήμασταν τώρα? Πάντως όχι στην Ιαπωνία. Εκεί που είναι ο αδερφός μου ο Γιάννης θα ήθελα να είμαι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί η θέα που μου στέλνεις είναι εκπληκτική. Εκπληκτική πραγματικά. Λοιπόν, τώρα πόσα λεπτά έχουμε? 20 λεπτά έχουμε ακόμα. Άκου λίγο να δεις τώρα. Έγινε μεγάλος δώρος. Τώρα είπαμε μεγάλος δώρος, όχι για τη Χάγη. Α, τη Χάγη. Τη Χάγη τη συζητήσαμε, θα την ξανασυζητήσουμε άλλες φορές. Δεν το συζητάω τώρα γιατί θα σας αγχώσω δευτεριάτικα, δεν θέλω. Άλλη. Τετάρτη και μετά θα αρχίσουμε να μιλήσουμε λίγο για τη Χάγη. Για το Γιάννη Πάριο, ρε φίλε. Άκουσα πάρα πολύ. Στεναχωρέθηκα, να σου πω την αλήθεια. Πραγματικά στεναχωρέθηκα. Το ξέρω ότι κάπου υπάρχει και μια αλήθεια, κάπου υπάρχει και ένας, αλλά μιλάμε για το Γιάννη Πάριο τώρα. Θυμήθηκα ένα τραγούδι το οποίο το έχω ακούσει ως έφηβος ή τέλος πάντων μεταέφηβος, παλικαράκι που λέγαμε στο χωριό μου. Άκουγα πολύ ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, είναι φυσιολογικό. Κοιμόμουν δηλαδή με ραδιόφωνο και κάποια στιγμή κατά τις 2 ώρα το βράδυ, εκείνα τα χρόνια τα καλά, ξέρεις, τα που ο καθένας έχει κολλήσει σε μια ηλικία, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Τώρα δεν θυμάμαι, το 87 ήταν, το 85 ήταν, 86 ήταν, 89 ήταν, πάντως ήταν 80, είχε 80 μπροστά, ας πούμε. Κάποια στιγμή, σε ένα ραδιόφωνο εκεί της πόλης, άκουσα αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο το έχεις ακούσει. Εσύ έχεις ακούσει Γιάννη Πάριο, ακούς άλλα τραγούδια, τα καταλαβαίνω, ας πούμε. Και στεναχωρέθηκα γιατί. Γιατί κάποιοι βγήκαν και μιλήσαν πολύ άσχημα, μωρέ. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει. Η φωνή του τον έχει αρχίσει να τον παρατάει, ας πούμε. Και το συγκρίνεται τώρα με άλλους καλλιτέχνες που τα παράτησαν και ρωτάτε τώρα, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο αν πρέπει να τραγουδάτε. Ας τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, να κάνει μια εμφάνιση. Ζει ο Γιάννης ο Πάριος. Φαντάζεσαι τον Γιάννη Πάριο σε ένα γεροκομείο, ας πούμε. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω βέβαια, από την άλλη μεριά το καταλαβαίνω ότι έχεις απαιτήσεις. Να θυμάσαι έναν Γιάννη Πάριο, ο οποίος ήταν και συναυλιακός, τον έχουμε δει στα πολύ δυνατά του. Εκπληκτικός καλλιτέχνης, εκπληκτική φωνή. Τσελεμεντέ να του δώσει να τραγουδήσει, τον τραγουδήσει τέλεια. Για μένα τουλάχιστον. Και ένιωσα λίγο άβολα, γιατί έπαιζα Γιάννη Πάριο από τη μικρή ηλικία και μέχρι και τώρα. Έχει εκπληκτικά τραγούδια που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Εκπληκτικά, ξέρετε, ξέρω εγώ τις επιτυχίες μόνο. Και θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Τιμή Σένεκεν που λένε. Γιάννης Πάριος, γιατί αγαπάμε Γιάννη Πάριο. Ακόμη κι αν παρά το προχωρημένο της ηλικίας του δεν βγαίνει φωνή πλέον, έτσι. Εμείς πάλι θα είμαστε εκεί όταν χρειαστεί.

0: Μη θυμώνεις λοιπόν, μη θυμώνεις, μην γκρεμίζεις αντί να διορθώνεις. Για να μαθαίνεις και κάνα τραγούδι από Γιάννη Παρίου, από εκείνα τα καλά, από τα καλά και τα λαμπρά που λένε. Γεια σου Βασούλα μου, καλησπέρα. Το διάβασα κι εγώ, το διάβασα. Μη το... Ναι, είναι καλό. Είναι καλό και είναι μεστό. Δηλαδή λέει πράγματα, αλλά για λίγους. Τώρα ήταν, εγώ σου λέω, ένιωσα λίγο άσχημα. Και για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος πλησιάζει τα 80, και για τον Γιάννη Πάριο. Είναι μεγάλα τέρατα της μουσικής και, της, και του τραγουδιού. Και πρέπει να δείχνουμε λίγο σεβασμό. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Γεια σου, Τζουτζούκο μου.
0: Οπ, καλό στον ομορφωνιό.
1: Από τα τραγούδια που δεν πουλάνε, θα λες.
0: Ναι, ναι, από τα τραγούδια που δεν πουλάνε. Ναι. Εμείς είμαστε underground που λένε.
1: Δεν μου λες, αύριο κατά τις 9 θα είσαι πουθενά να σε πάρω ένα τηλέφωνο που καθόμαστε κοντά.
0: Να, αύριο κατά τις 9 πρέπει να είμαι προς Περαία μεριά.
1: Έλα, ρε φίλε. Ναι. Έχει ουλία αύριο.
0: Α, έχει ουλία καραπατάκι. 9. Πού είναι αυτό. Να πάμε, ρε φίλε. Θα πάω, θα πάω. Μόλις τελειώσω εδώ πέρα σφαίρα, κατευθείαν
1: θα
0: φύγω. Βέβαια, καραπατάκι.
1: Εκεί θα είμαστε. Έγινε.
0: Ναι. Καλά, είσαι και ψηλό, σα εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το ήξερα, ρε φίλε. Καλά, κάνεις
1: το πω. Έλα. Το πρωί πρέπει να συναντήθηκα στο φούρνο του Λαγκαδά με το δάσκαλο, να ξέρεις. Είναι.
0: Α, είναι χαμένος. Ναι, χαμένος είναι από την εκπομπή, αλλά τον παρακολουθώ στα μικονιάτικα που λένε. Στα...
1: μοντέλο,
0: Ναι.
1: Άστο, πεθαρά, έκλαψα.
0: Eurovision ξυρισμένο. Ναι, κανονικό. Ναι.
1: Γαλίστηκα, γυμνός ήταν στο φούρνο.
0: Με κάτι κορδέλα, με κάτι τέτοια κυκλοφορία. Αέρινος, αέρινος ο δάσκαλος.
1: Ωραίος. Λοιπόν,
0: ραντεβού στην Καραπατάκη.
1: Ναι,
0: το άκουσα, ωραίο. Ναι. Το της,
1: Κατσιμίχα. Ωραία, άμα είσαι αύριο θα τα πούμε και από κοντά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, θα χαρώ πολύ. Να είσαι καλά, γεια σου αγόρι μου Καραπατάκη αύριο. Καλά που μου το πες. Βέβαια τώρα καλοκαιράκι, μια συναυλία ακόμα σηκώνει που λένε, έτσι. Το Ιουλάκι είναι πάρα πολύ καλό και πρόσεξε, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν τραγουδάει μόνο δικές της επιτυχίες εγωιστικά, τραγουδάει μέχρι και Μιλιώκα, ας πούμε, έτσι. Οπότε είναι σοβαρό το μοντέλο.

Άρε Φωτάκο, απογοήτευσα το Φώτη. Φώτη μου, χίλια συγγνώμη ρε φίλε, τι να κάνω ρε αγόρι μου. Δεν του άρεσε η σημερινή εκπομπή γιατί είχε τα πάντα εκτός από πολιτική. Ναι, είχε τα πάντα εκτός από πολιτική. Αν και ουσιαστικά όλα είναι πολιτική που λέει και ο λαός. Ο μεθυσμένος λαός τα λέει αυτά. Μου το απαγόρεψε ο γιατρός, Φώτη μου, στο λέω ειλικρινά. Δηλαδή την τελευταία φορά που πήγα να κάνω μια ομοιοπαθητική, ας πούμε, και πήγα σε ορθοπαιδικό στην αρχή, μετά πήγα σε οροναλυγκολόγο, μετά πήγα σε ουρολόγο. Όλοι βγάλαν το ίδιο πόρισμα. Μου λέει τοξικό περιβάλλον. Και λέω να το αλλάξω λιγάκι το τοξικό περιβάλλον, γιατί με χαλάει εμένα. Εσένα ξέρω ότι ήταν το καλύτερό σου. Γι' αυτό σου αφαιρώνω ένα κοραλάκι, πολύ καλό. Από αυτά που εσύ δεν καταλαβαίνεις, αλλά υποσυνείδητα μέσα τα ψάχνεις, ας πούμε. Υποσυνείδητα μέσα τα μυτοχόνδρια σου, δηλαδή κύτταρα, μυτοχόνδρια, απορροφητικά, με τριχίδια και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία στο DNA σου λειτουργούν από μόνα τους. Όταν του ακούς το τραγούδι, κάποια στιγμή σκαλίζει ο οργανισμός σου μέσα πράγματα και μπορεί κάποια στιγμή μετά από χρόνια να βγει στο ξέφωτο. Με πολύ αγάπη αφιερωμένο, ειλικρινά, και μια αγκαλιά.

Έτσι είναι, σωτηράκι μου. Δεν μπορούμε να ικανοποιούμε τους πάντες. Και δεν είναι και ο ρόλος μας αυτός. Δεν γεννηθήκαμε σε αυτή τη ζωή για να αφήσουμε ικανοποιημένους τους πάντες. Δεν είναι εφικτό ούτε ως στόχος ούτε ως προσδοκία. Και επειδή ο άνθρωπος κάποιες φορές στη ζωή του, λένε τουλάχιστον οι εμπειρογνώμονες, αυτοί που έχουν σπουδάσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, όχι εμείς, εμείς κάνουμε άλλες δουλειές και ακολουθούμε ή μαθαίνουμε ή προσπαθούμε να μάθουμε τους άλλους, λένε ότι πολλές φορές είτε σε μικρή ηλικία που την ψάχνεις ακόμα, είτε και σε μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να χάσεις λίγο τον εαυτό σου. Νίσταξες, άστρο μου, σε κάτι τέτοιες στιγμές, πάλι οι ειδικοί τα λένε αυτά, μην νομίζετε ότι τα λέω εγώ, τα διαβάζω κι εγώ έτσι, ανοίγονται δύο δρόμοι μπροστά σου. Τον ένα τον δρόμο δύσκολα το βρίσκεις. Είναι για πολύ εξειδικευμένους, ας πούμε, και πολύ, καταλαβαίνεις, έτσι, πανεπιστημιακούς που λένε. Δύσκολο πράγμα. Πνευματικότητες και τέτοια είναι πολύ δύσκολο πράγμα, γιατί εσύ σου αρέσει, ρε παιδί μου, το πιλάφι που λένε. Καταλαβαίνεις, έτσι. Σου αρέσει ο μουσακάς. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, πώς θα το αλλάξεις αυτό το πράγμα. Δεν αλλάζει, είναι η ρίζα σου. Είναι η φύση σου ίδια. Ο ένας ο δρόμος όμως είναι πολύ πιο εύκολος και προσιτός. Είναι να κάνεις κανένα δυο βήματα πίσω. Πώς βλέπεις την ταινία που έχεις χάσει μια σκηνή, ε? Και έχεις τη δυνατότητα να πας λίγο πίσω, λες κάτσε γιατί κάτι μου ξέφυγε. Πας λίγο πίσω για να μπεις πάλι στην πλοκή. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.

Έτσι, κάναμε ένα λάθος σήμερα στην εκπομπή, το πήρατε χαμπάρι. Προσπαθήσαμε να πούμε τον τίτλο για την αυριανή εκπομπή και το έχω ξεχάσει ήδη. Οπότε ξεχάστε το αυτό. Οι εκπομπές θα ονομάζονται και θα βαφτίζονται την ώρα που θα γίνονται. Ή στο ξεκίνημά της, ή στη μέση, ή στο τέλος της. Δεν θυμάμαι. Είπα, νομίζω, κάπου στην αρχή, ωραίος τίτλος για εκπομπή για αύριο. Αν το θυμάται κανείς, άκυρο βέβαια. Αύριο θα ονομαστεί αλλιώς η εκπομπή. Στέφανε, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό.

Κλείσαμε η Ιουλία Καραπατάκη για αύριο. Ωραία. Λαμπρά. Ενέγια. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, γιατί έχω δύο λεπτά μόνο στη διάθεσή μου. Γιάννης Ρέπιτς ξεκινάει στις... όχι Γιάννης Ρέπιτς, έχουμε επανάληψη... Ναι, έχουμε επανάληψη. Έχουμε επανάληψη τον Διογέννη και ο Γιάννης στις 10, αν δεν κάνω λάθος, στις 10 η ώρα το βράδυ. Μην χάσετε Γιάννη Ρέπιτς. Εμείς αύριο το απογευματάκι πάλι εκεί γύρω στις 7. Να μας έχει ο Θεός καλά.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάς.
11: Καλό χειμώνα και αγκούρια ξινά.

0: Και φαντάζομαι ότι έχετε ανατριχιάσει κι εσείς πολλές φορές, όσοι δεν ήρθατε, όσοι ήρθατε, με αυτές τις ευχές. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, αυτό το. Ωχ, αμάν, αδερφέ, τι θυμήθηκε, τι καλό χειμώνα, θα ρίξει και ήταν καλό το καλοκαίρι, όχουντε. Ωραία, βέβαια, όσοι δεν πήγαμε πουθενά, γλιτώσαμε, παιδιά, γλιτώσαμε από έξοδα. Γλιτώσαμε από μάπα φαΐ, γλιτώσαμε από συχτηρίσματα, από βρυσίδια, από παιδάκια να γύρω γύρω και να θέω και Χριστάκη είπα, έλα εδώ. Και κάτι τέτοια λέμε για να παρηγοριόμαστε, δηλαδή, γιατί εντάξει, ό,τι και να πούμε, καλά είναι να πας, όχι να μην πας. Και ξαφνικά μπριν το τηλέφωνο και το έχω εγώ για τρίτη, λέω μία του μηνός και μου λέει η πριγκίνη, έβαινετε. Έβαινετε! Τη Δευτέρα, τη Τρίτη! Λέω, δεν το είχα σκεφτεί. Ορνόμασαμε τη Δευτέρα, Τρίτη, τέλος πάντων δεν πειράζει που είναι μία του μηνός. Είναι δοκιμαστικό για μία του μηνός. Πάρτε το έτσι δηλαδή. Γιατί όμως και να το πάρεις, δεν παίρνετε. Το λιοντάρι θέλει κοντάρι. Με το χέρι δεν παίρνετε. Και έχω μάθει τέτοια, έχω βρεθεί σε πανηγύρια, έχω παίξει δίπλα σε ταβέρνα. Τι να σε πω πρώτα δηλαδή με το διπεθές ερών και πού δεν πήγαμε. Αφού κλείνω τα μάτια μου και βλέπω κουμπάκια. Και μη με ρωτήσεις τι είναι τα κουμπάκια.
1: Τι είναι τα κουμπάκια.
0: Τα χαλαμπόκια. Πώς λέμε παπαλούτσες που είναι το popcorn. Έτσι είναι οι κουμπάκες. Οι μεγάλες καλαμπόκες. Και το τι δεν έχω δει, δηλαδή, τι να σου πω τελευταίο, δηλαδή, σαν παρόγια, είχαν βάλει στη μέση τα σπετσάδα και όλα αυτά τα θεατρικά, από πίσω αλλάζαν οι κοπέλες γιατί έχει αλλαγές ο ρόλος και όλα αυτά, και μπροστά ήταν όλες οι γριές με τις τρουακάρτες κάλτες και χαζεύανε, και κουνούσαν τη βεντάλια και περνούσαν τα παιδάκια, και να τυριντήρι το καντήλι, και από πίσω το άλλο μισό, η πλατεία, ήταν κάτι τύποι που γουρλώνανε γιατί αλλάζαν τα κορίτσια και πέραν μάτι και πήραν άμψελ παγωμένοι και ήταν διπλή θέαση στο σοου.
1: Συγγνώμη, το βλέπανε ζωντανά.
0: Ναι, με φυσικά, τι νόμιζες. Αφού αναγκάστηκα εγώ και πήρα ένα κουβερτλί που βρήκα και έκανα εκεί πέρα το παραβάνια λίγο, γιατί αλλιώς δεν γινόταν δουλειά. Ρε Καρντάσια, ρε και πάει δόνια, σας πεθύμισα, τι κάνετε ρε, πού είστε ρε. Ανοίγουμε γραμμές εννοείται για να μας πείτε πού πήγατε, αν το μετανιώσατε, πώς δώσατε, πώς σας φάνηκε, αν κρατιέται η Ελλάδα έτσι όπως νομίζατε ότι θα τη βρείτε και βρήκατε το μεσαίο το καλύτερο. Τέλος πάντων να μας πείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας, γιατί εγώ δεν έχω. Από διακοπές εννοώ, δεν έχω. Έκανα, αυτό δεν το λες διακοπές, έκανα ένα τζα τρεις μέρες, αυτό λέγεται εκδρομή, δεν είναι διακοπές. Πήγα στη Σκύρο λίγο πριν την κάψουνε. Δηλαδή έχω μια αισθαντανέ όπως θα ήταν κανονικά, αν δεν την καίγανε, αλλά πάει και αυτό. Κατά τα άλλα, πες πως είναι μία, πες πως είναι τρίτη, πες το με ένα φιλί, πες πως μαντάμουσες μια νύχτα σε ένα όνειρο. Έτσι είναι το κόνσεπτ της εκπομπής και καταλαβαίνετε ότι δεν έχει μάνα μου. Δεν έχει επικαιρότητα. Να σου πω. Να σου πω για τον Μπάριο που δεν, πια, δεν μπορεί να τραγουδήσει, που λένε. Όχι να σου πω για τον Παπακοσταντίου που τα ίδια λένε και γι' αυτόν. Όχι να σου πω πόσο καλύτερη και προβλέψιμο ήταν αυτό που θα τη συμβεί η Χαρούλα Αλεξίου και είναι προς τιμήντες. Παιδιά, άμα δεν θέλετε κάπου, μην πάτε. Ο άλλος θέλει να βγει και να τα πει. Αφήστε τον να βγει και να τα πει για αυτούς που θέλουν να πάνε και να τα ακούσουν. Έχονται, παρακαλώ. Έλα μπρος, τάρος.
2: Κουμπανιέρο!
0: Κουμπανιέρο, αλλά άντε, ναι!
2: Δεν σε ξέχασα. Του φέρα το ωραίο κρασί από το Αλικάντε, το κόκκινο.
0: Καταρχήν, ό,τι φέρνεις είναι ωραίο.
2: Ναι, όχι. Αλλά πρέπει να το συνοδεύσεις με μια Ισπανιόλα.
0: Δηλαδή, μόνος μου δεν γίνεται το πιο.
2: Ξέρω εγώ, είναι πολύ ωραίο.
0: Άμα βάλω τη Ισπανιόλα να χορεύει και εγώ να το πίνω, πειράσει δηλαδή.
2: Έδωσα και ένα τουρέπι. Του ρέπι του βρήκα η Ισπανιόλα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάρω του ρέπι εγώ.
2: Όχι, στη δανείση.
0: Λοιπόν, σε περιμένω, ναι, να είσαι καλά.
2: Όχι, αύριο, κάποια στιγμή αύριο θα τα αφήσω στα παιδιά απέναντι.
0: Σε ευχαριστώ, Μανάρη μου, να είσαι καλά, καλό χειμώνα.
2: Και είπαμε, όσο πιο αργά, τόσο πιο καλά.
0: Για όλα ισχύει. Και για το σεξ και για το φαγητό, για όλα ισχύει αυτό.
2: Για όλα, πάντα.
0: Να είσαι καλά, Μανάρη μου, πολλά φιλιά. Να δεν είναι τίποτα, σηκώσεις το τηλέφωνο, λες κάτι, ό,τι θες δηλαδή, και εμείς το εκμεταλλευόμαστε καταλλήλως. Παιδιά, έχω απ' όλα σας λέω, δηλαδή μιλάμε ότι δεν ξεμένουμε. Στην Ελλάδα είσαι. Και φυσικά έχω την καλύτερη ατάκα. Πάμε τάπα καρότσα. Το έχεις ακούσει αυτό? Το άλλο...
1: Πάμε τάπα, το έχω ακούσει. Πάμε τάπα καρότσα.
0: Ναι, πρώτη φορά είναι πολιτικός λόγος, γι' αυτό εντάξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εννοεί, αγά, μπαμ κάνει αυτό, δηλαδή ξέρεις, είναι Κροπότκιν, Μαλατέστρα, Μπακούνιν, κάτι είναι αυτό που λες. Ας το κατανοήσω για να δω τι θα γίνει και με τις εκλογές. Έχω και ακρίτα, άμα θες δηλαδή, για σαβουρμά, για υπέρ, για κατά. Όπως είναι, έχεις τον Μπάριο, βάλει και την ακρίτα εκεί πέρα, στο ίδιο στερέωμα ανήκουν αυτοί. Και ωραία έκφραση άκουσα από τη Διαμαντοπούλου στο τέλος. Όχι, μάλλον όχι στο τέλος. Στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό. Τι ήθελε να πει, στα μέρη μας λέει. Τι, Κουζάνη δεν είναι, από κάπου εκεί δεν είναι. Κουζανίτσα δεν είναι. Από τον Πιντάλουφο, από πού, από το Τσοτήλ. Από πού είναι. Έχει τέτοια έκφραση το Τσοτήλ. Στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό. Δηλαδή, τι εννοεί. Είναι ο γύρος του θανάτου με τη μοτοσυκλέτα μέσα στο βαρέλ και άμα πέσει γίνεται γαμπρός και τον ξυρίζουν. Τι ακριβώς θες να μας πεις. Αλλά θα σας τα φέρω τα ηχητικά ένα-ένα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με ευρωπαϊκή ώρα, όπως γίνεται στα μπουζούκια. Δεν μπορεί να περάσουμε και τη θέση στο λαϊκό πρόγραμμα. Πάμε να κάνουμε ευρωπαϊκή ώρα, κεφαλά από μπλε.
1: Α.
0: Ναι, με τη σειρά ρε παιδί, να κρατάμε και ένα πρωτόκολλο, δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε έτοιμοι.
3: Είμαστε ειδική αγορήτρια από την μουσική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Παρακαλώ κυρία Κεφαλά.
4: Τέλειο, τέλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να λέτε ότι είμαι ακόμα τραγουδίστρια των Μπλε επίσης, γιατί όλα τα δημοσιεύματα λένε ότι έχω σταματήσει να τραγουδάω. Σωστό. Με έχετε καταστρέψει δηλαδή. Λοιπόν, να αρχίσουμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Αρχίστε, κλείστε.
4: Όχι παιδί μου, τόσα χρόνια τώρα πλέον είναι δύσκολο να αλλάξω, έως αδύνατο θα έλεγε.
0: Δόξα τω Θεώ.
4: Λοιπόν, άσε μας κουκλίτσα μου.
0: Ένα άμα μπαίνει η λαϊκή ώρα εκεί που είναι η ευρωπαϊκή ώρα. Δηλαδή κάτσε ρε Καρτάς, μην περίμενε λίγο να
1: πούμε. Εσύ γιατί δεν λες τέτοια πράγματα στο μικρόφωνο?
0: Πού να το πω?
1: Ότι είμαι ο Διογέννης δασκάλου,
0: λοιπόν.
1: Κάνω θέατρο. Έχω και τους Μόνιο Μόνιο Κονιέντε.
0: Είμαι και συνορχήστρο του Δήμου.
1: Γιατί με έχετε καταστρέψει πριν μόνο ραδιόφωνο.
0: Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, όλοι παίρνετε και τη Διογέννη και πότε θα ξαναβγεί και τι ώρα και τι αυτό. Πρέπει να σα ενημερώσω ότι είμαι άνθρωπος του θεάτρου. Πλέον. Γιατί δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν με έπιασε κάποια καλλιτεχνική ενισχύα.
1: Αλλά έτσι πήρε καινούργια παπούτσια.
0: Παπούτσα πήρα. Ακουστικά δεν πήρα. Γιατί με κατηγόρησε μόλις με είδε. Α, βλέπω, λέει, καλά πάνε οι δουλειές. Θα ρίξει και πήρα καμιά Λαμπορκίνη. Καινούργια ακουστικά βλέπω. Σου κάτσε ρε, άνθρωπε. 62 χρονών γίναμε. Άμα πάρω και καινούργια ακουστικά, για ποιον τα πήρα? Αγώνες να ακούω. Εσένα ακούω. Τι να μην σου τι ακούω. Μα με την κατηγορία υπογλώσσιου κατά από το στόμα να πούμε. Αντί να πούμε, καλώς ήρθες πουλάκι μου, πού είσαι, πώς τα πέρασες.
1: Τα πάμε πριν αυτά.
0: Αλλά ξέρει πώς τα πέρασα, τι να με ρωτήσεις. Για να δούμε πώς θα περνάνε οι άλλοι παιδιά και με διέπει ένα συνέστημα του δεν θέλω. Είναι η εποχή που έχω το συνέστημα δεν θέλω. Δηλαδή, διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θέλω. Δεν θέλω, δηλαδή. Προσωπικά δεν νομίζω ότι με τιμάει πολύ αυτό το πράγμα όταν γίνει το τουρλουμπούκι. Να σε πω γιατί. Να γινόταν όμορφα, ευρωπαϊκά στρωμένα, να έρθουν οι έμποροι εκπρόσωποι, να έχει δουλειά, να έχει πολλά προϊόντα, ήσυχα να μην καταλάβει, ήσυχα το ποταμάκι, αργοχυλάει στο. Τώρα αρχίσαν όλοι, αγρότη, πεινά! Μετά η Αθήνα και ο Πειραιά. Δεν θα το πω, ρε καλά, τι με πέραζε, ανήλικα.
1: Ξέρω εγώ, γιατί εκεί πέρα έχετε γίνει αθυρόστομοι.
0: Πού καλέ?
1: Στα θέατρα.
0: Στα θέατρα ίσα ίσα που τον Αριστοφάνη αμαρτήσει και δεν τον γνωρίζει.
1: Ναι,
0: πώς τον κάνανε έτσι. Ούτε ένα πινελίκι.
1: Πώς τον κάνανε έτσι.
0: Έχουμε σκηνοθέτη της προκοπής. Εύη Σαρμή. Παιδιά, να τα λέμε όλα. Και να σας ευχαριστήσουμε που κατακλείσετε και το θέατρο κήπου. Εννοείται και το στάτους.
1: Ναι. Να πούμε ότι όσους στείλαμε από εδώ από το στάτους στο θέατρο, θέατρο κήπου. Μας πήραν μετά τηλέφωνο, στείλαν μηνύματα ότι πέρασαν υπέροχο και ήσουν υπέροχο.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ερχόταν και στο καμαρίνι κάτω και λέγανε.
1: Είχε
0: εκεί, ήταν ο Φίλιππος Σουφιανός, ήταν ο Κόβιλας, ήταν ο Ένσο. Είχε πολύ πράγμα να πούμε. Ο Γκουλέκας, ηθοποιοί γνωστοί, το ένα το άλλο. Και έλεγαν, καθίστε βρε! Να πούμε το δικό μας, το πηδότη να πούμε. Συγχαρητήρια και αυτά και αστάτους ακούμε συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Είχε και πλανταγμό, ζέστα πλανταγμό.
1: Έβλεπα εγώ
0: τα φυσερά.
1: Τα φυσερά όλοι.
0: Φουκουτούκου, φουκουτούκου. Παιδιά, το γεμίσατε, το σκάσατε πολύ ωραία. Σας περιμένουμε και αύριο στο θέατρο Σικιών στα Μερκούρια. Αύριο είναι αυτή η τελευταία. Μετά έχω μια στις φυλακές Νιγρήτας.
1: Θες να μας πεις κάτι?
0: Όχι, δεν θέλω να πω. Θα πάω να κάνω δοκιμαστικό άμα με κρατήσουν.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εντάξει, 16 του.
1: Κουράστηκα πηγαίνει.
0: Όχι, δεν γίνεται. Κάπου πρέπει να με κρατήσουν. Στο Λεμπέντι δεν έχουμε κλείσει κάτι. Οπότε θα προτείνω να με κρατήσουν φυλακές στην Εγκρίτα. Είναι 16 του μηνός και 18 του μηνός. Τελευταία στα αστέρια στις Σέρρες, παιδιά. Και μια που είπα Σέρρες, μην ξεχνιέμαι κιόλα. Πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλο τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο, etc. Και αν δεν τα βρίσκετε, να τα ζητάτε στο τμήμα Μαναβικής, βάζοντας τις φωνές. Πού τα πιπεράκια! Τελειώνουν γρήγορα, αν τα λέμε αυτά. Χαιρετίζουμε τον Πέτρο τον Άτσαλο και σε όλους τους φίλους παρακείμενος εκεί στους καταράκτες που κάνουν κόζι και τράουν τα απίθανα πιπεράκια με τον μπούλι. Αλλά θέλω να αγαπηθούμε, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε. Το φέρνω γλυκά-γλυκά. Με βλέπεις, δεν είμαι κατευθείαν τα κατά. Δεν σε ξεκινάω με τη ζωή που θέλει να καριδώσει τον Αλέξη.

0: Δεν ξεκινώ με αυτά γιατί θα ξεκινήσουμε άσχημα να πούμε. Είναι και οι πρώοι σύντροφοι. Εγώ ξεκινάω από τα άλλο άρι μου. Εγώ βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία έγινε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή.
0: Είναι μετρημένα ρε τα ψωμιά της. Είδες πόσοι γίνανε. Έτσι ξεκίνησαν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε ο Μητσοτάκης να τους πάρει όλους αγκαλιά. Κάτι Πασόκ, κάτι έτσι, κάτι γιουβέτσι, κάτι ο Άδωνης του Καρανίκα και τους μολύνανε. Τους καθαρούς, τους δεξιούς, τους ντόπρους να πούμε που τι κάνανε οι άνθρωποι. Γίνανε απλώς Πασόκ, δεν κάνανε και κάτι φοβερό. Αλλά να καταντήσουν να γίνουν 50 κόμματα της δεξίας μπρος στο δρόμο που χάραξε ο Ζούφιος, ε! Δεν σας άρεσε ο Ζούφιος. Τώρα να δείτε. Δεν σας φτάνουν οι όροφοι στις πολυκατοικίες σας πλέον. Με τις φράξεις που έχετε δημιουργήσει και μπερδεύετε τον κόσμο. Πλησιάζουν οι εκλογές και θα πάνε να ψηφίσουν αντί για πολιτικά κόμματα ποδοσφαιρικές ομάδες. Εκεί τους φτάσατε. Μπερδεύουν τον ένα μαρινάκι με τον άλλον. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να ξεχωρίζουν ποιος είναι ο αριστερός και ποιος είναι ο δεξιός. Εκεί μας καταντήσατε. Γι' αυτό λοιπόν για να αγαπηθούμε θα ήθελα αγαπηδάκι. Σε ζωή.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ξεπερνά το ότι ενώ είχατε 4 γυναίκες και μπορούσατε να τις προτείνετε για αντιπροέδρους Βουλής, εσείς επιλέξατε τον κύριο Χουρδάκη. Πάει πολύ λοιπόν να έρχεστε εδώ σήμερα και να κάνετε τη μαχήτρια υπέρ των γυναικών. Μόνο αυτό.
3: Ναι, μπράβο. Ύστερα, ακούς, μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε, εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα, μετά εμείς, αφού είπαμε με αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε, εντάξει, λέμε, ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι, ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά. Και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι. Όποτε το κάνει, ορίσει από ένα. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
0: Αυτό ακριβώς, παιδιά, τίποτα άλλο. Και σας λέω ότι έχουν μπερδευτεί τα λάχανα με τις κονσέρβες. Έχει γίνει δηλαδή ένα πράγμα. Δεν ξέρω χωρίς αν είναι ποδοσφαιρικό το θέμα, αν είναι πολιτικό το θέμα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί είπαμε οι κατηγορίες πλέον δεν υπάρχουν. Ήπτανται των κατηγοριών. Αυτές είναι οι σύγχρονες κατηγορίες. Τώρα τι Α, τι Β, μία είναι η μαρμίτα. Τα γνωστά δηλαδή, ξανά από την αρχή. Το πείδημα έρχεται. Αυτή είναι η περίοδος για να πας διακοπές. Τα λέω από παλιά, τα λέω χρόνια. Βλέπεις έρχεται έκθεση. Σήκω φύγε. Το μπελιάς γυρεύς. Τι είσαι αγρότης. Θα πάει να δεις κανένα καινούργιο μπελαρούς. Τι θες την έκθεση ρε. Αθώε μέσε δημότη. Σήκω φύγε. Και πάνε διακοπές τώρα. Τι θα πάθεις ρε. Οι διακοπές παιδιά. Οι διακοπές ήταν κάποτε, ήταν το 80, ήταν το 70. Από τη στιγμή που ανακαλυφθήκανε τα κλιματιστικά, πού θες να πας, να τρελώσεις. Θες να πληρώσεις τα καλαμαράκια για μπούλγαρη κολιέ. Είστε με τα καλά σας. Πάρε μια σαρδέλα, κάντε στο φούρνο, ρίξτε μέσα ντομάτα, κρεμμυδάκι, πιπεράκι, άτσαλο. Αλλά τι να σας κάνω.
1: Δεν.
0: Δεν τους κόφτει ρε παιδί μου. Και ξέρεις τι κάνουν. Έχουμε επιστρέψει. Πήγανε, εγώ του λέω τουλάχιστον δεκλάρε. 3 μέρες πήγα, αυτό ήταν. Πηγαίνουν 2,5 μέρες ας πούμε. Κάνουν κάβα φωτογραφίες. Κάθονται μέσα τώρα και τις ανεβάζουν το βέβαια. Δες που είμαι εδώ, δες που... Τι που είσαι εδώ και που είσαι και το πρωί στο σούπερ μάρκετ σε είδα. Πλάκα με κάτι τώρα. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Κατά τα άλλα αλλάζει το τοπίο Άρη μου και πιστεύω ότι δεν περίμενε σήμερα να σου το πω.
1: Το τοπίο.
0: Το τοπίο.
1: Συνοποριάζει, ναι.
0: Ποιο αυτή είναι αποριάζει. Καταχειμώνιασε για άλλους και έγινε καλοκαιρία για άλλους.
1: Αφού φιναπορεινά λέει τα φύλλα θα σε αφήσουν.
0: Καλά τώρα. Μη είχαμε βάλει έκθεση στο σχολείο, θυμάμαι σαν τώρα. Είχα ένα λυσάρι. Δεν λύσαξε. Ήταν για εκθέσεις. Και του κατάλαβε δασκάλα ότι το κλείψα από εκεί. Αλλά στην αρχή έκανα τόση εντύπωση. Μας έβαλε θέμα για το φθινόπωρο και έλεγε ότι τα φύλλα πέφτουνε σαν φλουριά Κωνσταντινάτα. Σε μιλάω, στο κλέψιμο δεν πεζόμανε. Από μικρός δηλαδή, άμα ήθελα έκανα το λόγιο, άμα ήθελα έκανα τον καλλιτέχνη. Είμαι flexible.
1: Είσαι.
0: Flexible. Από τα σέρας είμαστε, δεν θα είμαστε flexible. Σε παρακαλώ. Αλλάζουνε τα κόσμια στα μαγαζιά, Άρη. Τους έμασε όλους του Μέγκα. Πήρε... Και ποιος δεν πήρε, πήρε το Τζίμα, πήρε τη Λιμπέρα.

0: πήρε τον Χωμενίδη, πήρε τον Καμπουράκη, πήρε όλους αυτούς που έκαναν ότι είναι Νέα Δημοκρατία και έκαναν υπομονή μέχρι να έρθει το Πασόκ. Σε λέμε, το Πασόκ δεν έρχεται. Δεν πας με αυτόν που θα φέρει του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι σαν ΣΥΡΙΖΑ, μετά το ταξίδι του στην Ιθάκη που την γλίτουσαν τους λωτοφάγους και οι Σιρήνες τον ξεβούλουσαν τα αυτιά. Και σε λέει, δεν.
1: Τι έχεις πει?
0: Διαβάζουμε, ρε. Δηλαδή, τρεις μέρες νομίζεις στη Σκύρο που πήγα με τα παπίρεν ήμανε. Όλη τη μέρα με τα παπίρεν. Με τα χαρτιά στα χέρια. Δεν ξεκουράστηκαμε δευτερόλεπτο. Ιτς δεν κάναμε.
2: Τι δεν κάνατε?
0: Ιτς. Τσότσο που λένε, ίντσα.
1: Τσότσο.
0: Μα τα λέω στα ελληνικά.
2: Όσο πας καλά θα την αστρώνεις.
0: Σε παρακαλώ. Το Ιτς Μιτς δεν το ξέρεις?
2: Α, το έτσι μίτσι μου το έχει πει, ναι.
0: Ε, ναι, το έτσι σκέτο είναι πιο λίγο από το έτσι μίτσι.
2: Άντε.
0: Είναι τσότσο.
2: Αντάξει.
0: Ναι. Το λεγόμενο τόσο όσο.
2: Ναι.
0: Άμα δεν τα πούμε αθηναϊκά, ολοπουρείς είστε.
2: Λείψει και καιρό, τι να σε κάνω, ξεχνάω.
0: Τώρα,
2: έχω και μια ηλικία.
0: Τώρα, ναι, εγώ έχω δύο ηλικίες. Δύο έχω. Τέλος πάντων, παιδιά, τον Τζούτσκε τον ακούσατε? Τον έχουμε τον Τζούτσκε, λες? Τον έπιζε ο Βινιέρης το πρωί.
2: Α.
0: Γιατί είναι μια άλλη θέαση της πραγματικότητας. Παιδιά, η πραγματικότητα δεν είναι μία. Πώς έγραψε ο άλλος το βιβλίο, η
2: το καλοσύνη. Μα χαμπάλες πολύ για τον Κόκοτα.
0: Τώρα με βάζεις μέσα λαϊκή ώρα. Ας μην με θυμίσεις την περίπτωση του Κόκοτα, στεναχωρέθηκα που λέτε. Δεν θέλω να λέμε στενάχωρα πράγματα. Στενάχωρα βλέπουμε και ακούμε όλη την ημέρα. Μπούχτσαμε. Θέλουμε πολιτικές απόψεις. Έχεις?
2: Τι να έχω? Όχι.
0: Τσούτσια.
2: Όχι.
0: Δεν είναι.
2: Θα το βρω.
0: Καλά, μέχρι να το βρεις, βάλε ένα Ρουμανό για Τσίπρα που τον έχω εύχερον. Εύχερον λένε τον χαζό στα πουνδιακά, αλλά.
2: Εύχερος είσαι.
0: Καλά, εύχερος είσαι.
3: Θέλω να ξεκινήσω πατώντας πάνω στο τραγούδι που βάλατε για να μας υποδεχτείτε.
4: Το θα λέτε.
3: Ναι. Και να πω, με αφορμή και όσα είδαμε από τη σύνδεσή σας με την ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ότι ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται από μία πόλη του θα σε μία πόλη των μεγάλων έργων που πραγματοποιούνται. Και η Θεσσαλονίκη είναι μία μικρογραφία για ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή έτσι με ενέπνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι, να θυμηθώ ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι που αρέσει πολύ και στην κόρη μου.
4: Ποιο είναι?
3: Το οποίο λέει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Αυτό νομίζω ότι είναι το τραγούδι
0: που
3: πρέπει να αφιερώσουμε στην αντιπολίτευση. Αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να πω, στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας χρωστάει το λογαριασμό εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλει ή θα εξαγγείλει, και για το ίδιο το κόμμα που δεν μας έχει δώσει κανένα λογαριασμό.

0: Όπως καταλαβαίνετε, ό,τι και να αξίσεις, Νέα Δημοκρατία αξίσεις, ΣΥΡΙΖΑ αξίσεις, ακόμη και κουκουέ μιλάντα να αξίσεις, από κάτω Πασόκ θα βρεις. Τα έχει ποτίσει όλα ο Ανδρέας. Αυτή τα κουλτούρα του σκυλάδικου που μας έμεινε για πάντα. Όλοι οι άλλοι αποτύχατε ικτρά. Γι' αυτό κοιτάξτε να κουλήσετε μια πασοκύλα. Ο μόνος που δεν μπορεί να κουλήσει η υγιή πασοκύλα είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Έλα.
0: Τι κακό είναι αυτό ρε παιδί. Δηλαδή αυτό το παιδί πού το βρήκανε. Τι ημίημο είναι αυτό. Δεν μπορεί. Δεν βλέπεις και όλους με το κουνάμι στο κεφάλι. Ο Δούκας και τα λέει τα πασοκτσίδικα. Αυτός δεν τα παίρνει.
1: Δεν λέει,
0: Δεν τα παίρνει το παιδί, χαζό.
1: Άλλος τα λέει όμως.
0: Άλλος ποιος. Ποιος. Μα απειλείς με κάποιον.
2: Τα νοεί την παράταξη και την ιστορία της.
3: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
2: Όχι, καταλαβαίνω απολύτως λάθος.
3: Γιατί.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
4: Τι εννοείται τώρα.
2: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου
3: Μητσοτάκη. Είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημητικό Πασόκ, το παλιό σημητικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το γράμμα και το Βίτσι. Εχθές.
1: Όπα. Να το.
0: Δηλαδή, σε λέει τώρα ο Κυριάκος. Εσείς δηλαδή, ποιοι είστε που θα ισχυρίζετε συνέχεια ότι είστε κομμουνιστές από τα παλιά τα χρόνια και εμείς δεν θα επαναφέρουμε στην επικαιρότητα τη δεξίλα μας. Και ταυτόχρονα. Τάκ! Και τον Καρανίκα από δίπλα.
1: Τάκ!
0: Τάκ! Και τον Πασόκ από δίπλα. Τάκ, τάκ, τάκ! Κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα.
1: Α, και εγώ τώρα τις έχω.
5: Κυρία Κρήτα, ελπίζω και στις επόμενες εκλογές να παραμείνετε λοιπόν βουλευτής. Δεν ξέρω αν θα είστε επικρατείας. Δεν θα είστε υποψήφια.
6: Δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει. Μια θητεία νομίζω είναι πολύ καλά.
5: Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο Mega News και στο Tonight. Και τώρα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
6: Καλή επιτυχία στο ΣΥΡΙΖΑ, στον αγώνα που κάνει. Αυτό είναι δευτερεύον και ας έχει αναχθεί σε μείγον.
5: Καλή επιτυχία λοιπόν, σας ευχαριστώ
6: ιδιαίτερος.
5: Καλή συνέχεια.
1: Περάνω ρε φίλε, άρα κύριε... μας περάνω.
0: Καταρχήν δεν αβάζεις παλιές δηλώσεις, γιατί αυτή είναι τριλιά και ζουρλένει τον κόσμο. Θα νομίζουν ότι είναι επίκαιρο, ότι τι είπε σήμερα το πρωί. Αυτή μόνο ένα ενδιαφέρον έχει για μία θέση. Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Τι?
0: Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οτιδήποτε λιγότερο δεν το δέχομαι.
1: Άντε καλά.
0: Όχι μανάρια μου. Τώρα αρχίζει το καλοκαίρι λέμε. Να τέτοια χαζά λέμε για... Κάτσε εδώ πάνε και γύρνα. Ό,τι ήταν να κάνεις το έκανες. Πάρ' τα απόφαση. Τα λέμε στα πέναλτι.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους.
3: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Καλά, ο Τάκης κλασική αξία, αλλά και τα πρωτοσέλιδα και το 2003 σας διάβαζα, πάνω κάτω δηλαδή. Μη νομίζετε ότι αυτό που λένε επικαιρότητα και επικαιρότητα είναι καμιά επικαιρότητα. Αυτό το λέμε έτσι μεταξύ μας, να πούμε. Όπως λέμε ανακάμπτει η οικονομία, όπως λέμε πέφτουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Είδες πόσο έπεσαν.
4: Κάτσε ακόμα, δεν είναι. Σήμερα θα πάω και θα δω.
3: Δεν θέλω κομμουνίστη να είσαι. Από πριν θα νιώθεις ικανοποιημένος.
4: Θα πάω και θα δω, σου λέω.
3: Τι θα πάει, δηλαδή αφισβητείς το έργο της κυβέρνησης.
4: Όχι, αυτό λέω.
3: Στείλει και κανένα δυο φίλου σου να τα διασταυρώσετε. Τα στοιχεία. Όχι, έχετε μέσα σας την αμφιβολία. Δεν γίνεται. Όποιος και να έρθει δηλαδή, δεν το λέω για τον Κυριάκο. Όποιος και
4: καλά,
3: να...
4: όταν σου λένε ότι πέσαν τα προϊόντα και θα υπάρχει και σήμανση, δεν πρέπει να το δεις.
3: Βρε, δείξε εμπιστοσύνη. Τι δεν χρειάζεται. Πάρε το καρότσι και πάνε γέμιστο αθρώα. Δηλαδή, δεν θέλει δεύτερη σκέψη. Σου λέει η κυβέρνηση κάτι και θα πρέπει να τσεκάρεις και τις τιμές σου πάλι. Τι πράγμα είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Σε τι χώρα.
4: Αμφισβητείας.
3: Η συμμορία της μιζέριας, το λέει ο Άδωνες. Και μετά λένε, έλα μωρέ τώρα το πρόσχυρο και το τι λέμε, κάκα, τέσφαν. Τι να προσέχουμε, λέει, και έχει εδώ τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή, παιδιά, τι θα γίνει με αυτούς τους ιούς. Δηλαδή, βλέπω ιό και νομίζω ξαναβάλω μάσκα, με έχει μείνει κουσούρι, να πούμε.
4: Αυτός είναι άλλος ιός.
3: Άλλος είναι, άλλος δεν είναι, εγώ φοβούμαι.
4: Φοβούσε.
3: Φοβούμαι, τι κάνω. Εδώ λέει πέθαναν, λέει στο χαλάνι.
5: Είμαι πανέμορφη, υπερλαμπρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση στην παραλία. Νιώθω πολύ καλά με το σώμα μου, απολαμβάνω τη θάλασσα κάθε στιγμή. Είμαι πανέμορφη, γεμάτη αυτοπεποίθηση στην παραλία. Με αγαπάω όπως είμαι, νιώθω καλά και απολαμβάνω με χαρά κάθε στιγμή.
3: Κουνουπιέρα, να πάρεις κάτι σε πανέμορφη. Πώς δεν τα ακούω. Όλο το καλοκαίρι τα άκουγα και δεν τα βλέπα.
4: Σε τι είσαι καλός.
3: Σε τι είμαι καλός.
4: Ποιο είναι το ταλέντο σου.
3: Ξεχνάω γρήγορα.
4: Γιάκου.
6: Μπορώ να κάθομαι 10 ώρες ακίνητος και να κοιτάω το κενό, παιδιά. Δεν ξέρω πώς το κάνω αυτό, αλλά μπορώ. Μπορώ και να μην δουλεύω κιόλας. Μπορώ όλη μέρα να κάθομαι να ξύνω το ίδιο σημείο και να μην δουλεύω και να
3: μην πεις ποιο σημείο.
6: Μπορώ να κάθομαι 10 ώρες ακίνητος και να κοιτάω το κενό, παιδιά.
3: Σε σβήνω, σε πάω τάπα. Σε πάω τάπα. 20 ώρες μπορώ να το κάνω.
6: Να κάθομαι να ξύνω το ίδιο σημείο και να μην δουλεύω και να μην τάξει.
3: Τώρα εγώ με τον Άρη. Έρχομαι αύριο και τον λέω. Μας έκατσε 20 εκατομμύρια ευρώ. Τι βαϊστήχημα ότι μπορούμε 40 ώρες να κοιτούμε το κενό. Εγώ σπιρτόξυλα θα βάλω στα μάτια και θα κοιτάζω το κενό, θα με κοιτάει και αυτό. Εμείς το κάνουμε, το πλεφάς θα το κάνουμε. Όμως να το κοιτώ, να με κοιτάει και αυτό.
4: Ναι, εννοείται.
3: Καλά, τι τώρα. Στην αναισθησία εμείς ανθρακόνημα έχουμε. Τα λεφτά λίγο μας λέμε. Αλλιώς...
4: Τα 20 εκατομμύρια.
3: Ναι, τα 20 εκατομμύρια. Θα πάρουμε από 10 να κοιτάμε το κενό. Είσαι. Εγώ τι να κάνω, εγώ δεν θέλω.
4: Παίζεις τζόκερ.
3: Βεβαίως.
4: Εγώ δεν παίζω.
3: Είμαι κορόιδο με υπερκεφαλαία. Εγώ θέλω όταν λέω δεν με έπεσε να έχω παίξει. Γιατί έχει πολλούς λέει δεν με πέφτει και το τζόκερ.
4: Εγώ είμαι αυτός.
3: Όχι.
4: Εγώ είμαι αυτός.
3: Εσύ εντάξει. Παραπονιάρς. Κομμουνιστής. Το κατάλαβα από την προηγούμενη κουβέντα για τα προϊόντα που είχαμε. Καλά τώρα. Δεν σε ξέρω. Όλα σε φταίμε.
7: Καλημέρα, Έλληνε. Ελληνίδες, είμαι Χαρίκλα Τρέντη Καραγκούνα. Ρε, δεν τρέπεστε μόλις βγήκα να δώσω λύσεις του πρωί, αφού νίκη τα ανανίκανε εκεί πέρα με τα πέταξη. Βγήκατε και μία είπατε ψόφα, πέθανε, γνέκης. Τι τα ψηφιακά, ρομπουδάκια, τρουλάκια. Δεν τρέπεστε εσείς απάνω τα κόμματα και τα κομματίδια, ρε. Και Κασιλάκης κι άλλοι και βγήκε δεύτερη. Ρε, ντροπή σας, ρε, και Κασιδιάρης έχετε τους ώρα, ελεύθερο, λέει, κυβέρνηση έχετε τους ώρα. Και τον άλλο τον Κασιδιάρη το παίρνει να λύνει και να δει. Ρε, ντροπή, ρε, θέλετε να οδηγήσετε τις εξελίξεις. Θα βγουν στον δρόμο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Τετάρτ.
3: Δεν
7: θα
3: βγαίνω.
7: Θα βγω στον δρόμο.
3: Δεν βγαίνω.
7: Θα πω πολλά στην πλατεία και στην καρδίτσα.
3: Ναι,
7: όποιος θέλει να μ' αρχίσει να μ' ακούσει.
3: Ναι, βέβαια.
7: Έχω να πω. Τι έχω να βγάλω. Λουλούδια. Εγώ δεν με συμπτρέφει.
3: Δωράγκαθα.
7: Τι να κάνω, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε στην πλατεία. Θέλω να οδηγήσει εξελίξει. Θα πούμε πολλά.
3: Η πλατεία ήταν γεμάτη.
4: Αυτή ο Ζαφυρόπουλος.
3: Ναι, αυτή ο Ζαφυρόπουλος. Και παλιά να πούμε που βγαίνει.
4: Ο Λεβέντης.
3: Ναι,
4: έβγαινε εδώ.
3: Όχι μόνο ο Λεβέντης, είχαμε και ο, α, ναι, ο Ζαφυρόπουλος.
4: Ο Βάζα.
3: Ο καλύτερος.
4: Ναι.
3: Καλά, μοίραζε κουλούρια.
4: Κοτόπουλα πετούσε.
3: Κοτόπουλα πετούσε. Δηλαδή, ποιο ψωμιάδε μετά που πήγαινε. Θυμάστε του ψωμιάδε που έτρωγε τα κοτόπουλα για να αποδείξουν ότι δεν έχουν σαλμονέλε και αυτά. Και ήταν έτοιμο να βουτήξει και στο θερμαϊκό να κάνει βουτιά. Τον μάτσεψαν τελευταία στιγμή του λέει κάτσε πανάγιο, περίμενε. Θα βγάλει φλίχτινη σε όλο το σώμα. Δεν βλέπεσαι. Τα μαθήσει Παπαγεωργόπουλο τελικά και τα δικά σου και γενικά. Να τα λέμε όλα. Τι, γιατί.
4: Το είπαμε.
3: Εσεί καλά. Είσαι κομμουνιστές, το πρώτο που
4: είπα. Όταν έφυγες ήμουνα δεξιός.
3: Θα σε ξαναφτιάξω.
4: Όχι, όταν έφυγες. Όταν έφυγες, ήμουνα δεξιός.
3: Για τον κόσμο, ναι.
4: Και υπέσκαπτα εσένα τον αριστερό.
3: Ναι, ναι.
4: Τώρα που γύριζες.
3: Είσαι κομμουνιστής.
4: Είμαι ο κομμουνιστής. Εσύ τι είσαι τώρα.
3: Α, δεν μπορώ να σου πω. Επιφυλάσσου.
4: Πρέπει να ξέρω.
3: Όχι, επιφυλάσσου.
4: Τι έχω να κάνω.
3: Υγριές έτσι, ναι. Σιγά μη σου είπα τι ψηφίζω. Αυτό που δεν βγει ψηφίζω. Έχει χάρισμα από πριν. Ξέρει ποιος
4: θα μου κοπεί το χέρι.
3: Από τη ρίζα. Από η Ματινία έχει μειώσει τη μόλι αύξηση μισθών.
8: Δουλεύω.
3: Ναι.
8: Κάνω δουλειά. Είμαι διαχειρίστρια. Διαχειρίζομαι τα νεύρα μου. Όταν θέλουν να σπάσουν, να μου τη σπάσουν δηλαδή, πρέπει να κλείσουν πρώτα ραντεβού. Δεν δέχομαι αυθόρμητες εκρήξεις. Συνήθως τους λέω ότι ακυρώνει τη συνάντηση. Γιατί βρίσκομαι σε άδεια ηρεμίας. Ηρεμώ εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα, εκείνη τη βδομάδα, εκείνο το διάστημα τέλος πάντων. Έχω βάλει και ταμπέλα. Το τμήμα εκνευρισμού και θυμού παραμένει κλειστό λόγω ψυχικής.
3: Λόγω Ζάναξ.
8: Και τα νεύρα μου ηρεμούν στην αναμονή, στις διακοπές, στην άδεια που έχω πάρει. Για να μην σπάσουν και μου τη σπάσουν. Δεν εξυπηρετούνται εκνευρισμοί, ούτε πληρώνονται θυμοί.
3: Καλά, μιλάμε ποιητικό ο λόγο σου. Τώρα είναι κρίμα. Δηλαδή, θέλω οπωσδήποτε να κλείσουμε ένα ραντεβού στον Ιαννό. Μια βραδιά έτσι να περάσουμε όμορφη, λογοτεχνική. Να απαγγείλει. Πάολο Κοέγιο, κατά προτίμηση.
4: Να απαγγείλει.
3: Αλλά, του είδε.
4: Περίμενε.
5: Είμαι αληθινή, αυθόρμητη και αυθεντική. Μιλάω με ειλικρίνεια, μιλάω με ψυχή. Δεν υποκρίνομαι, νιώθω, αισθάνομαι, ζω τη στιγμή. Είμαι αληθινή, αυθόρμητη και αυθεντική και χαίρομαι κάθε στιγμή.
4: Να, είδε.
3: Με έκοψε πάνω στο καλύτερο. Δεν ξέρω.
4: Όχι, θα την προτείνω για να έρθει αυτή.
3: Και αυτή πρέπει να έρθει. Αλλά το έχω. Η προηγούμενη αυτή, απαγγελία, μαντολινάκι, Λοδοβίκος των Ανογείων.
4: Μετά, τις, μία το, μετά τη μία το ξημέρωμα.
3: Όχι, με Πασέλινο. Τώρα αυτή έγινε, το χάσαμε.
4: Μισό. Ο Λοδοβίκος των Ανογείων είναι μετά τη μία, δύο εκεί.
3: Αυτό είναι, αυτό είναι παιδική παράσταση, το νωρίς. Εμείς θα πάμε κανονική. Είδε τον τίτλο από το δίσκο που έκανε ο Λοδοβίκος τον καινούριο.
4: Όχι. Για πες.
3: Ναι, άκου να δεις. Θέλω προσοχή όμως.
4: Ναι.
3: Λέγεται. Πανσέλινος. Μια τρύπα στο φουστάνι σου από την κάφτρα του πούρου ενός ανέστητου θεού. Τακ! Άφωνος,
4: πλάκα κάνεις.
3: Του κάνω πλάκα. Αυτός
4: μας κάνει. Θα το
3: δω. Δες του τι. Σου προκαλώ. Βρες του.
4: Περίμενε λίγο.
3: Περιμένω λίγο.
9: Καλό μεσημέρι με το αγαπημένο μου φαγητό. Είναι πιπεριές γεμιστές με τυρί και με ζαμπόν και με ντομάτα. Είναι πολύ νόστιμο φαγητό και μου αρέσει πάρα πολύ. Η Βασιλική θα τη δείτε αύριο. Όχι τα γενέθλιά της. Χαιρετίσματα σε όλους. Καλό μεσημέρι.
4: Αυτό είναι.
3: Ναι, μια ευχή και τελείωσε. Σιγά μην θες και τη συνταγή από το φαγητό τώρα.
4: Τώρα με βάλεσε...
3: Πλάκα μην κάνεις τώρα.
4: Τώρα με έβαλε.
3: Εγώ και εγώ το ψάχνω. Τι...
4: Νέος, περίμενε. Περίμενε. Α, έτσι και λες ψέματα.
3: Όχι, ρε, τι ψέματα, σε σένα θα πω. Ρε, δεύτερη φορά με βγάζει ότι σε λέω ψέματα. Σε λέω τα ακουστικά τα είχα πάρει πριν 5 μήνες. Όχι, λέει, τώρα τα πήρες, λέει που κονόμησες. Ποιος κονόμησε, βρε, από το θέατρο. Γελάνε και τα πλακάκια, άμα λέμε τέτοια. Κάτσε να δεις, εδώ το έχω, το έχω, εδώ πέρα.
4: Περίμενε.
3: Ναι, περιμένω εγώ τι ήρθα για να φύγω. Εγώ γιατί δεν με πιστεύει, παιδιά.
4: Δηλαδή,
3: ναι.
4: Θα το βρω.
3: Θα το βρεις.
4: Σκάσαμε, δεν το βρω.
3: Το ξέρω ότι θα το βρεις. Γιατί εσύ είπα, για να μην το βρεις. Και έκανε και συναυλία εδώ δίπλα στο χαντάκι, δίπλα στο ποτάμι, δίπλα στην ακροθαλασσιά, όπως λέγεται. Που έχουν ένα...
4: Αυτό παλιό είναι που με έβγαλε τώρα. Νέο δίσκο έβαλα.
3: Βάλε νέα παράσταση.
4: Γιατί παράσταση θα είναι.
3: Ναι, βαλίτσα, βαλίτσα.
4: Τι με βάζει και κάνω τώρα.
3: Τι σε βάζω, να βρεις τον θησαυρό σε βάζω. Δηλαδή, δεν πιστεύεις, δεν θες και να... Εντάξει, δεν το βρεις αμέσως αυτό, αυτό είναι θησαυρός, δεν γίνεται.
4: Βαλίτσα. Χωρίς αποσκευές.
3: Πόρτο βαλίτσα στην αυλή Λουδοβίκου στον Αναγείο.
4: Πόρτο βαλίτσα. Ναι. Λουδοβίκου στον Αναγείο. Χαλκιδική.
3: Ναι.
4: Είσαι αυτό από 22 ευρώ.
3: Ναι, εντάξει αυτό. Τι λέει ο τίτλος.
4: Από 22 ευρώ.
3: Ναι, ρε, μόνο. Καλοκαιρινή
4: τιμή. Από 22 ευρώ.
3: Από, ναι, γιατί να πας μέχρι. Αφού το από ό,τι συμβαίνει παραπάνω. Αλλά όλα κομμουνιστικά τα αντιμετωπίζει. Δηλαδή, με καχυποψία.
4: Με τον Λοδοβίκο τον Αναγείο, μια χαμηλόφωνη μουσικοποιητική ξενάγηση.
3: Μπράβο, όμορφα.
4: Στις αξίες που μας κυβερνούν. Γέννηση, ναι, έρωτας. Ναι. Αυτό πρέπει να το πει ο Λοντής. Μετά.
3: Ναι, επειδή ξέρεις ότι είναι φίλος με την Ατάστα την Καραμαλή και είσαι κομμουνιστής, δεν θες να τα διαβάσεις όλα.
4: Η Αφροδίτη συναντά τη Σαπφό.
3: Ποια να συναντήσει.
4: Αποδεικνύοντας την πνευματικότητα της πίστης ως θεραπενίδα στα δύσκολα.
3: Άμα δεν σας κόφτει.
4: Μια παράσταση που εξυμνεί το εσωτερικό ανάστημα της γυναίκας.
3: Να πηγαίνει στην Κατερίνα Λιόλιο, να μην με θέλει τη Λοδοβίκο του.
4: Ξαδέρφη του είναι.
3: Εκεί πηγαίνει ξαδέρφη του, τι. Εγώ για καλό το είπα. Κόσμος ακούει ανάποδα.
4: Άμα,
3: το, το τίτλο του.
4: Φαντάζεσαι να πάμε στο Λοδοβίκο και να ακούσουμε αυτό, ας πούμε.
3: Δεν με πιστεύει.
4: Άκου,
3: ψάξω και λέω, ναι, δεν με πιστεύει. Ο νέος τίτλος της παράστασης και του δίσκου.
4: Εγώ άλλο σου λέω, τώρα άλλο μου λες.
3: Γιατί δεν με πιστεύεις.
4: Να πας στο Λουδοβίκο, ας πούμε,
3: ναι, με τον Αναγείο.
10: Σήμερα είναι μια φανταστική μέρα, μια ευλογημένη μέρα. Ήρθε η μάμα Γουάιρα, ήρθε ο αέρας, ο άνεμος και τα πάντα χορεύουν. Είναι μια φανταστική ευκαιρία να παρατηρήσεις τα δέντρα που χορεύουν, τα φύλλα που πετάνε, που χορεύουν και αυτά. Μείνε λίγο, πάρε λίγο χρόνο από τις εργασίες σου και παρατήρησε. Τα πάντα χορεύουν, τα πάντα κινούνται. Και άρχισε και εσύ να κινείς την ενέργειά σου για να νιώθεις όλο και πιο ανάλαφρη, όλο και πιο αληθινή, όλο και πιο οργασμική.
4: Δεν ταιριάζει.
3: Αν ταιριάζει. Κουτί.
4: Εγώ τα λέω.
3: Νομίζω ότι ο Λουδοβίκος έγινε για αυτήν, για να τραγουδάει μόνο για αυτήν. Άσε τώρα την Ατάσταση Παζαρίτη και το...
4: Έχει και ζέστη. Να έχουμε και μια συμβουλή για τον καύσωνα.
3: Να, παρακαλώ.
11: Όταν έχει πολύ ζέστη να πηγαίνετε για τρέξιμο, παιδιά. Σήμερα που έχει 50 βαθμούς είναι ότι πρέπει να πάμε να λιώσουμε όλοι μαζί στη γυμναστική, παιδιά. Να υδρώσουμε, να φύγουν οι τοξίνες, γιατί είναι κακές οι τοξίνες, παιδιά. Σουβλάκια πάμε να γίνουμε, σουβλάκια.
4: Είδες.
3: Αυτό είναι συνταγή του ΑΡΕΚ. Ξέρεις τι κάνουν το ΑΡΕΚ. Στην έρημο.
4: Για πες.
3: Πίνουν καυτό τσάι. Γιατί φέρνει εφίδρωση και έτσι δρούσε. Το πας ανάποδα.
4: Λοιπόν, πάμε λίγο κροάτες τώρα.
3: Εννοείται.
4: Πρώτος καλύτερος, Μπάμπης Λέλεκας.
3: Έλα Μπάμπη, γεια σου Μπάμπη.
4: Καλησπέρα, λέει, θα κοιμηθούν κιόλας εκεί γι' αυτό που έκουσε.
3: Είναι και ο ύπνος μέσα. Πιάνεται και...
4: Να πας λες στον Λουδομπίκο και να ψήνει απ' έξω με νεξές.
3: Καλά, το χαλάς στη συναυλία.
4: Στο Λεωνίδα στείλε χαιρετισμάτα.
3: Γεια σου Λεωνίδα.
4: Στη Λίτσα.
3: Γεια σου Λίτσα.
4: Να την πεις έτσι πολλά πολλά. Στο Δημήτρη.
3: Δημήτρη, γεια σου.
4: Τι είναι αυτό.
3: Με νεξές.
4: Όχι, άλλος Δημήτρης. Ψαράκια, χταποδάκια, πατατούλες.
3: Κατάλαβε, εμάς μας έχετε για χαλή από πίσω. Να ακούτε και κάτι ζαβούς που κάτω και δουλεύουν.
4: Στην Ελένη στη λεχαιρετισμάτα.
3: Γεια σου Ελένη.
4: Στο Μινά λέει αντικαλό χειμώνα.
3: Καλό χειμώνα, να, ένας άνθρωπος της προκοπής. Γιατί όλοι λένε καλή σεζόν. Δηλαδή άμα πεις καλή σεζόν αντί για καλό χειμώνα νομίζεις δεν έρθει ο χειμώνας. Άμα είναι να λέμε συνέχεια καλή σεζόν. Μόνο που έχει τέσσερις σεζόν. Τώρα με τη φτώχεια έγιναν και 7-8 βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, πάμε καλά, ξεχάστηκα, έγινε κομμουνιστής για λίγο. Αυτό δεν μπόρεσα να το συνηθίσω, δεν μπόρεσα. Δηλαδή, όσο και να λείψω, πάντα θα με τη φέρει. Όλα έχουν προγραμματιστεί, διαχειρώσει, είπα, από το 1940. Η σύμβαση Κούπερ έφερε τα μνημόνια και θα μας βάλει σε πόλεμο με την Τουρκία. Πάλι ρε παιδί, κουράστηκα. Δεν θέλω να πολεμήσω άλλο με την Τουρκία. Βαρέθηκα δηλαδή. Μπιτσέρσα.
4: Τι έκανε.
3: Μπιτσέρσα. Μπέλτσα. Σίντσα. Πώς το λένε. Κατάλαβα, σε ξένη χώρα ήρθαμε να κάνουμε ραδιόφωνο. Άμα δεν μιλάτε. Τα βασικά, άμα δεν ξέρετε. Πώς θέλετε επιτυχία, δηλαδή απορώ. Πώς θέλετε να νικήσουμε το Μέγκα.
4: Ελάτε.
3: Ήδη θέλετε.
4: Στην Αθήνα είναι το Μέγκα. Τι
3: ναι,
4: μας
3: εγώ, ναι, σωστά.
4: Τι μας νοιάζει.
3: Δεν ανταγωνιζόμεθα.
4: Στην Αθήνα.
3: Γιατί. Ιντερνετικά ξέρει πώ είμαστε ακόμα στην Αθήνα.
4: Ξέρω.
3: Τέτοιου αψάλιδε που έβρουν. Σε λέει, βάλε ίδιο φλαμμένο, βάλε. Έτσι σιγά σιγά τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Σαν του σαράκι θα το φάμε το ξύλινο κρεβάτι. Μην νομίζει. Μαρινάκι, κινδυνεύει. Στάτους FM λέμε.
4: Σε 56 δεν είπε.
3: Εσύ θε κανένα ατύχημα, θε κανένα τύπτα λαμαρίνε να έγιναν πελτέτε τίποτα και μια 200 αεριά άνθρωποι. Τι τίποτα δεν λε. Μην με πεις ότι...
12: Όχι.
3: Ακόμα.
12: Ναι.
3: Πιστεύω αυτό να βγεις και να το πεις.
12: Θα μ' ακούσεις.
3: Έλα ρε σύρα, έχουμε σκάσει ένα καλοκαίρι.
12: Εγώ να δεις.
3: Τώρα τι να σου πω, ότι έσκασα πιο πολύ από σένα. Περιμένουμε την ανιψιά.
4: Εννοείται, θα έρθει. Όσο νου, σήμερα, αύριο έρχεται.
3: Το αναβάλει. Δηλαδή έτσι που μας ακούει απ' έξω.
4: Σου λέει πού να πάω.
3: Άσε καλύτερα.
4: Αυτό στέει. Τη λέει, πάει στην κοιλιά της αδερφής σου και λέει, άμα βγεις, θα σε πάω εγώ στο ραδιόφωνο.
3: Πού να σφίγγεται το παιδί, σου λέει, άσε μια χαρά είμαστε εδώ. Γιατί τον ακούω να λέει απ' έξω καμιά φορά, όχι πάλι να πάω στο ραδιόφωνο και σου λέει, άμα δεν θέλει αυτός να πάει εμένα, για μένα θα είναι καλύτερα.
4: Τι έγινε,
3: όλος ο πλούτος της χώρας, όπως τα λεγόμενα στρατηγικά ορυκτά, σίδηρος, χρώμιο, νικέλιο, αλουμίνιο, άλλα μεταλλεύματα, πετρέλαιο, αέριο, τέθηκαν
4: όλα υπό τα αγοράζω. Α,
3: όχι. Άμα ένα κοροϊδεύεις ρε σιάρι να πούμε.
4: Έτσι λέει.
3: Ρε σιάρι τον κόσμο να φοβηθεί λίγο.
4: Ναι, λέει. Όλα τα μαζεύω.
3: Όλα τα μαχαιρώνω.
4: Αποθήκες καθαρίζω.
3: Επίσης τα μαχαιρώνω. Όχι,
4: αλουμίνια καθαρίζω, πλυντήρια παλιά.
3: Τον κάνει νόημα να με συντομεύει γιατί θέλει να πει τώρα. Τι θέλει να πει, θα κάτσω και πείτε τι ακούσουν. Τι είναι το τόσο σημαντικό, και στο τέλος θα πει η διεθνής έκθεση της Αλουμίνης. Κάνατε καμιά παπάντζα θα πει. Λέγει.
12: Έχω εκπομπή.
3: Έχει εκπομπή, πόσες ώρες. Μία
4: τώρα.
3: Προκαταβολή. Μετά. Δύο. Δεν τις έδιναν και τις τρεις μαζί με την Τζο. Τέλος πάντων θα τον ακούσετε και το απόγευμα, παιδιά.
4: Κάτσε, δεν έχουμε τέτοιο.
3: Πώς δεν έχουμε, απόλαγμα. Για να μην έχουμε
4: λαϊκή
3: αυταπάτες.
4: Ώρα, λαϊκή ώρα.
3: Για να μην έχουμε αυταπάτες. Καλά, δεν σε ενδιαφέρουν αυτά. Θα περάσω στη λαϊκή ώρα γιατί δεν είναι τίποτα. Ήρθε και ο Λεωνίδης, δεν λέει να φύγει. Αλλά δεν κάνει εκπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση. Την ξεκίνησε από μέσα. Τι είδη.
4: Το κεντρικό τίτλο θέλω.
3: Κεντρικό τίτλο. Πυροβολή και ρίχνει κυβερνήσεις. Η κόμπρα της Μεσσηνίας. Αυτό.
4: Έτσι.
3: Ναι, ναι. Ο αλιγάτορας της Πελοποννήσου. Αυτά, δεν έχω άλλα. Παιδιά, θα περάσουμε έναν υπέροχο χειμώνα. Δεν του φαίνεται, αλλά έτσι είναι. Αν έτσι νομίζουμε. Από μένα πουφ.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Status FM. Στους 107 και 7.

10 και 3 λεπτά ακριβώς στον αέρα του κόσμου, στάτους 107,7. Με σελεμπονάτα ατμοσφαιρικά. Μουσικές και τραγούδια από τη δεκαετία του 1960, τότε που άρχισαν όλα. Ο Γιάννης Ρέπιτς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τα μεσάνυχτα. Σελεμπονάτα. Σελεμπονάτα. But anyway, get ready.

προστάτης της εκπομπής είναι ο Θεός Απόλλωνας και προστάτης της εκπομπής μας. Λάρα Σάιτ. Γεια χαρά, καλώς ήρθατε. Πήρα τα μηνυματάκια σας. Θα τα πούμε σε λίγο. Get ready.

αμιγός αμερικάνικο λευκό συγκρότημα με αφροαμερικανό παραγωγό και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Σηματοδοτήθηκε ως το πρώτο λευκό συγκρότημα το οποίο έπαιξε soul μουσική. Όπως και πολλά αφροαμερικάνικα αμιγώς συγκροτήματα έπαιξαν υπέροχη ροκ. Τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μας, της έξυπνης πόλης μας, που αυτή τη στιγμή έχει 28 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους. Έχουμε μελτεμάκια, είναι μια χαρά, δροσερός ο καιρός. Για να κάνετε βόλτα τώρα στην παραλία, σούμε, θα χρειαστείτε ένα ζακετάκι ψηλό, ένα μπουφανάκι ελαφρύ, διότι είναι κάτι σαν να γιάζει με αρώματα και πολλές οσμές. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, αλλά για την ιαπωνική μουσική δεν ξέρουμε τίποτα. Η μουσική η ιαπωνική είναι εκλεκτική και ποικίλη. Δείχνει το ποιόν αυτού του λαού. Πολλά μουσικά όργανα όπως το κότο εισήχθησαν τον 9ο και 10ο αιώνα. Το συνοδευτικό αφηγηματικό θέατρο Νό από τον 14ο αιώνα και η λαϊκή μουσική, αν θέλετε, με το σαν κιθάρα και το σαμισέν τον 16ο αιώνα. Εν τω μεταξύ, η δυτική κλασική μουσική, η οποία εισήχθη στην Ιαπωνία στα τέλη του 10ου αιώνα, τώρα αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα του ιαπωνικού πολιτισμού. Η αυτοκρατορική ορχήστρα Γκαγκάκου έχει επηρεαστεί από το έργο μερικών σύγχρονων δυτικών συνθετών. Έχουν υπάρξει και συνεχίζουν να βγαίνουν υπέροχα jazz, κουαρτέτα και κουιντέτα. Επίσης έχουν αναδειχθεί και αξιοσημείωτοι κλασικοί συνθέτες από την Ιαπωνία, όπως ο Τόρου Τακεμίτσου και ο Ρεντάρο Τάκη. Πάντως η λαϊκή μουσική στη μεταπολεμική Ιαπωνία έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές τάσεις, οι οποίες και οδήγησαν έτσι στην εξέλιξη της Japan Pop ή αλλιώς J-Pop. When the truth is found, το 1967 εμφανίζονται οι Jefferson Airplane, Somebody to Love.

Να χαιρετήσω καταρχάς τους φίλους μας από το Viber, εκεί που τα μηνύματα είναι δωρεάν. Τον Ευάγγελο Καρέτσα, για χαραντάν φίλε. Τον Λεωνίδα από την Εξωτική Βρέμη. Την κυρία Τέρη, η οποία μου στείλε «Το καλοκαίρι φεύγει», μαζί του και ο Αύγουστος. Τελευταίο βράδυ απόψε και λέμε «Αντίο Αύγουστε, αντίο καλοκαίρι». Καλό ξημέρωμα του Σεπτέμβρη. Καλό φθινόπωρο σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τέρη. Ό,τι γράψατε θα το τηρήσουμε. Έτσι θα γίνει. Δεν αλλάζει τίποτε στο πρόγραμμα. Επίσης, τη φίλη μου την Τελέσιλα, την κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη. Αγαπημένο τραγούδι, για έναρξη. Ρε, δεν ήξερα ότι αγαπάτε τόσο πολύ Ρε, και μάλιστα τους γνωρίζετε κιόλα. Καλό βράδυ, κυρία Δέσποινα. Καλή εβδομάδα, καλά που μας το θυμήσατε. Ασφαλώς με υγεία και δύναμη. Everybody. Spirit in the sky. Γεια σου, Ανέστη Θωμαίδη Λεβέντη.

Μπήκανε οι παραμορφωτές, μπήκανε τα echo, άρχισαν να εμφανίζονται οι metal κιθάρες, τα σκληρά μπάσα. Μεγάλωσαν τα set, το drums, και οι φωνές των τραγουδιστών όσον αφορά τη rock σκλήριναν. Προκαλούσαν δέος.

Ο τρελαμένος Τζίμι Χέντριξ καθιέρωσε τα σόλο απερίγραπτα, που κάποιες φορές έτσι κατέληγαν σε ένα αποτέλεσμα ακουστικό. Και μετά

Με το ξεκίνημα της ΔΕΘ, επισκεφτείτε περίπτερα. Σίγουρα θα υπάρχουν ιαπωνικά περίπτερα με γεύσεις από τη χώρα τους. Οπότε δοκιμάστε, παιδιά. Η ιαπωνική κουζίνα είναι αεράτη. Και να έχετε υπόψη σας ότι ο οδηγός Μισελέν έχει δώσει στα εστιατόρια της Ιαπωνίας περισσότερα αστέρια από ό,τι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο μαζί. Κάτι λέει αυτό.

κάθε χώρα έχει τα λάδια της, έχει τα λαχανικά της, που είναι τελείως διαφορετικά από άλλη χώρα. Η ιαπωνική κουζίνα όμως χρησιμοποιεί ως βάση τροφές τα συνηθισμένα, το ιαπωνικό ρύζι ας πούμε και τα noodles, τις οποίες όμως αναμειγνύει με σούπα ή οκάζου, πιάτα δηλαδή από ψάρι, λαχανικά, τόφου και άλλα, έτσι για να τους δώσουν γεύση. Τρελαίνομαι για ιαπωνικές και κινέζικες γεύσεις, τρελαίνομαι. Και ειδικά τα very piquant. Guess who from Canada, No Time, 1969. Στην αρχή της σύγχρονης περίοδου εισήχθησαν στην Ιαπωνία συστατικά όπως το κόκκινο κρέας, τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί παλαιότερα. Δεν το γνώριζαν το κόκκινο κρέας παλαιότερα. Ο οδηγός Μισελένα εντωμεταξύ μοίρασε στα εστιατόρια της Ιαπωνίας περισσότερα αστέρια από ότι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο μαζί. Αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι η ιαπωνική κουζίνα είναι γνωστή για την έμφαση που δίνει στην εποχικότητα των τροφίμων, την ποιότητα των συστατικών και την παρουσίαση. Δηλαδή, μέσα στο χειμώνα δεν θα δεις ντομάτα, σαλάτα. Είπαμε. Η εποχικότητα είναι αυτή που μετράει και είναι και η πιο σωστή διατροφή για τον άνθρωπο. Η ιαπωνική κουζίνα επίσης προσφέρει και μια μεγάλη ποικιλία από τοπικές σπεσιαλιτέ, για τις οποίες χρησιμοποιούνται παραδοσιακές συνταγές και τοπικά συστατικά, τα οποία δεν μπορείς να βρεις εδώ βεβαίως, και δεν τις αποκαλύπτουν και τις παραδοσιακές συνταγές τόσο εύκολα οι Ιάπωνες. Τώρα, τα παραδοσιακά ιαπωνικά αγγλικά είναι γνωστά ως ουαγκάσι, γενικώς όλα τα αγγλικά, και χρησιμοποιούνται συστατικά, πρόσεξε, πάστα κόκκινου φασολιού και μότσι. Και οι πιο σύγχρονες γεύσεις περιλαμβάνουν και παγωτό πράσινου τσαγιού, μια πολύ δημοφιλής γεύση. Επίσης το κακιγκόρι, κακιγκόρι είναι ένα επιδόρπιο θρηματισμένου πάγου, στον οποίο για γεύση προστίθεται σιρόπι ή συμπυκνωμένο γάλα. Και πωλείται συνήθως στα καλοκαιρινά φεστιβάλ. Τι πιο δροσερό θα πεις, βέβαια.

Αυτός είναι ο Tommy James και οι Snowdells. Hanky Panky 1966. Όπου η ηλεκτρική κιθάρα πήγε και καλά στο παιχνίδι.

It's a hunky pranky. Και τώρα Ολλανδία. Shocking Blue. Love Buzz. 1969. Από το ίδιο άλμπουμ. Όπου περιέχεται και το κομμάτι Venus, νούμερο 1 στην Ευρώπη.

τώρα σε σιδά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραγάλιο. Τον κύριο Θανάση Τσέλιο, καλώς ήρθατε. Και τον Νίκο Γιοτζή. Φτάσαμε και στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Διαφημιστικό μήνυμα σύντομο. Επιστρέφουμε. Ο ήλιος πάντα στις καρδιές μας. Και όχι χαμηλά γιατί ζεσταίνει πολύ. Ε, τελε.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Σήμερα λοιπόν προχώρησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος σε μια έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση και ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους. Το πολιτικό δηλαδή έτος ξεκινάει 1η του Γενάρη. Και νομίζω ότι είναι και πιο σωστό. Αλλά εν πάση περιπτώσει ποιο είναι πιο σωστό δεν είναι εδώ το θέμα. Εδώ είναι το θέμα ότι 1η Σεπτεμβρίου είναι η μέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτέμβρη ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον από το 89. Στο μήνυμά του λοιπόν προς τους ιεράρχες και τους πιστούς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνδέει την οικολογική κρίση όχι μόνο με την περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος ανθρωποθεός, όπως τον αποκαλεί, αντιλαμβάνεται την ελευθερία, την οικονομική ανάπτυξη και τη σχέση του με τη φύση. Είπε λοιπόν, με τη χάρη του αγαθού Θεού μπαίνουμε σήμερα στο νέο εκκλησιαστικό έτος, τιμώντας και γιορτάζοντας με ψαλμούς, ύμνους και πνευματικά άσματα κατά την έναρξη του, την έναρξη του νέου έτους του εκκλησιαστικού, την ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η πολυδιάστατη σύγχρονη οικολογική κρίση είναι κρίση της ελευθερίας του ανθρώπου, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του ήθους και του πολιτισμού. Τα οικολογικά συνέδρια, η σχετική διαχριστιανική και διαθρησκειακή διάλογη, οι συγκεκριμένες προτάσεις της Μεγάλης Εκκλησίας για περιβαλλοντικά θέματα, η αναφορά στις κοινωνικές διαστάσεις και συνέπειες της οικολογικής κρίσης και άλλα ανάλογα, συγκροτούν μια δυναμική περιβαλλοντική πρόταση με έμφαση στην επιτακτική ανάγκη μιας κοπερνίκιας στροφής στην κατανόηση της ιδέας της προόδου και στη στάση της ανθρωπότητας απέναντι στη φύση και το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνεχίσει να προβάλλει την οικολογική του πρόταση δίνοντας έμφαση στη θεολογική διάσταση της προστασίας της δημιουργίας. Τώρα, πόσοι από τους πιστούς κατάλαβαν αυτό το κατεβατό του Πατριάρχη είναι άλλη υπόθεση για άλλον μετάφραση. Τελικά ο άνθρωπος πρέπει να πάψει να ενεργεί σαν να μην γνώριζε και να εγκαταλείψει οριστικά την ψευδαίσθηση ότι ο πλανήτης Γη μπορεί για πάντα να ξεπερνά τις ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις και καταστροφές. Ότι η φύση έχει τη δύναμη να ανανεώνεται από μόνη της. Και βέβαια την έχει.

όλες αυτές είναι οι καταστροφές, είναι η προσπάθεια να επουλώσει τις πληγές της η φύση, η γη. Καταστροφές για τον άνθρωπο. Θεραπεία για τον πλανήτη όμως. Let your waters wash down.

Ω, χαιρετίζω άμα τη αφήξει. Βεβαίως χαιρετίζω. Γεια σου Μάρκο Χατζιατωνίου. Με το υπέροχο κρασί σου. Στην υγειά σου φίλε, στην υγειά σου.

Λοιπόν, όταν ο Περικλής ήταν πια στρατηγός και αναγνωρισμένος ηγέτης της πόλης, επρόκειτο να αποπλέψει με το στόλο σε κάποια εκστρατεία. Συνέβη όμως τότε να γίνει ολική έκλειψη σελήνης. Το φαινόμενο αυτό θεωρείται πολύ κακός ιονός και οι ναύτες αρνήθηκαν να ξεκινήσουν. Ο Περικλής τότε, που ο Αναξαγόρας του είχε εξηγήσει το φαινόμενο των εκλήψεων, μάζεψε τα πληρώματα στο θέατρο, άναψε ένα λίχνο και κατόπιν έκρυψε το φως του με τον μανδύα του, ρωτώντας τους ναύτες: «Σας τρομάζει αυτό που έγινε?» Εκείνοι φυσικά απάντησαν αρνητικά. Και τότε ο Περικλής τους εξήγησε πως κάτι ανάλογο, ρε παιδιά, συμβαίνει και με την έκλειψη της σελήνης. Οι ναύτες, βεβαίως απελευθερωμένοι από το φόβο, δέχτηκαν να ξεκινήσουν. Να τώρα καλή ώρα. Με τις σύγχρονες θρησκείες. Πόσο κάτος έχουν με το φόβο. Non-stop music. Με τα κακά πνεύματα που είναι διάχυτα γύρω σου. Heat wave.

Heat Wave. Τα περιμένουμε όλα αυτά τα καυτά κινήματα και τα κύματα. Άκου πως τελειώνει ο Βαρθολομαίος. Ο σύγχρονος ανθρωποθεός επιμένει στη γεωκτονία, δολοφονία της φύσης. Αγνοεί μέτρα και όρια στο όνομα γεωπολιτικών σχεδιασμών και οικονομικών συμφερόντων, του καταναλωτισμού και της ικανοποίησης, ουσιαστικά ακόρες των αναγκών, αλλά και βαθύτερα εξαιτίας εσωτερικών αλλαγών σε επίπεδο βιωμάτων και αξιών. Και κάλεσε την ανθρωπότητα να υιοθετήσει ένα νέο πλαίσιο κοινών αξιών, με επίκεντρο την αλληλεγγύη, δεν την έχουμε ακούσει αυτή την λέξη στο παρελθόν, καινούργια λέξη, την αλληλεγγύη, τη συλλογική ευθύνη, ούτε και αυτή την ευθύνη την ακούσαμε, και το σεβασμό, πού να το βρούμε, το σεβασμό τόσο στον άνθρωπο, πρόσεξε, όσο και στη φύση. Θα έπρεπε ο Πατριάρχης να πει και τον σεβασμό τόσο στη φύση όσο και στον άνθρωπο. Έχουμε βάλει τον άνθρωπο δηλαδή πάνω από την φύση. Ο ανθρωποθεός, τον αποκαλείς ανθρωποθεό και τον βάζεις και πρώτο στην συλλογική ευθύνη και στο σεβασμό. Και βέβαια, κλείνοντας το μήνυμα, απίφθινε ευχές προς το σύνολο των πιστών, επικαλούμενος τη χάρη του Χριστού και την προστασία της Παναγίας. Nothing more, nothing less. Γι' αυτό και οι Ιάπωνες κρατούν μικρό καλάθι και μεγαλώνουν σιγά σιγά και τη χώρα τους και το λαό τους και την υγεία τους.

Όταν ξυπνάω κάπου εκεί το πρωί, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που κάνω, καφεδάκι και στη συνέχεια τα email. Πρώτο email, η εβδομαδιαία ενημέρωση από το Λευκό Οίκο. Το πρώτο email γράφει: σε μια συγκλονιστική ανακοίνωση ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνάψει τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Υπό την καθοδήγηση του Τραμπ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σε συνεργασία με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροντρίγκερς, και μέσω συνεργασίας με ιδιωτικές επιχειρήσεις, εξασφάλισαν τον πλειοψηφικό έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου στη Βενεζουέλα, χωρίς κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο. Η συμφωνία λοιπόν αυτή υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου, αυξάνει σημαντικά την εγχώρια προσφορά πετρελαίου και προβλέπεται να μειώσει και σημαντικά τις τιμές του φυσικού αερίου για τους Αμερικανούς στο μέλλον. Ενώ παράλληλα θέτει τη Βενεζουέλα σε μια πορεία προς την ευημερία. Η κυβέρνηση του Τραμπ τη χαρακτήρισε ιστορική συναλλαγή που ενισχύει την αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ Βενεζουέλας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τι μου δίνεις, τι σου δίνω. Αυτή είναι η συνεργασία ανάμεσα στις χώρες. Τι μου δίνεις, τι σου δίνω. Και μην μου βγάζεις γλώσσα, γιατί μια νύχτα είναι, μόνο. Μια νύχτα μόνο, όπως λέει και το τραγούδι. Και έτσι τελειώνουν και οι δουλειές με την Αμερικανική κυβέρνηση. Έτσι τελειώνουνε. Όπως το έκανε και στα στενά του Ορμούς. Now, here comes the music.

Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Για τους πολιτικούς μιλάω. Όχι μόνο για τους παλιούς, αλλά περισσότερο για τους σημερινούς. Και τώρα με την άνοιξη της τεχνητής νοημοσύνης βλέπεις το κενό τους. Πόσο αγράμματοι είναι. Πόσο ακοινώνητοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς λειτουργεί ο πολιτισμός, η κοινωνία, πώς λειτουργούν οι άλλες χώρες. Ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, σαχλαμάρας, νομίζοντας πως αραδιάζοντας αρλούμπες, υποσχέσεις, πάρε να έχεις, θα κερδίσουν ψήφους. Μπορεί σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων τους. Όταν δεν υπάρχει βέβαια και λαός για να κυβερνήσουν, γιατί εκεί οδεύουμε, οι μισοί Έλληνες είναι αποφασισμένοι να φύγουν έξω. Έτσι και ξαναβγεί ο Ιθακίσιος. Να φύγουν, να αδειάσουν τη χώρα. Δεν υπάρχει λαός να κυβερνήσεις, φίλε. Τι θα κυβερνήσεις, τα βράχια? Όταν ξεκινήσουν να κυβερνάνε τα βράχια, τότε θα συνειδητοποιήσουν και τι σημαίνει ηλιθιότητα, αλλά θα είναι αργά. Προφανώς η πλειοψηφία δεν το βλέπει τώρα, γιατί κοιτάνε πρώτα απ' όλα να περνάνε καλά, με διακοπές, ταξιδάκια, Σαββατοκύριακα, άνετα, αυτοί και τα παιδιά τους, και δεν έχουν ανεπτυγμένη εθνική συνείδηση, χωρίς να τους τσουβαλιάζουμε όλους φυσικά, διότι υπάρχουν και εξαιρέσεις. Πάντα. Κανόνας έχει και εξαιρέσεις. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα πρέπει να περάσει σε άλλες εποχές. Σε άλλες εποχές, με δική της βιομηχανία όπλων άμυνας. Η Τουρκία, μην ξεχνάς ότι έχει τον ίδιο πολιτικό ηγέτη. Και σήμερα διάβασα για τον Πούτιν. Έχει δηλώσει σε κάποιους έμπιστους, διέρευσε αυτή η είδηση, ότι θα με κρεμάσουνε. Θα με κρεμάσουνε, έτσι. Και αποτύχηκε το καινούργιο σχέδιο, 400.000 νέοι Ρώσοι στρατιώτες, τους βάζει στην επίθεση. Ο καθένας νομίζει πως γνωρίζει χωρίς να γνωρίζει και θέλει να κυβερνήσει. Εκεί έχουμε φτάσει εμείς και θα το παίξουμε άλλη μια φορά κορώνα γράμματα.

0: Στο email δεν αναφέρει την είδηξη ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο Swift της NASA, παρόλο που στο email του μου έστειλε και email ότι η NASA ξεκινάει σε μια καινούρια εταιρεία, θα τα πούμε σε λίγο, αλλά δεν το αναφέρει στο email. Παιδιά, πέφτει, δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο θα πέσει, μόλις το εμπεδώσουν οι αστρονόμοι, που θα πέσει. Υπολογισμοί. Θα σας ενημερώσουμε αφού πέσει.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: Telebon.gr. Fine. Yes, I'd love to.

Έτσι ακριβώς είναι τελέ. Οι κοιμισμένοι είναι εργάτες και συνεργοί των όσων γίνονται στον κόσμο. Όσο για σένα Μάρκο δεν είσαι καθόλου γκαντέμις, καλά το πας. Τα χόμπι πρέπει να τα κυνηγάμε. Από μόνα τους δεν έρχονται.

Κάνε μου ένα τηλεφωνηματάκι. Call me. Και έχουμε εδώ αρκετά μηνυματάκια που δεν είδα. Αλέξανδρος Καραπουλτίδης μου γράφει, φίλε, ο δυνατός από δημιουργίες του κόσμου πάντα έκανε ό,τι ήθελε, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Ασφαλώς. Ως άτομο, ομάδα, φιλή ή έθνος. Αυτά με αφορμή τα της Αμερικής και Βενεζουέλας. Έτσι ακριβώς είναι. Όταν δυνάμωσε ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι την Ινδία. Να τα λέμε και αυτά. Και δυνάμωσε με τους λαούς που μάζεψε και το στρατό που μάζεψε από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έφτασε μέχρι την Αθήνα. Η Πελοποννήσοι όμως περήφανοι, ψωροπερήφανοι. Ψωροπερήφανοι ή καλά έκαναν. Γιατί οι Σπαρτιάτες αντιμετώπισαν, έτσι, στη μάχη του Μαραθώνα τους Πέρσες. Τους ξέρανε καλά. Τους ήθελε, αλλά εκεί έπεσε η αρχηγία. Ποιος θα είναι αρχηγός των στρατευμάτων. Ή μάλλον του στρατεύματος. Ο στρατιλάτης. Ο Μέγας Αλέξανδρος ή ο Σπαρτιάτης αρχηγός. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν ερχόμαστε, τραβάτε μόνοι σας. Πλην λακεδαιμονίων.

Καρέτσα, το τηλεσκόπιο δεν θα πέσει σε όποιον λέει μακάρι να πέσει πάνω μου, μπας και γλιτώσω από αυτά που βλέπω. Θα πέσει εκεί που δεν εύχεται κάποιος τίποτε απολύτως. Μπορεί να πέσει σε κάποια στέγη, να την τρυπήσει τη στέγη και να πέσει επάνω σε κάποιον κύριο ο οποίος έτρωγε το πρωινό του για να ξεκινήσει να πάει και τα παιδιά του στο σχολείο. Μπορεί να πέσει σε ένα εργοστάσιο και να σκοτώσει 4-5 εργάτες στη σειρά παραγωγής. Μπορεί να πέσει σε ένα στρατόπεδο. Μπορεί να πέσει στο Πεντάγωνο. Μπορεί να πέσει στο Λευκό Οίκο, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Ίδρυμα του Τσίπρα. Αλήθεια τώρα, είπα Τσίπρας και θυμήθηκα λίγο τα νιάτα του. Πρόεδρος 15 μελούς, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, αγορασμένο πτυχίο από Βουλγαρία από ό,τι γράφουν, μηχανικού. Πες περιπτώσει, εάν αυτός ο άνθρωπος έφευγε από την πολιτική και ερχόταν σε μια μεγάλη επιχείρηση και ζήταγε δουλειά, με το ιστορικό που έχει, θα τον προσλάμβαναν για έτσι διοικητική θέση, ας πούμε, για διοικητική θέση θα τον προσλάμβαναν? Είναι ένα ερωτηματικό, ρε παιδιά. Δηλαδή ένας άνθρωπος κυβέρνησε, τον απέρριψε ο κόσμος και πιστεύει ότι βρήκε τα κατάλληλα ανταλλακτικά, μεταμοσχεύτηκαν και μπορεί να κυβερνήσει σε χειρότερες εποχές τη χώρα. Σε χειρότερες εποχές. Και ενώ οι προηγούμενοι του έχουν στρώσει το χαλάκι, είναι έτοιμο. Και να πάψουμε πλέον αυτό το μαξιλάρι με τα 30 εκατομμύρια που αφήσατε. Δηλαδή πόσο διαρκεί αυτό, τα 30 δισεκατομμύρια το μαξιλάρι, πόσο διαρκεί? 25 χρόνια, 30. Έτσι, Αλέξανδρε Καραμπολιτίδη.

Μη γελάς Λεωνίδα, μη γελάς καθόλου, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Χαιρετίσματα στο Θωμάτο, κύριο Θωμά Τρακατέλη, στον Βάβδο, έτσι. Τον φίλο μας τον Περικλή, ο οποίος δήλωσε ότι είναι old school DJ. Ω, για χαρά, Λευτέρη, ναι, παρόλο που σε χαιρέτησα...

Το δεύτερο email από την ενημέρωση του Λευκού Οίκου έγραφε στις 28 Αυγούστου ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια ολοκληρωμένη έκθεση για τον ναυτικό αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ από την κυβέρνηση, το πιο κρίσιμο σημείο πετρελαϊκής συμφόρησης στον κόσμο. Επιβεβαιώνοντας έτσι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι το Ιράν ελέγχουν το πείρασμα. Από την επανέναρξη του αποκλεισμού τον Ιούλιο του 26, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν απομακρύνει Ιρανικές νάρκες από τις διεθνείς ναυτιλιακές οδούς, έχουν αποθήσει 75 πλοία που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό και έχουν διευκολύνει την κίνηση σχεδόν 1.500 εμπορικών πλοίων που μετέφεραν 750 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διατηρώντας την ελεύθερη ροή του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ παράλληλα έχουν αποκόψει εντελώς το Ιράν. Μηδενικό ιρανικό πετρέλαιο έχει εξαχθεί μέσω του στενού από την έναρξη του αποκλεισμού. Και έτσι, γράφει το email, το Ιράν χάνει περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια μηνιαίως σε έσοδα, προκαλώντας μια εγχώρια κρίση καυσίμων, κατάρρευση του νομίσματος και καταρακτώδη πληθωρισμό εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι εξαγωγές πετρελαίου του κόλπου έχουν ανακάμψει στα 2/3 των επιπέδων πριν από την επιχείρηση υπό την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά πρέπει να μπει και του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, αλλά και του Υπουργού Άμυνας, του Υπουργού Πολέμου, του Χέγκσεθ.

Θα με κρεμάσουν, λέει ο Πούτιν. Και θα πέσουν άλλοι 400.000 άνδρες στο μέτωπο της Ουκρανίας. Αρνείται να κάνει πίσω, δεν τον αφήνει το Deep State.

Πάντως η κόρη του Πασχάλη διάλεξε την στιγμή που θα παντρευτεί, διότι είναι τα γενέθλια του Πασχάλη, Αύγουστο. Σήμερα παντρεύτηκε και την παρέδωσε στο γαμπρό ο Γκραντ Πασχάλης Αρβανιτίδης. Ασφαλώς και τραγούδησε στο γάμο. Σιγά.

ρίχνοντας μια ματιά και στον χάρτη, τον οδικό βλέπω εκεί στον περιφερειακό είναι κλειστός. Κλειστός το σημείο, τμήματα του δρόμου, περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης είναι κλειστά. Μάλιστα. Κατά τα άλλα όμως στην πόλη μια χαρά κυκλοφορία. Η θερμοκρασία εκεί στους 28 βαθμούς, πλεκτό ή μπουφανάκι ελαφρύ για βόλτα στην παραλία. Με ακουστικά.

0: καλά, είναι εντελώς παρανοϊκό αυτό που συνέβη στην παραλία, στο Μακεδονία Παλάς μπροστά και στη λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου. Δύο σούπερ cars είχαν πάρει άδεια που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία Zero to Rally. Δεν την ξέρω εγώ, ούτε κι εσείς. Αφορούσε όμως αποκλειστικά η άδεια που πήρανε τη στατική παρουσίαση των αυτοκινήτων στο πλακόστρωτο και σε καμία περίπτωση επίδειξη οδήγησης, επιταχύνσης ή drift. Παρά τις παρατηρήσεις των δημοτικών αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο, οι οδηγοί συνέχισαν τους ελιγμούς. Και σε ένα από τα βίντεο που έχω δει, ένα Lotus Emira επιταχύνει πάνω στο πλακόστρωτο, σε χώρο όπου κινούνταν πεζοί, ποδήλατα και πατίνια. Σε ένα άλλο βιντεάκι, μια Porsche 911 GT3 πραγματοποιεί πλαγιολίσθηση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ πίσω της ακολουθούν και άλλα αυτοκίνητα της διοργάνωσης. Ο Δήμος διαβίβασε όλο αυτό το οπτικο-ακουστικό υλικό στην τροχιά Θεσσαλονίκης, ζητώντας να ταυτοποιηθούν οι οδηγοί και να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες παραβάσεις. Τι είναι το Zero to Europe και τι κάλυπταν τα 7.900 ευρώ? Το Zero to Europe δεν είναι αγώνας ράλι με την κλασική έννοια, ούτε διοργάνωση με κλειστές ειδικές διαδρομές και χρονομέτρηση. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολυτελές road trip ιδιοκτητών supercars με οργανωμένη πομπή, ξενοδοχεία πεντάστερα, δείπνα, πάρτι, κοινωνικές εκδηλώσεις και συναντήσεις με τοπικές κοινότητες φίλων του αυτοκινήτου. Ελάτε χάπατα να απολαύσετε το αυτοκίνητό μου, το Miraflori, την Porsche μου, τη Lamborghini μου. Η φετινή διαδρομή λοιπόν ξεκίνησε από τη Βουδαπέστη, πέρασε από τη Μισοάρα, Βουκουρέστη και Σόφια και κατέληξε Θεσσαλονίκη. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 31 Αυγούστου, με το επίσημο πρόγραμμα να τη χαρακτηρίζει ως 5 ημέρες, 4 σύνορα, 5 πόλεις και μία πομπή. Η τιμή συμμετοχής 7.900 ευρώ συν τον αναλογούντα ΦΠΑ και αφορούσε 2 άτομα σε δίκλινο δωμάτιο. Απαιτούνταν προκαταβολή 2.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο μπορούσε να καταβληθεί ακόμη και με κρυπτονόμισμα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για διοργανώσεις βαθύπλουτων που νομίζουν ότι με τα εκατομμύρια τους μπορούν να γυρίσουν τον κόσμο και μας αποδεικνύουν ότι μπορούν να το κάνουν.
1: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
1: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
2: Όσο σ' αγαπώ.
1: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: STATUSFM 107.7. Your lovely radio.
4: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

Magic moments, μαγικές στιγμές ζούμε, η αλήθεια αυτή είναι. Όχι μόνο εμείς, όλος ο πλανήτης. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω, περιμένεις τόση ώρα Γιάννη, το Γιάννη Δρόσο, το Μιχάλη Πονήρη, την παρέα την ωραία από την ΚΟ, τη Λένα Σβένιξον, τη Θόμη Πετρουδή. Καπετάν Κωστή Καΐσερλη, εδώ είσαι. εδώ είσαι.

Επίσης το Μαράκι, τη Μαρία Μελιανού, τον Νίκο Χόνδρο, τον Στέφανο Παπαποστόλου, τον καπετάνιο Στέφανο Λαομτζή, γνωρίζεστε κύριε Καϊσερλή, την Θεία Μανταλένα και την Τόνια, τη Μιχαλίτσα Ξενικού, καλώς ήρθες Μιχαλίτσα, εδώ παρεούλα, τον κύριο Τηλέμαχο Γιούτη, τον Στέργιο Αργυρίου, τον Κώστα, την Μαρία Καζατζίδου από Δράμα, μια χαρά, Κώστας Κατζόγλου από United States, την Ελένη Μπαλίκα, την Νταϊάν Κατζόγλου από Αστόρια, τον Βασίλη Πι, τον Θανάση Μαρτσούκα από την Ναύπακτο. Έχουμε και ναύπλιο, Θανάση. Είχαμε μέχρι τώρα εσένα από Ναύπακτο, αλλά τώρα έχουμε και ναύπλιο. Την Ειρήνη Γιοργαλή, τον Αβαντάς Τζαμάικα, τον κύριο Τόλι Στάμο, Ισίδρος Μπίμπας από Εύοσμο και τη φίλη μας τη Γρίσα τη Γρηγοριάδου. Θα επιστρέψουμε, ναι, δυρμύτερη. Γεια σου Γιάννη, Κορδιστέ.

Μέχρι το 2030 είναι αποφασισμένος ο Τραμπ να αποκαλύψει τους εξωγήινους. 28 Αυγούστου υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ίδρυση Προεδρικής Επιτροπής για το σχεδιασμό της Διαστημικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μετά επίκεται και γνωστοποίησε ότι, παιδιά, έχουμε γειτόνους. Μερικοί είναι καλοί, μερικοί είναι κακοί. Θα είναι ένας νέος ομοσπονδιακός, ένα νέο ομοσπονδιακό τέλος πάντων ίδρυμα υπό την ηγεσία της NASA που θα προετοιμάσει την επόμενη γενιά Αμερικανών για σταδιοδρομίες στο διάστημα. Σχεδιασμένη με βάση στρατιωτικές ακαδημίες της χώρας, θα συνδυάζει αυστηρή τεχνική εκπαίδευση, ανάπτυξη ηγεσίας και θα προετοιμάζει αποφύτους για στρατιωτικές, πολιτικές και εμπορικές σταδιοδρομίες σε διαστημικές επιχειρήσεις όμως. Στρατιωτικές σταδιοδρομίες σε διαστημικές επιχειρήσεις. Που σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι, κύριε Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι. Μέχρι το 2030 είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε και αυτό, έτσι και να δέσει η μαγιονέζα.

Εν τω μεταξύ διαπιστώνω το ευχάριστο γεγονός ότι αρκετοί cab drivers ακούν νυχτερινό ραδιόφωνο Στάτους. Παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος μου στέλνει μήνυμα από την Πηλαία.

Μέχρι στιγμής έχουμε sold out Θεσσαλονίκη, έτσι, για την προεκλογική ΔΕΒ. Οι τρακτεράδες. Τι συμβαίνει, παιδιά? Θα κλείσετε τους δρόμους πάλι με τη ΔΕΒ? Μα είναι δυνατόν? Ο Πάγος έγινε σύμβολο πολυτελείας στα καλά μπαρ. Ακόμα εκεί είστε?

Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά κύριε Χαλκιά μας, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να προστατευτούμε από τη φωτιά. Δεν γίνεται. Το νερό και ειδικά όπως αυτό το νερό που ξεχύθηκε στο Νεπάλ. Πού να γλιτώσεις, από τι να γλιτώσεις. Εν πάση περιπτώσει θα το παλέψουμε. Αν και όλα αυτά τα φαινόμενα δείχνουν και προειδιάζουν το κοινό, τους ανθρώπους, ότι κάτι συγκλονιστικό έρχεται. Όλα αυτά δηλαδή είναι μηνύματα για κάτι μεγαλύτερο, συγκλονιστικότερο και δεν ξέρεις τι να υποθέσεις.

Όταν ακούσεις από υπεύθυνους ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν τεχνητή νοημοσύνη και την πολλούν, να ισχυρίζονται ότι πρέπει να προστατευτούμε διότι έρχονται χειρότερες μέρες από αυτό που δημιουργούμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς να το σταματήσουμε, τότε τι μπορείς να υποθέσεις? Ότι η Εύα Λογκόρια ανακάλυψε τον Κρόνο.

Και εκεί που όλοι περιμέναμε μια πεθαμένη εθνική μπάσκετ, πήρε το θρίλερ στην παράταση απέναντι στην Ισπανία 108-106 και βρήκε και την ευκαιρία ο Βασίλης Πανούλης να μιλήσει και να βγάλει τα εσώψυχά του. Περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία να ασκήσουμε κριτική που υπερβαίνει τα όρια όταν στοχοποιούνται άνθρωποι λόγω των ομάδων. Έχει δίκιο. Καθίστε, περιμένετε. Πολύ λίγος είναι ο καιρός που ανέλαβε την εθνική. Πρέπει να τη δέσει. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Είναι επίμονος. Έχει πείσμα. Είναι λιοντάρι, ρε παιδί μου, και θέλει τις νίκες. Και μιας και είναι λιοντάρι, θα κάνει τη μεγάλη επίθεση. Μπράβο στα παιδιά. Πάμε για το Do or Die.

Πάει η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Πάει και αυτή φαγώθηκε. Τέλος και η Δευτέρα. Καλό ξημέρωμα Τρίτης. Λοιπόν, και πρώτη του μήνου. Πρωτομηνιά, ο μήνας της Παρθένου και των Παρθένων αδελφών ημών. Every man would say the world was his friend. There'd be happiness.

Τελικά σιγά σιγά όλο και πληθαίνουν οι κάμερες. Παραβλέπουμε τα παράπονα και τα μικροπολιτικά σχόλια. Ο οδηγός έκανε 16 παραβάσεις, τον κατέγραψαν οι κάμερες, παραβάσεις για να ξεφύγει και έφαγε πρόστιμο 6.000 ευρώ. Τώρα τι παραβάσεις έκανε, αυτό το ξέρει η τροχέα που τον κυνηγούσε. 6.000 ευρώ. Άντε σε καλή μεριά, παιδιά. Έτσι, Άννα Νικολαίδου, ο μήνας των Παρθένων υδάτων.

Πάντως, όσον αφορά το λαθρομεταναστευτικό, η επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε σε νέα ύψη. Η υπηρεσία ICE πραγματοποίησε σχεδόν 50.000 συλλήψεις τον Ιούλιο, το υψηλότερο μηνιαίο σύνολο της δεύτερης θητείας του Πρόεδρου. Οι επιχειρήσεις μέγιστης επιβολής συνεχίζουν να επιταχύνονται. Στα νότια σύνορα οι συλλήψεις έχουν μειωθεί κατά 94% κάτω από τους μηνιαίους μέσους όρους της εποχής Biden, με 15 συνεχόμενους μήνες μηδενικών απελευθερώσεων. Και τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών προχωρά με αυτό που οι αξιωματούχοι περιγράφουν ως τη μεγαλύτερη μαζική ανάκληση βίζας στην Αμερικανική ιστορία, στοχεύοντας έως και 200.000 ξένους υπηκόους. Και τον Μάιλο, τον δικό μας τον υποστηρικτή του Τραμπ, του πήραν τη βίζα, επιστρέφει από εκεί που πήγε. Και σε μια σαρωτική τρομοκρατική ενέργεια αποκάλυψε το Υπουργείο Εξωτερικών δημόσια ότι ομάδες Αντίφα στο Πόρτλαντ έχουν άμεσες συνδέσεις με τη Χαμάς και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, πυροδοτώντας μια ευρεία δράση χαρακτηρισμού τρομοκρατίας κατά του δικτύου, και προχωράμε σε συλλήψεις. Βέβαια δεν μπορείς να έχεις μηδέν εγκληματικότητα.

Αυτά για απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ για την εκλεκτή παρέα σας. Καλό ξημέρωμα Τρίτης, Πρωτομηνιά, Σεπτέμβρης, ξεκίνημα του εκκλησιαστικού έτους. Γι' αυτό μόλις ξυπνήσετε να κάνετε και μια προσευχή.

Θα τα πούμε αύριο στις 10. Να είστε καλά και προσεκτικοί. Γεια χαρά.

0: μάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!

0: Τώρα μπορούμε να πούμε καλό μήνα κιόλας, έτσι. Άλλαξε η μέρα, η ώρα, είναι πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου. Άντε τώρα να το χωνέψεις αυτό. Τέλος πάντων, είναι πολλοί σε διακοπές τους ακόμα και υπάρχουν κάποιοι που χειρίζονται τελείως διαφορετικά την ιδέα διακοπές, πάνε το Σεπτέμβριο, που είναι πολύ καλύτερα από κάθε άποψη. Δεν έχει το τουριστομάνι, έχει καλύτερο καλύτερη φιλοξενία, πιο άδειοι χώροι. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα, καλή δύναμη. Και 2-11-10-80-8-8-0. Από τις 12 και μετά ακουγόμαστε και στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές μέσα από το ραδιοσταθμό Status FM 107,7. Αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων και μεγάλη η τιμή που μας έκανε ο διευθυντής του, ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης, και έτσι μπορούμε και έχουμε ξανά επαφή με το βορρά της πατρίδας. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα Μάνο, καλώς καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Καλώς όρισες, όλα τα καλά, πρέπει. Όλα δεξιά. Λοιπόν, μια χαρά είναι ο Σεπτέμβριος, να ξεκολλήσουμε από τη ζέστη.
0: Μακάρι παιδί μου.
1: Μα Παναγία μου. Τέλος και στα βουνά που πήγα, τα μεσημέρια ζέστη έκανε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ζέστη, δεν ξέρω. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Mm.
1: Λοιπόν, πολλές υπηρώτησες μαζευτήκαν απόψε στην εκπομπή. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πόσες μέρες ακόμα θα έχει ζέστη? Πιστεύω στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα, μικραίνει και η μέρα.
0: Εγώ λέω να αλλάξουν πολύ, όχι λίγο.
1: Λίγα, ακριβώς.
0: Να χρειαζόμαστε ας πούμε μπουφάν.
1: Ναι, ακριβώς, το προτιμώ και δύο και μπουφάν, δεν με πειράζει καθόλου.
0: Ναι.
1: Διότι από το air condition για τους ανεμιστήρες κάτι έχουν πάθει τα κοκαλά μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ μία εβδομάδα έλειψα εκεί πάνω, ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ ησυχία έχει πάντοτε εκεί, πολύ όμορφα, πολλά πανηγύρια μάνο μου, πολλά πανηγύρια. Είχαμε και μια παράσταση θεατρική κάθε χρόνο, δηλαδή που πηγαίνω τώρα τα τελευταία χρόνια. Ο Δήμος φροντίζει γι' αυτό και φέτος πήγαμε λίγο νωρίτερα έτσι στην πλατεία και παρακολουθούσα έτσι που στείναν και το σκηνικό, στο πρόλαβα λίγο στη μέση και τους θαύμαζα αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να αγαπούν πάρα πολύ το θέατρο. Για να κάνουν όλο αυτό τον κόπο, ήταν το φέτος το Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Μια σημαντική έτσι παράσταση, είχε και γέλιο και αυτά, τέλος πάντων όμορφα είναι. Επίσης μου κάνει εντύπωση που εκεί πάνω σε αυτό το μέρος το πολύ, εγώ το λέω έτσι, μακρινό, το έχουν βρει ξένοι άνθρωποι και πολλά σπίτια είναι Airbnb τώρα εκεί.
0: Ναι.
1: Και πράγματα που δεν τα γνώριζα εγώ, παραδείγματος χάρη στην παραλία του Αχελώου, υπήρχαν οι περισσότεροι τουρίστες, που είναι ένα μέρος που πρέπει να σου το πούνε για να πας ας πούμε, και αυτοί το είχαν ανακαλύψει ήδη.
0: Ναι.
1: Ήταν Ολλανδοί, Σύριοι.
0: Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ενημερώνουν.
1: Βεβαίως, και αυτοί που έχουν τα σπίτια αυτά είναι συνδεδεμένοι νομίζω με κάποιες πλατφόρμες.
0: Πώς αλλιώς θα νοικιαστεί.
1: Ναι, και πώς αλλιώς θα γίνει. Και έχουν και κάνει και ωραία σπίτια και ωραίες υποδομές. Επίσης και οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι πάρα πολύ καλές ας πούμε. Αλλά... Ρε παιδί μου, έχει πάνω οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τι εστί εφορία, τι εστί απόδειξη, Δηλαδή έχεις μαζί σου την κάρτα και τελικά σου είναι άχρηστη.
0: Γιατί σου είναι άχρηστη?
1: Γιατί πας, δίνεις κάρτα και σε κοιτάνε λες και είναι, είσαι ούφο.
0: Λέω, δεν πειράζει, κοίτα
1: τους. Δεν έχω ψηλά, λέω, μαζί μου.
0: Ούτε
1: έχω...
0: ψηλά ούτε χοντρά.
1: Δεν έχω λεφτά. Λέει αυτό και εκείνο και επιμένουνε. Το είχα κρατήσει από πέρυσι και λέω στον γιο μου, όχι, φέτος θα το κανονίσω. Λέει δεν έχω, δεν κάνω, περίμενε εκεί, επίτηδες με άφηνε να περιμένω και σηκώνομαι και φεύγω.
0: Ναι.
1: Και λέω ας γίνω και ρεζίλη. Την άλλη μέρα με έψαχνα βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Επίσης το πρόβλημά μας εκεί είναι, δεν είμαστε πειθαρχημένοι άνθρωποι, έχουμε και τα σκουπίδια. Μια σταλιά μέρος ας πούμε και τα σκουπίδια ξεχυλίζουν, δεν ξέρω, έχουμε ξεφύγει λιγάκι.
0: Μα είναι αιώνες τώρα που έχουμε ξεφύγει.
1: Ναι, εκεί που δεν είχαμε σκουπίδια πώς έγινε τόσο χάλια το μέρος ας πούμε. Περνάει ένα σκουπιδιάρικο μία φορά τη βδομάδα, δεν φτάνει αυτό, δεν φτάνει. Τέλος πάντων είναι όμορφα τα μέρη εκεί πάνω. Αρκεί να είμαστε και εμείς που πάμε για λίγο προσεκτικοί εκεί που πάμε και οι ίδιοι άνθρωποι ας πούμε που βρίσκονται εκεί, γιατί έχουν μάθει αλλιώς ας πούμε, ζουν σε μια άλλη, σε άλλους ρυθμούς, που, πολύ αργούς ρυθμούς. Εμείς εδώ έχουμε μάθει σε ταχύτητες, με το ρολόι στο χέρι, εκεί δεν είναι έτσι οι άνθρωποι. Βέβαια καλό είναι αυτό, αλλά του σωθεί και το περιβάλλον για να ζουν έτσι. Ενώ εδώ οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί. Είναι μονίμως με ωράρια. Μάλιστα Μάνο.
0: Εν τω μεταξύ, να μην έχεις δισταγμό με την κάρτα, ας τους να κουρεύονται. Μα, άμα γουστάρετε, άμα δεν γουστάρετε, τζάμπα τα φάω.
1: Ναι, έφυγα χωρίς να... Περίμενα, μου λέει ο γιος μου, μας ξέρουν εμένα εδώ πέρα και αυτά. Λέω, με ξέρουν, αλλά και τι να κάνουμε. Και τι θα κάνουμε, θα με έχεις στημένη εκεί να περιμένω με επίτηδες για να βγάλω ψηλά? Δεν έχω ψηλά να πληρώσουμε. Είναι τρομερό. Κανείς ξεχάζει. Δηλαδή δεν έχουν πάρει είδηση. Το κράτος τι κάνει?
0: Το κράτος καλά είναι, σε χαιρετάει.
1: Σε με χαιρετάει, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και κάπου το έχω ψυχανεμιστεί ότι μας θεωρούν και λίγο ανήξερους. Δηλαδή τα ξέρουμε εμείς όλα εδώ. Και έπειτα τι τολμάτε και κάνετε ας πούμε ένα μήνα περιμένουμε εσάς να δουλέψουμε τον Αύγουστο.
0: Πού είναι χοντρές οι μύγες?
1: Κοίταξε, κάθε δουλειά έχει και τη σεζόν του. Γιατί στην Αθήνα και υπάρχουν και δουλειές που είναι σε, πώς το λένε, δουλεύουν πιο πολύ χειμώνα, πιο πολύ καλοκαίρι. Παντού υπάρχουν αυτά τα πράγματα, δεν είναι μόνο στο χωριό.
0: Όχι βέβαια.
1: Και έχουν δικούς τους κανόνες, δικούς τους ρυθμούς. Ένα άλλο που συνάντησα έτσι στο χωριό, έναν πρώτον μου εξάδελφο που ζει στην Αμερική χρόνια, 50 χρόνια, και μιλάγαμε και αυτά και μου έκανε εντύπωση Μάνο ορισμένα πράγματα που έλεγε ο άνθρωπος και λέω πόσο σε μερικά πράγματα είμαστε ανοργάνωτοι και πόσο πίσω.
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
1: Ένα κοριτσάκι τώρα έχει μεγαλώσει, είναι 40 χρονών, με κάποιο σύνδρομο και μου λέει στην Αμερική τα σχολεία αυτά δεν κλείνουν ποτέ, ούτε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, εδώ όμως το πάνε σαν σχολική σεζόν ας πούμε, ενώ εκεί δεν κλείνουν ποτέ. Και αυτό είναι καλό. Επίσης ακόμα έχει κανονίσει, εάν πάθει κάτι, ότι υπάρχει υποδομή για να μείνει αυτό το παιδί εκεί. Και άλλα οικονομικής φύσεως ας πούμε, πάντως είμαστε ολίγον πίσω σε πολλά πράγματα. Βέβαια περιμένω και εγώ να γίνουμε Αμερική, σαν την Αμερική, όχι βέβαια, αλλά ορισμένα μπορούμε να τα προωθήσουμε.
0: Ναι.
1: μπορούμε με έστω αργά βήματα, ήδη έπρεπε να τα έχουμε προχωρήσει, αλλά βλέπουμε και στα σχολεία που ξεκινάνε τώρα σε λίγες μέρες, και το θυμάμαι και από τα δικά μου παιδιά, ό,τι ελλείψεις είχανε τις ξεκινάγανε όταν ξεκινούσαν τα σχολεία. Καμία μέρημνα το καλοκαίρι, δηλαδή δεν είχαμε μια αίθουσα, ας πούμε, λέγανε τότε στον υπηαγωγείο και φροντίζαμε.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 12 και 21 πρώτα λεπτά. Χριστίνα Αγγελάκη, Μάνος Τσιλιμίδης στο στούντιο και η Δισαυρούλα στο πόστο της, διεύθυνση επικοινωνίας στο 211 10 80 880. Α, ναι, και στην παραγωγή της εκπομπής. Γεια σου Ιωάννη από το Γέρακα, καλώς τον.
1: Καλό μήνα, καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Όλα καλά να μας πάνε, επιτέλους κάποια στιγμή το χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Και χρόνια πολλά σε πολλές κυρίες.
0: Ναι.
1: Σε μένα γιορτάζουν πάρα πολλές, όλα τα αρχαία ονόματα νομίζω.
0: Α,
1: λίγο,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, ναι, που μας, ναι, σωστό.
1: Οπότε να πω έτσι ένα ιδιαίτερο χρόνια πολλά στην κυρία Αθηνά μας.
0: Να το, βέβαια.
1: Γιατί είναι αγαπημένη παρέα και πάντα ό,τι λέει είναι προς όφελος ημών και ημών. Οπότε ειδικά και την κυρία Αθηνά και σε όλες τις ακροάτριες και συνακροατές που τυχόν γιορτάζουν.
0: Ναι, είναι κάτι που, πώς να πω, πολλές κυρίες θα πρέπει,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: γιορτάζουν. Ναι,
1: ναι, ναι. Η Αφροδίτη, η Σαπφό νομίζω επίσης, και πολλά πολλά ονόματα. Είναι Καλλιρόη,
0: ναι,
1: και πολλά πολλά ακόμα.
0: Όταν ήμουν μικρός υπήρχε στη γειτονιά μια κυρία που λεγόταν Αφροδίτη. Ξέρεις πως τη φωνάζανε μετά από δική της προτροπή? Τίτη. Το πιστεύεις?
1: Ναι. Να σε
0: λένε Τίτη, κρίμα, δεν λες τίποτα.
1: Τι κρίμα.
0: Ακόμα το θυμάμαι, η κυρία Τίτη λέγανε. Άκου.
1: Και... ναι, ήταν οι εποχές που τα ονόματα ήταν πολύ μόδα να είναι το πολύ δυσύλλαβα.
0: Ναι.
1: Λάκης, Μάκης, Σάκης, Τάκης και λοιπά.
0: Μάλιστα. Και... χάλια εποχή.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι, επειδή ήμουν εκτός σπιτιού, δεν έχω ακούσει από την αρχή την εκπομπή.
0: Λέγαμε για την εμπειρία του φετινού καλοκαιριού.
1: Η εμπειρία του φετινού καλοκαιριού. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκούντος δροσερό το φετινό καλοκαίρι.
0: Έλα ρε. Γιατί πού πήγες, στη Σιβηρία?
1: Όχι.
0: Αλλά...
1: κοίτα, είχαμε το πολύ 34-35, το πολύ όμως,
0: ναι,
1: το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εκεί που βρισκόσουν, α?
1: Όχι, παντού.
0: Όχι ρε, εσύ, κάνε και πιο πολύ, και 38.
1: Ναι, απλά έγινε λίγο και τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Και αυτό εξηγήθηκε από τους ειδικούς, ότι όταν στην Δυτική Ευρώπη είχε τους καύσωνες που είχε, που ψήθηκαν, εμείς είχαμε πιο εύκολα το καλοκαίρι.
0: Καλά, ναι, όχι, αυτό είναι αλήθεια. Ακούγαμε τις τιμές του θερμομέτρου στην Ευρώπη και λέγαμε, έλα ρε, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Ενώ
1: ακριβώς
0: τα σαραντάρια και τα σαρανταδιάρια τα βιώναμε κυρίως στην Αττική.
1: Ναι.
0: Και σε, ξέρω εγώ, στη Λαμία, ας πούμε, που... στη Λάρισα. Που...
1: ναι, στη Θεσσαλία βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και να έχει, οι βόρειο και μάλλον οι δυτικοευρωπαίοι ψήθηκαν πιο πολύ από εμάς αυτό το καλοκαίρι.
0: Αλήθεια.
1: Ήμασταν πιο ήπια, τέλος πάντων. Τώρα μας χάλασε τις τελευταίες μέρες, αλλά πού θα πάει, θα φτιάξει.
0: Κάποτε στην Ολλανδία πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο με την Αλέκα και ήταν καλοκαίρι, Αύγουστος. Οπότε ρωτάω τον ρεσεψιονίστ, του λέω, έχει air condition το δωμάτιο? Και αυτός άρχισε να γελάει, καλοπροαίρετα, δεν εννοώ να μας κοροϊδεύει, ότι να το κάνουμε τι εδώ πέρα που είμαστε το air condition. Και φέτος το καλοκαίρι κάνανε ουρές και δεν βρίσκανε να βάλουν συσκευές τέτοιες στα σπίτια τους.
1: Ένα θα σου πω, στη Γερμανία,
0: ναι,
1: που το βίωσα μέσω της αδελφής μου που ζει εκεί,
0: ναι,
1: γύρω στα 600 ευρώ το κλιματιστικό,
0: ναι,
1: 1200 η εγκατάσταση.
0: Χώρια τα 600.
1: Ναι.
0: Α.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι?
1: Διότι δεν υπήρχαν εγκαταστάτες για να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Οπότε ελεύθερη οικονομία,
0: νόμος
1: ζήτησης και προσφοράς.
0: Ναι.
1: Και έχει φτάσει στο Θεό η εγκατάσταση ενός κλιματιστικού.
0: Και χώρια που δεν ξέρω κιόλας αν ισχύει αυτό που θα πω, αλλά... σε ορισμένες χώρες δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να κοτσάρεις στην πρόσωψη του κτηρίου τη μονάδα, ας πούμε.
1: Μία από αυτές στην Γερμανία.
0: Αυτό λέει, καλά το είπα.
1: Καλά το είπες, απολύτως, ναι, καλά.
0: Και πού το βάζουνε?
1: Γίνεται μελέτη ώστε να τοποθετηθεί είτε στους πλάγιους τοίχους του κτηρίου, είτε στους πίσω τοίχους, ή είναι πολύ πιο δαπανηρό η τρίτη λύση, να μπουν στην ταράτσα οι μονάδες.
0: Ναι, και να κατέβουν.
1: Να κατέβει ως κεντρικός κλιματισμός πια. Όχι ως ξεχωριστές μονάδες.
0: Για όλα τα διαμερίσματα.
1: Για όλο το κτίριο, ναι.
0: Άντε, ρε.
1: Αν σου έχει τύχει να πας σε ταράτσα μεγάλων κτιρίων στην Αθήνα, που έχουν τέτοιου είδους κλιματισμό, ναι. Η εξωτερική μονάδα είναι στην ταράτσα και μοιάζει περίπου με ένα αυτοκίνητο σε όγκο.
0: Ναι, ναι, έχει εδώ απέναντι το κτίριο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι χαμηλό και το βλέπουμε από τα παράθυρα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Έτσι, είναι πίσω όμως, στον ακάλυπτο με μια έννοια.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι τεράστια, ντεπόζιτο ολόκληρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Mm. Αλλά για να εξυπηρετεί όλο το κτίριο που λες, σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουν και όλοι να τσοντάρουν.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Ναι, χαίρο πολύ.
1: Εννοείται, εννοείται. Αυτό που κάνουν στη Γερμανία τελευταία και είναι πολύ ωραίο από άποψη ενεργειακής εξοικονόμησης είναι ότι βάζουν φωτοβολταϊκά στο στίχος των κτίριων.
0: Ναι.
1: Όχι στις ταράτσες. Ντύνεται, λέει, το κτίριο στη πίσω πλευρά του ή στις τρεις πλευρές πίσω και πλαϊνές με φωτοβολταϊκά, με πάνελ. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, ο ήλιος στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχει την ένταση που έχει εδώ.
0: Όχι.
1: Άρα χρειάζονται μεγαλύτερες επιφάνειες για να κάνουν συλλογή και να παράξουν ενέργεια.
0: Σωστό.
1: Αλλά είναι πολύ βολικό. Και επίσης στη Γερμανία υπάρχουν, αυτό θα μπορούσα να μας το πει και κάποιος ακροατής από Γερμανία να ακούει, διάβασα προσφάτως ότι υπάρχουν και φωτοβολταϊκά τζάμια. Δηλαδή οι μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα έχουν φωτοβολταϊκό πάνω τους. Mm. Είναι το τζάμι τους φωτοβολταϊκό.
0: Ναι. Να, τώρα μου στείλε ο Αποστόλης από τη Γερμανία, λέει, εγώ έχω επάνω από τον γκαράζ.
1: Mm-hmm.
0: Φωτοβολταϊκά που λες, γιατί και έχει προηγηθεί ένα άλλο μήνυμα που λέει στους τοίχους και στα μπαλκόνια.
1: Ναι, αυτό το μπαλκόνιο ήρθε και στην Ελλάδα.
0: Ναι, μωρέ, τώρα θα είναι έσχος, μιλάμε.
1: Κοίτα, το καλό του πράγματος είναι ότι είναι φορητό.
0: Α, οκ. Okay.
1: Δηλαδή ουσιαστικά το βάζεις σε μία πρίζα και ό,τι παράγει το διοχετεύει μέσα στο δίκτυο του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Άρα δεν χρειάζεται να το έχεις βιδωμένο πάνω συνέχεια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σε κάποιο άλλο κτίριο που πας, ας πούμε, για διακοπές και τέτοια.
0: Έχουν βγάλει, λέει, μου στείλε και άλλο μήνυμα, και κεραμίδια φωτοβολταϊκά.
1: Ναι, βέβαια. Mm. Ναι, ισχύει και αυτό. Κάποια στιγμή θα το δοκιμάσουμε κι εμείς εδώ.
0: Ναι. Μόνο να μην είναι ελληνική πατέντα, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, να σου πω κάτι. Ο σπιτονοικοκύρης της αδερφής μου έχει αγοράσει ένα κτήμα και σπίτι στην Πελοπόννησο.
0: Mm.
1: Σε πληροφορώ ότι επειδή ο άνθρωπος είναι η δουλειά του τέτοια και γνωρίζει, έκανε έρευνα για να δει αν θα πάρει φωτοβολταϊκά, θα τα φέρει από τη Γερμανία ή θα πάρει από εδώ. Και επέλεξε να πάρει από εδώ.
0: Ναι.
1: Και σαν τιμή καλύτερη και σαν ποιότητα καλύτερη.
0: Ναι, μπράβο μας.
1: Ναι, υπάρχουν και σωστοί επαγγελματίες, μωρέ μάνα.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και πάρα πολύ λάθος, έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Σαν και αυτόν που έμαθα το απόγευμα, είχε εισάγει 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, μια εταιρεία, και είχε κόψει τιμολόγια πώλησης μόνο για 200.000.
0: Ναι.
1: Τα άλλα, κρυμμένα. Χωρίς τιμολόγια, χωρίς τίποτα. Τους τυπήσανε, βέβαια. Οκ. Okay. Αλλά είναι η νοοτροπία. Την νοοτροπία θέλω να δείξω. Ότι το 70% της δουλειάς να το κρύβεις από την εφορία.
0: Ναι, μα πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι φταίνε ή οι εφορίες. Συγγνώμη, δηλαδή. Αν ήταν σοβαρό κράτος, θα έβαζε τέτοια πρόστιμα που θα γονάτιζε από το βάρος τους ο κάθε ξεφτυλισμένος που κάνει αυτά τα πράγματα και θα λυνόταν το θέμα επί τόπου.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί.
0: Αλλά μιλάμε να λυγίσουν τα γόνατα της οικογένειας του.
1: Ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα, διότι κάποια πρόστιμα είναι πολύ ισχυρά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που διάβαζα πάλι πριν από λίγες μέρες, ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν τα χρόνια να βγουν στη σύνταξη, ελεύθεροι επαγγελματίες, Και επειδή χρωστάνε στον ΕΦΚΑ δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Ο νόμος λοιπόν λέει ότι προκειμένου να προσπεράσουν αυτό το εμπόδιο θα πρέπει να επιτρέψουν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών τους.
0: Ναι.
1: Και προτιμούν να μην δώσουν άδεια για έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών παρά να βγουν στη σύνταξη. Αυτό εμένα μου λέει ότι μάλλον οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν πολύ περισσότερα από όσοι θα παίρνουν.
0: Εννοείται, βεβαίως.
1: Οπότε ζουν από αυτά που έχουν ουσιαστικά από το παρελθόν υφαρπάξει.
0: Το ξέρεις ότι στην Αυστραλία, εάν είσαι πάνω από ένα εισόδημα, ξέρεις, το λογαριασμό σου και τα λοιπά, δεν παίρνεις σύνταξη.
1: Α, όχι, δεν το ξέρω.
0: Ναι, δεν παίρνεις σύνταξη.
1: Οκ.
0: Okay. Σου λέει, άμα είσαι εκατομμυριούχος, τι θες τη σύνταξη.
1: Ναι, σωστό.
0: Κατάλαβα αυτή την έννοια.
1: Ας την πάρει κάποιος άλλος άνθρωπος.
0: Ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, γενικά είμαστε λαμόγια.
0: Καλά.
1: Και δεν αλλάζει αυτό.
0: Λαμόγια ολόκληρα σόγια.
1: Έτσι. Ειδικά άμα πάμε έτσι προς τον νότιο της Ελλάδας, η λαμογιογένα Κρήτη, όπως είχα πει σε κάποια άλλη εκπομπή.
0: Ναι, μπράβο, ωραίο. Ωραίο.
1: Έτσι έχει καταντήσει το πράγμα, αλλά τι να κάνεις. Μάνο, χαίρομαι που άλλαξε το ωράριο της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Διότι νομίζω ότι μπορούν και πολλοί συνακροατές που λίγο τους όριζε ο ύπνος, βρε παιδί μου, μες στο νυχτερινό, να ακούνε τις πρώτες ώρες.
0: Ναι.
1: Και να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η παρέα μας.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη μου.
1: Αυτά. Καλή συνέχεια, καλή σεζόν. Και εδώ θα είμαστε.
0: Να είσαι καλά. Γεια σας.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Νίκο από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνει?
0: Καλά φίλε μου, εσύ?
1: Καλό μήνα, με υγεία σε όλους, εσένα, την εκπομπή, εκεί στα χωρίτσια που είχε το τηλεφωνικό και δεν σου έπιανες τίποτα. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Πολύ καιρό, ναι.
1: Ναι, χάθηκα λίγο.
0: Είσαι καλά όμως?
1: Είμαι καλά, ναι. Ήρθα διακοπές στην Ελλάδα. Έχω καμιά εβδομάδα που έχω γυρίσει στη Γερμανία. Μπορώ να σου πω ότι περισσότερο ζέστη έφαγα στη Γερμανία παρά στην Ελλάδα.
0: Μάλλον το λέγαμε και πριν από...
1: Το άκουγα, ναι. Καταρχάς, κοίταξε εδώ στο σημείο που είμαι εγώ, έφτασε η θερμοκρασία 42 βαθμούς. Καταλαβαίνεις ότι με τη βλάστηση που έχει και το ποτάμι που έχουμε εδώ, ήταν μια κατάσταση, τι να σου πω, δεν το έχω ξαναζήσει ούτε στην Ελλάδα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πήγαμε να πάρουμε ανεμιστήρες, δεν υπήρχε ούτε λέπη από ανεμιστήρα.
0: Ναι.
1: Τους ρωτάγαμε πότε θα φέρνε, μας είπανε δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε. Στα 10 νοσοκομεία, φαντάζομαι στα 8 δεν είχαν εργοντήσει, οπότε αναγκαστήκανε και πήραν όλους τους ανεμιστήρες ό,τι υπήρχε στην Γερμανία και τα βάζανε στα νοσοκομεία τους.
0: Λογικό.
1: Πέρασε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενε κανένα.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, καλοκαίρι πέρασε πάρα πολύ ωραία στην πατρίδα μας. Χάρηκα πάλι που ήρθα στην Ελλάδα μας. Το κάνω δικός πάντα κάθε καλοκαίρι. Φεύγω από τη Γερμανία ο δικός, να πάρω καράβι από την Αγκώνα και να βγω στην Πάτρα και να ξεκινήσω τις διακοπές μου. Ωραία ήταν.
0: Έρχεσαι οδηγώντας όλη τη διαδρομή?
1: Ναι, όλη, κάθε καλοκαίρι έρχομαι με το αυτοκίνητο. Ξεκινάω από τη Γερμανία βράδυ πάντα για να μην με πιάσει κίνηση το πρωί. Γιατί έχουν πολλά έργα στους αυτοκινητοδρόμους. Και στην Ελβετία και στη Γερμανία και η Ιταλία. Και προσπαθώ να το κάνω όλο το βράδυ μέχρι την Πολώνια. Για νυχτερεύω στην Πολώνια μία μέρα και την άλλη μέρα το πρωί φεύγω για την Αγκώνα. Έτσι είναι το σχέδιό μου πάντα.
0: Ναι.
1: Φέτος πήγε πολύ καλά το ταξίδι, αυτός λίγο προς το τέλος στην αυτοστράτα της Ιταλίας που για ήθελα μισή ώρα να φτάσω και είχε γίνει ένα ατύχημα και εκεί που ήθελα μισή ώρα να φτάσω το έκανα 2 ώρες ακόμα. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι λίγο ηρωνία να ξεκινάς από το βράδυ τη Γερμανία, να μην έχεις συναντήσει τίποτα, Γερμανία, Ελβετία, όλη σχεδόν την Ιταλία και στο τέλος να σου κάθεται το κερασάκι στην τούρτα.
0: Τι δηλαδή?
1: Εννοεί
0: να
1: καθυστερήσω εκεί, ας πούμε, στο τελείωμα του ταξιδιού. Και όσο καταλαβαίνεις τώρα, είσαι και κουρασμένος, έτσι. Γιατί είναι ώρες. Φαντάζομαι ότι για να το κάνεις σερή, ας πούμε, μέχρι την Πολώνια, χωρίς διάλειμμα, είναι 12 ώρες. Δεν θα κάνεις και διάλειμμα. Θα βάλεις καύσιμα, να πιες τον καφέ σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, όμως, όλα καλά πήγαν, εντάξει. Ήρθα στην Ελλάδα, ευχαριστήθηκα για τη θάλασσά μας.
0: Ναι.
1: Τον κόσμο μας, τα φαγητά μας.
0: Πού πήγες?
1: Ζάκυνθο, είναι η μητέρα μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Πήγα και λίγο στον πατέρα μου στα Καλάβρυτα. Και βουνό και θάλασσα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επέστρεψα εδώ πριν 4 μέρες. Έπεσα πάνω στο φεστιβάλ του κρασιού που έχουμε εδώ, το μέρος που βρίσκομαι. Και σαν να συνέχισα τις διακοπές μου δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Κάτι στη δουλειά όμως ήμουνα. Μετέφερα τον κόσμο εδώ πέρα από τα χωριά στην πόλη, γιατί σου κοπεί μόνο στα λεωφορεία εδώ.
0: Ναι.
1: Όμως περάσαμε ωραία και εδώ πέρα.
0: Τώρα είσαι πίσω στη Γερμανία, ναι.
1: Τώρα είμαι Γερμανία, ναι. Τώρα μόλις σχόλασα πάνω από το λεωφορείο και θα πάω στο σπίτι.
0: Τώρα τι ώρα είναι εκεί?
1: Τώρα η ώρα εδώ είναι 12 παρά 20.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Πάμε μια ώρα πίσω εμείς.
0: Ναι.
1: Η θερμοκρασία είναι 17 βαθμούς, πολύ δροσιά.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Μας έριξε και μια πολύ καλή βροχή, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Έχει δροσίσει, ναι, είναι πλέον. Έχουμε μπει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Σωστό. Μπράβο.
1: Αυτό που πάθαμε φέτος ήταν. άκουσα και τις κυρίες πριν, που μία από το Βέλγιο και η άλλη κυρία που ήταν στη Γερμανία χρόνια. Ό,τι ακριβώς σου είπαν, αυτά νιώθω και εγώ.
0: Ναι.
1: Πόσο θα ήθελα να είμαι στην πατρίδα μου, στην αλήθεια σου. Αλλά έτσι όπως θα κάνανε, δυστυχώς δεν γίνεται να γυρίσουμε από άλλες.
0: Το
1: εδώ έχουμε μια πάρα πολύ καλή εργασία. Έχουν σύστημα οι ανθρώποι, σε σέβονται, σέβονται τους οδηγούς τους, τους συνεργάτες τους. Έχεις το πρόγραμμά σου, έχεις προγραμματισμένη την άδεια σου, όποτε θες να φύγεις. Είναι αυτά τα πράγματα, είναι πολύ σημαντικά για να μπορείς να ζεις σαν άνθρωπος, έτσι.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Δηλαδή το συγκρίνω τώρα στην Ελλάδα που ήμουνα και λέω, τι ζούσα, τι έκανα, λέω, τι έκανα. Δεν ξέρω, πρέπει να φτιάξει ρε σημάνω κάποια στιγμή αυτό το πράγμα το εργασιακό στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να είναι ο κόσμος. Να μην μπορείς να ζεις, δηλαδή να ευχαριστήσει τη ζωή. Να υπάρχει ωράριο, να υπάρχει το ρεπό σου, να υπάρχει η άδεια σου. Άκουγα δηλαδή, έβλεπα στη τηλεόραση και μου έκανε εντύπωση και λέω, θα είναι καλά, λέω ο κόσμος. Πηγαίνανε εκεί οι δημοσιογράφοι στο καράβι, ας πούμε, και ρωτάγανε τα παιδιά εκεί πόσο. Και λέγανε μία εβδομάδα και γελάγανε. Δηλαδή, μα γελάς που θα πας μία εβδομάδα διακοπές, ρε παιδάκι.
0: Παιδί μου, στην ουρά του σούπερ μάρκετ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Και έπιασα μία φράση που είπε ένας. Λέει στους άλλους, καλά του λέει σοβαρολογής, θα πάω να δουλέψω εκεί για 3 εκατοστάρικα το μήνα και θα δουλεύω 10 ώρες.
1: Oh.
0: Έλεγε στα άλλα δύο παλικάρια που ήταν. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Δεν πάει το κράτος να τον αρπάξει αυτόν, ναι. Που κάνει αυτή τη δουλειά και εκμεταλλεύεται τον κόπο των άλλων, να τον χώσει καταναγκαστικά έργα να σπάει πέτρες όλη μέρα.
1: Δυστυχώς,
0: κάτω από τον ήλιο, χωρίς νερό.
1: Ακριβώς. Τι να σου πω εγώ, να σου πω. Κοίταξε να δεις. Πηγαίναμε πολλές φορές στην επιθεώρηση εργασία για να αναφέρουμε πράγματα και ήδη ήξερε ο εργοδότης και εκεί πήγαμε. Καταλαβαίνεις για τι πράγματα σου μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Πόσο θα το ανοιχτείς ρε σημάνω αυτό το πράγμα. Πες μου, εγώ έχω φτάσει 48 χρονών τώρα. 4 Σεπτεμβρίου τα κλείνω. Τα 48. Πόσο θα το ανοιχτείς αυτή την ηλικία αυτά τα πράγματα. Θα σε κάνουν δηλαδή να πάρεις κανένα ντουφέκι και να το φυκίσεις κανένα, να πας φυλακή κιόλα.
0: Καλά, είναι προτιμότερο να τον σπάσεις το ξύλο από το να τον σκοτώσεις.
1: Πολύ θα το ήθελα να τον σπάσεις το ξύλο, πραγματικά σου μιλάω. Και να δω ποιοι είναι μπλεγμένοι σε όλη αυτή την πλεκτάνη μετά.
0: Επίσης,
1: καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Όλοι είναι μπλεγμένοι.
1: Είναι όλοι μπλεγμένοι. Δηλαδή, πώς το μάθει, ας πούμε, ο εργοδότης, ποιοι είχαμε πάει, από πού. Άρα κάποιος από μέσα είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Τι να σου πω, δηλαδή όλα αυτά.
0: Πορνείο.
1: Μας κάνανε να σηκωθούμε να φύγουμε όλα τα παιδιά, γιατί έχουν φύγει πάρα και συνεχίζουν και έρχονται παιδιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δεν σου κρύβω, το καλοκαίρι μίλαγα με μια οικογένεια που ήταν από την Αυστραλία Έλληνες, στα Κεντινή. Και μου λέει, τους έλεγα πόσο δύσκολο μου φαινόταν ότι εσείς είστε στην Αυστραλία και έρχεστε μόνο μια φορά το χρόνο. Ενώ εγώ μπορώ να πάρω μια πτήση και σε 3 ώρες να είμαι στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, Νίκο, εσύ μου λέει αυτό, λες, είμαστε στην Αυστραλία και συνεχίζουν και έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά έπαθα σοκ.
0: Που βέβαια μου είπαν άνθρωποι, γιατί έχω πάει 5 φορές στο Σίδνεϊ. Και εγώ όχι μόνο, και μου είπαν άνθρωποι ότι με το που σκάνε μύτη οι Έλληνες εκεί, τους παίρνουν στις δουλειές και τους εκμεταλλεύονται χειρότερα. Οι Έλληνες τους Έλληνες εννοώ.
1: Αυτό ισχύει και στη Γερμανία μάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν πας ποτέ σε εργοδότη Έλληνα. Ποτέ δεν πας.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που είναι στην Ελλάδα. Δεν πατάς σε αυτούς. Θα πας σε εργοδότη Γερμανό, αλλιώς μην έρχεσαι καθόλου. Μην έρχεσαι καθόλου.
0: Ναι.
1: Αν είναι να ζήσεις το ίδιο τροπάριο στην ξενιτιά, έκατσε στην Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και εγώ, αν δεν ήταν η δουλειά μου, αν είμαι επαγγελματίας οδηγός που έχω να κάνω με τους Γερμανούς εδώ, έτσι που είμαι σε δημόσια υπηρεσία, δεν θα ερχόμουν. Για να δουλέψω σε Έλληνα, με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρω πραγματικά, μακάρι να φτιάξει, να επιστρέψουμε, αλλά δεν βλέπω φως, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Βλέπω και άλλα παιδιά και φεύγουν.
0: Ναι.
1: Και λέμε, άντε να έρθει το καλοκαίρι να πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε διακοπές. Βέβαια κάνουμε διακοπές. Τώρα κάνω διακοπές. Πραγματικά κάνω μόνο διακοπές.
0: Ναι.
1: Έκανα 3 εβδομάδες και αν ήθελα έπαιρνα κι άλλη. που όταν ήμουν στην Ελλάδα δεν τις κάναμε τις διακοπές. Μία εβδομάδα έφευγες και αισθανόσουν και ένοχος που πήρες άδεια για να πας διακοπές. Σε κάνει να αισθάνεσαι ένοχος ότι πάω διακοπές.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, θα σε περιμένω πάλι.
1: Ναι, μάλλον έχω και μία πρόσκληση από σένα, να το ξεχάσει.
0: Ναι, okay.
1: Να το εκεί μαζί να κάνουμε έτσι, να τα πούμε.
0: Να, όταν έρθεις να με πάρεις τηλέφωνο μία μέρα πριν να το κανονίσουμε.
1: Έγινε, μάλλον, έγινε.
0: Άντε, φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα. Γεια.
0: Γεια σου Δημήτρη Λιμπερόπουλε. Τι κάνεις?
3: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς
3: ήρθες. Καλή χρονιά. Ανεκτήμητε μάνο. Σου εύχομαι χρόνια πολλά. Καταρχήν καλό μήνα. Και χρόνια πολλά για την Αλεξάνδρα σου. Εύχομαι να έχετε υγεία και να παίρνετε και να δίνετε αγάπη. Μερικά, με ακούς?
0: Απολύτως.
3: Μερικά συμπληρωματικά από ό,τι άκουσα. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω που με τίμησες σαν τελευταίο από τις επαναληπτικές εκπομπές σου,
0: ναι,
3: το χθες,
0: ναι,
3: έτσι. Και θέλω να πω, άκουσα τις συνακροάτρες και τις συνακροατές, εκείνες οι κυρίες που πάνε για τα τζουμέρκα, εκεί για την Κοστιλάτα, υπάρχει και δημοτικό τραγούδι που λέει «Ψηλά στην Κοστιλάτα, στα κρύα τα νερά». Έτσι. Επίσης μια άλλη κυρία που έκανε διακοπές στα ελληνικά,
0: ναι,
3: είναι ένα μαγευτικό μέρος που είναι σαν την Κέρκυρα στο Ποντικό νησί.
0: Ναι.
3: Εκεί το λένε ελληνικά και πιο πάνω είχε έναν άλλο κόλπο που λέγεται βασιλικά.
0: Ναι. Ναι.
3: Και αυτά έχουν ονομαστεί γιατί εκεί ήταν τα περσικά πλοία και κάτω τα ελληνικά που έγινε η ναυμαχία του Αρτεμισίου.
0: Μάλιστα.
3: Του Αρτεμισίου. Επίσης, μια και μιλάμε για Εύβοια, το οποίο είναι εξαιρετικό νησί, είχα ακούσει έναν ο οποίος παραπονιότανε. Γιατί λέει, ενώ η Εύβοια είναι τα 2/3 της Κρήτης, είναι ένας νομός, ενώ η Κρήτη είναι 4 νομοί. Και είναι τόσο μεγάλο νησί που είναι έτσι όρθιο, που αν μπορούσαμε, λέει, να το γυρίσουμε, θα καβάλαγε το Αιγαίο και θα φτάναμε στη Σμύρνη. Άκου, και πήρα πραγματικά ένα διαβίτη και λέω, πόσο μεγάλο νησί είναι η Εύβοια. Εκείνο που θέλω να πω και για τον κύριο Ανδρέα, να το συμπληρώσω, που έλεγε για τον επικισμό. Και ο Αγίνωρας που έφυγε από το Άργος πήγε κάτω στη Σύρη, κάτω σε έναν τόπο που είδαν ότι ήταν καλό πάνω από την Αίγυπτο και δεν είχαν που να μείνουν και σύραν τα πλοία τους μέσα και από εκεί έχει ονομαστεί η Συρία που λέμε. Έτσι, η Συρία. Και κάποιος κύριος είπε ότι θα φτιάξει ένα σκακιστικό βιβλίο. Έβλεπα προχθές μια εκπομπή και έλεγε ότι όταν ήρθαν οι Πέρσες κάνανε ένα παιχνίδι στρατηγικής το οποίο λέει αργότερα το ονομάσανε σκάκι. Είναι περσική επινόηση. Εγώ, Μάνο, οι διακοπές μου που ήταν περίπου ένα μήνα πήγα από καθημερινές σε καθημερινές 5 μέρες στην Αίγινα. Έχω πολλοί συγγενείς εκεί,
0: ναι,
3: και περιουσία από την γιαγιά μου. Αλλά μείναμε σε ένα ξενοδοχείο γιατί όπως μπαίνει στο λιμάνι αριστερά έχει 2 ωραία ξενοδοχεία που είναι γνωστή εκεί και ανεβάζουν νερό από τη θάλασσα και που το φιλτράρουν το νερό, κάνεις το μπάνιο σου και είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
3: Οι Αγινίτες όμως που ήταν αγαπημένοι, η παλιά γενιά, τα αφήσανε εξαδιαιρέτου τις περιουσίες τους. Και αρχίσαν και πουλάνε τις περιουσίες τους και όλοι οι καλλιτέχνες ή οποιοδήποτε έχουν αγοράσει,
0: ναι,
3: πολύ ωραία αρχοντικά, με φυστικές, με απ' όλα και έχουν και πισίνες. Τώρα που συνδέθηκε μάλιστα με το νερό και έχει γλυκό νερό από το Μαραθώνα, γίνεται ο χαμός. Το είχα ξαναπεί και πάλι ότι στα παιδικά μου χρόνια που τα κάνω σύγκριση με τα τωρινά βλέπω τα σκουπιδολόι, την πολυκοσμία, το χάλι και λες πώς έχει γίνει αυτό το νησί και δεν το προσέχουμε τόσο πολύ που είναι συνδεδεμένο και με τον Άγιο Νεκτάριο,
0: ναι, βέβαια.
3: Τρως εκείνα τα μπαρμπούνια, τα αγινήτικα, τις κατσούλες που λέμε,
0: ναι.
3: Και μια άλλη κυρία που είπε για τις πόρτες, λίγο πιο δίπλα είναι μια τοποθεσία που λέγεται Τούρλος, εκεί εκτελούσαν τους θανατοπινίτες παλιά, έτσι, εκτός από τις φυλακές. Τώρα η Αίγινα έχει γίνει ένα έτσι πολύ πληθυσμιακό μέρος, αλλά όσοι έχουν κάποια σπίτια που μπορούν, γιατί εμείς, εγώ έχω της γιαγιάς μου το σπίτι, αλλά επειδή είναι αυτό για μοίρασμα, πηγαίνω κάτω στο εξοχικό μου και έφυγα πάλι, πήγα κάτω στην Ολυμπία, για να χορτάσω ηρεμία. Την ηρεμία δεν την εξαγοράζει με τίποτα, μάνο μου.
0: Ναι, βέβαια.
3: Τι να σου πω, δηλαδή, είχα το βράδυ, ξέρεις, το βράδυ νομίζω ότι σε ζούγκλα. Ακούς τα τσακάλια, τα οποία κλαίνε σαν μωρά παιδιά τα ουρλιαχτά τους, όταν είναι μακριά. Τους γιώνιδες. Εν τω μεταξύ, πήρα από την έγινα και τρεις χαρουπιές, γιατί είχε η γιαγιά μου μια τεράστια χαρουπιά. Τη φύτεψα πριν 30 χρόνια, 40, και έχουν αγκαλιάσει το σπίτι και αυτοί το σώσανε. Η χαρουπιά σώσανε το σπίτι από τις πυρκαγιές. Γιατί είναι δέντρο που δεν καίγεται. Και αυτό τώρα ανέβηκαν οι κλιματαριές. Αγκαλιάσανε και τη χαρουπιά, και επειδή τα σταφύλια που είναι ψηλά δεν μπορούμε να τα κόψουμε, και έρχονται οι κίσες, τα κοτσίφια κτλ. Το πρωί-πρωί και γίνεται ένα όνειρο. Είναι ήχοι που τους αγαπάς τόσο πολύ και λες τι να διώξω από αυτά. Αυτά είχα να πω, μάνα μου. Οι διακοπές μου ήταν λίγο στην Αίγινα, πολύ κάτω. Προσπάθησα και φρόντιζα κάτι ελίτσες λίγες που έχω για το δάκο, γιατί υπάρχουν κάτι, πώς είναι το α4, τα οποία κολλάνε αυτά και έχουν δύο φύλλα.
0: Ναι.
3: Τα ξεκολλάς, τα κρεμάς πάνω σε κάθε ελιά και πηγαίνει ο δάκος και κολλάει εκεί και δεν τσιμπάει τις ελιές.
0: Κατάλαβα.
3: Γιατί συνήθως βάζουν ναφθαλίνη, αλλά άμα είσαι εκεί γύρω-γύρω δεν μπορείς να μείνεις καλά, να περάσεις όμορφα. Σου εύχομαι, Μάνο, σε όλους καλές εμπνεύσεις, καλές επιλογές τραγουδιών, συγχαρητήρια για όλους αυτούς τους στίχους που έχεις γράψει, και εύχομαι να γράψεις και ακόμα καλύτερους εκεί, να σε απολαμβάνουμε, και καλό τάξιδι να είναι η ραδιοβάρκα σου, έτσι.
0: Χρόνια πολλά για το γιο σου, τον Αλέξανδρο.
3: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Σου χρωστάω κέρασμα, θα τα πούμε τότε.
0: Ξέρεις τι κέρασμα θέλω, χαρούπια.
3: Πες. Χαρούπια.
0: Ναι.
3: Α, τώρα που θα γίνουνε.
0: Τέτοιο γουρούνι που είμαι, χαρούπια.
3: Όχι, δεν είσαι γουρούνι.
0: Μα δεν τα τρώνε.
3: Ναι, πες μου γιατί είναι.
0: Τα γουρούνια δεν τα τρώνε.
3: Όχι, κοίταξε. Τα ρίχνανε εκεί για δεν ξέρουνε. Εγώ με τη σύζυγο φτιάχνουμε χαρουπάλευρο. Όχι χαρουπάλευρο, χαρουπόμελο. Αυτά τα βράζεις μια ώρα, τα αφήνεις ένα 24ωρο, το σουρώνεις και γίνεται χαρουπόμελο.
0: Έλα ρε.
3: Εάν, ναι, γιατί είναι το γλυκό του μέσα.
0: Μάλιστα.
3: Σκέψου δε ότι το κουκούτσι του χαρουπιού δεν σπάει με τίποτα.
0: Ναι.
3: Ναι, παλαιότερα αντί για νομίσματα είχαν σακουλάκια με σπόρους από χαρούπι.
0: Μάλιστα.
3: Τα πρώτα νομίσματα που είχαν.
0: Ναι.
3: Οπότε αυτό τώρα πέφτουν κάτω, αλλά εσένα θα σου μαζέψω χαρούπια από το δέντρο επάνω που θα είναι όρημα.
0: Τι,
3: το υπόσχομαι αυτό οπωσδήποτε, έτσι.
0: Okay.
3: Πολύ χαίρομαι που μου το έπαιρες αυτό, γιατί και εγώ τα τρώω.
0: Ναι.
3: Και έχουν.
0: Και η Αλεξάνδρα τα τρώει.
3: Αλήθεια.
0: Ναι, τρελαίνεται.
3: Τι λες.
0: Τρελαίνεται όμως.
3: Υπόσχομαι. Ένα τσουβαλάκι χαρούπια οπωσδήποτε. Έτσι.
0: Okay.
3: Ναι, μην το συζητάμε.
0: Όχι.
3: Θα δώσεις τις ευχές μου και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Γιατί τα δίνω, τα σκορπίζω, τα χαρίζω και είναι τόσο πολύ, είναι μεγάλες οι χαρούπιες και πέφτει χαρούπι κάτω και τα βάζουμε και για λίπασμα στα δέντρα γύρω-γύρω.
0: Τέλεια.
3: Λοιπόν, εσένα θα είναι καθαρά και από πάνω.
0: Σε φιλό
3: ευχαριστώ
0: πολύ.
3: Πάρα πολύ. Πω, το σημειώνω αυτό.
0: Άντε,
3: πολύ χάρηκα.
0: Και εγώ.
3: Άντε, καλό φθινόπωρο.
0: Ήθελα να πω ότι μου έστειλε η Αλεξάνδρα, η γυναίκα μου, και μου λέει πες στον αέρα ότι η Αλεξάνδρα ευχαριστεί όλους τους φίλους για τις ευχές τους. Και άντε σούφεξε κιόλας, θα φέρει χαρούπια ο Δημήτρης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι μία και ένα λεπτό. Στη Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα και το γεγονός ότι διατηρούμε επαφή με το βορρά της πατρίδας, στη Βόρεια Ελλάδα, οφείλεται στον ραδιοσταθμό Status FM 107,7 και το διευθυντή του, τον Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να συνδέεται μαζί μας. Βέβαια παλαιότερα ήταν όλη η εκπομπή, αλλά εγώ ξεκίναγα στις 12. Μέχρι τις 12 η ώρα το κανάλι εκεί έχει το δικό του πρόγραμμα, οπότε συνδέεται μαζί μας από τις 12 και μέχρι τις 2. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη.
5: Γεια σου Καντάτσι.
4: Τι κάνεις?
5: Τι κάνω, σε πεθύμισα, 5 μήνες έχω να τηλεφωνήσω.
4: Ναι, το ξέρω.
5: Είμαι στον δρόμο τώρα, περπατάω, πήγα να πάρω κανένα μια μπυρίτσα.
4: Ναι, πας στο περίπτερο δηλαδή.
5: Ναι. Λοιπόν, να σε ευχηθώ καλό σεζόν, δηλαδή καλό φθινόπωρο, καλή
4: χρονιά που λέγε και η Αθηνά.
5: Ναι. Αυτά και πολλά θέματα οι φίλοι σε κομπής και τα θέσανε. Δεν θέλω να θέσω κανένα θέμα, τις παθογένειες τις ελληνικές τις ξέρουμε, αλλά όταν θα ξανατηλεφωνήσω θα θέσω ένα θέμα κάθε φορά.
4: Okay.
5: Γιατί το μίξερ δεν βγάζει άκρη.
4: Δεν σε ακούω, μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
5: Γιατί άμα βάλεις πολλά θέματα.
4: Μα έτσι κι αλλιώς δεν βάλαμε πολλά θέματα σήμερα.
5: Ναι,
4: για το καλοκαίρι μιλάμε.
5: Ναι, όλοι που μιλήσανε είχαν δικαίωμα. Οι παθογένειες το γουσταριστάν.
4: Εντάξει, υπερβολικό σε βρίσκω τώρα, Βαγγέλη μου.
5: Ναι, κοιτάξτε.
4: Ένα-δυο πράγματα είπαν οι άνθρωποι.
5: Ναι,
4: κυρίως μιλάγαμε για τις συνθήκες, τις εμπειρίες, τις εικόνες του καλοκαιριού. Ναι. Αυτό είπαμε.
5: Ναι, και ό,τι γουστάρει καθένας κάνει στην Ελλάδα.
4: Αυτό είναι άλλο καπέλο.
5: Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει να με... Κάθε φορά να κυρωθούμε σε ένα θέμα, ας πούμε.
4: Okay.
5: Μάνο μου, χάρηκα που σε άκουσα.
4: Κι εγώ φίλε.
5: Σε πεθύμισα. Πρέπει να... 4-5 μήνες είναι η τελευταία φορά που μιλήσα μου.
4: Οκ.
5: Okay. Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, γιατί ακόμα είναι καλοκαίρι.
5: Κοιτάξτε, εγώ είμαι Indian Summer.
4: Δηλαδή.
5: Ο καλύτερος μήνας που λένε εκεί πέρα στην Αμερική είναι ο Οκτώβριος, το Indian Summer.
4: Μάλιστα. Οκ. Να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ.
4: Γεια. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Σταμάτα το άσμα, θα το ακούσουμε μετά. Πάμε στον Απόστολο από τη Γερμανία. Αποστόλη, καλώς τον.
6: Μάνο, καλημέρα.
4: Καλώς τον.
6: Τι κάνουμε?
4: Είμαστε καλά, εσύ?
6: Καλά κι εγώ, καλή σεζόν να έχετε, να έχουμε όλοι που σ' ακούμε.
4: Στη δουλειά είσαι?
6: Στη δουλειά, ναι. Στη δουλειά. Τώρα βέβαια που ξεκινάς νωρίτερα, σε ακούω μόνο 3 ώρες.
4: Ναι.
6: Αλλά καλύτερα για σένα νομίζω είναι πιο ωραία και σε ακούν και περισσότερο το κοινό στην Ελλάδα, είναι πιο νωρίς και μια χαρά.
4: Εσύ δεν δουλεύεις από τέτοια ώρα, νωρίς?
6: 9 η ώρα πιάνω εγώ, είναι 10 Ελλάδα. Στην πρώτη ώρα πάει χαμένη μέχρι να στρώσω εδώ την κατάσταση, πάει μετά 10 βάζω ραδιόφωνο, είναι 11 Ελλάδα, δηλαδή ένα τρίωρο μετά στο τέλος.
4: Ναι.
6: Αλλά εντάξει, ωραία ώρα κι αυτή, ναι. Καλή, μ' αρέσει που ξεκινάς νωρίτερα.
4: Πέρασες καλά στην Ελλάδα?
6: Ναι, ήταν πολύ ωραία.
4: Έβλεπα τις φωτογραφίες που μου έστελνες.
6: Ναι, φέτος ήταν από τις χρονιές που το το χαρήκαμε, ναι, στην οικογενειακά, ευχαριστηθήκαμε, κάναμε πολλά πράγματα. Όμορφα, ωραία, ήμασταν και μόνοι μας, ήταν δηλαδή πιο ξεκούραστα, ήταν πάρα πολύ ωραία.
4: Μάλιστα.
6: Ήταν πολύ ωραία, πήγα και εκεί, σου έστειλα τη φωτογραφία με το κασέρι που ψάχνεις.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Ναι, ναι, θα το πάρω τηλέφωνο να το ρωτήσω.
4: Ρώτησε τον αν το διαθέτει κάπου στην Αθήνα.
6: Ναι, θα το ρωτήσω.
4: Ναι, μπορεί και να μην το λες, μπορεί.
6: Μπορεί
4: να το έχει ανακαλύψει κάνα μικρό μάγαζο και να το πουλάει. Δηλαδή είχε γεύση σαν αυτή παλιά.
6: Είναι ωραίο, είναι τα σπάει, άστο. Είναι, τι να σου πω, αφού ο άνθρωπος πηγαίνει μόνο το καλοκαίρι εκεί, ανοίγει το τυροκομείο, μαζεύει τα γάλατα από τα πρόβατα από εκεί πάνω, που βοσκούν, έχει άλλη γεύση και την βοσκούν στα βουνά, έτσι.
4: Σωστό.
6: Και το παράγει εκείνη την ώρα δηλαδή τις μέρες που είναι εκεί πάνω, και εντάξει. Τι να σου πω, πιο... Τώρα έχει να κάνει με τα πρόβατα, αν ήταν οι φυλές που ήταν παλιά. Αλλά η διαδικασία είναι αυτή όλα τα χρόνια.
4: Κατάλαβα.
6: Δηλαδή είναι πολύ... είναι πολύ, πολύ παραδοσιακό, πώς να σου το πω, δηλαδή κάνει...
4: Κατάλαβα.
6: Δεν μπορείς να αλλάξεις
4: με τον παλιό τρόπο, ναι.
6: Ναι, ναι, ναι, σε σχέση με παλιά, δηλαδή και μέσα από το πώς το έφτιαχνε. Είναι όπως το έφτιαχνε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα σου λέω, οι φυλές των προβάτων σίγουρα έχουν διαφορά από παλιά, αλλά η γεύση τα, νομίζω, τα σπάει. Εγώ πήγα μόνο και μόνο, γιατί είναι μακριά, είναι καμιά ώρα από το χωριό μου.
4: Ναι.
6: Εντάξει, πάω σαν βόλτα, εγώ μου αρέσει πάνω στα βουνά ψηλά, αλλά είναι ένα πολύ απομακρυσμένο χωριό αυτό.
4: Ναι.
6: Να το πούμε κιόλας, είναι το Χαλίκιας προποτάμου.
4: Μάλιστα.
6: Και έχει πολύ ωραίο τηρήμα. Θα τον πάρω τηλέφωνο να το ρωτήσω.
4: Αν τον πάρεις.
6: Πρέπει να δοκιμάσεις. Και αν δεν θα δοκιμάσεις κάποιο, του χρόνου θα σου στείλω εγώ.
4: Okay.
6: Ναι, αυτά. Κατά τα άλλα ήταν ωραία. Είναι ωραία η Ελλάδα τα καλοκαίρια, γεμίζουν τα χωριά κόσμο. Ωραία.
4: Δεν έζησε ζέστες πολλές πάνω εκεί.
6: Στα χωριά όχι, δεν έχει. Ναι. Πάνω τώρα στο Ανήλιο και στο Χαλίκι και Μέτσοβο και Τριγύρω δεν έχει. Η Γουμενίτσα που είναι η γυναίκα, φάγαμε κάτι φρίκες γιατί έχει ζέστη, αλλά εντάξει, παλευόταν. Δεν νομίζω πως είχε πολύ καύσωνα φέτος.
4: Δεν είχε, όχι.
6: Σε σχέση με άλλες χρονιές. Δηλαδή είχε και το αεράκι του, είχε, καλά ήταν. Ήταν ωραία, δεν ήταν τόσο χάλια. Έχω ζήσει, δεν ξέρω πώς ήταν στην Αθήνα, αλλά έχω ζήσει Αθήνα ή άλλες περιοχές πιο άλλα καλοκαίρια πολύ χάλια. Φέτος νομίζω ήταν καλά.
4: Μάλιστα.
6: Ωραίο το κλίμα στην Ελλάδα, καλά όλα, υπάρχουν δυσκολίες. Όπως όλες τις χώρες, μάλλον.
4: Πολύ ωραία.
6: Όπως παντού. Και αυτό που βλέπω είναι ότι έχει τάσεις να διορθωθούν πολλά θέματα και παθογένειες που υπάρχουν. Διάθεση να υπάρχει από τον κόσμο. Γιατί το λέω αυτό, ήθελα να καθαρίσω ένα διαμέρισμα που θα το νοικιάσουμε τέλος πάντων. Και άμα πάρεις το Δήμο, σου λένε και πότε θες να έρθουν να σου πάρουν ό,τι θες να πετάξεις, ή άμα έχεις μεταφορικό μέσο να το μαζεύεις στο χώρο απόθεσης. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πας να τα πετάς σε ρεματιές και σε γωνίες κάδων και σε... δηλαδή, πως λέει, κούνα τα χέρια και εσύ για να σε βοηθήσω. Θέλει λίγο φιλότιμο και λίγη καλή διάθεση και από τους πολίτες μερικές φορές. Να μην είμαστε γαϊδούρια.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ποιος θα μας εκπαιδεύσει. Γιατί όλη αυτή η εμπειρία που έχεις στη Γερμανία δεν μπορεί να αναπαραχθεί εδώ, γιατί δεν τα μαθαίνουμε από τότε που είμαστε μικρά παιδιά. Αν δεν μάθεις τι σημαίνει καθαριότητα, τι σημαίνει ευνομία από μικρό παιδί, δεν θα το μάθεις στα 30 και τα 50.
6: Ναι. Ποιος θα σε εκπαιδεύσει τώρα, ξεχτεί τους μεγάλους, δηλαδή τις πιο μεγάλες ηλικίες δεν εκπαιδεύονται με τίποτα και είναι και έχουν και γι' αυτό φιλοαλλάζει σιγά σιγά, γιατί αλλάζουν γενιές.
4: Ναι.
6: Δεν μπορώ εγώ να πείσω τον πατέρα μου ότι ξέρεις τι ρε πατέρα, πάμε να τα πετάξουμε εκεί που μας είπε ο Δήμος ή θα έρθει ο Δήμος να τα μαζέψει. Λέει, άμα να τα πάρουμε, τα πετάξουμε πέρα εκεί στη Ρεματιά, καταλαβαίνεις. Είναι η νοοτροπία τους, έτσι. Δεν πρόκειται να την αλλάξεις των πιο μεγάλων.
4: Ναι, αυτό είναι το θέμα, βεβαίως.
6: Όσο αλλάζουν οι γενιές και έρχονται οι νεότεροι, βλέπεις ότι η γενιά στην Ελλάδα, οι πιο νέοι, έχουν διαφορετική νοοτροπία και φιλοσοφία που
4: καλά,
6: δεν
4: ναι.
6: αρέσει.
4: Μα γι' αυτό λέω. Γιατί το μαθαίνουν στο σχολείο.
6: Ναι, αλλάζει. Αλλάζει. Ελλάδα προς το καλύτερο πάντως.
4: Ένα βράδυ έλεγε ένας τύπος, ήταν με την οικογένειά του μέσα στο αυτοκίνητο και σταματήσανε κάπου στον δρόμο και πήραν από μία τυρόπιτα. Και αυτός το δικό του το χαρτί το πέταξε από το παράθυρο. Το κοριτσάκι που καθόταν στο πίσω κάθισμα, 5 χρονών 6, ξέρω εγώ 7, άρχισε μου λέει να κλαίει τόσο πολύ και να λέει μα η δασκάλα στο σχολείο είπε ότι αυτό απαγορεύεται να το κάνεις. Σταμάτα το αυτοκίνητο και πήγαινε φέρε το χαρτί. Και επειδή είχε γκαγκανιάσει στο κλάμα το κοριτσάκι, σταμάτησε στη Λέα, τη Λωρίδα, και πήγε πίσω και έφερε το χαρτί. Δηλαδή τον εκπαίδευσε το παιδί του. Γιατί και αυτό με τη σειρά του το είχε μάθει στο σχολείο.
6: Ναι, ναι. Έτσι θα γίνει, Μανώ. Η νέα γενιά θα φέρει την αλλαγή. Και πρέπει να στηρίξουμε τη νέα γενιά σε πολλά πράγματα. Γιατί είναι πολύ δύσκολα πλέον. Έχουν αλλάξει πολύ καιροί και στο πώς να ζήσει ένας νέος με όλη την ακρίβεια και με όλο αυτό που επικρατεί. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ελπίζουμε. Είναι παντού δύσκολα, έτσι. Δηλαδή, ένας νέος στη Γερμανία δεν διαφέρει σε κάτι από ένα νέο στην Ελλάδα.
4: Σωστό.
6: Μερικά θέματα, ναι, απλά δεν είναι θέμα να το συζητήσουμε τώρα. Είναι λίγο διαφορετικά, αλλά υπάρχουν παντού δυσκολίες. Και έχει και η γενιά η νέα τα θέματα της που ίσως οι μεγαλύτεροι δεν τα καταλαβαίνουν. Λέει, ναι, είναι τεμπέλητες, ναι, είναι από εδώ, ναι, είναι από εκεί. Δεν βγαίνουν και οι νέοι παιδιά. Μάλλον παλιά δουλεύαμε και έμενε κάτι.
4: Ναι.
6: Καταλαβαίνεις, ναι. Μπορούσες να νοικιάσεις ένα σπίτι, μπορούσες να ζήσεις κάπως πιο... Τώρα η ίδια δουλειά, άμα σκεφτώ εγώ παλιά όταν ήμουν 18 και 20 χρονών, άμα θα είχα ένα σπίτι, δεν βγαίνει.
4: Όχι, δεν βγαίνεις.
6: Δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις γιατί δεν έχει αυξηθεί και το εισόδημα τρελά. Νομίζω πως είναι και το ίδιο.
4: Έχει υποβαθμιστεί, όχι
6: ναι,
4: αυξηθεί
6: και...
4: βέβαια.
6: Ναι, παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε ένα κλασικό παράδειγμα σαν σερβιτόρος. Παλιά μη σου πω έβγαζε και μισό τώρα γιατί...
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Την έβγαζε και λίγο διαφορετικά. Ναι, δύσκολα τα πράγματα.
4: Μάλιστα.
6: Αλλά σου λέω, μ' αρέσει η Ελλάδα, γιατί έχει μόνο έναν δρόμο προς το καλό.
4: Μακάρι.
6: Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι αρνητικά, έτσι, αλλά μόνο προς το καλό μπορούν να πάνε.
4: Πολύ ωραία. Μακάρι.
6: Ναι. Αυτά.
4: Να σε καλά.
6: Τι άλλο ήθελα να σου πω, τίποτα. Ωραίο το καλοκαιράκι, καλά ήταν. Τίποτα δεν είχε και πολλές πυρκαγιές, όχι τίποτα το ιδιαίτερο αυτό, δηλαδή που γίνανε. Ήταν και ανθρώπινες ζωές που χάσανε, αλλά δεν... Ήταν καλό καλοκαίρι στις γενικές γραμμές. Εσύ πέρασες ωραία.
4: Ωραία ήταν, ναι, πολύ ωραία.
6: Ωραία, μάνα.
4: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
6: Και εγώ θα τα λέμε.
4: Σε φιλώ πολύ. Γεια χαρά.
6: Έγινε, γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Εντάξει, δεν το λέω πολύ συχνά το email, γιατί προτιμώ να ακούω τις φωνές σας. Όπως τώρα θα ακούσουμε τη Μαριβούλα από την Πάτερα. Μαριβούλα.
1: Γεια σου, πολύ αγαπημένα μου.
0: Γεια σου Μαριβούλα, καλώς
1: ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς γυρίσατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλό το καινούργιο ωράριο, το 9-2. Είμαι ξύπνη ακόμα. Έχουμε μπει στην τελευταία και εγώ περίμενα να βγω.
0: Πολύ καλά έκανες. Πώς είσαι?
1: Μια χαρά είμαι.
0: Μπάνια κάναμε το καλοκαίρι.
1: Δεν μπόρεσα φέτος να κάνω κανένα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε δουλειά με τη μαμά.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Το ευχαριστώ ήταν ότι έκανα αρκετά μαθήματα πιάνου. Και με αυτό έβρισκα διέξοδο, γιατί μου άρεσε το πιάνο πολύ.
0: Το έχουμε καταλάβει όλοι. Ναι, ναι. Οπότε παίξε μας και ένα τραγούδι ή δεν γίνεται τώρα?
1: Γίνεται.
0: Α, οκ.
1: Για το Μανώλη Σελιμίδη όλα γίνονται.
0: Οκ.
1: Λοιπόν.

0: Κυρία Αναστασία από τον Ταύρο, γεια σας.
1: Λύσας ημέρα.
0: Επίσης.
1: Καλό μήνα, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, εγώ λέω.
0: Και εγώ έτσι το λέω.
1: Ναι, έχουμε ακόμη αρκετό καιρό ζέστης.
0: Ναι, που να πάρει.
1: Να χαίρεστε την οικογένειά σας, πολύχρονική σύζυγος.
0: Να
1: τη χαίρεστε. Με αγάπη, να είστε γεροί και εύχομαι ό,τι καλύτερο.
0: Και σε σένα. Για πες μου πώς θα πέρασες.
1: Εγώ έχω χρόνια να πάω διακοπές. Είμαι στο σπίτι, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Έχω μια υπέροχη αυλή και περνάω υπέροχα.
0: Α, κατάφυτη αυλή, κατάφυτη.
1: Κατάφυτη, κατάφυτη.
0: Ναι.
1: Έχω ιδιωτικό πάρκο.
0: Ναι, και με δέντρα και,
1: και δέντρα
0: καρποφόρα.
1: Και λουλούδια και από όλα.
0: Δηλαδή πες μου ένα δέντρο που βγάζει καρπό.
1: Έχω και λεμονιές. Έχω και αχλαβιές.
0: Α, τι ωραία.
1: Έχω και μούρα.
0: Μούρα είναι η αδυναμία μου η μεγάλη, αλλά δεν τα πουλάνε πουθενά.
1: Αχ, λοιπόν, είμαστε πολύ κοντά, γιατί Νέα Σμύρνη με Ταύρο, το Μάιο.
0: Ναι.
1: Άμα περάσετε...
0: Θα ανεβώ στο δέντρο πάνω να...
1: Ό,τι θέλετε. Αχ, τώρα τελευταία, τι γίνεται, 2 χρόνια, δεν αφήνουν μούρο για μούρο οι παπαγάλοι.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Κάθε πρωί...
0: Τι κοροϊδέα.
1: Κοπάδια. Κοπάδια περνάνε και τρώνε μούρα.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ, ωραία είναι.
0: Μου έλεγε η γυναίκα μου ότι στα παιδικά της χρόνια στη Θήβα,
1: ναι,
0: η μια θεία της έφτιαχνε σακουλάκια από πανί και τα έβαζε τα σταφύλια μέσα. Για να μην τα τρώνε τα πουλιά.
1: Οι σφίγγες, ναι, ναι, και τα πουλιά, ναι.
0: Και εκείνη, τα παιδιά τα μικρά ανεβαίνανε στο τραπέζι, βγάζαν τα σακουλάκια, τρώγαν τα σταφύλια και ξαναβάζαν τα σακουλάκια.
1: ναι, πώς το λένε,
0: εφευρετικά.
1: Εφεύρεση, ναι, εφευρετικά, ναι.
0: Σωστό.
1: Είναι υπέροχα. Εμείς εδώ, εγώ πήγαινα χρόνια στην Αίγινα, τώρα το απολαμβάνουν τα παιδιά μου, η εγγόνα μου, και άκουσα τον κύριο Μωρή και ότι είναι στην Αίγινα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, και του λέω να πάει πάνω στους Ανιτσαίους, έχει ένα χωριό που δεν έχει καμία σχέση με την Αίγινα,
0: ναι,
1: έχει κοπάδια, που δεν ξέρεις ότι όταν ανέβεις πάνω εκεί λες δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι στην Αίγινα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ή στο Απόνησο.
0: Η Απόνησος είναι στο Αγκίστρι.
1: Όχι, έχει και στην Αίγινα.
0: Α, δεν το ήξερα, εγώ ξέρω, ναι, την Απόνησο στο, ναι, Αγκίστρι.
1: Όχι, έχει και εκεί και έχει και μια πάρα πολύ ωραία ταβέρνα του Θολού. Είναι όπως πάμε για την Αγία Μαρίνα, αντί να πάμε δεξιά για να κατέβουμε κάτω για την παραλία, πάμε αριστερά και ανεβαίνουμε πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι κάποια μέρη. Τα έχω ευχαριστηθεί και έτσι τώρα τα λέω στα παιδιά μου και πηγαίνουν και είναι υπέροχα.
0: Πάντως, τώρα επειδή το είπες,
1: ναι,
0: το έβαλα στο GPT. Και
1: ναι,
0: έγραψα Απόνησος Αίγινα.
1: Ναι.
0: Και μου λέει υπάρχει μία μικρή διόρθωση. Δεν είναι στην Αίγινα, αλλά στο Αγκίστρι, στα Λιμενάρια.
1: Α.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει Απόνησος στην Αίγινα.
1: Μήπως το λένε τώρα διαφορετικά, γιατί και είναι και... κάτσε να τα θυμηθώ γιατί τα ξεχνάω κιόλας. Είπε και για τον Ντούρλο και για το... είναι και το νησάκι που...
0: Η Μονή. Η Μονή.
1: Εκτός τη Μονή.
0: Αλλά.
1: Είναι και το άλλο νησάκι που είναι η Ζεοδόχο Πηγή που πηγαίνουν. Αυτό είναι. Κάτσε να θυμηθώ. Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Κάποια στιγμή θα στο στείλω. Είναι από τη Βαγία μεριά που
0: ναι,
1: πάμε.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί, πηγαίνουν καϊκάκια, πηγαίνουν για τη Ζεοδόχο Πηγή.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Αλλά πώς τον, στο Θολό, πώς πηγαίναμε.
0: Δεν,
1: το Απόνησο.
0: Η Απόνησος είναι στο Αγκίστρι. Αυτό είναι εξακριβωμένο.
1: Ναι.
0: Έχει μία μικρή λωρίδα γης. Η
1: ναι.
0: οποία ενώνει το.
1: Ναι, ναι, το έτσι. Έχω δει. Χρόνια πηγαίνω.
0: Και έχει και διόδια εκεί πέρα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: πληρώνεις για να. Ναι, ένα ναι, μικρό ναι. ποσό για
1: ναι.
0: να χρησιμοποιήσεις του,
1: ναι.
0: του ξενοδοχείου τις καρέκλες, ας πούμε.
1: Ναι. Όχι, σας λέω ότι αυτό εκεί είναι. Κατεβαίναμε δεξιά για να πάμε στην παραλία της Αίγινας και αριστερά ανεβαίναμε πάνω που είναι και μια μεγάλη ταβέρνα. Του Θολού. Άμα μπείτε Θολός θα σας βγάλει που ακριβώς και πώς λέγεται η περιοχή. Μήπως τα έχω μπερδεύσει μετά από χρόνια.
0: Ναι, όχι, εντάξει, δεν πειράζει, γίνεται αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία και εκεί. Βρίσκεσαι σε άλλο μέρος. Δεν έχει καμία σχέση με την Αίγινα κάτω στην παραλία, γιατί εμείς είμαστε κάτω, χαμηλά στην Αίγινα,
0: ναι.
1: στην παραλία. Και δεν έχει, ειδικά τον Αύγουστο, δεν είναι να πηγαίνεις, ούτε γράμμα να στέλνεις, από κίνηση, από πολυκοσμία, χαμός γίνεται.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, και έζησα πάρα πολύ ωραία χρόνια εκεί και επίσης και στην Κέρκυρα. Αλλά ο υπερτουρισμός έχει φέρει όλα αυτά που γίνονται. Είτε σκουπίδια, είτε κακοτροπίες, είτε οτιδήποτε.
0: Ήτανε που ήτανε, απέγινε.
1: Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι, βγαίναμε και οι παλιές νοικοκυρές και στην Αίγινα και αυτό, να σκουπίσουν το πεζοδρόμιο, να ναι. σκουπίσουν το δρόμο, να τα μαζέψουν τα σκουπίδια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Περιμένουμε όλοι πότε θα περάσει ο Δήμος να καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Και να τα πετάξουμε κι εμείς. Περνάει ο Δήμος, καθαρίζει και εμείς ξανά τη σακούλα απ' έξω.
0: Ναι. Ανεπίδεκτη μαθήσεως.
1: Ναι. Ενώ λέμε, ας πούμε, που άκουσα για, από τον κύριο προηγουμένως και ξέρω εγώ τι, ότι οι νεότεροι, οι παλαιότεροι ήταν έτσι... Οι παλαιότεροι σεβόντουσαν πιο πολύ το περιβάλλον από
0: ό,τι
1: σεβόμαστε εμείς τώρα.
0: Εννοείται.
1: Εγώ δηλαδή και το λέω και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου και σε όποιον... ό,τι πετάξεις στον δρόμο θα ξαναγυρίσει πάλι σε σένα.
0: Βέβαια.
1: Δεν πάει πουθενά μακριά.
0: Σωστό.
1: Σε σένα θα γυρίσει.
0: Όπως λένε, όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι.
1: Το βρίσκει στο αλάτι, ναι.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία να κόψουμε το αλάτι.
1: Ναι, το έχουμε κόψει.
0: Ναι, μα λέω.
1: Ναι, και εσείς που ξέρω για από καρδιά, και εγώ το έχω κόψει, όχι για μένα, το έχω κόψει για το γιο μου.
0: Ναι.
1: Έχει κάποια και ανεπαρκία.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και βαριά.
0: Εγώ ευτυχώς δεν έπαθα μεν δύο εμφράγματα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αλλά
1: το ξέρω.
0: Δεν έχω ανεπάρκεια.
1: Να, όχι, ο δικός μου έχει βαριά.
0: Το μανάρι μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Περαστικά του. Ναι,
1: ναι εντάξει.
0: Ανθεκτικός να είναι.
1: Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, έχει πέσει σε καλά χέρια εκεί στο Ωνάσιο.
0: Α, όλα ναι. Καλά. Ναι. Δεν έχω δει στη ζωή μου. Όχι ότι έχω δει πολλά, αλλά δεν έχω δει ωραιότερο νοσοκομείο ποτέ.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τέλειο μιλάμε.
1: Τέλειο ξενοδοχείο είναι.
0: Εντελώς. Και ήρθε η αδερφή μου και με πήρε τηλέφωνο αν θέλω να μου φέρει κάτι και είπα φέρε μου μια λεμονάδα, γκαζόζα. Την ώρα που πήγε να περάσει μπροστά από τη φύλαξη
1: ναι.
0: της λέει από το τραπέζι απαγορεύεται
1: ναι,
0: οτιδήποτε.
1: Τίποτα.
0: Ό,τι τρώνε και πίνουν εδώ μέσα είναι από μας.
1: Ναι.
0: Και, ναι. Και λέει, το άνοιξε, πώς το λένε, το πέταξε στα σκουπίδια.
1: Ναι, ναι,
0: τους
1: ναι,
0: το έδωσε,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ κάτι έκανε.
1: Ναι, είναι δηλαδή εγώ, γιατί πέρασε από πολλά, πάρα πολλά νοσοκομεία,
0: ναι,
1: ο δικός μου. Και τελευταία δηλαδή που πήγε εκεί, είναι αυτή η γιατρός που είναι στην καρδιακή ανεπάρκεια, η διευθύντρια του νοσοκομείου.
0: Ναι.
1: Γιατί έπαθε και ανακοπή.
0: Έτω.
1: Ο δικός μου ευτυχώς είχε τον απειδηνωτή και του είπε, δεν θα φοβάσαι τίποτα. 24 ώρες το 24ωρο είμαστε εδώ, ηρεμείς, παίρνεις ένα τηλέφωνο και σε περιμένουμε. Ναι. Δεν θα πάρεις ούτε ασθενοφόρο ούτε τίποτα.
0: Μα γιατί το ασθενοφόρο δεν σε πάει όπου θέλεις.
1: Όχι.
0: Σε πάει όπου εφημερεύει.
1: Ναι, έτσι την έπαθε.
0: Ναι.
1: Τον πήγανε στο τζάνιο.
0: Ναι.
1: Και του χάσανε μέχρι και το αυτό από το, γιατί το έπαθε στο...
0: Τι του χάσανε?
1: Το διάβασμα του απειδηνωτή.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και γι' αυτό του είπε, δηλαδή με αυτή έχει ηρεμήσει λιγάκι και είμαστε σε λίγο καλύτερη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Καλύτερη μοίρα. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Να είσαι καλά, Αναστασία μου.
1: Δόξα τω Θεώ. Εσείς καλά, περάσατε όμορφα.
0: Ναι, ωραία ήταν, ωραία.
1: Ωραία,
0: ναι, πολύ.
1: Αυτό έχει σημασία. Και εγώ περνάω εδώ υπέροχα στην αυλίτσα μου. Έχω και το σκυλάκι μου, έχω τα λουδάκια μου και απολαμβάνω πλήρη ησυχία.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, όταν θα, του χρόνου, πρώτα ο Θεός με τα μούρα.
0: Με τα μούρα, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι μαύρα ή άσπρα?
1: Έχουμε και μαύρα και άσπρα.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Τα άσπρα
0: θα περιμένω ειδικά, το Μάιο.
1: Ναι, χαρά. Τα άσπρα ειδικά είναι...
0: Μπα, όλα είναι τέλεια. Δε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα μαύρο, ένα άσπρο. Ένα μαύρο, ένα άσπρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι υπέροχα.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ,
1: και
0: Αναστασία.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να είστε γερός και ευτυχισμένος με την οικογένειά σας.
0: Στο καλό να πας, γεια σου.
1: Και ό,τι καλύτερο.
0: Θέλω να πω τώρα που ξέρω ότι μας ακούει, στην κυρία Αριστούλα, η οποία βρίσκεται στην Αίγινα. Αριστούλα μου, να είσαι καλά, ακμαία και δυνατή, και σε περιμένουμε κάποιο βράδυ να εμφανιστείς με τη φωνή σου, ενώ, και να πούμε μερικές κουβέντες για το πραγματικά ονειρεμένο νησί στο οποίο βρίσκεσαι.

0: 2-11-10-88-80 και πάμε στην Κατερίνη τώρα, κυρία Φέα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Φέα μου, καλώς την.
1: Καλή εκπομπή, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μας ελπίζω πολύ.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Έτσι, να σε ακούω καλύτερα.
1: Ναι. Δεν μπορούσα να πιάσω τις επαναλήψεις, δεν υπήρχαν εδώ στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Υπήρχαν, δεν ξέρω.
1: Κάθε βράδυ, δηλαδή με λείψατε πάρα πολύ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Στο σπίτι έχετε Wi-Fi?
1: Όχι.
0: Α, δεν έχετε ίντερνετ?
1: Ίντερνετ έχω, αλλά δεν ξέρω να τα χειριστώ εγώ.
0: Άλλο καπέλο αυτό.
1: Α, ναι, δεν ξέρω να τα χειριστώ. Ναι.
0: Αν έχετε, πώς το λένε, ίντερνετ, έχετε και Wi-Fi.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε ένα κουτί? Να πείτε στην κόρη σας, λοιπόν.
1: Ναι,
0: να σας συνδέσει το κινητό τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Μέσω Wi-Fi με τα παραπολιτικά. Που είναι δωρεάν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πληρώνεις τίποτα δηλαδή.
1: Ναι. Να χαίρεστε και τη σύζυγό σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ό,τι επιθυμείτε. Μας λείψατε πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, καλή.
1: Και καλή συνέχεια. Έγινε κύριε Μάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
1: Γιατί όμως 2 ώρες θα σας ακούμε μόνο εδώ?
0: Κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω. Αν συνδεθείτε με το,
1: το
0: Wi-Fi, θα ακούτε από τα παραπολιτικά από τις 9 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο σταθμός στη Θεσσαλονίκη, ο Status FM 107,7, αναμεταδίδει από τις 12 και μετά.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις εσύ να ακούς νωρίτερα, μπαίνεις μέσα από το ίντερνετ.
1: Ναι. Έγινε κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Φέα μου.
1: Χάρη που σας άκουσα. Καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Όλα τα βράδια της εβδομάδας, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, ας πούμε, μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σου Άννα μου από το Χαλάνδρι.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλή.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Μακάρι,
1: όλοι. Χρόνια πολλά για την αξιότιμη σύζυγό σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είναι πολύχρονη και με αγάπη πάντα και υγεία στο σπίτι σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα καλύτερα εύχομαι.
0: Πώς πέρασες?
1: Χαίρομαι. Εγώ. Α. Οικιακά.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς, αλλά δεν έχω και διάθεση. Ήταν τόσο πολύ η ζέστη. Πέρασα τόσο άσχημα με τη ζέστη.
0: Ναι, καλή μου, είναι.
1: Θεέ μου. Δεν σας θυμόμουν έτσι κι αλλιώς με τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Ήθελα, δεν ήθελα, λέω, πού είναι ο Μάνος να δει τη ζέστη. Τι τραβάω.
0: Γιατί και εκεί που ήμουν, τι δεν έκανε ζέστη, έκανε.
1: Ξέρω εγώ, εξαρτάται.
0: Έκανε.
1: Σας έβλεπα σε μία, όχι σας έβλεπα, νοερός.
0: Νοερός, καταλαβαίνω.
1: Σε μία παραλία.
0: Μα δεν αλλάζει και στην παραλία που είσαι.
1: Έχεις ένα νερό να χώνεσαι μέσα.
0: Εντάξει, ναι, αλλά όταν βγαίνεις έξω υδρώνεις.
1: Είναι μαρτύριο, είναι μαρτύριο.
0: Ναι.
1: Εγώ εδώ δεν προτιμώ ποτέ όταν είμαι Αθήνα να πηγαίνω πουθενά, διότι είναι τόσο πολύ ζέστη έξω. Στη μεταφορά δηλαδή, να πας και να γυρίσεις, όχι, δεν αξίζει. Ή πρέπει να κάτσεις σε ένα μέρος που να είναι ωραίο, ευάερο και ευήλιο και να έχεις και τη θαλασσίτσα, αλλά εγώ πλέον προτιμώ το βουνό.
0: Ναι.
1: Ναι, προτιμώ το βουνό. Νομίζω ότι είναι υγεία το βουνό.
0: Ναι.
1: Και έχω μια φίλη η οποία έχει στο Καρπενήσι σπίτι και πηγαίνει το καλοκαίρι και μου λέει ότι με το πάπλο να κοιμάται.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Πραγματικά το μόνο πράγμα που ζηλεύω είναι τους ανθρώπους που κοιμώνται έτσι το βράδυ με μια κουβέρτα, με ένα πάπλωμα.
0: Ναι.
1: Και λέω, κοίταξε να δεις, εγώ πεθαίνω και δεν μπορώ να πάω πουθενά. Είμαι εγκλωβισμένη βέβαια, δυστυχώς με τα ζώα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, περάσατε όμορφα.
0: Πόσα ζώα είναι?
1: Είναι πολλά τα δέσποτα, είναι πολλά.
0: Α, όχι, φεύγουν. Σπίτι σου λέω, πόσα.
1: Όχι, σπίτι μου δεν είναι πολλά, όχι, είναι τρία. Και ένα τυφλούλι που έχουμε, αλλά είναι αξιολάτρευτο. Ένα σκιουρίνι, τι να πω, απίστευτο.
0: Ένα.
1: Σαν σκιούρος είναι, με μια ουρά τεράστια.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και το λέμε, μπουμπούτι φωνάζουμε, αλλά εν πάση ετός είναι τόσο γλυκό πλάσμα. Γιατί είναι τυφλό και το έσωσε η κόρη μου, τέλος πάντων θα το είχαν εξαφανίσει. Και εν πάση περιπτώσει είναι τα αδέσποτα τα πολλά. Και ξέρεις τι είναι τώρα να βγαίνεις έξω, να ταΐζεις δύο φορές την ημέρα, να φροντίζεις, να τα γιατρεύεις. Ένα σωρό προβλήματα έχουν, δόντια.
0: Ναι.
1: Να έχουν τα δόντια τους, τώρα αμαρτία να τα βλέπεις να μην μπορούν να φάνε.
0: Ναι.
1: Να πεινάνε και να μην μπορούν να φάνε γιατί πονάνε τα δόντια του. Τα δόντια του, συγγνώμη.
0: Δεν το σκέφτηκα ποτέ ότι.
1: Και όμως,
0: ναι,
1: προχθές έναν τεράστιο γάτο που έχουμε, ένα τεράστιο, ένα λιονταράκι, πραγματικά λιονταράκι, 8 δόντια του έβγαλε.
0: Σοβαρά,
1: Σάπια, 8 δόντια. Είναι δύο εβδομάδες.
0: Μα
1: είναι
0: πω μεγάλο ζώο στην ηλικία.
1: Όχι.
0: Τότε πώς χαλάσαν
1: τα δόντια? 1,5 ετούς.
0: Πώς χαλάσαν τα δόντια?
1: Τα δύο χρονών δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι χαλάνε τα δόντια τους.
0: Ναι.
1: Από πολύ νωρίς. Και είχε πάει η κόρη μου τρεις συγκεκριμένα γάτους. Και άντε και πώς θα τους πιάσεις, δεν είναι και εύκολο. Εν πάση περιπτώσει είχαμε και τέτοια θέματα, αλλά δεν μπορείς να τα αφήσεις. Τώρα άρχισε και τρώει λιγουλάκι, γιατί ήταν το στόμα του πληγιασμένο.
0: Βέβαια, το καημό.
1: Τόσα δόντια. Φοβερό. Εν πάση περιπτώσει είχαμε και τέτοια θέματα και πολλά άλλα βέβαια, τα οποία λέγονται, και οπότε ησυχία δεν υπήρχε, δυστυχώς, με τους περίοικους, λέμε θα φύγει ο κόσμος, θα ησυχάσουμε, μπα, δεν βαριέσαι. Το τένις, τένις.
0: Ναι.
1: Αν χάσουν τότε, βέβαια, μα χάσουν το πρωτάθλημα, τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και σκόνη υπέρ του δέοντος. Καλοκαίρι τώρα μέσα στη σκόνη. Γιατί δεν έχει τάπητα, είναι χώμα. Και το χώμα είναι τραγικό, αν δεν το καταβρέχει συχνά. Και πρέπει να τσακώνεσαι όλη την ώρα. Εν πάση περιπτώσει, από όλα έχει ο μπαξές που λένε. Εγώ χάρηκα και για ένα πράγμα που βάζετε δικά σας τραγούδια.
0: Σήμερα ειδικά. Σήμερα ειδικά.
1: Μα όχι όμως, μην το κάνετε μόνο για σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Καλόν είναι, εγώ σας κάνω μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Καλόν είναι, βάζετε ένα ξένο τραγούδι και μετά να βάλετε ένα δικό σας.
0: Σήμερα αυτό έκανα.
1: Ναι, το ξέρω. Λέω για τις επόμενες μέρες.
0: Δεν μπορώ να βάλω κάθε μέρα δικά μου τραγούδια.
1: Ωραία, καθιερώστε μια μέρα.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Ειλικρινά, γιατί ο κόσμος πραγματικά το εκτιμά αυτό. Εγώ δε εκείνες τις άγνωστες, τι να πω, το θεωρώ τόσο πολύ ένα τραγούδι που έχει ένα νόημα πολύ βαθύ. Για μένα, δεν ξέρω για
0: καλά,
1: τους άλλους.
0: Να σε καλά.
1: Δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά θεωρώ ένα πολύ έξυπνο, πολύ έξυπνο και βαθύ τραγούδι.
0: Να σε καλά.
1: Που μόνο ένας μάνος μπορούσε να το φτιάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ, Άννα μου.
1: Πραγματικά το λέω και το εννοώ, χωρίς να θέλω να κάνω κοπλιμέντο. Δεν είμαι αυτό.
0: Τέλος πάντων, μην το... Okay.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ προτείνω μία φορά τη βδομάδα,
0: σύμφωνα,
1: την τελευταία μέρα ή την πρώτη, κάντε το έτσι.
0: Okay.
1: Να ακούει ο κόσμος ωραία πράγματα.
0: Θα σας αφήσω τώρα, γιατί πρέπει να αποχαιρετήσω.
1: Χάρηκα πάρα πολύ να μεταφέρετε τις ευχές μου στην κυρία Αλεξάνδρα.
0: Okay.
1: Να είναι πάντα καλά και στους εορτάζονται σήμερα όλους, η οποία είναι, δεν είναι η Αφροδίτη, είναι η Αθηνά, είναι η Ισμήνη.
0: Είναι όλα τα αρχαία ονόματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Σας το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι όλα τα αρχαία ονόματα, όλα.
1: Είναι η Ισμήνη, είναι η Αντιγόνη, η Αντιγόνη.
0: Καλά, μην τα βάλουμε, δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά όλοι. Χάρηκα πολύ.
0: Κι εγώ, Άννα μου, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια και καλές εκπομπές.
0: Αυτά ήταν όλα. Κοντεύει παραπέντε. Με ένα τραγουδάκι θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό μήνα. Εύχομαι να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί. Να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη στον ήχο, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: πρόδειπα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Καλησπέρα, παιδιά!
3: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Ακριβώς όπως εσύ.
4: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
4: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
2: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
7: Γαμάς.
8: Καλό χειμώνα και αγκούρια ξινά.

0: Και φαντάζομαι ότι έχετε ανατριχιάσει κι εσείς πολλές φορές, όσοι δεν ήρθατε, όσοι ήρθατε, με αυτές τις ευχές. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, αυτό το «Ωχ, αμάν, αδερφέ, τι θυμήθηκες, τι καλό χειμώνα θα ρίξεις και ήταν καλό το καλοκαίρι, όχουντε!» Ωραία, βέβαια, όσοι δεν πήγαμε πουθενά, γλιτώσαμε, παιδιά, γλιτώσαμε από έξοδα, γλιτώσαμε από μάπα φαΐ, γλιτώσαμε από συχτηρίσματα, από βρυσίδια, από παιδάκια, να, γύρω-γύρω και να θέω και «Χριστάκη, είπα, έλα εδώ!» Και κάτι τέτοια λέμε για να παρηγοριόμαστε, δηλαδή, γιατί, εντάξει, ό,τι και να πούμε, καλά είναι να πας, όχι να μην πας. Και ξαφνικά μπριν το τηλέφωνο και το έχω εγώ για τρίτη, λέω μία του μηνός, και μου λέει η Βρυγίνη, έβαινετε, τη Δευτέρα, τη Τρίτη, λέω, δεν το είχα σκεφτεί. Ορνόμασαμε τη Δευτέρα, Τρίτη, δεν πειράζει που είναι μία του μηνός, είναι δοκιμαστικό για μία του μηνός, πάρτε το έτσι δηλαδή. Γιατί όμως και να το πάρεις, δεν παίρνετε. Το λιοντάρι θέλει κοντάρι, με το χέρι δεν παίρνεται. Sure και έχω μάθει τέτοια, έχω βρεθεί σε πανηγύρια, έχω παίξει δίπλα σε ταβέρνα. Τι να σε πω πρώτα δηλαδή, με το διπεθές ερών και πού δεν πήγαμε. Αφού κλείνω τα μάτια μου και βλέπω κουμπάκια. Και μη με ρωτήσεις τι είναι τα κουμπάκια.
1: Τι είναι τα κουμπάκια?
0: Τα χαλαμπόκια. Πώς λέμε, παπαλούτσες, που είναι το popcorn. Έτσι είναι οι κουμπάκες, οι μεγάλες καλαμπόκες. Και το τι δεν έχω δει, δηλαδή, τι να σου πω τελευταίο, δηλαδή, σαν παρόγια, είχαν βάλει στη μέση τα σπετσάδα και όλα αυτά τα θεατρικά, από πίσω αλλάζαν οι κοπέλες γιατί έχει αλλαγές ο ρόλος και όλα αυτά, και μπροστά ήταν όλες οι γριές με τις τρουακάρτες κάλτες και χαζεύανε και κουνούσαν τη βεντάλια και περνούσαν τα παιδάκια και να τυριντήρι το καντήλι, και από πίσω το άλλο μισό, η πλατεία, ήταν κάτι τύποι που γουρλώνανε γιατί αλλάζαν τα κορίτσια και πέραν μάτι και πήραν άμψελ παγωμένοι και ήταν διπλή θέαση στο σοου.
1: Συγγνώμη, το βλέπανε ζωντανά.
0: Ναι, φυσικά, τι νόμιζες. Αφού αναγκάστηκα εγώ και πήρα ένα κουβερτλί που βρήκα και έκανα εκεί πέρα το παραβάνια λίγο, γιατί αλλιώς δεν γινόταν δουλειά. Ρε Καρντάσια, ρε Γιπαϊδόνια, σας πεθύμισα, τι κάνετε ρε, πού είστε ρε. Ανοίγουμε γραμμές εννοείται για να μας πείτε πού πήγατε, αν το μετανιώσατε, πώς δώσατε, πώς σας φάνηκε, αν κρατιέται η Ελλάδα έτσι όπως νομίζατε ότι θα τη βρείτε και βρήκατε το μεσαίο το καλύτερο. Τέλος πάντων, να μας πείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας, γιατί εγώ δεν έχω. Από διακοπές εννοώ, δεν έχω. Έκανα, αυτό δεν το λες διακοπές, έκανα ένα τζα τρεις μέρες, αυτό λέγεται εκδρομή, δεν είναι διακοπές. Πήγα στη Σκύρο λίγο πριν την κάψουνε. Δηλαδή έχω μια αισθαντανέ όπως θα ήταν κανονικά αν δεν την καίγανε, αλλά πάει και αυτό. Κατά τα άλλα, πες πως είναι μία, πες πως είναι τρίτη, πες το με ένα φιλί, πες πως μαντάμουσες μια νύχτα σε ένα όνειρο. Έτσι είναι το κόνσεπτ της εκπομπής και καταλαβαίνετε ότι δεν έχει μάνα μου, δεν έχει επικαιρότητα. Τι να σου πω, να σου πω για τον Μπάριο που δεν μπορεί να τραγουδήσει, που λένε, όχι να σου πω για τον Παπακοσταντίου που τα ίδια λένε και για αυτόν, όχι να σου πω πόσο καλύτερη και προβλέψιμο ήταν αυτό που θα τη συμβεί η Χαρούλα Αλεξίου και είναι προς τη Μήντες. Παιδιά, άμα δεν θέλετε κάπου, μην πάτε. Ο άλλος θέλει να βγει και να τα πει. Αφήστε τον να βγει και να τα πει για αυτούς που θέλουν να πάνε και να τα ακούσουν. Έχονται, παρακαλώ. Έλα, μπρος, τάρος.
2: Κουμπανιέρο!
0: Κουμπανιέρο, αλλά άντε, ναι!
2: Δεν σε ξέχασα. Του φέρα το ωραίο κρασί από το Αλικάντε, το κόκκινο.
0: Καταρχήν, ό,τι φέρνεις είναι ωραίο.
2: Ναι, όχι. Αλλά πρέπει να το συνοδεύσεις με μια Ισπανιόλα.
0: Δηλαδή, μόνος μου δεν γίνεται το πιο.
2: Ξέρω εγώ, είναι πολύ ωραίο.
0: Άμα βάλω την Ισπανιόλα να χορεύει και εγώ να το πίνω, πειράζει δηλαδή.
2: Έδωσα και ένα τουρέπι.
0: Του ρέπι
2: του βρήκα η Ισπανιόλα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάρω του ρέπι εγώ.
2: Όχι, στη Δανήση.
0: Λοιπόν, σε περιμένω, ναι, να είσαι καλά.
2: Όχι, αύριο, κάποια στιγμή αύριο θα τα αφήσω στα παιδιά απέναντι.
0: Σε ευχαριστώ, Μανάρη μου, να είσαι καλά, καλό χειμώνα.
2: Και είπαμε, όσο πιο αργά, τόσο πιο καλά.
0: Για όλα ισχύει. Και για το σεξ και για το φαγητό, για όλα ισχύει αυτό.
2: Για όλα, πάντα.
0: Να είσαι καλά, Μανάρη μου, πολλά φιλιά. Να, δεν είναι τίποτα, σηκώσεις το τηλέφωνο, λες κάτι, ό,τι θες δηλαδή, και εμείς το εκμεταλλευόμαστε καταλλήλως. Παιδιά, έχω απ' όλα σας λέω, δηλαδή μιλάμε ότι δεν ξεμένουμε. Στην Ελλάδα είσαι και φυσικά έχω την καλύτερη ατάκα Πάμε τάπα καρότσα. Το έχεις ακούσει αυτό? Το άλλο...
1: Πάμε τάπα, το έχω ακούσει. Πάμε τάπα καρότσα.
0: Ναι, πρώτη φορά είναι πολιτικός λόγος, γι' αυτό ήταν ξεχνά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εννοεί, μπαμ κάνει αυτό, δηλαδή ξέρεις, είναι Κροπότκιν, Μαλατέστρα, Μπακούνιν, κάτι είναι αυτό που λες. Ας το κατανοήσω για να δω τι θα γίνει και με τις εκλογές. Έχω και ακρίτα, άμα θες δηλαδή, για σαβουρμά, για υπέρ, για κατά. Όπως είναι, έχεις τον Μπάριο, βάλει και την ακρίτα εκεί πέρα, στο ίδιο στερέωμα ανήκουν αυτοί. Και ωραία έκφραση άκουσα από τη Διαμαντοπούλου στο τέλος. Όχι, μάλλον εδώ, όχι στο τέλος. Στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό. Τι ήθελε να πει, στα μέρη μας λέει. Φταίει Κουζάνη δεν είναι, από κάπου εκεί δεν είναι. Κουζανίτσα δεν είναι. Από τον Πιντάλουφο, από πού, από το Τσοτήλ. Από πού είναι. Έχει τέτοια έκφραση το Τσοτήλ. Στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό. Δηλαδή, τι εννοεί. Είναι ο γύρος του θανάτου με τη μοτοσυκλέτα μέσα στο βαρέλ και άμα πέσει γίνεται γαμπρός και τον ξυρίζουν. Τι ακριβώς θες να μας πεις. Αλλά θα σας τα φέρω τα ηχητικά ένα-ένα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με ευρωπαϊκή ώρα, όπως γίνεται στα μπουζούκια. Δεν μπορεί να περάσουμε και τη θέση στο λαϊκό πρόγραμμα. Πάμε να κάνουμε ευρωπαϊκή ώρα κεφαλά από μπλε.
1: Α.
0: Ναι, με τη σειρά, ρε παιδί, να κρατάμε και ένα πρωτόκολλο. Δηλαδή. Δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε έτοιμοι.
3: Ειδική αγορήτρια από την μουσική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Παρακαλώ, κυρία Κεφαλά.
4: Τέλειο, τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να λέτε ότι είμαι ακόμα τραγουδίστρια των Μπλε επίσης, γιατί όλα τα δημοσιεύματα λένε ότι έχω σταματήσει να τραγουδάω. Σωστό. Με έχετε καταστρέψει δηλαδή. Λοιπόν, να αρχίσουμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Αρχίστε, κλείστε.
4: Όχι παιδί μου, τόσα χρόνια τώρα πλέον είναι δύσκολο να αλλάξω, έως αδύνατο θα έλεγε.
0: Δόξα τω Θεώ.
4: Λοιπόν. Άσε μας κουκλίτσα μου.
0: Ένα άμα μπαίνει η λαϊκή ώρα εκεί που είναι η ευρωπαϊκή ώρα. Δηλαδή κάτσε ρε Καρτάς, μην περίμενε λίγο να πούμε.
1: Εσύ γιατί δεν λες τέτοια πράγματα στο μικρόφωνο?
0: Πού να το πω.
1: Είμαι ο Διογέννης δασκάλου,
0: λοιπόν.
1: Κάνω θέατρο. Έχω και του Μόνιο Μόνιο Κονιέντε.
0: Είμαι και συνορχήστρο του Δήμου.
1: Γιατί με έχετε καταστρέψει πριν μόνο ραδιόφωνο.
0: Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, όλοι παίρνετε και τη Διογέννη και πότε θα ξαναβγεί και τι ώρα και τι αυτό. Πρέπει να σα ενημερώσω ότι είμαι άνθρωπο του θεάτρου. Πλέον. Πλέον. Γιατί δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν με έπιασε κάποια καλλιτεχνική ενισχύα.
1: Αλλά έτσι πήρε καινούργια παπούτσια.
0: Παπούτσα πήρα. Ακουστικά δεν πήρα. Γιατί με κατηγόρησε μόλις με είδε. Α, βλέπω, λέει, καλά πάνε οι δουλειές, ε. Θα ρίξει και πήρα καμιά Λαμπορκίνη. Καινούργια ακουστικά βλέπω. Σου κάτσε, ρε, άνθρωπε. 62 χρονών γίναμε. Άμα πάρω και καινούργια ακουστικά, για ποιον τα πήρα. Αγώνες να ακούω. Εσένα ακούω. Τι να μην σου τι ακούω. Μα με την κατηγόρια υπογλώσσιο κατά από το στόμα να πούμε. Αντί να πούμε, καλώς ήρθες πουλάκι μου, πού είσαι, πώς τα πέρασες.
1: Τα πάμε πριν αυτά.
0: Αλλά ξέρει πώς τα πέρασα, τι να με ρωτήσεις. Για να δούμε πώς θα περνάνε οι άλλοι παιδιά και με διέπει ένα συνέστημα του δεν θέλω. Είναι η εποχή που έχω το συνέστημα δεν θέλω. Δηλαδή, διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θέλω. Δεν θέλω, δηλαδή. Προσωπικά δεν νομίζω ότι με τιμάει πολύ αυτό το πράγμα όταν γίνει το τουρλουμπούκι. Να σε πω γιατί. Να γινόταν όμορφα, ευρωπαϊκά στρωμένα, να έρθουν οι έμποροι εκπρόσωποι, ο ΕΣ, να έχει δουλειά, να έχει πολλά προϊόντα, ήσυχα να μην καταλάβει, ήσυχα το ποταμάκι, αργοχυλάει στο. Τώρα αρχίσαν όλοι, αγρότη, πεινά! Με η Αθήνα και ο Πειραιά. Δεν θα το πω, ρε, καλά, τι με πέραζε, ανήλικα.
1: Ξέρω εγώ, γιατί εκεί πέρα έχετε γίνει αθυρόστομοι.
0: Πού καλέ.
1: Στα θέατρα.
0: Στα θέατρα ίσα ίσα που τον Αριστοφάνη αμαρτήσει και δεν τον γνωρίζει.
1: Ναι,
0: πώς τον κάνανε έτσι. Ούτε ένα πινελίκι.
1: Πώς τον κάνανε έτσι.
0: Έχουμε σκηνοθέτη της προκοπής. Εύη Σαρμή. Παιδιά, να τα λέμε όλα. Και να σας ευχαριστήσουμε που κατακλείσετε και το θέατρο κήπου. Εννοείται και το στάτους.
1: Ναι. Να πούμε ότι όσους στείλαμε από εδώ από το στάτους στο θέατρο, θέατρο κήπου. Μας πήραν μετά τηλέφωνο, στείλαν μηνύματα ότι πέρασαν υπέροχο και ήσουν υπέροχος.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ερχόταν και στο καμαρίνι κάτω και λέγανε. Είχε εκεί, ήταν ο φίλος μου Σουφιανός, ήταν ο Κόβιλας, ήταν ο Ένσο. Είχε πολύ πράγμα να πούμε. Ο Γιουλέκας, ηθοποιοί γνωστοί, το ένα το άλλο. Και έλεγαν, καθίστε βρε! Να πούμε το δικό μας το παιδόδι να πούμε. Συγχαρητήρια και αυτά και αστάτους ακούμε συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Είχε και πλανταγμό, ζέστα πλανταγμό.
1: Έβλεπα εγώ
0: τα φυσερά.
1: Τα φυσερά όλες.
0: Φουκουτούκου, φουκουτούκου. Παιδιά, το γεμίσατε, το σκάσατε πολύ ωραία. Σας περιμένουμε και αύριο στο θέατρο Σικιών στα Μερκούρια. Αύριο είναι αυτή η τελευταία. Μετά έχω μια στις φυλακές Νιγρήτας.
1: Θέλετε να μας πεις κάτι?
0: Όχι, δεν θέλω να πω. Θα πάω να κάνω δοκιμαστικό άμα με κρατήσουν.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εντάξει, 16 του.
1: Κουράστηκα πηγαίνοντα.
0: Όχι, κάπου πρέπει να με κρατήσουν. Στο Λεμπέντι δεν έχουμε κλείσει κάτι. Οπότε θα προτείνω να με κρατήσουν φυλακές στην Εγκρίτα. Είναι 16 του μηνός και 18 του μηνός. Τελευταία στα Αστέρια στις Σέρρες, παιδιά. Και μια που είπα Σέρρες, μην ξεχνιέμαι κιόλα. Πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλο τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβιδίτη, Βασιλόπουλο, etc. Και αν δεν τα βρίσκετε, να τα ζητάτε στο τμήμα Μαναβικής, βάζοντας τις φορές. Πού τα πιπεράκια! Τελειώνουν γρήγορα, αν τα λέμε αυτά. Χαιρετίζουμε τον Πέτρο τον Άτσαλο και σε όλους τους φίλους παρακείμενος εκεί στους καταράκτες που κάνουν κόζι και τρώνε τα απίθανα πιπεράκια με τον μπούλι. Αλλά θέλω να αγαπηθούμε, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε. Το φέρνω γλυκά-γλυκά. Με βλέπεις, δεν είμαι κατευθείαν τα κατά. Δεν σε ξεκινάω με τη ζωή που θέλει να καριδώσει τον Αλέξη, ο οποίος λέει.
1: Τι λέει?
0: Αν δείξω πώς το είπε, να μην το πω λάθος. Με ανήθικους τρόπους πλησιάζει μέλη της πλεύσης. Τι κάνει? Φοράει καμπαρντίνα και έκλει φιτζουράκια μέσα και τους δείχνει το. Γύρει ανήθικη, τι, τους πουτίζει με ουσίες, τους ψεκάζει στον ύπνο. Δεν ξεκινώ με αυτά, γιατί θα ξεκινήσουμε άσχημα να πούμε. Είναι και πρώην σύντροφοι. Εγώ ξεκινάω από τ' άλλο, Άρη μου. Εγώ βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία έγινε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή?
0: Είναι μετρημένα ρε τα ψωμιά της. Είδες πόσοι γίνανε? Έτσι ξεκίνησαν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε ο Μητσοτάκης να τους πάρει όλους αγκαλιά. Κάτι Πασόκ, κάτι έτσι, κάτι γιουβέτσι, κάτι ο Άδωνης του Καρανίκα και τους μολύνανε. Τους καθαρούς, τους δεξιούς, τους ντόπρους να πούμε που τι κάνανε οι άνθρωποι. Γίνανε απλώς Πασόκ, δεν κάνανε και κάτι φοβερό. Αλλά όταν καταντήσουν να γίνουν 50 κόμματα της δεξίας μπρος στο δρόμο που χάραξε ο Ζούφιος, δεν σας άρεσε ο Ζούφιος. Τώρα να δείτε. Δεν σας φτάνουν οι όροφοι στις πολυκατοικίες σας πλέον με τις φράξεις που έχετε δημιουργήσει και μπερδεύετε τον κόσμο. Πλησιάζουν οι εκλογές και θα πάνε να ψηφίσουν αντί για πολιτικά κόμματα ποδοσφαιρικές ομάδες. Εκεί τους φτάσατε, μπερδεύουν τον ένα μαρινάκι με τον άλλον. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να ξεχωρίζουν ποιος είναι ο αριστερός και ποιος είναι ο δεξιός. Εκεί μας καταντήσατε. Γι' αυτό λοιπόν, για να αγαπηθούμε, θα ήθελα αγαπηδάκι. Σε ζωή.
5: Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ξεπερνά το ότι ενώ είχατε 4 γυναίκες και μπορούσατε να τις προτείνετε για αντιπροέδρους της Βουλής, εσείς επιλέξατε τον κύριο Χουρδάκη. Πάει πολύ λοιπόν να έρχεστε εδώ σήμερα και να κάνετε τη μαχήτρια υπέρ των γυναικών. Μόνο αυτό.
6: Ναι, μπράβο. Ύστερα, ακούς, μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε, εντάξει, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα, μετά εμείς, αφού είπαμε ότι αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς, το αλλάξαμε. Και λέμε, εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι, ξέρετε, εμείς λέει θέλουμε να γίνει. Εμείς όμως μετά δεν δέχτηκαμε μετά από όλα αυτά. Και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι, όποτε το κάνει ο Ξωρίς.

0: Τώρα τι Α, τι Β, μία είναι η μαρμίτα. Τα γνωστά δηλαδή, ξανά από την αρχή. Το πείδημα έρχεται, αυτή είναι η περίοδος για να πας διακοπές, τα λέω από παλιά, τα λέω χρόνια. Βλέπεις έρχεται έκθεση, σήκω φύγε. Το μπελιάς γυρεύς, τι είσαι αγρότης, θα πάει να δεις κανένα καινούργιο Μπελαρούς. Τι θες την έκθεση ρε, αθώε μέσε δημότη. Σήκω φύγε και πάνε διακοπές τώρα. Τι θα πάθαινες ρε, οι διακοπές παιδιά. Οι διακοπές ήταν κάποτε, ήταν το 80, ήταν το 70. Από τη στιγμή που ανακαλυφθήκανε τα κλιματιστικά, πού θες να πας, τρελώσεις. Θες να πληρώσεις τα καλαμαράκια για Μπούλγαρη κολιέ. Είστε με τα καλά σας. Πάρε μια σαρδέλα, κάντε στο φούρνο, ρίξτε την μέσα ντομάτα, κρεμμυδάκι, πιπεράκι, άτσαλο. Αλλά τι να σας κάνω.
1: Δεν.
0: Τι δεν, δεν τους κόφτει. Δεν τους κόφτει, ρε παιδί μου. Και ξέρεις τι κάνουν. Έχουμε επιστρέψει. Πήγανε, εγώ του λέω τουλάχιστον ντεκλαρέ. Τρεις μέρες πήγα, αυτό ήταν. Πηγαίνουν δυόμισι μέρες, ας πούμε, κάνουν κάβα φωτογραφίες, κάθονται μέσα τώρα και τις ανεβάζουν το βέβαια. Δες που είμαι εδώ, δες που... Τι που είσαι εδώ και που είσαι και το πρωί στο σούπερ μάρκετ είδα. Πλάκα με κάτι τώρα. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Κατά τα άλλα, αλλάζει το τοπίο, Άρη μου, και πιστεύω ότι δεν περίμενε σήμερα να σου το πω.
1: Το τοπίο.
0: Το τοπίο.
1: Φθινοποριάζει, ναι.
0: Ποιο αυτή φθινοποριάζει. Καταχειμώνιασε για άλλους και έγινε καλοκαιρία για άλλους.
1: Αφού φθινοπορεινά, λέει, τα φύλλα θα ξαφύσουν.
0: Ναι, τα καλά τώρα. Με είχαν βάλει έκθεση στο σχολείο, δεν θυμάμαι σαν τώρα. Είχα ένα λυσάρι. Δεν λύσαξε, ήταν για εκθέσεις. Και του κατάλαβε δασκάλα ότι το κλείψα από εκεί. Αλλά στην αρχή έκανα τόση εντύπωση. Μας έβαλε θέμα για το φθινόπωρο. Και έλεγα ότι τα φύλλα πέφτουν σαν φλουριά Κωνσταντινάτα. Σε μιλάω. Στο κλέψιμο δεν πεζόμανε. Από μικρός δηλαδή, άμα ήθελα έκανα το λόγιο, άμα ήθελα έκανα τον καλλιτέχνη. Είμαι flexible.
1: Είσαι.
0: Flexible. Από τα σέρας είμαστε. Δεν θα είμαστε
1: flexible.
0: Σε παρακαλώ. Αλλάζουν τα κόσκα στα μαγαζιά, Άρη. Τους έμασε όλους του Μέγκα. Πήρε. Και ποιος δεν πήρε. Πήρε τον Τζίμα, πήρε τη Λιμπεράκη, πήρε τον Χωμενίδη, πήρε τον Καμπουράκη. Πήρε όλους αυτούς που έκαναν ότι είναι Νέα Δημοκρατία και έκαναν υπομονή μέχρι να έρθει το Πασόκ. Σε λέμε, το Πασόκ δεν έρχεται. Δεν πας με αυτόν που θα φέρει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι σαν ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το ταξίδι του στην Ιθάκη που τη γλίτουσαν από τους λωτοφάγους και οι σιρήνες τον ξεβούλουσαν τα αυτιά. Και σε λέει, δεν.
1: Τι έχεις πει.
0: Διαβάζουμε, ρε. Δηλαδή, τρεις μέρες νομίζεις στη Σκύρο που πήγα με τα παπίρεν ήμανε. Όλη τη μέρα. Με τα παπίρεν. Με τα χαρτιά στα χέρια. Δεν ξεκουράστηκαμε δευτερόλεπτο. Ιτς δεν κάναμε.
1: Τι δεν κάνατε.
0: Ιτς. Τσότσο που λένε. Ιτς.
1: Τσότσο.
0: Μα τα λέω στα ελληνικά.
1: Όσο πας καλά θα την αστρώνεις.
0: Σε παρακαλώ. Το Ιτς Μιτς δεν το ξέρεις.
1: Α, το έτσι μίτσι μου το έχει πει, ναι.
0: Ε, ναι, το έτσι σκέτο είναι πιο λίγο από το έτσι μίτσι.
1: Άντε.
0: Είναι τσότσο.
1: Α, εντάξει.
0: Το λεγόμενο τόσο όσο.
1: Ναι.
0: Άμα δεν τα πούμε αθηναϊκά, ολοπουρίζει.
1: Λείψει και καιρό, τι να σε κάνω, ξεχνάω.
0: Τώρα,
1: μια ηλικία.
0: Εγώ έχω δύο ηλικίες. Δύο έχω. Τέλος πάντων, παιδιά, τον Τζούτσια τον ακούσατε. Τον έχουμε τον Τζούτσια, λες. Τον έπιζε ο Βινιέρης το πρωί.
1: Α.
0: Γιατί είναι μια άλλη θέαση της πραγματικότητας. Παιδιά, η πραγματικότητα δεν είναι μία. Πώς έγραψε ο άλλος το βιβλίο η καλοσύνη.
1: Το μαχαμπάλες πολύ για τον Κόκοτα.
0: Τώρα με βάζεις μέσα λαϊκή ώρα. Ας μην με θυμίσεις την περίπτωση του Κόκοτα. Στεναχωρέθηκα που λέτε. Δεν θέλω να λέμε στενάχωρα πράγματα. Στενάχωρα βλέπουμε και ακούμε όλη την ημέρα. Μπούχτσαμε. Θέλουμε πολιτικές απόψεις. Έχεις.
1: Τι να έχω. Όχι.
0: Τσούτσια.
1: Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Θα το βρω.
0: Καλά, μέχρι να το βρεις, βάλε ένα Ρουμανό για Τσίπρα που τον έχω εύχερον. Εύχερον λένε τον χαζό στα πουνδιακά, αλλά.
1: Εύχερος είσαι.
0: Καλά, εύχερος είσαι.
2: Θέλω να ξεκινήσω πατώντας πάνω στο τραγούδι που βάλατε για να μας υποδεχτείτε.
3: Το θα λέτε.
2: Ναι. Και να πω. Με αφορμή και όσα είδαμε από τη σύνδεσή σας με την ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ότι ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται από μία πόλη του θα σε μία πόλη

0: πολύ των μεγάλων έργων που πραγματοποιούνται. Και η Θεσσαλονίκη είναι μια μικρογραφία για ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή έτσι με ενέπνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι, να θυμηθώ ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι που αρέσει πολύ και στην κόρη μου.
1: Ποιο είναι?
0: Το οποίο λέει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Αυτό νομίζω ότι είναι το τραγούδι που πρέπει να αφιερώσουμε στην αντιπολίτευση. Αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να πω στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας χρωστάει το λογαριασμό εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλει ή θα εξαγγείλει, και για το ίδιο του το κόμμα που δεν μας έχει δώσει κανένα λογαριασμό.

0: Όπως καταλαβαίνετε, ό,τι και να αξίσεις, Νέα Δημοκρατία αξίσεις, ΣΥΡΙΖΑ αξίσεις, ακόμη και ΚΚΕ μιλάντα να αξίσεις, από κάτω ΠΑΣΟΚ θα βρεις. Τα έχει ποτίσει όλα ο Ανδρέας. Αυτή τα κουλτούρα του σκυλάδικου που μας έμεινε για πάντα. Όλοι οι άλλοι αποτύχατε ικτρά. Γι' αυτό κοιτάξτε να κουλήσετε μια πασοκύλα. Ο μόνος που δεν μπορεί να κουλήσει η γη πασοκύλα είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Έλα.
0: Τι κακό είναι αυτό ρε παιδί. Δηλαδή αυτό το παιδί πού το βρήκανε. Τι ημίε μου είναι αυτό. Δεν μπορεί. Δεν βλέπεις και όλους με το κουνάμι στο κεφάλι. Ο Δούκας. Και τα λέει τα πασοκτσίδικα. Αυτός δεν τα παίρνει.
1: Δεν λέει,
0: Δεν τα παίρνει το παιδί, χαζό.
1: Άλλος τα λέει όμως.
0: Άλλος ποιος. Ποιος. Μα απειλείς με κάποιον.
2: Τα νοεί την παράταξη και την ιστορία της.
3: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
2: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
3: Γιατί.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
4: Τι εννοείται τώρα.
2: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό ΠΑΣΟΚ, το παλιό σημειτικό ΠΑΣΟΚ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι. Εχθές.
1: Όπα. Να το.
0: Δηλαδή, σε λέει τώρα ο Κυριάκος. Εσείς δηλαδή, ποιοι είστε που θα ισχυρίζετε συνέχεια ότι είστε κομμουνιστές από τα παλιά τα χρόνια και εμείς δεν θα επαναφέρουμε στην επικαιρότητα τη δεξίλα μας. Και ταυτόχρονα. Τάκ! Και τον Καρανίκα από δίπλα.
1: Τάκ!
0: Τάκ! Και τον Πασόκα από δίπλα. Τάκ, τάκ, τάκ! Κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα.
1: Α, κι εγώ τώρα τις έχω.
5: Κυρία Κρήτα, ελπίζω και στις επόμενες εκλογές να παραμείνετε λοιπόν βουλευτής. Δεν ξέρω αν θα είστε επικρατείας. Δεν θα είστε υποψήφια.
6: Δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει. Μια θητεία νομίζω είναι πολύ καλά.
5: Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο Mega News και στο Tonight. Και τώρα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
6: Καλή επιτυχία στο ΣΥΡΙΖΑ, στον αγώνα που κάνει. Αυτό είναι δευτερεύον και ας έχει αναχθεί σε μείγον.
5: Καλή επιτυχία λοιπόν, σας ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ κυρία Κασαγιά.
5: Καλή συνέχεια.
1: Περάνω ρε φίλε, άρα κυρία... μας περάνω.
0: Καταρχήν δεν αβάζεις παλιές δηλώσεις, γιατί αυτή είναι τριλιά και ζουρλένει τον κόσμο. Θα νομίζουν ότι είναι επίκαιρο, ότι τι είπε σήμερα το πρωί. Αυτή μόνο ένα ενδιαφέρον έχει για μία θέση. Πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Τι?
0: Πρόεδρος Δημοκρατίας. Οτιδήποτε λιγότερο δεν το δέχομαι.
1: Άντε καλά.
0: Ωχ, μανάρια μου! Τώρα αρχίζει το καλοκαίρι, λέμε. Να τέτοια χαζά λέμε, για κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα. Ό,τι ήταν να κάνεις, το έκανες, πάρ' τα απόφαση. Τα λέμε στα πέναλτι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Status.
2: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
1: Καλά, ο Τάκης κλασική αξία, αλλά και τα πρωτοσέλιδα και το 2003 σας διάβαζα, πάνω κάτω δηλαδή. Μην νομίζετε ότι αυτό που λένε επικαιρότητα και επικαιρότητα είναι καμιά επικαιρότητα. Αυτό το λέμε έτσι μεταξύ μας, να πούμε. Όπως λέμε ανακάμπτει η οικονομία, όπως λέμε πέφτουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Είδες πόσο έπεσαν.
3: Κάτσε ακόμα, δεν είναι. Σήμερα θα πάω και θα δω.
1: Δεν θέλω κομμουνιστές να είσαι. Από πριν θα νιώθεις ικανοποιημένος.
3: Θα πάω και θα δω, σου λέω.
1: Τι θα πάει, δηλαδή αμφισβητείς το έργο της κυβέρνησης.
3: Όχι, αυτό λέω.
1: Ναι. Στείλει και καλά δύο φίλου σου να τα διασταυρώσετε. Τα στοιχεία. Όχι, έχετε μέσα σας την αμφιβολία. Δεν γίνεται. Όποιος και να έρθει δηλαδή, δεν το λέω για τον Κυριάκο. Όποιος και
3: καλά, όταν σου λένε ότι πέσαν τα προϊόντα και θα υπάρχει και σήμανση, δεν πρέπει να το δεις.
1: Βρε, δείξε εμπιστοσύνη. Τι δεν χρειάζεται. Πάρε το καρότσι και πάνε γέμιση στο αθρώα. Δηλαδή, δεν θέλει δεύτερη σκέψη. Σου λέει η κυβέρνηση κάτι και θα πρέπει να τσεκάρεις και τις τιμές σου πάλι. Τι πράγμα είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Σε τι χώρα.
3: Αμφισβητεία.
1: Η συμμορία τη μιζέρια, το λέει ο Άδωνες. Και μετά λένε, έλα μωρέ τώρα το πρόσκυλο και το τι λέμε. Τέσσερα. Τι να προσέχουμε, λέει, και έχει εδώ τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή, παιδιά, τι θα γίνει με αυτού του ιού. Δηλαδή, βλέπω ιό και νομίζω ξαναβάλω μάσκα. Μέχρι μην κουσούρει να πούμε.
3: Αυτό είναι άλλο ιό.
1: Άλλο είναι, άλλο δεν είναι, εγώ φοβούμαι.
3: Φοβούσε.
1: Φοβούμαι, τι κάνω. Εδώ λέει πέθαναν, λέει στο γαλάνι.
4: Είμαι πανέμορφη, υπερλαμπρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση στην παραλία. Νιώθω πολύ καλά με το σώμα μου, απολαμβάνω τη θάλασσα κάθε στιγμή. Είμαι πανέμορφη, γεμάτη αυτοπεποίθηση στην παραλία. Με αγαπάω όπως είμαι, νιώθω καλά και απολαμβάνω με χαρά κάθε στιγμή.
1: Κουνουπιέρα, να πάρεις κάτι σε πανέμορφη. Πώς δεν τα ακούω. Όλο το καλοκαίρι τα άκουγα και δεν τα βλέπα.
3: Σε τι είσαι καλός.
1: Σε τι είμαι καλός.
3: Ποιο είναι το ταλέντο σου.
1: Ξεχνάω γρήγορα.
3: Γιάκου.
5: Μπορώ να κάθομαι 10 ώρες ακίνητος και να κοιτάω το κενό, παιδιά. Δεν ξέρω πώς το κάνω αυτό, αλλά μπορώ. Μπορώ και να μην δουλεύω κιόλας. Μπορώ όλη μέρα να κάθομαι να ξύνω το ίδιο σημείο και να μην δουλεύω και να
1: μην πεις ποιο σημείο.
5: Μπορώ να κάθομαι 10 ώρες ακίνητος και να κοιτάω το κενό, παιδιά.
1: Σε σβήνω, σε πάω τάπα. Σε πάω τάπα. 20 ώρες μπορώ να το κάνω.
5: Να κάθομαι να ξύνω το ίδιο σημείο και να μην δουλεύω και να μην εντάξει.
1: Τώρα εγώ με τον Άρη. Έρχομαι αύριο και τον λέω. Μας έκατσε 20 εκατομμύρια ευρώ. Τι βαϊστήχημα ότι μπορούμε 40 ώρες να κοιτώ με το κενό. Εγώ σπιρτόξελα να βάλω στα μάτια και θα κοιτάζω το κενό, θα με κοιτάει και αυτό. Εμείς το κάνουμε, το πλεφάς θα το κάνουμε. Όμως να το κοιτώ, να με κοιτάει και αυτό.
3: Ναι, εννοείται.
1: Καλά, τι τώρα. Να, στην αναισθησία εμείς ανθρακόνημα έχουμε. Τα λεφτά λίγο μας λέμε. Αλλιώς...
3: Τα 20 εκατομμύρια.
1: Ναι, τα 20 εκατομμύρια. Θα πάρουμε από 10 να κοιτάμε το κενό. Είσαι. Εγώ τι να κάνω, εγώ δεν θέλω.
3: Παίζεις, Τζόκερ.
1: Βεβαίως.
3: Εγώ δεν παίζω.
1: Είμαι κορόιδο με πυρκυβαλαία. Εγώ θέλω όταν λέω δεν με έπεσε να έχω παίξει. Γιατί έχει πολλούς λέει δεν με πέφτει και το τζόκερ.
3: Εγώ είμαι αυτό.
1: Όχι.
3: Εγώ είμαι αυτό.
1: Εσύ εντάξει. Παραπονιάρης. Κομμουνιστής. Το κατάλαβα από την προηγούμενη κουβέντα για τα προϊόντα που είχαμε. Καλά τώρα. Δεν σε ξέρω. Όλα σε φταίνε.
6: Καλημέρα, Έλληνε. Να ορίσει. Είμαι χαρίκλα τρέντη καραγκούνα. Ρε, δεν τρέπεστε μόλι βγήκαν από να δώσω λύσει του πρωί αφού νίκη τα ανανίκαν εκεί πέρα με τα πέταξη. Βγήκατε και μια πατή ψόφα. Πέθανε, γνέκη. Τι να ψηφιακά, ρομπουτάκια, τρουλάκια. Δεν τρέπεστε εσεί απάνω τα κόμματα και τα κομματίδια, ρε. Και κασιλάκι κι άλλοι και βγήκε δεύτερη. Ρε ντροπή σα, ρε, και κασιδιάρσε έκτε του ώρα, ελεύθερο και κυβέρνηση έκτε του ώρα. Και τον άλλο τον κασιδιάρι εδώ πέρα να λύνει και να δει. Ρε ντροπή, ρε, θέατε να οδηγήσετε τι ξυλίξει. Θα βγουν στον δρόμο οι Έλληνε και οι Ελληνίδε. Τετάρτ.
1: Δεν βγαίνω.
6: Θα βγω στον δρόμο.
1: Δεν βγαίνω.
6: Θα πω πολλά σμπλαντία και σγκαρδίτσα. Όποιος θέλει να μ' αρχίσει να μ' ακούσει.
1: Ναι, βέβαια.
6: Έχω να πω. Τι έχω να βγάλω. Λουλούδια. Εγώ δεν με συμπτρέφω.
1: Δωράγκαθα.
6: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε σμπλαντία. Θέλω να οδηγήσει ξυλίξη. Θα πούμε πολλά, πολλά, πολλά.
1: Η πλατεία ήταν γεμάτη και από τον
3: Νόη. Ζαφυρόπουλος.
1: Ναι, αυτοί ο Ζαφυρόπουλος και παλιά να πούμε που βγαίνανε.
3: Ο Λεβέντης.
1: Ναι,
3: έβγαινε εδώ.
1: Όχι μόνο ο Λεβέντης, είχαμε και ο, ναι, ο Ζαφυρόπουλος.
3: Ο Βάζα.
1: Ο καλύτερος.
3: Ναι.
1: Καλά, μοίραζε κουλούρια.
3: Κοτόπουλα πετούσε.
1: Κοτόπουλα πετούσε. Δηλαδή, ποιο ψωμιάδες μετά που πήγαινε. Θυμάστε του Μιάη που έτρωγε τα κοτόπουλα για να αποδείξει ότι δεν έχουν ναι. Σαλμονέλες και αυτά. Και ήταν έτοιμο να βουτήξει και στο θερμαϊκό να κάνει βουτιά. Τον μάτσεψαν τελευταία στιγμή. Του λέει: Κάτσε πανάγιο, περίμενε. Θα βγάλει φλίχτινη σε όλο το σώμα. Δεν βλέπεσαι. Τα μαθήσει του Παπαγεωργόπουλου τελικά και τα δικά σου. Ναι. Και... να τα λέμε όλα. Τι, γιατί...
3: Το είπαμε.
1: Εσεί καλά. Σε κομμουνιστέ, το πρώτο πρώτο.
3: Πώς, που... Όταν έφυγε, ήμουνα δεξιό.
1: Θα σε ξαναφτιάξω.
3: Όχι, όταν έφυγες.
1: Όχι.
3: Όταν έφυγες,
1: ναι.
3: Ήμουν αδεξιός.
1: Για τον κόσμο, ναι.
3: Και υπέσκα από τα εσένα τον αριστερό.
1: Ναι, ναι.
3: Τώρα που γύριζες.
1: Είσαι κομμουνιστής.
3: Είμαι κομμουνιστής.
1: Ναι.
3: Εσύ τι είσαι τώρα.
1: Α, δεν μπορώ να σου πω. Επιφυλάσσω.
3: Πρέπει να ξέρω.
1: Όχι, επιφυλάσσω.
3: Δεν έχω να κάνω.
1: Υγριές έτσι, ναι. Σιγά μη σου είπα τι ψηφίζω. Αυτό που δεν βγει ψηφίζω. Έχει χάρισμα από πριν. Ξέρει ποιος
3: θα μου κοπεί το χέρι.
1: Απ' τη ρίζα. Από η Ματινή έχει μειώσει τη μόνη αύξηση μισθών.
7: Δουλεύω.
1: Ναι.
7: Κάνω δουλειά. Είμαι διαχειρίστρια. Διαχειρίζομαι τα νεύρα μου. Όταν θέλουν να σπάσουν, να μου τη σπάσουν δηλαδή, πρέπει να κλείσουν πρώτα ραντεβού. Δεν δέχομαι αυθόρμητες εκρήξεις. Συνήθως τους λέω ότι ακυρώνεται η συνάντηση. Γιατί βρίσκομαι σε άδεια ηρεμίας. Ηρεμώ εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα, εκείνη τη βδομάδα, εκείνο το διάστημα τέλος πάντων. Έχω βάλει και ταμπέλα. Το τμήμα εκνευρισμού και θυμού παραμένει κλειστό λόγω ψυχικής.
1: Λόγω Ζάναξ.
7: Και τα νεύρα μου ηρεμούν στην αναμονή, στις διακοπές, στην άδεια που έχω πάρει. Για να μην σπάσουν και μου τη σπάσουν. Δεν εξυπηρετούνται εκνευρισμοί, ούτε πληρώνονται θυμοί.
1: Καλά, μιλάμε ποιητικό ο λόγο. Τώρα είναι κρίμα. Δηλαδή, θέλω οπωσδήποτε να κλείσουμε ένα ραντεβού στον Ιαννό. Μια βραδιά έτσι να περάσουμε όμορφη, λογοτεχνική. Να απαγγείλει. Πάολο Κοέγιο, κατά προτίμηση.
3: Να απαγγείλει.
1: Του είδε.
3: Περίμενε.
8: Είμαι αληθινή, αυθόρμητη και αυθεντική. Μιλάω με ειλικρίνεια, μιλάω με ψυχή. Δεν υποκρίνομαι, νιώθω, αισθάνομαι, ζω τη στιγμή. Είμαι αληθινή, αυθόρμητη και αυθεντική και χαίρομαι κάθε στιγμή.
3: Να, είδε.
1: Με έκοψε πάνω στο καλύτερο. Δεν ξέρω.
3: Όχι, θα την προτείνω για να έρθει αυτή.
1: Και αυτή πρέπει να έρθει. Αλλά το έχω. Η προηγούμενη αυτή, απαγγελία, Μαντολινάκι, Λοδοβίκος των Ανογείων.
3: Μετά, τις, μετά τη μία το ξημέρωμα.
1: Όχι, με Πασέλινο. Τώρα αυτή έγινε, το χάσαμε.
3: Μισό. Λοδοβίκος των Ανογείων είναι μετά τη μία, δύο εκεί.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι παιδική παράσταση, το νωρίς. Εμείς θα πάμε κανονική. Είδε τον τίτλο από το δίσκο που έκανε ο Λοδοβίκος στο καινούριο.
3: Όχι. Για πες.
1: Ναι, άκου να δεις. Θέλω προσοχή όμως.
3: Ναι.
1: Λέγεται Πανσέλινος. Μια τρύπα στο φουστάνι σου από την κάφτρα του πουρου ενός ανέστητου θεού. Τακ! Άφωνοσε!
3: Πλάκα κάνεις.
1: Εγώ κάνω πλάκα. Αυτός μας
3: κάνει. Θα το δω.
1: Δες το τι. Σου προκαλώ. Βρες το.
3: Περίμενε λίγο.
1: Περιμένω
9: λίγο. Καλό μεσημέρι με το αγαπημένο μου φαγητό. Είναι πιπεριές γεμιστές με τυρί και με ζαμπόν και με ντομάτα. Είναι πολύ νόστιμο φαγητό και μου αρέσει πάρα πολύ. Η Βασιλική θα τη δείτε αύριο. Έχει τα γενέθλιά της. Χαιρετίσματα σε όλους. Καλό μεσημέρι.
3: Αυτό είναι.
1: Ναι, μια ευχή και τελείωσε. Σιγά μην θες και τη συνταγή από το φαγητό τώρα.
3: Τώρα με σε...
1: Πλάκα με κάνεις τώρα.
3: Τώρα με έβαλες.
1: Εγώ και εγώ το ψάχνω. Τι...
3: Νέος, περίμενε. Α, έτσι και λες ψέματα.
1: Όχι ρε, τι ψέματα. Σε σένα θα πω ψέματα. Ρε, δεύτερη φορά με βγάζεις ότι σε λέω ψέματα. Σε λέω τα ακουστικά τα είχα πάρει πριν 5 μήνες. Όχι, λέει, τώρα τα πήρες, λέει που κονόμησες. Ποιος κονόμησε βρε από το θέατρο. Γελάνε τα πλακάκια, άμα λέμε τέτοια. Κάτσε να δεις, εδώ το έχω, το έχω εδώ πέρα.
3: Περίμενε.
1: Ναι, περιμένω εγώ τι ήρθα για να φύγω. Γιατί δεν με πιστεύει, παιδιά.
3: Δηλαδή,
1: ναι.
3: Θα το βρω.
1: Θα το βρεις.
3: Σκάσομαι, δεν το βρω.
1: Το ξέρω ότι θα το βρεις. Γιατί σου είπα, για να μην το βρεις. Και έκανε και συναυλία εδώ δίπλα στο χαντάκι, δίπλα στο ποτάμι, δίπλα στην ακροθαλασσιά, όπως λέγεται. Που έχουν ένα...
3: Αυτό παλιό είναι που με έβγαλε τώρα. Νέο δίσκο έβαλα.
1: Βάλε νέα παράσταση.
3: Γιατί παράσταση θα είναι.
1: Ναι, βαλίτσα, βαλίτσα.
3: Τι με βάζει και κάνω τώρα.
1: Τι σε βάζω, να βρεις τον θησαυρό σε βάζω. Δηλαδή, δεν πιστεύεις, δεν θες και να... Εντάξει, δεν το βρεις αμέσως αυτό, αυτό είναι θησαυρός, δεν γίνεται.
3: Βαλίτσα. Χωρίς αποσκευές.
1: Πόρτο βαλίτσα, συναυλία Λοδοβίκου των Αναγίων.
3: Πόρτο βαλίτσα, ναι. Λοδοβίκου των Αναγίων, Χαλκιδική.
1: Ναι.
3: Είσαι αυτό από 22 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει αυτό. Τι λέει ο τίτλος.
3: Από 22 ευρώ.
1: Ναι ρε, μόνο. Καλοκαιρινή
3: από τιμή. Από 22 ευρώ.
1: Από, ναι, γιατί να πας μέχρι. Αφού το από έτσι συμβαίνει παραπάνω. Αλλά όλα κομμουνιστικά τα αντιμετωπίζεις. Δηλαδή με καχυποψία.
3: Με τον Λοδοβίκο των Αναγκαίων, επειδή... μια χαμηλόφωνη μουσικοποιητική ξενάγηση.
1: Μπράβο, όμορφα.
3: Στις αξίες που μας κυβερνούν. Γέννηση, ναι, έρωτας. Ναι. Αυτό πρέπει να το πει ο Λεωτής. Μετά.
1: Ναι, επειδή ξέρεις ότι είναι φίλος με την Ατάσα την Καραμαλή και είσαι κομμουνιστής, δεν θες να τα διαβάσεις όλα.
3: Η Αφροδίτη συναντά τη Σαπφό.
1: Ποια να συναντήσει.
3: Αποδεικνύοντας την πνευματικότητα της πίστης ως θεραπενίδα στα δύσκολα.
1: Άμα δεν σας κόφτει.
3: Μια παράσταση που εξυπηρετεί το ιστορικό ανάστημα της γυναίκας.
1: Να πηγαίνει στην Κατερίνα Λιόλιο, να μην με θέλει τη Λοδοβίκο του.
3: Ξαδέρφη του είναι.
1: Εκεί πηγαίνει ξαδέρφη του, τι. Εγώ για καλό το είπα. Κόσμος ακούει ανάποδα.
3: Άμα,
1: τον τίτλο του.
3: Φαντάζει να πάμε στο Λοδοβίκο και να ακούσουμε αυτό, ας πούμε.
1: Δεν με πιστεύει. Ψάξω και λέω, ναι, δεν με πιστεύει. Ο νέος τίτλος της παράστασης και του δίσκου.
3: Εγώ άλλο σου λέω, τώρα άλλο μου λες.
1: Γιατί δεν με πιστεύεις.
3: Να πας στο Λουδοβίκο, ας πούμε,
1: ναι, με τον Αναγείο.
10: Σήμερα είναι μια φανταστική μέρα, μια ευλογημένη μέρα. Ήρθε η μάμα Γουάιρα, ήρθε ο αέρας, ο άνεμος και τα πάντα χορεύουν. Είναι μια φανταστική ευκαιρία να παρατηρήσεις τα δέντρα που χορεύουν, τα φύλλα που πετάνε, που χορεύουν και αυτά. Μείνε λίγο, πάρε λίγο χρόνο από τις εργασίες σου και παρατήρησε. Τα πάντα χορεύουν, τα πάντα κινούνται. Και άρχισε και εσύ να κινείσαι, να κινείς την ενέργειά σου για να νιώθεις όλο και πιο ανάλαφρη, όλο και πιο αληθινή, όλο και πιο οργασμική.
3: Δεν ταιριάζει.
1: Αν ταιριάζει. Κουτί.
3: Εγώ στα λέω.
1: Νομίζω ότι ο Λουδοβίκος έγινε για αυτήν, για να τραγουδάει μόνο για αυτήν. Άσε τώρα την ένταση παζαίτη και το...
3: Έχει και ζέστη. Να έχουμε και μια συμβουλή για τον καύσωνα.
1: Να, παρακαλώ.
11: Όταν έχει πολύ ζέστη να πηγαίνετε για τρέξιμο, παιδιά. Σήμερα που έχει 50 βαθμούς είναι ότι πρέπει να πάμε να λιώσουμε όλοι μαζί στη γυμναστική, παιδιά. Να υδρώσουμε, να φύγουν οι τοξίνες, γιατί είναι κακές οι τοξίνες, παιδιά. Σουβλάκια πάμε να γίνουμε, σουβλάκια.
3: Είδες.
1: Αυτό είναι συνταγή του ΑΡΕΚ. Ξέρεις τι κάνουν το ΑΡΕΚ. Στην έρημο.
3: Για πες.
1: Πίνουν καυτό τσάι. Γιατί φέρνει εμφύδρωση και έτσι δρούσε. Του πας ανάποδα.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο ακροάτες τώρα.
1: Εννοείται.
3: Πρώτος καλύτερος, Μπάμπης Λέλεκας.
1: Έλα, Μπάμπη, γεια σου, Μπάμπη.
3: Καλησπέρα, λέει, θα κοιμηθούν κιόλας εκεί γι' αυτό που 22 ευρώ.
1: Είναι και ο ύπνος μέσα. Πιάνεται και.
3: Να πας, λες, στον Λουδοβίκο και να ψήνει να παίξω με νεξές.
1: Καλά, τον χαλάς στη συναυλία.
3: Στο Λεωνίδα στη λέει χαιρετισμάτα.
1: Γεια σου, Λεωνίδα.
3: Στη Λίτσα.
1: Γεια σου, Λίτσα.
3: Να την πεις έτσι πολλά-πολλά. Στο Δημήτρη.
1: Δημήτρη, γεια σου.
3: Τι είναι αυτό.
1: Με νεξές.
3: Όχι, άλλο Δημήτρη. Ψαράκια, χταποδάκια, πατατούλες.
1: Κατάλαβε, εμάς μας έχετε για χαλή από πίσω. Να ακούτε και κάτι ζαβούς που κάνουν και δουλεύουν.
3: Στην Ελένη στη λεχαιρετισμάτα. Στο Μινά λέει αντικαλό χειμώνα.
1: Καλό χειμώνα, να, ένας άνθρωπος της προκοπής. Γιατί όλοι λένε καλή σεζόν. Δηλαδή άμα πεις καλή σεζόν αντί για καλό χειμώνα, νομίζεις δεν έρθει ο χειμώνας. Άμα είναι να λέμε συνέχεια καλή σεζόν. Μόνο που έχει 4 σεζόν. Τώρα με τη φτώχεια έγιναν και 7-8 βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, πάμε καλά. Ξεχάστηκα, έγινε κομμουνιστής για λίγο. Αυτό δεν μπόρεσα να το συνηθίσω, δεν μπόρεσα. Δηλαδή, όσο και να λείψω, πάντα θα με τη φέρει. Όλα έχουν προγραμματιστεί, διαχειρώσει, είπα, από το 1940. Η σύμβαση Κούπερ έφερε τα μνημόνια και θα μας βάλει σε πόλεμο με την Τουρκία. Πάλι ρε παιδί, κουράστηκα. Δεν θέλω να πολεμήσω άλλο με την Τουρκία. Βαρέθηκα δηλαδή. Μπιτσέρσα.
3: Τι έκανε.
1: Μπιτσέρσα. Μπέιλτσα. Σίντσα. Πώς το λένε. Κατάλαβα. Σε ξένη χώρα ήρθαμε να κάνουμε ραδιόφωνο. Άμα δεν μιλάτε. Τα βασικά, άμα δεν ξέρετε. Πώς θέλετε επιτυχία, δηλαδή. Απορώ. Πώς θέλετε να νικήσουμε το Μέγκα.
3: Ελάτε.
1: Ήδη θέλετε.
3: Στην Αθήνα είναι το Μέγκα. Τι μας νοιάζει.
1: Ναι, σωστά.
3: Τι μας νοιάζει.
1: Δεν ανταγωνιζόμεθα.
3: Στην Αθήνα.
1: Γιατί. Ιντερνετικά ξέρεις πως είμαστε ακόμη στην Αθήνα.
3: Το ξέρω.
1: Τέτοιους αψάλιδες που έβρουν. Σε λέει βάλε ίδιο φλαμένος βάλε. Έτσι σιγά σιγά τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Σαν του σαράκι θα το φάμε το ξύλινο κρεβάτι. Μην νομίζεις. Μαρινάκι κινδυνεύεις. Status FM λέμε.
3: Εντάξει, δεν είπες.
1: Ρε, εσύ θες κανένα ατύχημα, θες κανένα τύπτα λαμαρίνες να γίναν πελτέτες τίποτα, καμιά 200 αεριά άνθρωποι, τι είναι. Τι είναι, δεν λες. Μην με πεις ότι.
12: Όχι.
1: Ακόμα.
12: Ναι.
1: Πιστεύω αυτό να βγεις και να το πεις.
12: Θα μ' ακούσεις.
1: Έλα ρε εσύ, ρε, έχουμε σκάσει ένα καλοκαίρι.
12: Εγώ να δεις.
1: Τώρα τι να σου πω, ότι έσκασα πιο πολύ από σένα. Περιμένουμε την ανιψιά.
3: Εννοείται, θα έρθει. Ο Σονούπος σήμερα, αύριο έρχεται.
1: Το αναβάλει. Δηλαδή, έτσι που μας ακούει απ' έξω.
3: Σου λέει πού να πάω.
1: Άσε καλύτερα.
3: Αυτό στέει. Τη λέει, άμα. Πάει στην κοιλιά της αδερφής και λέει, άμα βγεις, θα σε πάω εγώ στο ραδιόφωνο.
1: Πού να σφίγγεται το παιδί, σου λέει. Άσε μια χαρά είμαστε εδώ. Γιατί τον ακούω να λέει απ' έξω καμιά φορά. Ωχ, πάλι να πάω στο ραδιόφωνο. Και σου λέει, άμα δεν θέλει αυτό, θα πάει εμένα. Για μένα θα είναι καλύτερα.
3: Τι έγινε.
1: Όλος ο πλούτος της χώρας. Όπως τα λεγόμενα στρατηγικά ορυκτά, σίδηρος, χρώμιο, νικέλιο, αλουμίνιο, άλλα μεταλλεύματα, πετρέλαιο, αέριο, τέθηκαν
3: όλα υπό την αιγίδα.
1: Α, όχι. Άμα ένα κοροϊδεύεις ρε Σιάρη να πω.
3: Έτσι λέει.
1: Ρε Σιάρη τον κόσμο να φοβηθεί λίγο.
3: Δεν λέει. Όλα τα μαζεύω.
1: Όλα τα μαχαιρώνω.
3: Αποθήκες καθαρίζω.
1: Επίσης τα μαχαιρώνω. Όχι,
3: αλουμίνια καθαρίζω, πλυντήρια παλιά.
1: Τον κάνει νόημα να με συντομεύει γιατί θέλει να πει τώρα. Τι θέλει να πει, θα κάτσουν πει τι ακούσουν. Τι είναι το τόσο σημαντικό, έχει στο τέλος θα πει. Η διεθνής έκθεση της Αμερικής. Κάνατε καμιά παπάντζα θα πει. Λέγει.
12: Έχω εκπομπή.
1: Έχεις εκπομπή, ε. Πόσες ώρες. Μία
3: τώρα.
1: Προκαταβολή. Μετά. Δύο. Δεν τις έδιναν για τις τρεις μαζί να τελειώσουν. Τέλος πάντων θα τον ακούσετε και το απόγευμα, παιδιά.
3: Κάτσε, δεν έχουμε τέτοιο.
1: Πώς δεν έχουμε, απόλαγμα. Για να μην έχουμε
3: λαϊκή ώρα. Λαϊκή ώρα.
1: Για να μην έχουμε αυταπάτες. Καλά, δεν σε ενδιαφέρουν αυτά. Θα περάσω στη λαϊκή ώρα γιατί δεν είναι τίποτα. Ήρθε και ο Λεωνίδης, δεν λέει να φύγει. Μα δεν κάνει εκπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση. Την ξεκίνησε από μέσα. Τι είδε.
3: Το κεντρικό τίτλο θέλω.
1: Κεντρικός τίτλος. Πυροβολή και ρίχνει κυβερνήσεις. Η κόμπρα της Μεσσηνίας. Αυτό.
3: Έτσι.
1: Ναι. Ο αλιγάτορας της Πελοποννήσου. Αυτά δεν έχω άλλα. Παιδιά θα περάσουμε έναν υπέροχο χειμώνα. Δεν του φαίνεται. Αλλά έτσι είναι. Αν έτσι νομίζουμε. Από μένα πουφ.

Στο μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να τον